Από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ελλείψει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία,

0: Ρόφσκ. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Era Sport το 1993. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά τη χθεσινοβραδινή εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά της Λαβρεωτικής που μ' ακούνε. Προφανώς το Λαβρεο θα είναι Λαβρεωτική, λέει. Ξεκινήσαμε με νότι, πάρ' το δρόμο τον Αγύριστο. Καλημέρα και στην Ελεντίνα, καλά διαβάζω, Ελεντίνα, είναι Γκρίγκης, στην Ελεντίνα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
6: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Στα δημάρχη είναι για να είσαι Ευθυμίου.
8: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
9: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει για όσους ξενυχτάνε και εργάζονται, για όσους δεν εργάζονται και ξενυχτάνε. Λοιπόν, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις, για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Χαρίζει στο Γιάννη, λέει, τον αρτοποιό, ο οποίος μας ακούει από τα θύλια της Λέσβου. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καλημέρα επίσης στην Αδαμαντία, η οποία μας ακούει στη Σιάτιστα. Ποια είσαι εσύ? Έτσι λέει ο φίλος μας και αείμνηστος Λευτέρης Μυτιλινέως.

να σου πούν. Τα πλούτη δε με συγκινούν. Να δίνω αίματα και όχι

να έχει Σάββατο, λένε. Μείναν μόνο δυο-τρεις στοιχοί να μου λένε, πως είναι μοναχή Σάββατο που λένε.

από σένα, ναι, για να θυμάμαι κάτι. Μείναν μόνο δυο-τρεις χτύπη στο ρολόι, την καρδιά η μονάξια να μην την τρώει. Μείναν μόνο δυο-τρεις χτύπη στο ρολόι, την καρδιά η μονάξια να μην την τρώει. Σάββατο έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Είδα πως ήσουν ένα ψέμα, σπάζοντας χίλια πράγματα.

τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μονάξια θα επιστρέψει.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Της βραδιάς το τελευταίο κι ίσως να είμαι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ που σε λίγο θα τελειώσεις, μα σε θέλω μια ζωή.

Βλέπω δυο χέρια, τα δυο σου χέρια γιωμάτα ντροπές. Κλείνω τα μάτια, βλέπω μαχαίρια, κρατάς μαχαίρια.

Βρε καλό στο Μαυριδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες. Στο Πεκίνο αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, επιδιώκοντας να υπογράψει συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, λέγοντας ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Τραμπ δήλωσε αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, λέγοντας ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

0: και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε χθες το State Department στο Reuters. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο με βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται τα ημερολόγια και τα κινητά των δύο κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές θα μείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Ερασπόρ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα, λέει, βάλε ένα σούπερ τραγούδι για να πηγαίνει με τα ξενήθια μας, για τον Γρηγόρη του Κατσαβό και την ομάδα του. Τι έγινε, γυρίσαμε από Γερμανία, κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι προφανώς. Οκ, για πάμε.

Μάλιστα, σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι λέει ο Μαυριτόπουλος. Θα πάμε με Στέλιο, με Χαρούλα Αλεξίου, με Δημήτρη Μητροπάνου και Νότης Φακιανάκη μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα.

χάσω τα λόγια μου, κάτι θα βρω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο ΣΥ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος.

0: ανάγνωση στο Αριστοτέλειο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα, με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Σκοτζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά, θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη, που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παρελαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επιτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενού συμμέτριας έντασης αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδραίος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Το 1939 ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλογη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν: εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στους ασθενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούζ έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρύχιων, ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα, καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα, καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσιν Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καυχέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας: γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία, 51η πολιτεία κανείς, τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social.
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό, το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στη τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στον πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέριμνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής ατζέντας την ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στο Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρινας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix. Κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα, χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένος. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από το Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτηση του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να καταθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Νίκος Δένδιας, το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους, νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, η σχέση με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αντιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα, στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες, Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2-17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας, και να βρίσκεσαι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγος στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτή σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκινο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας. Βεβαίως είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς. Είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Κάζους Μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και είναι αυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις τα διαθέσιμα. Η Ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραυλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC, Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι η βροχή δημοσκοπήσει τις τελευταίες ημέρες. Θες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9 σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8, η Ελληνική Λύση με 5,7 και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5. Το φράγμα του 3% ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες το 2%, ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9 και 0,7 αντίστοιχα. Στο ερώτημα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο, το 49,1 των ερωτηθέντων απάντα το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9 εκτιμά ότι τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφους και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 11,9, ενώ το 9,4 θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό, πιθανόν θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε. Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το ΠΑΣΟΚ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε. Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμα του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενος εντάσσεως διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, κι όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν, έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει, το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το ΠΑΣΟΚ, ελκοντάς του σε μια οξία αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν αυτό, ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ. Ο
Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση. Θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην πρόθεση ψήφου και στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τα επόμενα 48 ώρες και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει το πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ, εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνιων. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου ο 2-17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της Αδεδή σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Μιλάς με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη.
1: Τι
0: πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: που έμαθες... Eurovision Night.
1: Γιατί δεν μου στείλεις ένα μήνυμα?
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Ενδιαφέρον. Ω, εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια, όπως λένε. Είσαι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε. Πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να αυτό,
1: πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει. Θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ. Όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή μπαίνει καλοκαιράκι.
0: Πολλά.
1: Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει το πώς ξεχωρίζεις. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο μπλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μούσκουλια κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντου εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σαρέτου, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, είναι υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε τον πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη, 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στη Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12 η Κοζάνη, κατάλαβες. Το σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει.
0: Πόσο τι.
1: Να, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές τους 28. Και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω του αλόνια.
0: Ωραία το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι.
0: Εννοώ.
1: Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, καταλάβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιος το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχεις εμένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχεις εμένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα, μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνή Ημέρα Μιλόπιτα. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα, δηλαδή Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια της μεγαλύτερης διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολλοί μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν
0: ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτή όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήτανε.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158.
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1
0: πρώτο.
1: Με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το χωράμε.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3.000 ναι. Εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ
0: θεωρώ ότι. Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος, καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1 για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό, γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές, είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2, που είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα. Τρέχει ένα γνωστό μα στη Φόρμουλα 3.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι, τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε, αν ζούσε, που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα, το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην ναυμαχία, καπετάνιος.
1: Η μορφή, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε τη Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδων εκείνη την επόμενη. Ο Τσετ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα,
0: ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. Ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό, α, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook. POC.
0: Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο.
0: Φέρτο.
1: Έλα, πάμε φέρτο. Είναι απασχολημένο.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φραγκάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Μετάλλικα, Superstars.
1: Σου είπα, φέρτο.
2: Πάρα πολύ καλό.
3: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
2: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
3: Ναι.
2: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
3: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
2: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
3: Σύνδεση με το παρελθόν.
2: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
3: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
2: Το κύπελο της Eurovision.
3: Έχει κύπελο Eurovision.
2: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
3: Μάλιστα.
2: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο, δηλαδή.
3: Αυτό εκεί που άλλαζε σκηνικό δωμάτιο, ας πούμε, και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
2: Ναι,
3: ένα,
2: ναι.
3: Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
2: Διοργανωτές. Η διοργάνωση της EBU.
3: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Μπράβο στο Κάι Ευαγγελινό που το έλαβε.
3: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
2: Είχε δύο Ακύλες στη σκηνή. Για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
3: Το είχα διαβάσει από πριν.
2: Α.
3: Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
2: Εντάξει.
3: Το είχα διαβάσει, ναι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, να το ξέρετε.
2: Εντάξει, πάντα έτσι, ναι, γίνεται η Eurovision.
3: Τι πάντα. Όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
2: Όχι, πάντα
3: αυτή
2: έτσι.
3: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη της.
2: Αυτή η κυρία.
3: Αφεαυτή.
2: Ζήτησε, ναι, να παίξει live το βιολί της.
3: Ναι, αλλά κάπου διάβασε ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
2: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμιά στραβή.
3: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη ευκρίνεια στην τηλεόραση, και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
2: Έτσι γίνεται.
3: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
2: Όταν παίζεις, εμείς που παίζουμε.
3: Που παθιαζόμαστε.
2: Που παθιαζόμαστε.
3: Ναι.
2: Είτε.
3: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
2: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
3: Στις Κυκλάδες.
2: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
3: Ναι.
2: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο.
3: Ναι.
2: Μοτίβο.
3: Ναι.
2: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
3: Συμβαίνει αυτό.
2: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
3: Η βέργα, ναι,
2: έχεις
3: πάρα πολύ ωραία.
2: Τηλεόραση. Μπράβο.
3: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
2: Αλήθεια.
3: Βέβαια, για το περπάτημά της. Αυτό.
2: Α,
3: ναι.
2: Πολύ χαιρόμαστε.
3: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη της. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
2: Όχι, ρε παιδιά.
3: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
2: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί, ναι, ήταν η εποχή τέτοια.
3: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
2: Εντάξει, τι να κάνεις.
3: Σκιάχτηκαν.
2: Έχουν κοινό, κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
3: Βρε, εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
2: Όχι για την Eurovision. Όχι.
3: Ναι.
2: Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Lord, οι Lord έκαναν σχολή.
3: Ναι.
2: Κατάλαβε.
3: Κακή σχολή, ίσως.
2: Εντάξει.
3: Λένε, ναι, κάποιοι.
2: Υπάρχουν.
3: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Lord και μετά χάλασε η Eurovision.
2: Όχι, μόνο.
3: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
2: Εντάξει.
3: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
2: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
3: Ή το διαφορετικό.
2: Ε?
3: Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
2: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
3: Ναι,
2: τι να κάνεις.
3: Ναι,
2: Ελενάρα τώρα,
3: ναι,
2: εντάξει.
3: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που δίπλα, που έπεσε το μπουζούκι.
2: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση, στο Αντίκ.
3: Ναι, για την πρώτη λέω.
2: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε.
3: Α,
2: για την επόμενη.
3: Α, για τη δεύτερη, για το One μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
2: Βρε, από πάντα ήμασταν
3: παπαριζικοί. Γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το που ζω.
3: Τέλος πάντων.
2: Χριστέ μου.
3: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
2: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και... είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Ρε, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε,
2: ναι,
3: γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να, ναι, το ευχαριστιέται, ναι, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς, ναι, το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
2: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision.
3: Ναι.
2: Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στον Ακύλα.
3: Ναι.
2: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
3: Ναι.
2: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
3: Ναι.
2: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινό στη Eurovision, πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
3: Έχουν πληρώσει αυτοί.
2: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Τι τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις ανά χώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
2: Ναι.
3: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
2: Τι?
3: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ,
2: ναι,
3: οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια.
2: Α.
3: Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το πω. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
2: Τι
3: ναι.
2: λες τώρα.
3: Ξανά έλα στην Eurovision.
2: Ξανάρχομαι, ναι.
3: ναι.
2: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
3: Δεν το είδα το άνοιγμα.
2: Καλή,
3: δεν το
2: πολύ καλή.
3: Έβλεπα μια σειρά.
2: Πάρα πολύ καλή.
3: Ναι, λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
2: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
3: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
2: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα που μας το πω.
3: Ναι.
2: Είχαν προτείνει, λέει, ναι, να εμφανιστεί στο τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται,
3: ναι,
2: η Σερτάμπ. Που πολύ μου άρεσε εμένα η Σερτάμπ. Πολύ μου άρεσε η Σερτάμπ, ναι, ναι.
3: Αρνείται,
2: λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Ποια, define, ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν της αρέσει το τι.
2: Έχω την αίσθηση, ναι, ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
3: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
2: Γιατί το Ισραήλ
3: και πέρασε, παιδί μου.
2: Ναι, ναι, επειδή πέρασε, ναι, στο τελικό.
3: Τι λέει.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
3: Α, για λόγω του Ισραήλ.
2: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα, εντάξει.
2: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το, ναι, πράγμα.
3: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισοδιάκι. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάσανε.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
3: Όχι, το μπουζουριάσανε.
2: Φέτος λέει οι διοργανωτές.
3: Είναι fact, γεγονός.
2: Ναι, όχι.
3: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
2: Φέτος οι διοργανωτές. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές,
3: ναι,
2: όταν για παράδειγμα έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες, π.χ. Ισραήλ.
3: Ναι.
2: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Απομονώνω τον ήχο.
3: Α,
2: από το κοινό.
3: Ναι.
2: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
3: Ναι.
2: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα.
3: Ναι.
2: Όντως, δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Άρεσε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ναι. Εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
2: δω.
3: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
2: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θυμίζει τα χρόνια μας.
3: Τι σ' άρεσε με τη Ιταλία?
2: Έλα, μου θυμίζει τα χρόνια μας τώρα. Εντάξει.
3: Ναι. Όταν λες τα χρόνια
2: μας. Στο Σανρέμο που δεν έχει ιδρύσει.
3: Τότε, ναι. Εντάξει,
2: η Ιταλία τέτοια.
3: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρες και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιβα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
2: Ναι. Θα βάλουμε μόμπι τώρα.
3: Ωραίος. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
2: Θέλω, ναι, ταινιάρα, Jason Bourne, ωραία.
3: Ταινιάρα,
2: ναι.
3: Ναι.
2: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
3: Σερτάμπ, θες να
2: ακούσεις.
3: Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
2: Ναι, ναι.
3: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
2: Ναι.
3: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
2: Αργοστόλη είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες?
3: Δεν έχω πάει.
2: Έχω
3: καλημέρα
2: πάει.
3: Για την, από την Πρέσπα 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
2: Πολλά θα πούμε.
3: Ναι,
2: πολλά.
3: Θα πούμε.
2: Πάμε τίτλοι.
3: Jason Bourne τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρεφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 45.
1: Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης είναι συνομιλικός μου, νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Και... μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Με φίλες.
1: Ναι.
0: Λέμε, παιδάκι μου.
1: Τι?
0: Βουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα, μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι να κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτό για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα.
0: Εντάξει,
1: που έλεγε
0: εσύ
1: πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Η
1: Μάνσκιν ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πριν μια χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Το όλο μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το πες.
0: Πήγε, ναι. Αρπαχτή έκανε.
1: Τι έκανε, που
0: λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε. Ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε καμεό.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Έχει δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το θυμάσαι.
1: Και το καπέλο.
0: Όπως ναι. το θυμάσαι και το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει, μετράει.
0: Αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν?
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία, κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα από ένα ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει. Τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ναι, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, το άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί.
1: Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Εσείς είστε, σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος. Όχι, η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κυρία Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τη αρέσουμε τη Δέσποινα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι, θεά,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Εντάξει. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά,
1: με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό τη πολιτική.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός της Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά, που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Δηλαδή, πού να ξεβάθεσαι. Άντε να ξεβάθεσαι ξανά. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα λίγο ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Ναι. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι, η Ελενάρα και ο Σάκης, τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγεται άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητήσουμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι,
0: καλό.
1: Είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο. Ναι.
0: Αλλά και εμείς αγέραστοι είμαστε. Εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο Ερτέκο. Αν βάλετε Ερτέκο, που είναι εφαρμογή διαδικτυακή, και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε Ερτέκο, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα, εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Θέλω πριν, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και για
0: αυτούς
1: έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο. Και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε
0: εμείς. Ενημερωτική εκπομπή μας.
1: Ναι,
0: τι είμαστε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του, τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο, έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ. Η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι.
1: Έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τρέχα γύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολιτικές, πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει
1: προς την περιοχή εκεί πέρα. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει η Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς να σου πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το φτωχώρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια.
0: Βέβαια.
1: Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι θα. Ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, που ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει.
0: Σωστό.
1: Καταλαβες. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω εγώ πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση
0: αυτό λέω,
1: πιστεύουν
0: τι,
1: ότι.
0: Πόσο
1: τι,
0: πιο χαμηλά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι εν αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι εν αναμονή βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα,
0: όχι,
1: κάνουν όχι, βασικά.
0: Όχι, όχι, πέρα από
1: σε μία μέρη.
0: Πέρα από αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Ναι. Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μια περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε
0: τώρα. Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Αμφισβήτησε, δηλαδή. Αν μία δημοσκόπηση έχει όχι πρόθεση, έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν έχει εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους, είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβες.
0: Στραβός,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί άνοιξε το κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην ίντερβιου, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Ε, δεν κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκι σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Για, ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί, δεν ξέρεις ποια θα είναι τα στελέχη της, ποιες είναι αρχές της, δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό. Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ ως Πασόκ και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο
0: Επάνω ή
1: ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Κάλαμε τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω αρκετούς ο Βασιλούντας. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάς και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μου αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι, καταλαβες, ναι. Άρα άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα ρε Διονύση και εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα,
1: καλά.
0: Αλλά
1: εντάξει,
0: κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη. Καλή
1: μέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σας, καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Δεν είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
3: Πρέπει γιατί, συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
3: Πρέπει να είναι ένα κόμμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος θα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
3: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε
1: το πρόσωπό της? Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσα και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι?
3: Τι αλλάξει?
0: Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιο σου εκφράζει.
3: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Ναι, δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει? θέση. Δικαίωμά του.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα επιλέξει. Ποσοστά παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
3: Να σου πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε λοιπόν, που ξεκίνησε και διεκδικούσε την αξία ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό. Δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
3: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο. Μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
0: Για λίγο,
2: μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
3: σου. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος είχε την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Βέβαια επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
3: Άρα αυτό γι' αυτό λέω έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέχουμε.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
3: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
3: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου, τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Ναι. Τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι κονδυσό και δεν το ξέρεις, ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη εποχή.
1: Κονδυσό καέ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα
0: έχουμε ζήσει εμεί.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντω, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, Κυριακή κοντογιορτή. Στι επόμενε δημοσκοπήσει του Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Θα μετρηθούν όλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
3: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω. Για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για.
3: Αυτό είναι σίγουρο πλέον.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι 21 του μήνα θα κάνει.
3: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίο ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Άννα, γεια σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες.
3: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
3: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Κάποια ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
3: αυτό
1: είναι.
3: Όλο αυτό μαζί, ρε
2: μου. Αφού θα λάβεις πολλά τηλεφωνήματα, ναι. Γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
3: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρτε όποιον θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε το Παπαγλυφίτσο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
3: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι οι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως
3: έτσι θα την πατήσω. Γιατί στη δική μου τη φούσκα, μόλι πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκό, ότι είμαστε στη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
3: Τι.
0: Θα κερδίσει.
3: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σερέτη τη φούσκα μου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκό ή όχι.
3: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
3: μπάσκετ. Αυτό θέλω να λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
3: έτσι.
0: Θα το λέω. Εντάξει. Αυτό.
3: Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη μου.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
3: Λοιπόν,
2: εντάξει,
3: πάμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτερ. Λέτε ο Παχλιμίτσος δεν τηρεί τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτερ? Τι εννοείται το δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυμίτσος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός του ντουντιού.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάνο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζί συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την

0: Νίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ακούμε το La Bambola με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Το έκανε διασκευή.
1: Δεν την πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: ναι. Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana. Για, για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
1: Πόσα, σε θαυμάζω. Κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον, για την θερμοκρασία στα Κορίστια έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
0: Το πες, νομίζω.
1: Το πα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
0: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη για να παραμείνει και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό, είναι κακό. Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση, δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη, σταματάς κάπου και πού είναι αυτό το κάπου.
0: Ποιος βάζει το όριο. Επίσης ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
1: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι.
1: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλος εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
0: Όχι, απλά και εσείς
1: ναι, γι' αυτό λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
0: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες
1: ναι.
0: σε αυτή την ηλικία. Οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 18.

0: 17 ετών, ή όταν, ας πούμε, υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις τέσσερις επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα. Εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό. Ναι. Η εφηβεία. Και ναι. Η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά. Άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες. Άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει: ωραία, παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις. Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει: δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω. Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω. Κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν.
0: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
1: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις σε ένα καλούπι. Ναι, ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ημών. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός. Αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούπι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρότι εγώ παιδιά δεν έχω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω πρώτον. Άσε, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
1: Εννοείτε.
0: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Το ξέρω.
0: Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα, όχι σαν να έπεσα εγώ σε τείχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τείχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτού του παιδιού.
1: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
0: Ω, καλά.
1: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
0: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Γιατί
0: εμείς,
1: δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε ορίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς. Εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους. Είτε είναι οι γονείς τους, είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό.
0: Όχι,
1: δεν είναι κακό. Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
0: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτό το πράγμα τα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η βία, Τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις
1: ούτε... Πού παιδί μου?
0: Αυτό που έχεις στο πιθήτα, ρε
1: παιδί. Α, ναι.
0: Αυτό, αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα... και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, πραγματικά. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα, δεν έχει καμία, δηλαδή... τι σημαίνει το μεταξύ αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο χούλιγκαν είναι.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Εγκληματίες είναι.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν, δεν είναι καινούργια καταρχήν, γίνονταν και παλιά.
0: Αυτό και επειδή γίνονταν δεν σημαίνει.
1: Άλλο θέλω να πω. Παλιά ας πούμε έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια για παράδειγμα.
0: Πολύ
1: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι. Το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλα. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις δια των ροπάλων, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ψάχνουν να το ψάχνουν να βρω εξήγηση.
0: Με τα Ούγγανα τώρα όλα, άσε με
1: όχι,
0: τώρα.
1: Μ' αρέσει εντάξει. Που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να μην ήταν, να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
0: Ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
1: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
0: Φυσικά και η βρισιά.
1: Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας.
0: Και
1: η χειρονομία.
0: Και...
1: Αυτό δεν δε σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνει τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
0: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική η εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα. Επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει
0: είναι...
1: μόνο από το πανεπιστήμιο.
0: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα και δηλαδή, δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο
0: είναι
1: ένα.
0: Δηλαδή το εξής πράγμα για παράδειγμα είναι όλο αυτό το... Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες για να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε εμένα, με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες, στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι μέσα σε 30 λεπτά.
1: Okay.
0: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι...
1: Να φας δύο μπριζόλες.
0: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, έφαγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
1: Ναι.
0: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 hot dog.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
0: Όχι, δεν μπορείς.
1: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα αυτό το πράγμα και έλεγα πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI, καταρχήν. Δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε ήμουν 55. Επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κολλάει ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό. Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είναι πρότυπα αυτά.
1: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν με κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ξένη γλώσσα, ξανά το ίδιο.
0: Και εγώ έκανα 2 ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια, παιδιά. Δεν είναι, απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
0: Τις
1: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
0: Και κεφάλια ανοίγανε.
1: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε έναν βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή του ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με ένα λουλούδι. Δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
0: Πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει 3 μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, 2 από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, okay,
0: αυτό το
1: δεν ξέρω
0: πράγμα.
1: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
0: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούν. Κάπου ήμουνα, που ήμουνα χτες και είχε μια νησίδα.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή την νησίδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, δάζουν τσουκνίδες.
1: Ναι.
0: Πήραμε έναν άνθρωπο.
1: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα, ναι.
0: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
0: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
1: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν
0: τώρα,
1: και τα λοιπά?
0: Τώρα είναι.
1: Να το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
0: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
1: Κάθε χρόνο θα γίνει.
0: Όχι, δεν τελείωσε εσένα.
1: Ναι,
0: γιατί κάποιοι μου λένε μπακό το έκανα.
1: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλος θεατρικού έργου. Ναι, ωραία, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, λέω, σκεφτόμουν, τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το, τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν οι φοιτητικές αιστείες, με κανονισμούς λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Όχι,
0: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι αρέσει. Και πώς είναι μετά.
1: όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
0: 35
1: πόσα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές εστίες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι το πριν και το μετά, δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτοί τώρα, την οποία θεωρούν εθνικό δικαίο, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα. Δεν αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Βρετάνων έχει εκφράσει.
1: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριε Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα.
0: Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Βρετάνων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Βρετανικές τους αρχές. Ναι. Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
0: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσεις μόνο τον προβληματισμό σου.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία. Ναι. Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
0: Ναι.
1: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
0: Θα μπορούσε.
1: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει να πέφτουν τα στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
0: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει. Είδα και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγαν.
1: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
0: Εντάξει. Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας η Λίζα Τρας, ο Σούνακ, όλοι αυτοί κάτσαν 1,5 βία 2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο αλλάζανε και ξανακάνανε εκλογές και τα λοιπά. Έχουμε Ιταλοποιηθεί, λέει.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, δεν έχουν πάγκο.
1: Πού?
0: Στη Βρετανία.
1: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα, είναι πολύ, να το λες, πολύ αφαιρετικό.
0: Δεν έχουν προσωπικότητες, ρε.
1: Γιατί ήταν, για παράδειγμα, αυτός που διαδέχθηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα.
0: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες.
0: Δεν ήταν.
1: Και δεν έχουν πάμε. Γιατί δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
1: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
0: Πάμε, ναι, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση αυτό για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν της ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν κρεμάς για τα μπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας, τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που η ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρίες, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χτες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες, κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε.
0: Εγώ δεν λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω. Τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιαν το Μαυρί στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε, ναι. Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, να ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε όλα τα έχει Μαριωρή, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπισης σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Salvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό το
0: μα αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την, αλλά και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους,
1: ναι.
2: κυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη. Είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρους ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και το, μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια, και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα.
0: Κρούσμα.
2: Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταποκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλβάρες. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα?
1: Αλμπανέζε.
0: Το μπέρδεψα, συγγνώμη. Καλημέρα. Είναι και Αλμπανέζε.
1: Ποιος είναι, η αδερφή.
0: Η αδερφή. Καλημέρα.
1: Πες αδερφή, καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει, έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε. Και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, λέει, η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη, φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Και ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν με νοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Με νοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι,
1: ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Πανετολικός, η 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς τελευταίοι.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Θα... Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία. Δηλαδή.
1: Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Τι τα λες αυτά, ρε παιδί μου, και
0: γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στενοχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμου στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξω κανένα κάτω τα όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το, δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη, ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη, τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και ζεγοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Ναι. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
3: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Κατερίνα, ναι,
1: έχω αυτό το feeling.
0: Άντε να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή,
3: ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλάδα μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό το σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε τέτοια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες κτλ. Ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϊποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν, κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Και πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες.
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό, αυτό γιατί γίνεται, έχει κάποια ερμηνεία, γιατί κάποιοι αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα...
3: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική η συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Άσε ρε που δεν
1: επηρεάζομαι. Όχι, δεν επηρεάζομαι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρι γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, ρε φίλο. Ένας φίλος που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η Άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε?
0: Η
1: Άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή ever.
1: Εγώ θεωρώ ότι αδικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχεις για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο, ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Εάν η Άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε, δεν είναι το στυλ της Eurovision. όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
3: Διαχρονικά από το 1956 μέχρι και σήμερα έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, καλά.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
3: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το
1: πολύ
3: αξίζει.
1: Καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε τη σούμα. Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια, τι σούμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε, συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να τα ακούσω και το πατάς πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Κάνω πολύ καλά το παπαπαπαπαπα.

0: Ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικροτσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε. Και θα σας πω, εκείνη την εποχή, εκείνη του Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ. Ναι.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί.
0: Σου έχει
1: μείνει. Όχι, όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovision λόγου, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάνανε τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, οι Άμπα, οι οποίοι. Εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω, δηλαδή. Είναι ιδέα, είναι θρησκεία.
1: Κάνω
0: τα λόγια μου, τέλος πάντων. Αλλά η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision, βεβαίως, και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι. Ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καθαρά και καταγόριο. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θα κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό μόνο, να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα, ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία, στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα νόδου της Κηφισίας, στο νέο ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια, όπως κάθε πρωί, από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω, μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε. Σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια
0: να
1: σας,
0: ακούσετε
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων ακόμη και μετά τις τεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Eurocar Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Alt News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alt News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε Πανεπιστήμια, Υπουργεία, Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Alt News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία.
0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση.

0: μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
1: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ΕΡΤικά Εριστικά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11. Με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές.

Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σήμερα έχουμε να πούμε θέματα και που αφορούν βέβαια όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, πανελλαδικού ενδιαφέροντος δηλαδή. Έχουμε να δούμε και τα θέματα του νομού μας. Έχουμε και δύο συνεντεύξεις, νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσες. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Σήμερα, Τετάρτη, 13 Μαΐου, το Δημόσιο έχει απεργία, καθώς η ΑΔΔ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην Αθήνα τώρα, στις 10.30, στην πλατεία Κλαθμόνος, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν σε όλη την χώρα. Στην απεργία στις 13 Μαΐου, εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν την μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους τους λίγους και όχι τους πολλούς, τονίζει στο κάλεσμά της η ΑΔΔ. Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, σημειώνει η ΑΔΔ. Τα βασικά αιτήματα της σημερινής απεργίας είναι η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα λέει η ανακοίνωση σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου, προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα αιτήματα και οι λόγοι της σημερινής απεργίας στο δημόσιο που έχει κηρύξει η ΑΔΔ.

Λοιπόν, ένα βέβαια το μεγαλύτερο μάλλον θέμα της σημερινής ημέρας είναι η τραγωδία της Ηλιούπολης χθες με τα δύο κορίτσια τα οποία ανέβηκαν στην ταράτσα σε ένα εξαόροφο κτίριο και χέρι-χέρι πήδησαν στο κενό. Δύο κορίτσια 17 ετών. Νομίζω ότι το ξέρετε ότι οι δύο μαθήτριες, οι 17χρονες μαθήτριες Λυκείου προέβησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα σημειώματα που άφησαν τα κορίτσια αναφέρεται κατάθλιψη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη χώρα μας πάντως πρέπει να πούμε ότι το 2025, δηλαδή πέρυσι, όπου υπάρχουν στοιχεία, καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έχουμε σχεδόν δύο περιστατικά αυτοκτονίας κάθε μέρα. Για το 2025 επαναλαμβάνω. Και μάλιστα τα στατιστικά λένε ότι 20 έως 30 απόπειρες αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή υπάρχουν στοιχεία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2022 ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15 με 29 ετών οφείλεται σε αυτοκτονία, η οποία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα. Το Υπουργείο Υγείας επίσης έχει αναπτύξει εθνική δράση για την ψυχική υγεία των νέων, εστιάζοντας και στον αυτοτραυματισμό, ο οποίος αφορά τουλάχιστον 1 στα 6 παιδιά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτά είναι σοκαριστικά και το χθεσινό γεγονός τα έφερε στην επιφάνεια. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να προσέξουμε περισσότερο τους νέους, περισσότερο τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι η πίεση της ζωής, το τρέξιμο γενικότερα, έχει κάνει τους γονείς να μην είναι τόσο κοντά στα παιδιά όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι ρυθμοί γενικότερα έχουν αλλάξει, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Δυστυχώς, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία.

Στα ευχάριστα πάντως και στα πιο ανάλαφρα, χθες αρκετός κόσμος είδε τον ημιτελικό της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο τα πήγε αρκετά καλά, τουλάχιστον φαίνεται ότι αρέσει το τραγούδι, και πέρασε με άνεση στον μεγάλο τελικό.

13 Μαΐου, φίλες και φίλοι, σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, μας λέει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1890, 13 Μαΐου, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Και σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Μουσική 13 Μαΐου του 1917, το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1883 γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Test Pap,

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο, στα νεότερα για τον, στον πόλεμο του, της Μέσης Ανατολής. Όλα δείχνουν ότι το διπλωματικό αδιέξοδο παρατείνεται στην Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση του Ιράν απέκλεισε χθες την ιδέα να τροποποιήσει τις προτάσεις της, επιδιώκοντας συμβιβασμό για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος, που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι εντελώς απαράδεκτες αυτές οι προτάσεις που έκανε, που έκανε το Ιράν. Για τα σκουπίδια είπε χαρακτηριστικά ότι είναι. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως παρατίθεται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη, ανέφεραν από την πλευρά τους οι Ιρανοί και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι απόστρατος υποστράτηγος των φρουρών της Επανάστασης και σήμερα είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου, υποστήριξε ακόμη ότι, αναφερόμενος στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, πως όσο περισσότερο σέρνουν τα πόδια τους, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη. Η τοποθέτησή του αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που απέρριψε την Ιρανική αντιπρόταση και παρομοίωσε την κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου με ασθενή σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Καλά βέβαια ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, αυτό που είπε δηλαδή ο Γκαλιμπάφ, ότι το τίμημα θα το πληρώσουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, δεν είναι μόνο για τους Αμερικανούς, φίλες και φίλοι. Θα το πληρώσουμε όλοι. Γιατί αναμένεται ότι το πετρέλαιο, που αυτές τις μέρες έχω δει ότι έχει οι τιμές έχουν τυθασευθεί, νομίζω ότι θα ξαναπάρουν πάλι την ανηφόρα. Πάντως πρέπει να σας πω ότι τα βλέμματα όλων στρέφονται από σήμερα στο Πεκίνο, όπου θα πάει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μπορεί να είναι ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, και αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον Xi Jinping. Σύμφωνα τώρα με την Αμερικανική κυβέρνηση, έχει σκοπό ο Τραμπ να ασκήσει πίεση προκειμένου η Κίνα, που είναι ο κυριότερος εισαγωγέας Ιρανικού πετρελαίου, να ασκήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ είπε στα αμερικάνικα δίκτυα ότι αναμένεται να κάνει μια μακρά συζήτηση με τον ομόλογό του, τον Κινέζο, για τον πόλεμο, προτού φανεί να κάνει πίσω το σχόλιο αυτό λίγα λεπτά αργότερα. Είπε ότι έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα πως το Ιράν είναι μέρος τους. Τα μάζεψε στη συνέχεια. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάει δηλαδή σήμερα με τη δεύτερη δήλωση που έκανε ο Τραμπ και δεν θα κουβεντιάσει καθόλου για το Ιράν? Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, φαίνεται ότι με τα όσα γράφουν τα αμερικάνικα δίκτυα, φαίνεται ότι αύριο, από αύριο μάλλον, Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, θα ξεκινήσουν και πάλι κάποιες επαφές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, έτσι ώστε να μήπως και βρούνε δηλαδή άκρη και δεν συνεχιστεί ο πόλεμος. Θα δούμε.

Και κλείνοντας από το διεθνή χώρο, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, μία είδηση η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πριν από λίγα λεπτά, ότι έγινε γνωστό τέλος πάντων ότι πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλάρκ στα... πέθανε από την... έφυγε από τη ζωή ο Τζέισον Κόλινς. Χθες ήταν ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλάρκ στα 29 του. Ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος λέγεται ότι μάλλον έφυγε από ισχυρή δόση ναρκωτικών. Και έχουμε σήμερα, και πριν από λίγο βγήκε η είδηση, ότι έφυγε από τη ζωή και ο Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών, ύστερα από μάχη με επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Ο Τζέισον Κόλινς ήταν ένας παίκτης του NBA, πρώην παίκτης του NBA, αλλά γιατί είναι πώς να το πω, γνωστός ο Τζέισον Κόλινς, δεν είναι για τις επιδόσεις του στο NBA, αλλά γιατί ο Τζέισον Κόλινς ήταν ο πρώτος παίκτης του NBA ο οποίος είχε πει ανοιχτά ότι είναι γκέι. Η απώλεια λοιπόν του Κόλινς προκάλεσε συγκίνηση τόσο στο χώρο του NBA όσο και ευρύτερα στην αθλητική κοινότητα, καθώς ο Τζέισον Κόλινς υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα, λένε τα δίκτυα, όχι μόνο για την πορεία του στα γήπεδα, αλλά και για τον κοινωνικό αντίκτυπο της δημόσιας στάσης ζωής του. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. 10 νέα κρούσματα φυματίωσης εντοπίστηκαν σε μετανάστες εργάτες γης στη Βόρεια Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκι του ΕΟΔΙ αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους που θα ξεπεράσουν τα 500 άτομα. Έργα αποκατάστασης ύψους 555.000 ευρώ θα υλοποιήσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης. Οι εργασίες αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των κοινοτήτων Ψάρι και Μανολάδα και συγκεκριμένα στη θέση Μεγάλο Πεύκο. Οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο Πύργου για διορισμό θα χορηγήσει ο Δήμος Πύργου. Το ζήτημα αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του λουτροθεραπευτηρίου Καλιάφα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Μελέτη για τον πλήρη διαχωρισμό ομβρίων υδάτων και λιμάτων στην περιοχή Λάπατο ολοκληρώνει ο Δήμος Πύργου. Παράλληλα, ξεκινά ο σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση που θα αφορά το σύνολο της πόλης. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και στα υπηρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth Pyrgo 102,5 στα FM. Πάμε και στα τοπικά μας θέματα, φίλες και φίλοι. Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές σε προηγούμενες εκπομπές για το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του κάμπου της Βάρδας. Και είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα και με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Έχουμε ευχάριστες ειδήσεις από το μέτωπο αυτό για την αντιπλημμυρική, εννοώ, θωράκιση της Βάρδας, της ευρύτερης μάλλον θα έλεγα περιοχής εκεί της Βάρδας, και θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Λέτζα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και έρχονται οι ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Η θωράκιση της περιοχής αυτής είχε κοσολογηθεί από τις πλημμύρες τις μεγάλες που είχαν συμβεί το 2021 περίπου σε 10-12 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ήταν ένα θέμα που μας έκαιγε, γιατί κάθε φορά που βρέχει, γιατί λόγω κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω της επιδείνωσης των φαινομένων με τις βροχές, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τα πλημμυρικά φαινόμενα χρειάζονται να δοθούν άμεσα λύσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε φαινόμενα τέτοια. Ένα από αυτά ήταν, ξεκινάμε έργα αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής, είναι όλη η λεκάνη η οποία εκτείνεται από τη Νέα Μανολάδα μέχρι το Κουρτέσι. Mm-hmm. Ξεκινάμε τώρα στο Ψάρι ένα έργο αρκετά μεγάλο, γιατί είχαμε και εκεί φαινόμενα έντονα πλημμυρικά, και στην περιοχή της Μανολάδας είναι γέφυρες. Είναι μια γέφυρα στην περιοχή του Μεγάλου Πεύκου. Θα ακολουθήσουν και έργα κι άλλα, 325.000, πάλι στην περιοχή της Μανολάδας αλλά και στην Μέλισσα που είχαμε κατοληθεί σε εκείνη για αποκατάσταση, θα έλεγα, από τις πλημμύρες και από τις θεομηνίες που επιδεινώθηκαν όλα αυτά με τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε την περίοδο του Φεβρουαρίου. Συνεχίζουμε, γιατί με την κλιματική αλλαγή είναι μια ένα-η μάχη, πρέπει να είμαστε, ναι, ένα βήμα μπροστά για να μπορούμε να προλάβουμε όσο το δυνατόν και όσο είναι εφικτό καταστάσεις οι οποίες θα είναι επώδυνες.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λέτζα. Στις περιοχές των κοινοτήτων που είπατε, στο Ψάρι και στη Μανολάδα, είναι έργα τα οποία θα γίνουν κοντά στην Εθνική Οδό?
1: Όχι, το Ψάρι είναι μέσα στον οικισμό,
0: ναι,
1: και στη Μανολάδα είναι στην περιοχή που πηγαίνουν τα ρέματα, είναι του Βέργα, του Ρούσκουλα. Μάλιστα. Είναι τα μεγάλα τα... Απλά θα γίνει διάνοιξη αυτών των,
0: ναι, ρεμάτων.
1: Και θα γίνει και διευθέτηση των υδάτων, να μην συσσωρεύονται όλα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, έτσι ώστε να μπορούν να καταλήγουν σε χυμάρους που να καταλήγουν χωρίς εμπόδια στη θάλασσα.
0: Ναι. Επίσης είπατε ότι ουσιαστικά τα προβλήματα εκεί εκτείνονται από τη Μανολάδα μέχρι το Κουρτέσι, είπατε, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Στο Κουρτέσι θυμάμαι ότι εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα συνέχεια με πλημμυρικά φαινόμενα προς στην Εθνική Οδό.
1: Έτσι ακριβώς είναι το ρέμα, το οποίο αυτό που θέλει συνεχή καθαρισμό, όπως, ναι, και ο Βέργας. Γενικά όλος ο Δήμος μας αλλά και όλος ο νομός έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από,
0: ναι, ναι,
1: πλημμυρικά φαινόμενα, από βροχοπτώσεις, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια ιδιαίτερη θωράκιση, και είναι αυτό το οποίο τονίζουμε και λέμε προς τις αρμόδιες αρχές, στις κυβερνητικές μήνες, ότι πρέπει άμεσα να εκταμιευθούν και αυτά τα χρήματα. Περιμένουμε, ναι, από το Φλεβάρι να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιες καινούργιες εντάξεις για όλους τους Δήμους. Γιατί πρέπει τώρα που είναι καλοκαίρι να τα κάνουμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι να γίνουν το φθινόπωρο και το χειμώνα, γιατί το χειμώνα, αν ζητάμε 1 εκατομμύριο, το χειμώνα θα πρέπει να κάνουμε 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πιέζουμε. Πιέζουμε αυτές τις καταστάσεις για να μπορούμε, ξαναλέω και πάλι, να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.
0: Σωστά.
1: Και να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
0: Ο χειμώνας του 26 ήταν αρκετά βροχερός. Σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίσατε προβλήματα ή σε κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες θα πάρουν σειρά, θα έλεγα?
1: προβλήματα σοβαρά δεν αντιμετωπίσαμε, γιατί έχουν γίνει αρκετά έργα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή ναι. Παρόλα αυτά όμως, για να σας δώσω μια διάσταση του προβλήματος, έπεσε ένας κορμός δέντρου, έφραξε μια λεκάνη απορροής, κατευθείαν δύο δρόμοι μέσα στη Βάρδα πλημμυρίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Οι δρόμοι. Όχι ναι. ούτε μαγαζιά, ούτε ναι, ναι, ναι. γιατί ψευδώς αναφερθήκαν ότι... Ξέρω, Βενετία και τον Αδάλ. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά, πρέπει να συνεχώς να κάνουμε καθαρισμούς, πρέπει δηλαδή όλες αυτές οι εργασίες, αν και τώρα μιλάμε για αντιπυρική περίοδο, πρέπει mm-hmm. να πηγαίνουμε 6 μήνες μπροστά, να ξεκινάμε την αντιπλημμυρική περίοδο σου τώρα και την αντιπυρική το χειμώνα.
0: Αυτά τα έργα τα οποία θα γίνουν στο Ψάρι και στη Μανολάδα έχουν ύψος περισσότερο από 500.000 ευρώ περίπου, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι, έτσι.
0: Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, κύριε Λέτζα, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Ήδη στο Ψάρι ξεκινήσαμε mm-hmm. με την υπογραφή της σύμβασης, σήμερα ξεκίνησε ο Ανάδος.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Μανολάδα την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε εκεί πέρα να ξεκινήσουν και εκεί πέρα. Και... γιατί επειδή η Μανολάδα είναι και περιοχή που συνορεύει και με τη θάλασσα, είναι μάλλον διέξοδο προς τη θάλασσα ναι. ο δρόμος αυτό. Πρέπει να είμαστε, για να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακή φόρτιση στην περιοχή, να ξεκινήσουμε τώρα, έτσι Ιούνιο μήνα να το έχουμε τελειώσει. Μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση να το έχουμε τελειώσει.
0: Μα θέλετε να είστε έτοιμοι για το χειμώνα, οπότε πάτε πάρα πολύ γρήγορα. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Φωνάζατε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την μελέτη που πρέπει να αναθεωρηθεί για τα αντιπλημμυρικά, μετά και με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Αυτές οι αλλαγές, από ό,τι ξέρω, έχουν γίνει, έτσι, έχει γίνει μια νέα μελέτη.
1: Έχει γίνει, έχουν κατέβει τα κλιμάκια του Υπουργείου ναι. αρκετές φορές. Ολοκληρώθηκαν αυτές οι μελέτες, ήδη από ό,τι έμαθα πήρανε και σύμφωνη γνώμη για την εφαρμογή από τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων mm-hmm. και πάμε αυτή τη στιγμή σε διαγωνισμό για προκήρυξή τους αυτών των έργων. Είναι έργα που θα δώσουν μεγάλη πνοή στην περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεμπερδέψουμε μία και καλή με το άγχος και το φόβο της πλημμύρας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα σε συνεργασία και με την περιφέρεια πρέπει συνεχώς να καθαρίζονται οι μεγάλοι χήμαροι. Είναι ο Βέργας, είναι αυτό το οποίο έρχεται από το Καπελέτο, είναι αρκετά του Κλιματσίδη το ρεύμα. Είναι δύο που πρέπει να καθαρίζονται έτσι ώστε μία και καλή να έχουμε πλήρη... θα έλεγα εξάλληψη, μεγάλη κουβέντα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: αλλά όσο το δυνατόν να έχουμε λιγότερα επώδυνα αποτελέσματα από αυτές τις πλημμύρες.
0: Τελικά εκεί θέλω να πω ότι εσείς φωνάζατε από την αρχή ότι θα πρέπει να θεωρηθεί η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Υπήρχαν αντιδράσεις και θα έλεγα δεν υπήρχε προθυμία το να το φτιάξουν, αλλά τελικά παραδέχτηκαν έστω και... δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Παραδέχτηκαν μετά από αρκετό καιρό, θέλω να πω, ότι τελικά είχατε δίκιο. Ότι πρέπει είναι να γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή.
0: Ναι.
1: Τους δείξαμε τους όγκους νερού από τη μετεωρολογική. Τους δείξαμε τις διατομές των ρεμάτων. Πήγαμε με στοιχεία. Έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν επιστημονικά ότι αυτό το οποίο γίνεται εκεί δεν είναι και προς όφελος του καινούργιου δρόμου. Γιατί αν, για παράδειγμα, έχουμε μεγάλους όγκους βροχών, αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα ότι θα κλείνει και η εθνική οδός, η καινούργια εθνική οδός λόγω πλημμύρας. Γιατί τα νερά δεν θα είχαν πώς να παραγωγητευτούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλω να πω ότι και στο Υπουργείο υπήρχαν βίκο αότα. Κατευθείαν μας αφουγκραστήκανε, το είδανε.
0: Ναι, ναι.
1: Είδανε την ορθότητα της άποψής μας. Ξαναλέω και πάλι με επιστημονικά κριτήρια, όχι με λόγια του αέρα, δεν μας αρέσει αυτό, κάντε αυτό. Λοιπόν, και καταλάβανε ότι πρέπει να γίνει μια καινούργια μελέτη η οποία να ανταποκρίνεται, γιατί είναι μια λεκάνη στο κόκκινο. Αυτή η λεκάνη που σας είπα από τη Μανολάδα ναι, ναι. μέχρι στο Κουρτέσι είναι πανελλαδικά, να το πω έτσι, μέσα στις 5-7 επικίνδυνες περιοχές για πλημμύρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είπαμε και για τον αυτοκινητόδρομο, κύριε Λέτζα, πόσο διαφορετική θα είναι η κατάσταση στην Κυλλήνη, στο λιμάνι της Κυλλήνης με το δρόμο και αν τα πρώτα σημάδια έχουν φανεί? Θα ήθελα να ρωτήσω.
1: Όλη αυτή η υποδομή, το να δημιουργηθεί ένας δρόμος ασφαλής, σύγχρονος, δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή μας. Δεν είναι μόνο για το λιμάνι της Κυλλήνης, mm-hmm. είναι και για τις εξαιρετικές ακτογραμμές τις οποίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί ένα μείγμα, θα έλεγα, ανάπτυξης. το έχω πει πολλές φορές ότι ο Δήμος μας, επειδή είναι και ο πιο κοντινός, η πρώτη επαφή με τον αυτοκινητόδρομο, με την τυποποίηση αυτή την οποία παρατηρείται στα γεωργικά προϊόντα, με τις ξενοδοχειακές μονάδες, με το λιμάνι, με όλα αυτά τα αρχαιολογικά, με το Κάστρο Κλεμπούτσι, τα πάντα με την Ιρμήν, δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες για να μπορέσει να αναδειχθεί και τουριστικά. Ήδη τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε και από την Κυλλήνη, εμάς μας νοιάζει, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, να μην είμαστε μόνο το διαμετακομιστικό κέντρο της υπηρετικής Ελλάδος προς τα Ιόνια, αλλά επιδιώκουμε το να υπάρχουν, να μένει ο κόσμος εδώ, να θέλει να επισκεφθεί τις περιοχές μας, όχι μόνο να μπαίνει μέσα στο πλοίο, να πάει ζάκι στο Κεφαλαιό, αλλά να μείνει και 2 και 3 και 5 και 10 μέρες εδώ, να κάνει τις διακοπές σου, γιατί υπάρχουν όλες αυτές τις κατάλληλες συνθήκες. Προσπαθούμε και με υποδομές, βιολογικούς συντρέψεις, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο τόπο. Τώρα, από εκεί πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, όλα αυτά τα σημάδια, ο δρόμος, δείχνουν μια προτίμηση στη δική μας περιοχή και από το λιμάνι της Κυλλήνης παρατηρούνται αυξημένη κίνηση. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ήδη η προτίμηση και οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα αρχίζουν και φαίνονται, ενδιαφέρονται. Ήδη υπάρχει ένα μεγάλο project περίπου 100 εκατομμυρίων, το οποίο περιμένουμε τα βήματα τα πολιτιακά, γιατί πρέπει να γίνουν αυτά με τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, να γίνουν προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο εξυφαίνεται, να το πω έτσι, για μια επένδυση ξενοδοχειακή, τουριστική, γύρω στα 100 εκατομμύρια στην περιοχή του Δήμου μας. Και από ό,τι ακούω...
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Λέτζα, σε ποια περιοχή μπορούμε να το πούμε?
1: Δεν είναι κάτι κρυφό, το έχει ανακοινωθεί. Είναι κοντά στην περιοχή του Κοτυχίου.
0: Μάλιστα, στο Κοτύχι. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι είσαστε η πιο κοντινή περιοχή προς την Αχαΐα. Και το λέω αυτό και εγώ, γιατί και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι γενικότερα η Πάτρα έχει πρόβλημα με τις παραλίες της. Και αρκετοί πλέον, επειδή μικραίνει η απόσταση χρονικά από την Πάτρα προς τον πρώτο δήμο που είσαστε εσείς, ο Ανδραβίδας Κυλλήνης, νομίζω ότι πολλοί πατρινοί, ακόμη και για καθημερινές αποδράσεις σύντομες, θα προτιμήσουν τις παραλίες του Δήμου σας.
1: Είναι ευχής έργο αυτό. Ξαναλέω και πάλι, φαίνεται αυτό το πράγμα ότι αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται κεκτημένο, θα έλεγα. Πρέπει όμως και εμείς να παρέχουμε όλες αυτές, σαν τουριστικό προϊόν, να παρέχουμε όλες αυτές τις ανέσεις οποίες πρέπει, έτσι ώστε να αποτελούμε μόνιμο προορισμό και να αποτελούμε προορισμό. Και γίνονται και προσπάθειες και με το Υπουργείο Τουρισμού, με το DMO. Γίνονται προσπάθειες, τώρα θα εκδοθεί και ο τουριστικός οδηγός για πρώτη φορά του Δήμου μας. Επενδύουμε, ξαναλέω και πάλι, δεν είναι μόνο η γεωργία που σίγουρα μας απογειώνει με όλα αυτά τα γεωργικά προϊόντα, φράουλα, καρπούζι, πόνι, όλες οι πατάτες, αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στον τουρισμό, έτσι ώστε να κρατάμε γερά τα σκύπτρα, να ξεκινήσει επιτέλους η πολυπόθητη ανάπτυξη, αυτή η λέξη που λέμε, από τον νομό Ηλίας και από το Δήμο μας.
0: Κύριε Λέτζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, και καλή μέρα να έχετε.
0: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής εκεί στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης που προχωράει. Είναι αρκετό καιρό, όπως είπα και νωρίτερα, που Γιάννης Λέτζας, ο δήμαρχος της περιοχής, φώναζε ότι θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και φώναζε να γίνει και μια τροποποίηση στη μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Γιατί όταν υπήρχαν οι μελέτες, ξέρετε τώρα, ο αυτοκινητόδρομος εκεί στην περιοχή ήταν να ξεκινήσει το 2008. Θυμάστε, το 6. Σταμάτησε ο αυτοκινητόδρομος, πήγε μέχρι την Πάτρα μετά την πτώχευση της, σε εισαγωγικά την πτώχευση, αν και πραγματικότητα ήταν, μόνο που δεν πήραμε τον τίτλο. Οι μελέτες όλες για τα αντιπλημμυρικά ήταν του 2006, του 2004-2005, πριν από την έναρξη του αυτοκινητόδρομου. Και φώναζε ο Λέτζας ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και είχε δίκιο τελικά. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από αυτό το θέμα. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της φυματίωσης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία. Γιατί ξέρετε ότι χτες είχε έρθει και το κλιμάκιο στην περιοχή. Από τα 13 μαντούλεϊ που έγιναν στον πρώτο στενό κύκλο των επαφών των 10 εργατών γης, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Πάτρας, τα 10 ήταν θετικά. Από τα 13 δείγματα μαντού, τα 10 ήταν θετικά. Και σήμερα αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεταμένους πλέον ελέγχους, οι οποίοι θα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 500 άτομα. Θα γίνουν έλεγχοι δηλαδή για τη φυματίωση σε 500 άτομα. Και νομίζω ότι από την στιγμή που θα γίνουν σήμερα έλεγχοι σε 500 άτομα θα μάθουμε το πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα εκεί στην περιοχή με την φυματίωση. Πάντως πρέπει να πούμε, από τον ΕΟΔΗ λένε με μία κουβέντα: έλεγχος και όχι πανικός. Αναφέρουν επίσης από τον ΕΟΔΗ ότι δεν είναι εύκολη η μετάδοση της φυματίωσης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει, λέει, να υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Σε αυτές τις κοινότητες, στους καταβλισμούς δηλαδή, ευνοείται η μετάδοση της ασθένειας, γιατί ο συγχρονισμός είναι μεγάλος. Η φυματίωση δε μεταδίδεται μέσω και της κοινής χρήσης αντικειμένων, όπως τα ρούχα, τα σεντόνια, τα κοινά πιάτα, τα μαχαιροπύρουνα, τα ποτήρια και οι τουαλέτες. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις κοινότητες, ουσιαστικά στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης, ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες για την μετάδοση της ασθένειας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όπως λέει ο ΔΗ, είναι δύσκολο να μεταφερθεί στους υπόλοιπους. Δέκα παρά τέσσερα πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Πάμε σε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με την Αθήνα και δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρ από 14 έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
2: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
2: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
2: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούτε την Earth Virgo 102,5 στα FM. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ερτικά αεριστικά, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Σταμάτης Καραγκούνης στην ρύθμιση του ήχου και Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε να μιλήσουμε για μια σημαντική εκδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Κινησέ Παλισεύ στον πύργο, τον κύριο Σπύρο Δαρζέντα. Κύριε Δαρζέντα, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Πλάγο.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 κουβέντες για την εκδήλωση. Τι θα γίνει την Παρασκευή, να μας πείτε και πού, να μας προσκαλέσετε ουσιαστικά να παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Καλημέρα και πάλι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω και εσάς και το κοινό για αυτή την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει. Είναι ένα φιλόδοξο

0: Πλάνο, το οποίο ξεκινάμε μέσω της Κινσέπ, της Αλισεβ, για πρώτη φορά φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι μία ανάγκη ουσιαστικά που διαπιστώσαμε πως υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, προκειμένου τα παιδιά να έχουν, να δημιουργηθεί για τα παιδιά η δυνατότητα και να τους δοθεί η ευκαιρία να έχουν κάποιους χώρους έκφρασης και δημιουργίας. Και για να γίνω πιο κατανοητός, η δράση δεν θα περιοριστεί μόνο την Παρασκευή, που φυσικά και σας προσκαλούμε 9 με 12 στην περιφέρεια, στο κτίριο της περιφέρειας, όπου εκεί θα γίνουν κάποιες δράσεις ουσιαστικά, θα υπάρχουν γύρω στα 10 περίπτερα με δράσεις,
1: ναι,
0: και θα είναι και καλεσμένα αρκετά σχολεία. Και παράλληλα θα υπάρχει και από το Υπουργείο Υγείας μια παρουσίαση διαδικτυακή για το πρόγραμμα Διόνι. Ωστόσο, έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις του Flame, όπως το ονομάζουμε, εδώ και 15 ημέρες, πηγαίνοντας και ακόμα και τώρα δηλαδή που μιλάμε, είμαστε σε δύο σχολεία, έχουμε επισκεφτεί δύο σχολεία, μαζί με ειδικούς, ψυχολόγους, γιατροφολόγους, οδοντίατρους, και ενημερώνουμε τα παιδιά για όλα τα σύγχρονα προβλήματα που δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες. Είτε αυτά είναι θέματα ψυχικής υγείας, είτε είναι διατροφής, είτε είναι θέματα στοματικής υγιεινής.
1: Και δυστυχώς, κύριε Δαρζέντα, έρχεται τώρα να... και η δυσάρεστη είδηση χθες με τα δύο κορίτσια από την Ηλιούπολη, για να μας δείξει πόσο σημαντική είναι και η εκδήλωση αυτή που κάνετε, η οποία θα αναδείξει τα ζητήματα ψυχικής υγείας των παιδιών, έτσι, επαναλαμβάνω, και των νέων παιδιών και των νέων ανθρώπων.
0: Δεν θα κρύβω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συζητούσαμε και εμείς οι διοργανωτές μεταξύ μας εχθές, το οποίο μας συντάραξε, ειδικά όσοι είναι γονείς, όχι ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς πως το ιστορικό κλείσιμο των παιδιών μας που βλέπουμε πολλές φορές, δυστυχώς, ακόμα και εμείς πρέπει να δεχθούμε κατά κάποιον τρόπο κάποιο είδους εκπαίδευση. Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς αυτές τις συμπεριφορές. Δεν πρέπει να διαφορούμε. Δεν είναι κάτι απλό όπως είχαμε συνηθίσει παλαιότερα που λέγαμε «Ας το παιδί θα του περάσει».
1: Ναι, ναι, ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δράσεις που θα έχουμε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν 9 με 12 την Παρασκευή. Θα προσπαθήσουμε, σας είπα, να είναι, γι' αυτό και το λέμε Flame 2026, ένας θεσμός, όχι ένα φεστιβάλ το οποίο θα γίνει θεσμός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο. Θα συμμετάσχουν πάνω από 500 παιδιά από όλα τα δημοτικά ως επιτοπλίστων και κάποια γυμνάσια, διότι τα λύκια έχουν κλείσει όλου του νομού, στο κτίριο της περιφέρειας, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, και θα γίνουν κάποιες δράσεις το πρωί. Το απόγευμα, 6 με 9, θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τρεις θεματικές ενότητες. Ποιες θα είναι αυτές? Θα είναι ο κύριος Λαϊνάς μαζί με την κυρία Τσοκάκη, ιατροί που θα μιλήσουν για το θέμα της υπογεννητικότητας. Στην πορεία θα είναι ο κύριος Δαρζέντας, ο παιδίατρος, που θα μας μιλήσει για τα εμβόλια, και θα κλείσουμε τη βραδιά με τον Παπα-Νικολάου τον Δημήτρη, τον πρώην μπασκεμπολίστα, που θα μας μιλήσει για θέματα αυτισμού και θα μας παρουσιάσει και το βιβλίο της κόρης του.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο οποίος και ο ίδιος δεν ήξερε, νομίζω ότι δεν ήξερε ότι είναι στο φάσμα του αυτισμού, έπαιζε μπάσκετ στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Και δεν το ήξερε, το ανακάλυψε στη συνέχεια.
0: Σωστά. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει. Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή και είναι τιμή μας που θα έρθει, διότι να ξέρετε αυτή την περίοδο και λόγω όλων αυτών των γεγονότων που προαναφέραμε, είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνθρωποι για να πηγαίνουν για ομιλίες, ενημερώσεις. Είναι τιμή μας που ξέκλεψε λίγο χρόνο, και το τονίζω αυτό, διότι φανταστείτε ότι πέρα από το ότι έρχεται, και θέλω να το τονίσω αυτό, εθελοντικά, όπως και όλοι έρχονται εθελοντικά, δεν αμείβονται δηλαδή για αυτή την παρουσίαση, θα έρθει μόνο για να μιλήσει και να φύγει κατευθείαν, διότι έχει δράσει πάλι το Σάββατο το πρωί στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τις ώρες. Είναι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας στον Πύργο. Είπατε 9 το πρωί με 12.
0: Σωστά.
1: Που αφορά κυρίως σχολεία.
0: Κυρίως σχολεία και μικρά παιδιά βεβαίως, όπου θα γίνουν δράσεις και θα υπάρχουν γύρω στα 10 περίπτερα. Και από εκεί και πέρα το απόγευμα 6 με 9.
1: Ναι. Τώρα, η δράση Flame 2026 ξεκινάνε τώρα με αυτή την εκδήλωση ή έχουν ξεκινήσει?
0: Όχι,
1: η κυρία Δαρζέτα.
0: Κορυφώνονται. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 ημέρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει ενημερώσεις σε σχολεία όλου του νομού. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι σχεδόν όλοι οι δήμοι του νομού μας βοηθούν και είναι υπό την αιγίδα τους η όλη δράση. Έχουμε ξεκινήσει από τα πιο ορεινά και πιο απομακρυσμένα μέρη όπου υπάρχουν σχολεία και κάνουμε ενημερώσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε και σας είπα ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 ημέρες. Είναι πολλά τα ονόματα και θα ήθελα κάποια στιγμή να τα αναφέρουμε των παιδιών που βοηθούν εθελοντικά και θα ήθελα κάποια στιγμή να μας δοθεί η ευκαιρία, προκειμένου να μην ξεχάσω κι εγώ κάποιον, να ξανακάνουμε μια επαφή για να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εθελοντικά έχουν αφήσει τις δουλειές τους, διότι περισσότεροι είναι επαγγελματίες, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, οδοντίατροι, για να κάνουν ενημερώσεις για τα παιδιά.
1: Κύριε Δαρζέτα, ποιοι έχουν σταθεί στο πλευρό σας?
0: Θα ήθελα, σας ξαναλέω, φοβάμαι μην αδικήσω κανέναν, θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι ειδικά για τους χορηγούς μας ήταν κάτι ασύρρητο σε σχέση με τις προβλέψεις μας.
1: Ναι.
0: Όλη η κοινωνία, και όχι μόνο του πύργου, αλλά ιδιαίτερα του πύργου, αγκάλιασε αυτή τη δράση. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τους 100 χορηγούς.
1: Μάλιστα.
0: Και αν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή από πλευράς μας προκειμένου να μην αδικηθούν, να ξέρετε ότι θα υπήρχαν και άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Τάκης ο Γεωργακόπουλος, ο ψυχολόγος, η Κατερίνα η Γαλανοπούλου, η λογοθεραπεύτρια, η Μαρία η Τσουκαλά, η κυρία Μπαμιά, δεν θυμάμαι, φοβάμαι μου διαφέρει και κάποιος άλλος, που έχουν βοηθήσει εθελοντικά επιστήμονες στη δράση αυτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω αν τελικά, μάλλον ποιες άλλες είναι οι δραστηριότητες της ΚΙΝΣΕΠ.
0: Μάλιστα. Πριν 2 μήνες είχαμε κάνει την πρώτη μας δράση. Είχαμε καλέσει 3 ευρωβουλευτές, αν είχατε ακούσει, τον κύριο Φαραντούρη, τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Σιόντρα. Και είχαμε κάνει ουσιαστικά κάτι πρωτόγνωρο για τα ηλιακά δεδομένα. Είχαμε φέρει 3 ευρωβουλευτές διαφορετικών παρατάξεων για πρώτη φορά μαζί,
1: ναι,
0: στο νομό και μιλήσαμε για θέματα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Δεν θα περιοριστούμε, σκοπός μας είναι να μην περιοριστούμε μόνο σε έναν τομέα, δηλαδή μόνο σε πολιτικές δράσεις.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε να αφήσουμε αποτύπωμα κοινωνικής προσφοράς στο σύνολο, όχι μόνο του ηλιακού κόσμου και της ηλιακής κοινωνίας, αλλά πανελλαδικά. Γι' αυτό το λόγο οι επόμενες δράσεις μας δεν θα περιοριστούν στο νομό Ηλίας. Σκεφτόμαστε και για άλλα μέρη όπου έχουμε επαφές, όπως είναι νησιά των Κυκλάδων και ιδιαίτερα η Σαντορίνη που αποτελεί ένα δεύτερο τόπο δικό μου, και κατόπιν στην Κέρκυρα και στους Πατσούς σκεφτόμαστε να γίνουν κάποιες δράσεις εν ώψη καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Κυρία Δαρζέτα, εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Θυμίζω ότι για την Παρασκευή 15 του μήνα μεθαύριο, Flame 2026, ανοιχτές δράσεις για την ανάδειξη ζητημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας από το παιδί στην ενηλικίωση και για τους νέους της περιοχής μας.
0: Να τονίσω, κύριε Πλάγο, το αυτονόητο, δηλαδή ότι η είσοδος είναι ελεύθερη,
1: βέβαια,
0: από παιδί παρεξηγήσεων.
1: Ναι.
0: Και φυσικά θα σας περιμένουμε όλους, όπως και εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο της ΚΙΝΣΕΠ ΑΛΙΣΕΒ, τον κύριο Σπύρο Δαρζέτα. Κύριε Δαρζέτα, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα τον αντιδήμαρχο σε θέματα και αθλητισμού, τον αντιδήμαρχο Πύργου, τον κύριο Νόντα Κυριαζή, ο οποίος μας είχε μιλήσει για το βόλεϊ το οποίο έγινε, το Final Four βόλεϊ σχολικοί αγώνες Ελλάδας-Κύπρου, που είχαμε την Παρασκευή και την Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο του Πύργου, και μας είχε προαναγγείλει ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και ένα μαθητικό τουρνουά 3x3 μπάσκετ, το οποίο το διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Πύργου. Να, έφτασε λοιπόν ο καιρός να διεξαχθεί αυτό το 3x3, όπως λέγεται, το 3x3 μπάσκετ, δηλαδή το σχολικό, το μαθητικό τουρνουά. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο που γίνονται αυτοί οι αγώνες στην Αγία Βαρβάρα, που λέμε, στο αθλητικό κέντρο της Αγίας Βαρβάρας. Το τουρνουά, πρέπει να πούμε, αυτό το μαθητικό διεξάγεται σε 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, και ο Πύργος είναι η μοναδική πόλη της Ηλίας που συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά, κατόπιν αιτήματος που είχε υποβληθεί στην ΕΟΚ, στην Ελληνική δηλαδή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Νόντα Κυριαζή. Οι αγώνες πραγματοποιούνται, επαναλαμβάνω, στο αθλητικό κέντρο της Αγίας Βαρβάρας και απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού, μπορεί να είναι και της 5ης τάξης ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών, και απευθύνεται επίσης και σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητές όμως γυμνασίου. Λοιπόν, οι αγώνες έχουν ξεκινήσει. Αν περάσετε δηλαδή από την Αγία Βαρβάρα, θα δείτε πολλά παιδιά να παίζουν μπάσκετ, πραγματικός οργασμός εκεί. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η δράση θα διαρκέσει μία σχολική ημέρα. Από τις 8.30-9 η ώρα το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι θα παίζουν μπάσκετ τα παιδιά. Οι ομάδες αποτελούνται από 3-4 μαθητές, γιατί υπάρχει ένας, μπορεί να λέμε 3-on-3, αλλά είναι 3-on-3 στα ελληνικά, αλλά υπάρχει και αλλαγή, ένας τέταρτος για αλλαγή. Αποτελούνται λοιπόν οι ομάδες από 3-4 παίκτες, μαθητές, και δίνεται έτσι η ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν ενεργά, να συνεργαστούν, να ζήσουν την εμπειρία ενός αγώνα, και νομίζω ότι είναι μία δράση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, η οποία σε όλη την Ελλάδα, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι σε 20 πόλεις, θα αγκαλιαστεί από όλα τα παιδιά. Στους συμμετέχοντες βέβαια θα απονεμηθούν έπαθλα, αναμνηστικά δώρα, και θα δοθεί και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους μαθητές. 13 Μαΐου λοιπόν τα δημοτικά σήμερα, 14 αύριο τα γυμνάσια στην Αγία Βαρβάρα, σε αυτό το τουρνουά 3-on-3 schools λέγεται, και υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ 3-on-3 3x3schools.gr.

είναι και η τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης. Για όσους, λέει, πάρουν νερό χωρίς να έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηνύσεις, αυτόφορα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι έχουν φτάσει στο αμήν. Και λένε, λέει λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου το ΕΒ, ότι ρε παιδιά, έχουμε κάνει ρύθμιση στη ΔΕΗ. Πληρώνουμε τους λογαριασμούς που τρέχουν και πληρώνουμε και τις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, που αυτές δεν μπορούν να κάνουν πίσω, γιατί αλλιώς θα πάψει να υπάρχει ρύθμιση. Πληρώστε. Και λέει ότι πρέπει να πληρώσουμε και τα χρήματα τα οποία είναι για τις ζημιές και για τη συντήρηση του αδρευτικού δικτύου. Πληρώστε. Αλλιώς θα μας κόψουν το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση, νομίζω σημαντική, και δείχνει την κατάσταση που επικρατεί με τα χρέη κάποιων αγροτών. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν συστηματικοί κακοπληρωτές, μπαταχτζίδες από τους αγρότες. Απλά υπάρχουν άνθρωποι, είναι γεγονός ότι και με τις τιμές που είναι των αγροτικών προϊόντων και με όλη την πίεση, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται. Ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Αν κοπεί το νερό, δεν θα έχετε να ποτίσετε, δεν θα έχετε να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. 10 νέα κρούσματα θυματίωσης εντοπίστηκαν σε μετανάστες εργάτες γης στη Βόρεια Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκι του ΕΟΔΙ αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους που θα ξεπεράσουν τα 500 άτομα. Έργα αποκατάστασης ύψους 555.000 ευρώ θα υλοποιήσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Οι εργασίες αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των κοινοτήτων Ψάρι και Μανολάδα και συγκεκριμένα στη θέση Μεγάλο Πεύκο. Οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς που θα επιλέξουν το νοσοκομείο Πύργου για διορισμό θα χορηγήσει ο Δήμος Πύργου. Το ζήτημα αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του λουτροθεραπευτηρίου Καλιάφα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Μελέτη για τον πλήρη διαχωρισμό ομβρίων υδάτων και λιμάτων στην περιοχή Λάπατο ολοκληρώνει ο Δήμος Πύργου. Παράλληλα, ξεκινά ο σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση που θα αφορά το σύνολο της πόλης. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε να πούμε φίλοι και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου. Να πάμε πρώτα να δούμε ο τοπικός τύπος τι γράφει σήμερα. Η εφημερίδα Πρώτη, τυχαία είναι η σειρά πάντα που λέω τις εφημερίδες, προσπαθώ μία-μία, αλλά δεν κρατάω και ημερολόγιο, αλλά νομίζω ότι το πάω μία-μία. Λοιπόν, η Πρώτη γράφει σήμερα: έλεγχη για φυματίωση σε 300 άτομα στη Βόρεια Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. Η ευρείας κλίμακας δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έκτης ΥΠΕ και ΕΟΔΗ. Δεν είναι κάτι που να μας δημιουργεί πανικό, μπορούμε να το ελέγξουμε, τονίζει στην Πρώτη η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Πρώτη. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αναξιοποιεί τα πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στη διαχείριση αποβλήτων. Στα υπόλοιπα θέματα, Δήμος Ήλιδας εξυγχρονίζεται το αλλιευτικό καταφύγιο στο Παλούκι. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας: ο Σύλλογος και η τοπική κοινωνία βάζουμε ως στόχο την αρρωγή και όχι την στυλίτευση ανθρώπων που βρίσκονται σε δεινή θέση. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της Πρώτης, σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, το πόρισμα για την μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στον πύργο. Δημήτρης Μητρόπουλος: η παρακμή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας περί ανεξαρτήτων αρχών και άλλων τεινών. Το άρθρο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Δήμος Ανδρίτης Ανασκρεσταίνων: σύσκεψη για γραφείο πολιτικής άμυνας. Αυτά είναι τα θέματα από την Πρώτη. Λείπει η αναφορά πάντως για το μεγάλο παιχνίδι σήμερα του ΠΑΣ Πύργου με τον Εθνικό εκτός έδρας. Το αθλητικό θέμα λείπει και από την εφημερίδα Πατρίς σήμερα. Η εφημερίδα Πατρίς γράφει: έλεγχος και ιχνηλάτιση για χανταϊό και φυματίωση, με πλάνο ετοιμότητας η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για τις δύο περιπτώσεις. Άννα Μαστοράκου, ειδική ομάδα πνευμονολόγων για Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Κατάκολο, δεν υπάρχει ανησυχία για την κρουαζιέρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την Πατρίδα. Μίλησε στην κοινωνία, πρώτο ΕΠΑΛ Λεχενών με εξωστρέφεια. Μηχανολογία, καινοτομία, εξέλιξη. Στέγαση και οφειλές, παρεμβάσεις για την κοινωνία από Κατρίνη και Καλαματιανό. Γρανιτσέικα αφανίζουν τις γάτες. Επηγής, η διαχείριση υδάτινων πόρων, ο ρόλος των νοσηλευτών τιμήθηκε στον πύργο, η κυρία Αντωνοπούλου. Αυτά είναι και τα θέματα που παρουσιάζονται στην εφημερίδα Πατρίς. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει αθλητικό θέμα στην πρώτη σελίδα, εγώ απλά να πω ότι σήμερα είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική των αγώνων μπαράζ για την άνοδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στην Super League 2. Μετά το διακοπέν παιχνίδι με τη Ζάκυνθο την Κυριακή, η ομάδα του Πύργου για να κατακτήσει την άνοδο θα πρέπει να κάνει δύο νίκες. Υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι και με μία νίκη, δηλαδή σήμερα επί του Εθνικού, ίσως να είναι αρκετή και η ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή θα εξαρτάται πώς θα έρθει και το άλλο παιχνίδι στη Ζάκυνθο σήμερα, ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Το σίγουρο είναι ότι ο Πύργος χρειάζεται δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια για να πάρει την άνοδο στο Super League 2. Δύσκολη η αποστολή των παικτών και του τεχνικού του Νόντα Κουτρουμάνο, αλλά επειδή οι ομάδες είναι όλες στο ίδιο καζάνι, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί και να γίνει. Για να ανέβει λοιπόν ο Πύργος στη Super League 2, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα την ομάδα του Εθνικού εκτός έδρας στο γήπεδο του Μοσχάτου και θα πρέπει να κερδίσει και την Κυριακή τον Άρη Πετρούπολης στην Πετρούπολη. Και ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία μπορεί να τιμωρήσει τον Πύργο
με το να χάσει το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο με 3-0 και να μπορεί να τον τιμωρήσει και με αφαίρεση ενός ακόμη βαθμού. Μπορεί να μην του αφαιρέσει το βαθμό ή μπορεί να αποφασίσει, αν όλα πάνε καλά, να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 70 που διεκόπη, από το 72 ή ακόμη και επανάληψη του αγώνα. Ό,τι και να γίνει πάντως, όποια και να είναι η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, με 2 νίκες στα 2 τελευταία παιχνίδια ο Πύργος ανεβαίνει στη Super League 2. Και αυτό θα πρέπει να κοιτάξει, γιατί η εκδίκαση της υπόθεσης για το διακοπέν παιχνίδι με τη Ζάκυνθο θα γίνει μετά το τέλος των 2 αυτών αγώνων. Οπότε δεν θα πρέπει να περιμένει τώρα τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για την τύχη αυτού του αγώνα και να περιμένει αν θα ανέβει ή όχι και ποια θα είναι η απόφαση. Ξέχωρα από την απόφαση λοιπόν, 2 νίκες για να ανέβει η ομάδα. Σήμερα 4 η ώρα τα παιχνίδια Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Μετάδοση και ενημέρωση από την Era Sport και κατ' επέκταση και από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί θα συνδεθούμε από νωρίς με την Era Sport και για την ενημέρωση αυτών των αγώνων. Και επειδή το βράδυ υπάρχει και το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, το 5ο παιχνίδι της σειράς, για το εάν και ο νικητής μάλλον θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, για την Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός, μάλλον Βαλένθια Παναθηναϊκός, το παιχνίδι, ένα μάτσο το οποίο θα ξεκινήσει στις 10. Και επαναλαμβάνω, ο νικητής θα πάει στο Final Four. Νωρίτερα, εντωμεταξύ, στις 5 η ώρα, υπάρχουν και ξεκινάνε και τα play-off της Basket Link και είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, τηλεοπτική μετάδοση από το ERT 2 Sport και ραδιοφωνική και αυτό το μάτσα από την Era Sport και κατ' επέκταση και από την ERT Πύργου. Η ERT Πύργου που από το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, μετά τις 3 δηλαδή, θα συνδεθεί με την Era Sport για την εξέλιξη όλων των σημερινών αγώνων. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον Πύργο και το ενδιαφέρον στρέφεται και στο παιχνίδι του μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, και τα αθλητικά κομμάτια, για να πάμε να δούμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα δίκη εξπρες για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική της μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει εάν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Η εφημερίδα Τα Νέα δυστυχώς γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα γιατί και ερωτηματικό. Γιατί τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με τους γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων. Ποια σημάδια προειδοποιούν. Δεν μπορώ να διαβάσω καθόλου, παιδιά, αυτά τα... Δεν μπορώ καθόλου να διαβάσω, δηλαδή. Τώρα έχει και η εφημερίδα και το τι γράφει στο σημείωμα η κοπελιά. Δεν θέλω να το διαβάσω καθόλου. Δεύτερο θέμα από Τα Νέα. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Τι να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Φεύγουμε από Τα Νέα, πάμε στην απογευματινή. Προγράμματα ΔΥΠΑ, λέει, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους, σε κοινοφελή έργα, τον ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Κυρώθηκε η κλαδική σύμβαση στον επισητισμό, οι αλλαγές στους μισθούς 400.000 εργαζομένων. Δεύτερο θέμα, σημαντικό. Με χρονοκαθυστέρηση, λέει, η αντίδραση δένδια για το ουκρανικό drone.
έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση του Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα: λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τιμή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Τα μισά λεφτά δηλαδή δεν έχουν αξιοποιηθεί. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Άμα σου δίνουν λεφτά και δεν μπορείς να τα πάρεις, τι να πω ρε παιδιά. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα: οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα για να στείλουν οι κάλπες μήνυμα αγωνιστικής συνέχειας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων για πανεπιστήμια ΑΕ. Κατάργηση του άρθρου 16, ένταση της καταστολής. Ο Ελεύθερος Τύπος, δύο θέματα κεντρικά. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο πρόσθετος όρος που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για άμεση εξόφληση. Αναλυτικός πίνακας κτλ. Και δεύτερο θέμα. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο. Εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να μην την ερμηνεύσουμε. Για να την ερμηνεύσουμε, συγγνώμη, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε, λέει η κυρία Καπάτου στον Ελεύθερο Τύπο. Έχει και μια εντυπωσιακή φωτογραφία ο Ελεύθερος Τύπος. Μπείτε στο διαδίκτυο να τη δείτε. Υπάρχουν κάποια βαγόνια, τα οποία βαγόνια τρένων, τα οποία είναι παρατημένα, πρέπει να είναι πάρα πολλά χρόνια, και ανάμεσα στα βαγόνια, γιατί είναι πάρα πολλά, σε πολλές παράλληλα το ένα με το άλλο, στις ράγες, και ανάμεσα στα βαγόνια έχουν φυτρώσει δέντρα και ουσιαστικά έχουν μπλεχθεί δηλαδή τα βαγόνια και τα δέντρα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, παιδιά. Και γράφει λοιπόν ο Ελεύθερος Τύπος: τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Υπάρχουν δηλαδή βαγόνια έτσι τρένων, τα οποία είναι παροπλισμένα, είναι παρατημένα για δεν ξέρω για πόσα χρόνια και είναι ανάμεσα στα δέντρα. Μάλλον τα δέντρα έχουν φυτρώσει μετά από τα βαγόνια εκεί, γιατί δεν έχει κινηθεί τίποτα πάνω στις ράγες σε εκείνα τα σημεία. Αυτό είναι κατάντια. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτείτε, είναι κατάντια. Και γράφει λοιπόν και ο Ελεύθερος Τύπος: τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φτιώτιδα. Σε όλη την Ελλάδα δηλαδή είναι σχεδόν. Σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα: άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρή δυναμική που παραπέμπει σε κόμμα που διεκδικεί την εξουσία εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, το νέο κόμμα, ακόμη και πριν εξαγγελθεί επίσημα, συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 15,1%. Δεύτερο θέμα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες.

Πάμε και στην εφημερίδα Δημοκρατία για να κλείσουμε και τα πρωτοσέλιδα και σιγά σιγά και την εκπομπή μας. Εθνικό, συγγνώμη, επαναλαμβάνω, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Με θαυμαστικό. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελέσνη. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας, λέει η Δημοκρατία. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλητε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από γεραπετρίτη και δένδια. Εγείρονται μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξης των συνόρων μας. Το χρονικό των προκλήσεων του φιλότουρκου Κιέβου. Αλέξανδρος Στάρκας, μετά το θαλάσσιο ντρόουν καταφθάνει και λογαριασμός 600 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ έχω να πω για το ντρόουν ότι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αντιδράμε. Ακόμη και οι εφημερίδες αντιδρούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το θέμα ήταν σοβαρό από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό, με το που βρέθηκε από τους ψαράδες και θα έπρεπε να είχαν πέσει κεφάλια. Δεν γίνεται ένα πολεμικό σκάφος, γιατί είναι ένα σκάφος, άσχετα αν είναι, πώς να το πω, τηλεκατευθυνόμενο. Ναι, δεν είναι επανδρομένο. Είναι ένα πολεμικό σκάφος και το βρήκαν ψαράδες. Δεν το βρήκε ο στρατός, το ναυτικό, δεν ξέρω, το βρήκαν ψαράδες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έπρεπε να έχουν πέσει κεφάλια. Κάποιοι κοιμώνται. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι στο τέλος της εκπομπής μας. Για 2 ώρες κοντά σας ήταν ο Μπάμπης Πλάγος μέσα από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. 11 η ώρα πάμε σε αθλητική εκπομπή, 12 η ώρα η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική κυκλοπαίδεια. Η δημοσιογραφική εκπομπή ΕΡΤικά Εριστικά θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Καλή σας μέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων, ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Cabana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε

0: 2621 3060 33.
1: Trust και κτήματο εφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Ακούτε Ερτ Πάτρας στους 92,5, 93,9 και μέσα από την ψηφιακή συχνότητα της Ερτ, Ερτ Echo. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο της εκπομπής η Ειρήνη Μαραγκού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια απόψε στις 10 στο 5ο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκα, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Άλμα παραμονής χθες για τον Αστέρα στην Super League, πιο κοντά στον υποβιβασμό ο Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, σώθηκε και μαθηματικά ο Πανετολικός. Συνέχεια σήμερα στην διοργάνωση με τα play-off το απόγευμα στις 7.30, δύο ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δύο παιχνίδια που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για τη δεύτερη θέση. 53ος τελικός κυπέλου Αχαΐας στις 7 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

0: Ώρα τελικού για τον Παναθηναϊκό απόψε, που φιλοξενείται από τη Βαλένθια στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Οι πράσινοι θέλουν να επαναλάβουν το διπλό κατόρθωμα, μάλιστα, που είχαν κάνει σε ισάριθμα μάτς στην Βαλένθια. Θα το κάνουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Σωτηρίου, που χαίρομαι που τον ακούω, που θα τον ακούσω μάλλον, που είναι στη Βαλένθια. Κώστα, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Αυτό που κάνεις είναι ότι θέλεις πρόβλεψη ουσιαστικά. Εγώ το πάω όμως λίγο με το κίνητρο που έχουν οι Παναθηναϊκοί και οι παίκτες και οι προπονητές. Και το κίνητρο είναι ότι ποτέ στην ιστορία των play-off δεν έχουν γίνει 5 διπλά. Έχουμε φτάσει μέχρι 4 διπλά. Στη σειρά εκείνη με την κλωτσοπατινάδα στη Μαδρίτη, Ρεάλ Παρτίζαν. Είχαν κάνει σέρβι 0-2. Απάντησε η Ρεάλ με 2-2, αλλά πήρε το τελευταίο μάτς στην έδρα της. Και μάλιστα ήταν εκείνη η χρονιά που είχε βάλει και το νικητήριο τρίποντο Γιούλ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι 5 διπλά δεν έχουν γίνει σε play-off Ευρωλίγκας. Καλούνται σήμερα να το κάνουν οι πράσινοι, διότι όπως διάβασα ένα ωραίο λογοπαίχνιο, δεν είναι win or go home, δηλαδή ή κερδίζεις ή πας σπίτι σου. Είναι για τον Παναθηναϊκό.

0: win and go home. Δηλαδή, κερδίζεις και πας σπίτι σου.
1: σωστό. Μέσα στο σπίτι του είναι ουσιαστικά το Final Four. Είναι μεγάλο ακριβώς, το κίνητρο.
0: Ακριβώς. Εδώ, από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και τα βίντεο τα σχετικά, είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, διότι έχει τιμωρηθεί από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας με τρεις αγωνιστικές, εξέτησε τις δύο στην Αθήνα. Κανείς δεν περίμενε, τώρα να τα λέμε όλα, ότι η Βαλένθια θα έκανε δύο νίκες στην Αθήνα. Ξέρουμε όμως και είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία Ειρήνη είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, είδα και μια ανάλυση που κάνουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες με συνδρομή κτλ. Που χωρίζουν τις επιθέσεις της Βαλένθιας από αναδευτερόλεπτα, δηλαδή τα πρώτα 8, τα δεύτερα 8 και τα τρίτα 8 δευτερόλεπτα. Τα πρώτα 8 είναι τρομεροί. Δηλαδή, οι άνθρωποι βάζουν το 34% των πόντων τους. Στα δεύτερα 8 πέφτει η απόδοσή τους και γίνεται πολύ κακή η απόδοσή τους στο τελευταίο κομμάτι των δευτερολέπτων. Άρα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει μια σταθερότητα και μια σκληράδα στην άμυνα, ώστε να μην αφήσει τους Ισπανούς να δράσουν στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, διότι εκεί δεν παίζονται και εκεί δεν αφήνουν και ατιμόρυτα τα λάθη του Παναθηναϊκού. Ένα κομμάτι δηλαδή είναι αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον Κέντρικ Ναν, τον οποίο αντιμετωπίζουν με παγίδες οι Ισπανοί του Πέντρο Μαρτίνεθ. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, πέφτουν δύο παίκτες πάνω του. Με αποτέλεσμα, όταν γίνει το λάθος, οι παίκτες της Βαλένθια είναι πάρα πολύ γρήγοροι και δεν το αφήνουν ασυγχώρητο. Πετυχαίνουν εύκολους πόντους και βάζουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, οι πιο πολλοί, εδώ που τα λέμε, έχω ακούσει καταστάσεις και Παναθηναϊκούς, είναι απεσιόδοξοι για σήμερα. Εγώ όμως θα πω, επειδή έχω δει Ευρωλίγκα και όλα τα play-off από πριν το 2010. Ήμουν και στη Σιένα το 9 με τις δύο νίκες και το 11 στη Βαρκελόνη διπλό και το 12 στο Τελ Αβίβ διπλό, το 13 στη Βαρκελόνη με Πεδουλάκη και το τρίπο του Διαμαντίδη διπλό, πέρσι με τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη διπλό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχω δει πάρα πολλές σειρές play-off. Θυμάμαι κάτι που μου έλεγε ο Μάικ Μπατίστ, που έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες, ότι όταν θες να λέγεσαι σοβαρός παίκτης, σοβαρή ομάδα αλλά και σοβαρός δημοσιογράφος, γιατί τον είχα ρωτήσει για μας, για τη δική μας δουλειά, πρέπει να είσαι έτοιμος για 5 μάτς. Αν νομίζεις ότι πας για 3-0 και πάρτι και φωτογραφίες και τα λοιπά, την πληρώνεις. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το τρίτο μάτς την πλήρωσε. Διότι το γήπεδο ήταν ένα γήπεδο που φορούσε τα γιορτινά του, το Telecom Center. Όλοι περίμεναν φιέστα, σουίπ, κούπα κτλ. Και τελικά η Βαλένθια όχι μόνο δεν σκουπίστηκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά έκανε και δύο νίκες και επανέφερε το πλεονέκτημα έδρας στη Βαλένθια. Άρα πάμε για 5 μάτς. Υπάρχουν απεσιόδοξοι, οι οποίοι είναι περισσότεροι από τους αισιόδοξους αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ θα πω ότι περιμένουμε έναν αθλητικό πόλεμο ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι ισοδύναμες και γι' αυτό το λόγο και ο Άταμαν χθες το πρόσεξε.
1: Αναφέρθηκε, άκουσα τις δηλώσεις, άκουγα αέρα σπορ την ώρα που γίναγα σπίτι και σε άκουσα, ήσουν εκεί. αναφέρθηκε. Ναι, αναφέρθηκε στους διαιτητές. Έχει ένα φόβο.
0: Τους
1: έχω εμπιστοσύνη. Είναι οι καλύτεροι διαιτητές φέτος σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Δεν θέλουμε να μας δώσει κάτι παραπάνω. Είπε, θέλουμε να είναι δίκαιοι.
0: Ακριβώς. Και ο Ναν, δεν σου κρύβω, επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι.
1: Είπε ζω για αυτό τα παιχνίδια.
0: Εκ των έσω. Είπε ότι ζει για αυτά τα μάτς. Είπε ότι και πέρσι και πρόπερσι ο Παναθηναϊκός σε Game 5 είχε προκληθεί με τη διαφορά μας ότι έγινε στο γήπεδό του, ενώ τώρα θα πρέπει να το κάνει στη Βαλένθια. Αλλά μου είπε κάτι στο αεροδρόμιο της πόλης όταν φεύγαμε μετά το δεύτερο μάτς και είναι χαρακτηριστικό. Δεν θέλω, λέει, να σουτάρω 10 βολές σε κάθε παιχνίδι, αλλά ας παίρνω τις βολές του Μπαντιό, ας πούμε, ή του Μοντέρο. Δηλαδή, 4-5-6 βολές σε κάθε μάτς.
1: Εσύ Κώστα, που έχεις παρακολουθήσει όλη τη σειρά και τον Παναθηναϊκό φέτος, αλλά και τη σειρά τώρα εδώ στα play-off, έχει αδικηθεί ο Ναν? Είναι δίκαια τα παράπονα της ΚΑΕ όσον αφορά...
0: Για τον Ναν είναι δίκαια, ναι. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι από τους πιο μετριοπαθείς στο κομμάτι.
1: Ναι, τα λες με το όνομά τους τα πράγματα.
0: Και ίσα ίσα που και οι αντίπαλοι έχουν ψυχή. Δηλαδή και στις μεταδόσεις της Eurosport δεν φοράμε φωστανέλα ότι μόνο με την ελληνική ομάδα, και άλλοι είναι αντίπαλοι και είναι και πολύ καλές ομάδες. Αλλά ο Ναν, όταν έχει στα τελευταία τρία μάτς που τον ξολοφορτώνουν δύο και τρεις παίκτες, 0 βολές στο τέταρτο, 0 βολές στο τρίτο και μία βολή από τεχνική ποινή στο δεύτερο, κάτι λάθος γίνεται. Δεν δικαιολογείται αυτός ο αριθμός των βολών για τον Αν. Όμως και ο ίδιος ίσως παίζει με ένα στυλ που δεν επιτρέπει, ας πούμε, πάρα πολλά σφαιρίγματα. Σουτάρει από μακριά, είναι πάρα πολύ γρήγορος, δεν τον προλαβαίνουν εύκολα οι αντίπαλες άμυνες, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ότι δεν θα πρέπει να σουτάρει και 4-5-6 βολές σε κάθε μάτς. Δεν σου λέω 12-14-15 προς Θεού, και ο ίδιος το είπε, αλλά να έχει έτσι ένα στοιχειώδη αριθμό βολών, γιατί οι βολές τα ξεκουράζουν και λίγο αυτά τα δευτερόλεπτα που περνάνε μέχρι να πάρεις την μπάλα από το διαιτητή. Δηλαδή παίρνεις και μια ανάσα. Ενώ όταν σε κυνηγάνε λυσασμένα σε όλο το γήπεδο, δεν μπορείς να ξεκουραστείς όσο ρομπότ κι αν είσαι. Να σου πω ότι στην αποστολή δεν έχει έρθει ο Λούκας. Γιατί ο Λούκας, παρότι υπήρχε μια σκέψη και μάλιστα εγώ τον έψαξα χθες στο αεροδρόμιο, μήπως για ψυχολογικούς λόγους έρθει, έκρινε μαζί με το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ότι αν χάσει 2 μέρες στη Βαλένθια, θα πάει πίσω η αποθεραπεία του, γιατί έχει κάνει την επέμβαση στο μηνίσκο και κάνει αγώνα δρόμου για να γυρίσει όσο πιο γρήγορα μπορεί με την ομάδα του. Άρα θυσίασε αυτό το ταξίδι, έμεινε στην Αθήνα, συνεχίζει θεραπείες και από ό,τι έμαθα, βάσει προγραμματισμού, πάει καλά η αποκατάσταση του Κώστα Λούκα, γιατί θυμάστε
1: αν περάσει,
0: ο Παναθηναϊκός Κώστα, με το
1: Λεσόρ. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα δώσει το παρόν ο Λούκας στο Final Four?
0: Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο θέμα ιατρικό, γιατί κάθε οργανισμός είναι και διαφορετικός. Ξέρεις, στο μηνίσκο παίζει ρόλο και η ηλικία πολλές φορές. Δηλαδή, άλλο να είσαι 25 και άλλο να είσαι 36, όπως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρξει και κάποια υποτροπή και λόγω της ηλικίας, αυτό που λες, και να υπάρξει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Προσπαθούν έτσι να είναι σοβαροί, γιατί τράβηξαν πολλά με το Λεσόρ 1,5 χρόνο και έχουν δει τι συμβαίνει όταν βιάζεσαι ή οτιδήποτε. Ο Λούκας όμως είναι ρομπότ, είναι σοβαρός επαγγελματίας. Και το κάνει by the book. Δηλαδή, ό,τι του πούνε οι γιατροί και οι γυμναστές, αυτό εκτελεί. Δεν κάνει του κεφαλιού του, όπως πολλές φορές, και αυτό είναι κοινό μυστικό στον Παναθηναϊκό, το έκανε ο Λεσόρ. Δηλαδή, πήγαινε και άλλες ώρες προπόνηση, έκανε και καρφώματα όταν δεν έπρεπε. Δηλαδή, ήταν λίγο πιο μπουνταλάς, να το πω έτσι, ο Λεσόρ. Ο Λούκας είναι ρομπότ. Ό,τι του πεις, θα το εκτελέσει.
1: Εκτός
0: άλλο που θες να μάθεις δεν έχει πολύ κόσμο Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν έχει. Θα είναι γεμάτο Ισπανούς.
0: Ήταν έτσι ήρεμο. Δεν είχε πολύ κόσμο. Είχε αρκετές κενές θέσεις. Νομίζω είναι επιλογή του Παναθηναϊκού να πάει έτσι πιο συγκεντρωμένα και χωρίς πολύ κόσμο στο πλευρό του. Ίσως δεν του έδωσε εισιτήρια και η Βαλένθια όπως έκανε στα 2 προηγούμενα μάτς, γιατί στα προηγούμενα μάτς ήταν πάνω από 500 και παραπάνω, μπορώ να σου πω, γιατί είχε και διάσπαρτους στο γήπεδο στην Ρότς Αρένα. Αυτή τη φορά, χθες τουλάχιστον, ήταν μισοάδιο το τσάρτερ με κάποιους φίλους παικτών, κάποιους συγγενείς, δημοσιογράφους λίγους και την αποστολή. Δεν είχε κάτι άλλο δηλαδή. Ο Γιαννακόπουλος πήγε μόνος του με δική του πτήση κτλ.
1: Ήταν στα 2 προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως ήθελε να φέρει έτσι την άβρα ήταν του, να είναι κοντά στην ομάδα. Ας μην είναι στο γήπεδο. Πιο
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Γιατί έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Εννοείται ότι θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, να τους εμψυχώσει, να τους πει 5 κουβέντες. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς, δύσκολο. Και σήμερα ξεχωρίζουν οι προσωπικότητες. Δηλαδή, προσωπικότητες που έχουν αποδείξει και οι δύο ομάδες ότι διαθέτουν. Και η Βαλένθια, παίκτες οι οποίοι δεν είναι superstar. Μόνο ο Μοντέρο ξεχωρίζει, ο Δομινικανός, με συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Όλοι οι άλλοι παίκτες.
1: Ο οποίος έχει ανεβάσει τις μετοχές του, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει γραφτεί και για buyout από τη Χάποελ. Τον θέλουν οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ακούγεται ότι η Βαλένθια θα του δώσει 3 εκατομμύρια και θα τον κρατήσει του χρόνου. Είναι φοβερός παίκτης. Όπως βέβαια τέτοιες προσωπικότητες έχει και ο Παναθηναϊκός, αρκεί να βγουν μπροστά, γιατί ο Χέις Ντέιβις για παράδειγμα έκανε ένα μεγάλο δεύτερο μάτς, αλλά στα υπόλοιπα δεν ήταν τόσο καλός για τα χρήματα που παίρνει και για την αξία που διαθέτει και ως πρωταθλητής Ευρώπης, γιατί πέρσι το πήρε με την Φενέρμπαχτσε. Ο Χουάντσο, ο Όσμαν, έχει ο Γκραντ. Δηλαδή,
1: ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του Κώστα, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Στην άμυνά του όμως είναι σοβαρός ο Γκραντ. Ο Χουάντσο θεωρώ ότι έμπλεξε λίγο και με το rotation του Άταμαν στα παιχνίδια της Αθήνας. Ο TJ Shorts με το ένα λάθος που έκανε στη γωνία, αν θυμάσαι, ένα άκυρο πίδημα βήματα.
1: Ναι.
0: Τον έβγαλε ο προπονητής, τον ξανάβαλε. Ο Ρογκαβόπουλος που είναι σουτέρ και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, έπαιξε λίγο στην Αθήνα. είχε χάσει τα δύο κρίσιμα σουτ στο τρίτο παιχνίδι. Γενικά η σειρά αναδεικνύει μια αστάθεια του Άταμαν, γιατί είναι ασταθής η στρατηγική του, δεν είναι Πέδρο Μαρτίνεθ που όλα τα πράγματα είναι στη λεπτομέρεια. Ο Άταμαν έχει μια διαφορετική λογική και ρωτήθηκε χθες ο Κέντρικ για το τι μετράει τελικά σε αυτά τα μάτς. Η νοοτροπία, η πνευματική διάβγεια ή η τακτική. Και ο Ναν, ενώ ο Άταμαν, ας πούμε, λέει οι παίκτες αποφασίζουν και δεν παίζουν ρόλο οι τακτικές, είπε και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή και η νοοτροπία αλλά και η τακτική σε ένα τέτοιο μάτς παίζουν ρόλο.
1: Μακάρι να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four που γίνεται εδώ, στη χώρα μας, στην Αθήνα. Κωστή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή μετάδοση
0: καλή
1: απόψη
0: στις
1: 10 από την Era Sport, Κώστας Σωτηρίου. Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Μακάρι να φέρει τη νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια και να προκριθεί στο Final Four που γίνεται στην Αθήνα. Ο Ακύλας χθες τα κατάφερε, προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision. Θα αλλάξουμε μπάλα, θα πάμε σε αυτή του ποδοσφαίρου. Είχαμε Super League play-out χθες. Στην Τρίπολη ο Αστέρας αξιοποίησε για ακόμα μια φορά την έδρα του, επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού. Η ομάδα της Αρκαδίας πήρε το τέταρτο τρίποντο σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στην μίνι διαδικασία των play-out. Ξέφυγε στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Μακέντα στο 59ο λεπτό, δίνοντας στον Αστέρα μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της παραμονής. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της Αρκαδίας ήταν τελευταία πριν την έναρξη των play-out. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός έχασε σημαντική ευκαιρία να πάρει βαθμό ή βαθμούς και να παραμείνει κάτω από την γραμμή. Στο φινάλε υπήρξε μεγάλη ένταση, τα πνεύματα οξύνθηκαν, επικίνδυνα ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχρεμωτέρων για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπήρξαν και δύο αποβολές, κόκκινη κάρτα στο Μούμο από την πλευρά του Αστέρα και στον Κάλινιν από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε ένα αποτέλεσμα που έκρινε πολλά για τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Τούμπα και κρατούσε μέχρι και τις καθυστερήσεις μια νίκη. Στο 95ο λεπτό ο Χουάν Γκαρσία εκμεταλλεύτηκε λάθος έξοδο του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, ισοφάρισε σε 1-1, χαρίζοντας έτσι στον Πανετολικό τον βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League. Η ΑΕΛ παρέμεινε έτσι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και πλέον διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες για την αποφυγή του υποβιβασμού, να κερδίσει δηλαδή τις υπόλοιπες δύο αγωνιστικές και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Στο άλλο παιχνίδι, με κορυφαίο τον Μακανά Μπάκου, ο Ατρόμητος πήρε διπλό, με 3-0 έφυγε από την έδρα της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Το μάτς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Ωστόσο, οι Περιστεριώτες πήραν την νίκη χάρη στα γκολ των Μανσούρ Μπάκου στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάκου μάλιστα πέτυχε 2 γκολ. Ο Ατρόμητος στους 43, η Κηφισιάς στους 37, ο Πανετολικός στους 35, Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και τελευταία η ΑΕΛ στους 27 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική στις 16 το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Art Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, καθώς η δράση στην Στοίχημαν Super League συνεχίζεται και σήμερα με τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30, παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την δεύτερη θέση, τέταρτο και τελευταίο ντέρμπι δικεφάλων στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα. Βαθμολογικό κίνητρο έχουν μόνο οι ασπρόμαυροι, αφού παλεύουν για το στόχο της δεύτερης θέσης που θα τους εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ισοβαθμοί με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ στους 62 βαθμούς, υπερτερώντας στην ισοβαθμία, ενώ την τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με 70 βαθμούς κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο την περασμένη Κυριακή, και τα δύο εναπομείναντα μάτς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια θα την βρουν απελευθερωμένη από το άγχος. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η νίκη είναι μονόδρομος. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα έχει από ό,τι φαίνεται στη διάθεσή του τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι μπήκαν στο πρόγραμμα κανονικά των προπονήσεων, είναι στην διάθεσή του για το σημερινό μάτς. Δεν υπολογίζεται ο Χρήστος Ζαφύρης που συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ντέρμπι. Στην ΑΕΚ όπου το κλίμα εκεί είναι πανηγυρικό, χθες μάλιστα η αποστολή που κατέληξε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης αποθεώθηκε από φιλάθλους της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και παρόλο που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει από τους παίχτες του η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει, με στόχο να πάρει ακόμα 3 βαθμούς. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Σέρβος προπονητής, καθώς υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, και να δούμε τι rotation θα χρησιμοποιήσει. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι Ερυθρόλευκοι κυνηγούν και αυτοί την δεύτερη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα 2-0 στον πρώτο γύρο των play-off. Χωρίς τους ποτένσε για ζήτσι οι Πειραιώτες, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός 2 μη κοινοτικούς παίχτες. Για την τιμή του και για το γόητρό του θα παίξει ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπανίτεθ να μην υπολογίζει ξανά στον Ερνάντεθ. Παραμένουν τραυματίες Ίγκρασον, Πελίστρι, Γετβάη, Κάτρης, Μπακασέτας, Σάντσες. Να πούμε ότι το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου να συζητήσουν την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ, βάζοντας τέλος στα σενάρια για την τεχνική ηγεσία. Ο Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες, δεν αμφισβητείται, καθώς έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του για τη νέα σεζόν και ήδη στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναφέρεται και στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Σήμερα έχουμε και 2 αναμετρήσεις για τις θέσεις 5 έως 8 στα play-offs, για την 5η αγωνιστική. Στις 5 ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Άρη και ο Λεβαδιακός τον Όφι. Δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον τα 2 παιχνίδια. Τώρα όσον αφορά τον Ηρακλή που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League, να πούμε ότι ο Γυραιός ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρη, ανοίγοντας νέα σελίδα. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 1+1 χρόνο. Κατέληξαν οι δύο πλευρές σε οριστική συμφωνία έπειτα από ένα νέο κύκλο επαφών που έγινε τις τελευταίες μέρες. Γεννημένος το 1961 ο νέος προπονητής του Ηρακλή,
Έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τη τεχνική ηγεσία της Νάπολη, της Σίντερ, της Τωρίνο, της Κάλιαρη, της Απτόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορ.

Το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς για το αχαϊκό ποδόσφαιρο είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Θύελλα Πατρών και Πανηγυάλιος θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στον 53ο τελικό του κυπέλου Έρας Τεχνών με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Και οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν φέτος στην Τρίτη Εθνική θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με θετικό πρόσημο, αλλά με διαφορετικά κίνητρα. Η Θύελλα Πατρών αναζητά μια διάκριση που θα απαλύνει την πικρία του υποβιβασμού, προσπαθώντας να κλείσει τη δύσκολη σεζόν με μια νίκη, ενώ ο Πανηγυάλιος φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια ιστορία του και να ολοκληρώσει ιδανικά μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά. Το κλίμα ενόψη του τελικού αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης τύπου που έγινε στα γραφεία της Ένωσης Συνταχτών. Για την ασφάλεια της αναμέτρησης οι αρχές έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα. Η ελληνική αστυνομία έχει εξουσιοδότηση να καταγράψει εικόνα και ήχο τόσο εντός όσο και περιμετρικά του σταδίου μέσω κινητών μέσων αλλά και του συστήματος παρακολούθησης, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την αποφυγή επεισοδίων. Η Θύελλα Πατρών, με ιστορία που ξεκινά από το 1930 και δύο προηγούμενες κατακτήσεις του κυπέλου, βασίζεται στην εμπειρία των παικτών όπως η Κολοβούρης, Βλασόπουλος και Πετάρης, Δίνος Στανόπουλος και Κουτσαντώνης, αλλά και τους νεαρούς παίχτες που έχει στο ρόστερ. Ο Πανηγυάλιος, που ιδρύθηκε το 1927 με τρεις τίτλους, ποντάρει και αυτός στην ποιότητα των παιχτών του: Βασιλαντονόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Φωκαΐδης, Ντούκας, Λαθύρης και Μπουρλάκης, μαζί με νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Όλα λοιπόν έτοιμα για έναν τελικό που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος φιλάθλων. Ο Κωνσταντίνος Βαβαρούτας θα διευθύνει τον αγώνα με βοηθούς τους Μιχάλη Ανδριανό και Σπύρο Σταυρόπουλο και τέταρτο διαιτητή τον Βασίλη Τσάκη. Ο ιδιαίτερο χρώμα στο τελικό θα προσδώσει και η είσοδος του τροπαίου από δύο παλέμαχους ποδοσφαιριστές, τον Γιώργο Καϊάφα και τον Τάκη Λαμπρόπουλο. Πριν από τη σέντρα, ο Καϊάφας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον Πανηγυάλιο, ενώ ο Λαμπρόπουλος συνδέεται και με τις δύο ομάδες, έχοντας αγωνιστεί και στην Θύελλα Πατρών και στον Πανηγυάλιο. Μάλιστα, με την είσοδο του τροπαίου θα τιμηθούν οι δύο παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, αναγνωρίζοντας η ΕΠΣ τη σημαντική τους προσφορά στο αχαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Στην Μήκυρα της Θεσσαλονίκης διεξήχθη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ενόργανης Γυμναστικής και προπονητή του Άθλετα Πατρών, τον κύριο Ηλία Τσοπάνογλου, να μας πει τι έκαναν οι αθλήτριες της Πάτρας, αλλά να μας δώσει μια γενική εικόνα από αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που μετά από χρόνια μεταδόθηκε από την ΕΡΤ. Κύριε Τσοπάνογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για το αγαπημένο μου άθλημα, την Ενόργανη Γυμναστική.
0: Τι κάναμε?
1: Πραγματικά ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, γιορτή της γυμναστικής, με την υπογραφή, όπως γράφει και το site της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΡΤ, που μετέδωσε με απόλυτη επιτυχία αυτό το πρωτάθλημα και έβαλε τη μαγεία της γυμναστικής σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη διοργάνωση, από την Πάτρα, έχουμε για άλλη μια φορά την Αθανασία Μεσίρη, πρωταγωνίστησε στο άλμα. Κέρδισε την πρώτη θέση, εκτελώντας δύο πάρα πολύ καλά άλματα μεγάλης δυσκολίας. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα εν ώψη και του Ευρωπαϊκού που έρχεται το 15 Αύγουστο. Και στη μικρότερη κατηγορία στις Νεάνιδες είχαμε τη Σταμάτη Θάλια, που κατέλαβε την τέταρτη θέση στη δοτό ισορροπίας και την έκτη στο έδαφος. Επίσης να πούμε για τον Νίκο τον Ηλιόπουλο, ένα πατρινό αθλητή που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί. Κατέλαβε την πρώτη θέση στο δίζυγο και στο μονόζυγο και μάλιστα προσπαθεί να δυσκολέψει το πρόγραμμά του, ειδικά στο δίζυγο, προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστικός για τις διοργανώσεις στο εξωτερικό.
0: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες, κύριε Τσοπάνογλου. Βέβαια, Απόλλωνος Έλξης για ακόμα μια φορά ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας, έτσι.
1: Σίγουρα, ο Λευτέρης ήταν ο πρωταγωνιστής των αγώνων, όχι μόνο μέσα στο γυμναστήριο, αλλά και έξω. Είχε μια ενεργή παρουσία στο να οργανώσει και αυτός τους αθλητές, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή υψηλού επίπεδου αθλητών. Παρουσίασαν τα προγράμματά τους όπως παρουσιάζουν στο εξωτερικό και μάλιστα ο Λευτέρης την τελευταία μέρα στο τελικό έκανε το επίσημο του πρόγραμμα. Είχε μια μικρή αστάθεια στην έξοδο, καταχειροκροτήθηκε, είχε μείνει όλο το στάδιο σαν να ήσουν σε εκκλησία εκείνη τη στιγμή που παρουσίαζε το πρόγραμμά του και είχαν βγει όλα τα
0: πράγματα. Ήταν ένα νέο πρόγραμμα, έτσι, το οποίο, με το οποίο θα πάει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, υποσχέθηκε μετάλλια. Και μάλιστα άφησε και το ενδεχόμενο να είναι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
1: Τον είδα από κοντά, μιλήσαμε, έχει τέτοια δίψα μέσα του. Νιώθω ότι μιλάς με έναν αθλητή που ξεκινάει τώρα τη γυμναστική. Είναι τρελά ερωτευμένος, είναι η ζωή του, ενόργανη είναι μέσα του. Μακάρι να τον έχει ο Θεός καλά, να αντέχει και σίγουρα, αν όχι ενεργός αθλητής, θα είναι σίγουρα σε κάποιο πόστο δυνατό για να βοηθήσει την ενόργανη γυμναστική στα επόμενα βήματα.
0: Τι σας είπε για την ήθελα να μου πείτε και το τι σας είπε για την Άσια Μεσίρη.
1: Για την Άσια Μεσίρη είπε πολλά συγχαρητήρια, μας έδωσε και κάποιες οδηγίες για το άλμα, ψυχολογικά δηλαδή, να μπει δυνατά, να σπρώξει, αλλά το σημαντικό, η σημαντική στήριξη ήρθε από έναν άλλον Ολυμπιονίκη,
0: τον Ιωάννη Μελισσανίδη,
1: ναι, που τον βρήκαμε στα παρασκήνια εντός εισαγωγικών. Με πολύ ενθουσιασμό της μίλησε και της λέει έκανες φοβερές αλματάρες, αλλά πήγαινε στο επόμενο στάδιο. Δεν είσαι αθλήτρια μόνο να συμμετέχεις ή να μπαίνεις σε τελικό, είσαι αθλήτρια που μπορείς να πάρεις διάκριση, να πάρεις μετάλλια. Την έκανε να πιστέψει όπως πιστεύει μέσα της, αλλά το να το ακούς από έναν Ιωάννη Μελισσανίδη και να της το λέει με τέτοιο πάθος που μόνο αυτός έχει. Και τώρα που το λέω, με ανατριχιάζει. Έχουμε γυρίσει την Πάτρα με μεγάλη όρεξη. Έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας να ετοιμαστούμε και να φορμαριστούμε και στο σύνθετο ατομικό και να πάμε στο ευρωπαϊκό με όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Τον Αύγουστο είναι, έτσι, κύριε Τσοπάνογλου?
1: Είναι τον Αύγουστο, 13 με 16 Αυγούστου και στη συνέχεια ακριβώς είναι το Μεσογειακό Πρωτάθλημα τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε έχετε πολύ δρόμο, έχετε προετοιμασία, δύσκολο καλοκαίρι για σας, αλλά διακυβεύονται πολλά.
1: Ναι, δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα ωραίο. Έχουν προγραμματιστεί δύο προπονητικά κάμπο που θα συναντηθούν οι υποψήφιες αθλήτριες που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Ανδρών και Γυναικών. Θα έχουμε την ευκαιρία τα παιδιά να μην είναι ανταγωνιστικά πλέον, γιατί βρίσκονται συνήθως στους αγώνες ποιος θα κερδίσει ο ένας τον άλλον. Τώρα θα είναι από κοινού μια ομάδα που θα φορέσουν το εθνόσημο και καταλαβαίνετε τη δίψα που έχει ο κάθε αθλητής να μπει, να στελεχώσει αυτή την ομάδα και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό στους επερχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Κύριε Τσοπάνο, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να σας ευχηθώ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και εσάς προσωπικά. Είσαστε κοντά μας. Το χαίρονται τα παιδιά. Νιώθουν ότι έχουν κάποια αξία, γιατί πολλά χρόνια οι προσπάθειές τους, ξέρετε, είναι τεράστιες σε χρόνο και σε κόπο και πολλά άλλα. Τώρα με την ΕΡΤ δίπλα μας και την Ολυμπιακή Επιτροπή νιώθουν ότι έχουν κάποια αξία. Βγαίνει στην προσπάθειά τους, μπες στον αγωνιστικό χώρο. Και το καταυχαριστήθηκαν στους αγώνες που είχαν και άλλα παιδιά που δεν στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες να ζήσουν μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου όπως γίνεται στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Με τον κόσμο στο πλευρό της, η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 στο κλειστό της Αγιάς τους Γαργαλιάνους, με στόχο να πάρει τη νίκη και να φέρει την σειρά στο 2-2 για την Nation League 2. Ο Θανάσης Λιώνας δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Μια ενδεχόμενη νίκη της πατρινής ομάδας θα ενισχύσει την ψυχολογία των παιχτών, δίνοντάς τους όθηση ώστε να κάνουν το break την ερχόμενη Κυριακή στο κλειστό της ομάδας των Γαργαλιάνων. Όλοι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Το ερχόμενο Σάββατο 16 του μήνα στις 6 θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών μεταξύ Κρόνου Αγίου Δημητρίου και Γλαύκου Έσπερου στον δεύτερο όμιλο της Nation League 1 για την ανάδειξη του πρωταθλητή και την άνοδο στην Elite League. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Το δεύτερο ραντεβού είναι την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου στο κλειστό Κρία Ιταίων, πάλι στις 6, και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι θα γίνει εκ νέου το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα. Παίκτης του Προμηθέα πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Δίπλαρος, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο πατρινός γκάρτ που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Απόλλωνα αγωνίζεται από το 2023 στην Καρδίτσα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην στοίχημαν GBL σε 23 μάτς είχε 6,74 πόντους, 1,6 rebound και 5 assist. Σήμερα έχουμε και play-off στην Greek Basket League μετά την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις, θα αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδους στις 5 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός που τερμάτισε αίτητος στην κανονική διάρκεια, είχε επικρατήσει του Κολοσσού και εντός και εκτός έδρας. Ο Κολοσσός που ολοκλήρωσε την πορεία του με απολογισμό 8-16 θα βρεθεί σε φάση play-offs για 13η φορά στις συνολικά 19 παρουσίες του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

έχουμε και πόλο σήμερα στη μάχη της Ευρώπης. Η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού κοντράρονται με την Μπρέσια στην Ιταλία στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Champions League, που ο αγώνας σήμερα θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προσπάθεια των Πειραιωτών για πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Και η ΝΕΠ παίζει με τα Χανιά, θέλει να κάνει την δεύτερη νίκη της και να παραμείνει στην κατηγορία. Με τον ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου, η ομάδα της Πάτρας, και ο ΝΟΠ παίζει σήμερα στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός στις 7 το απόγευμα με την Ηλιούπολη. Θέλει την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι των play-out για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σε ηλικία 88 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτσιάς, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και στην μεγάλη οικογένεια του αθλητισμού. Ο ΕΚ λοιπόν διακρίθηκε για το ήθος του, την συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που έδειχνε στους νέους δημοσιογράφους. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Era Sport το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ιδιοσιογραφικών εκπομπών. Ένας πραγματικός δάσκαλος που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα, ξεκίνησε την καριέρα του από το φως, τον σπορ, και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής. Αργότερα είχε την επιμέλεια στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε το Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτημα τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά. Αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός.

0: Έλα, πως μέσα σε μόλις 2 λεπτά χωράει η αγάπη της μάνας, η ανιδιοτελής αγάπη της μάνας, ένα τραγούδι που μας ερμηνεύει η Βίκη Κυριακίδου. Έχει γράψει τη μουσική, έχει γράψει τους στίχους η Εβίτα Καραγιώργου. Εμείς την έχουμε κοντά μας. Καλωσορίσατε, Βίκη Κυριακίδου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατήριο.
0: Γεια σας, γεια σας. Μάνα πάρε μαγκαλιά λοιπόν είναι ο τίτλος. Ένα τραγούδι το οποίο κρύβει και μια έτσι γλυκιά μελαγχολία για το ότι πόσο γρήγορα μεγαλώνουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι που όπως αναφέρατε έγραψε η Εβίτα Καραγιώργου. Και σύνθεσα εγώ τη μουσική, εντάξει, με άγγιξε από την πρώτη στιγμή. Νομίζω και τον περισσότερο κόσμο.
0: Και είναι ορατό το μήνυμα, συνέπεσε, φαντάζομαι όχι τυχαία με τη γιορτή της μητέρας. Από εκεί και έπειτα όμως, τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσουμε ακούγοντας αυτό το τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, το τραγούδι αυτό το κυκλοφορήσαμε ακριβώς λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας και θέλαμε να το αφιερώσουμε γιατί είναι ένας ύμνος στην ανιδιοτελή αγάπη. Είναι σε εκείνη τη δύναμη που μας γιατρεύει και που μας αγκαλιάζει σιωπηλά. Έτσι, είναι ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως ό,τι και αν συμβεί, πάντα υπάρχει ένα μέρος που μπορούμε να επιστρέψουμε και φυσικά αυτή είναι η αγκαλιά της μάνας. Μπορεί να μην ισχύει σε όλους τους ανθρώπους αυτό, αλλά πιστεύω πως στους περισσότερους ανθρώπους.
0: Και δεν είναι μόνο ο στίχος, είναι και η μουσική. Και ποιο είναι το ύφος όσον αφορά τη σύνθεση του συγκεκριμένου τραγουδιού?
1: Ποιο είναι, συγγνώμη?
0: Το ύφος, μουσικά.
1: Το ύφος. Εντάξει, έχει μια μελαγχολία όπως αναφέρατε, αλλά παράλληλα νομίζω ότι συνδυάζει τη μελαγχολία με το να επιστρέφουμε πάντα στην αγκαλιά αυτής της μητέρας.
0: Έστω και νοητά σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Με την Εβίτα Καραγιώργου είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε μαζί?
1: Όχι, δεν είναι.

0: Η πρώτη φορά έχουμε κυκλοφορήσει άλλα δύο τραγούδια, το «Σε πιο φεγγάρι» και το «Μαγικό μου φυλαχτού». Έχουμε γράψει φυσικά, τα μετρούσαμε τις προάλλες, πάνω από 60 τραγούδια. Οπότε έχουμε καιρό να κυκλοφορήσουμε και φυσικά να δειγματίσουμε και σε καλλιτέχνες για να δώσουμε και σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη να τραγουδήσει κάποια τα τραγούδια.
1: Έχετε δηλαδή στο πλάνο άμεσα να κυκλοφορήσει και άλλο τραγούδι?
0: Ναι, φυσικά. Μέσα στο καλοκαίρι θα θέλαμε να κυκλοφορήσουμε και το επόμενο.
1: Και ζωντανές εμφανίσεις υπάρχουν προγραμματισμένες?
0: Βρίσκομαι στην Αθήνα σε την περίοδο, αν και η καταγωγή μου είναι από την Καβάλα.
1: Ναι.
0: Τραγουδούσα όλο το χειμώνα εκεί και φέτος έχω στο μυαλό μου να είμαι σε νησί.
1: Με τι ρεπερτόριο, πέρα από τα δικά σας κομμάτια?
0: Ναι, κυρίως κινούμε στο έντεχνο, παλιό λαϊκό, λιγάκι παραδοσιακό. Και φυσικά χρειάζεται και το μοντέρνο παντού, οπότε προσαρμοζόμαστε στα μαγαζιά ανάλογα με τον κόσμο πάντα. Έχουμε όλο το ρεπερτόριο και ανάλογα προσαρμοζόμαστε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει παρουσιαστεί live?
0: Δεν έχει παρουσιαστεί
1: όχι ακόμα
0: live, όχι.
1: Οπότε λοιπόν αναμένουμε το επόμενο, την επόμενη ακριβώς συνεργασία με την Εβίτα Καραγιώργου. Θα σας ευχαριστήσω θερμά. Πάμε να τα ακούσουμε μία φορά ακόμη. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία φορά το τραγούδι. Ευχαριστούμε τη Βίκη Κυριακίδου, μάνα πάρε μαγκαλιά. Εβίτα Καραγιώργου λοιπόν, στα λόγια του τραγουδιού. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.

Η ΕΡΤ Πύργου είναι πάντα κοντά σας, φίλες και φίλοι, από τους 102,5 και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά όσοι θέλετε. Ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο, η Βίκη Κυριακίδου ήταν κοντά μας. Την ακούσαμε λοιπόν στο νέο της τραγούδι. Έχει γράψει τους στίχους και την μουσική, με συγχωρείτε, και τους στίχους η Εβίτα Καραγιώργου. Μάνα, πάρε μαγκαλιά. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που είχαμε παρουσιάσει στο παρελθόν μαζί της.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πάρε το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη μελία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακές από εγκληματικές δραστηριότητες.

0: Υπουργού Δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό κδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις, οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό, ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, το ρώτησε

0: ρωτήσει όπως το λένε, της απάντησαν το λένε άγγελο, του φώναξε λοιπόν άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Mm-hmm. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Mm-hmm. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Mm-hmm. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει, μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομειακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και στη συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνων Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότησης έτσι, είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες Ανδρείας, η οποία παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνού εγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία blockchain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν δύο από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχίασης εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους δύο ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους δύο ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των δύο ναυτικών, παρετήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε απεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα, και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα θυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανείχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι, των ήδη νοσούνταν. Και θα συνεχιστεί, βέβαια, αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί για στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Σηματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της σηματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγκνωτισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθιστη Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Ή χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους, καθήματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της νοευτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την νευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της νευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων, το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας. Ήταν επανεξεταστή λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσε 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώινη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορο κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετά σημεία της ΤΑΦΡΟΥ παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της ΤΑΦΡΟΥ από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της ΤΑΦΡΟΥ για την άδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της ΤΑΦΡΟΥ και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον Παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του, ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο Παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλοι φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρετε, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμίθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία Κήπων και Καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συνδρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση σε ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε. Ναι. Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη,
1: ναι,
18: το παρατηρητήριο τουρισμού και το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπς, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Την Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμίνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμένοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στρατέγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσθετο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενεργειακών πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μία μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως.

0: επίσης σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμετζιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.

0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν. Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ
2: σε
0: μεγάλη
2: περίοδο, και σε μια περίοδο βέβαια που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
7: The first country going through to the grand final is Greece.
8: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεο, η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που ή περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι, η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε γελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Καλή, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν όψει του διαγωνισμού.

0: αγριότητας επεισόδια μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοπιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών Κύβρης. Στην ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία, υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα, σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέριμνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει η καθεμία τα δικά της.
2: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Μίλησε εδώ στο Αργιούς 95,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
4: Έχει τη σημασία του γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να δώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερο από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές. Κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το πόθεν έσχεσε. Εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και με τοπική σύγκρουση. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γεωργιώδη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά του, την είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στην Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φατρογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσέθεσε λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να διόρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένα σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, Νότι, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό. Βέβαια. Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου του, για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Βανάκης, είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοδήποτε μήνα μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι,
11: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στο Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα τους ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον. Αλλά στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
12: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
12: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
13: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε... ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
13: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
1: Βεβαίως.
13: Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
14: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Μπέλφαστ και το Λίβερπουλ και την Μπρέστ, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλιο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλιο, τώρα του κουρασγερόπλιο με το νοροϊό.
15: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε, λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες κυρίως Βρετανοί,
1: και το παρακολουθούμε.
15: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
16: Καλησπέρα. Είναι το Game 5, όπως λένε και στην αργό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος. Καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα. Μόνο ο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο το παιχνίδι. Ο πρωταθλητήρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στο χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος. Σήμερα θα συζητήσουμε για την δολοφονία του Ιάννου Καποδίστρια, η οποία σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 με τον ιστορικό, συγγραφέα και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Βερέμη. Κύριε Βερέμη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να πάμε ωραία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εισαγωγικό πλαίσιο. Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας και πώς αποφασίστηκε η έλευσή του για να αναλάβει τα ενία του ελληνικού κράτους?
1: Ήρθε το 1827. Ήταν υπουργός εξωτερικών για ένα διάστημα της Ρωσίας υπό τον Αλέξανδρο, τον τσάρο της Ρωσίας. Πέθανε ο Αλέξανδρος, ήρθε ο Νικόλαος, ο αδελφός του, στην εξουσία, και ο Καποδίστρης, ο οποίος αρνήθηκε ως τότε τις παρακλήσεις της Ελλάδος, γιατί είπε δεν μπορώ να είμαι σε δύο πόστα, πήγε και παραιτήθηκε στον Νικόλαο το δεύτερο και έφυγε για το νέο του πόστο. Πήγε πρώτα στην Αγγλία, εκεί ο βασιλιάς, κατά τον Τρικούπη τουλάχιστον, τον συγγραφέα Τρικούπη, όχι τον Χαριλαό, τον πατέρα του, τον Σπυρίδωνα, τον δέχτηκε έτσι με αδιαφορία, μάλλον τον προσέβαλε. Δηλαδή πήγε, τον κοίταξε έτσι και λέει: «Α, είσαστε εδώ κύριε Κόμητα, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, γεια σας». Και έφυγε. Αυτή ήταν η επίσκεψη στο βασιλιά της Αγγλίας τότε. Και έφτασε στην Ελλάδα εν πάση περιπτώσει και έβαλε μπροστά ένα έργο μεταρρυθμιστικό, αναμορφωτικό. Εδώ που τα λέμε δεν υπήρχαν και πολλοί με τις γνώσεις και τις ικανότητες του Καποδίστρια στην Ελλάδα, και το έργο του ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πρωτού πάμε στο έργο του, να θυμίσουμε, γνωρίζουμε από τα σχολικά βιβλία ότι είχε αρνηθεί την αρχηγία της φιλικής εταιρείας και γενικότερα δεν έδειχνε ένθερμος θειασότης της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό είναι ακριβές?
1: Κοιτάξτε, ήταν ένθερμος θειασότης, αλλά δεν επεδείκνυε σχέση του με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήθελε, θεωρούσε και πολύ σωστά ότι αν έκανε θόρυβο θα τον καταργούσαν στη θέση αυτή. Έκανε ό,τι είχε να κάνει, αλλά το έκανε κρυφά.
0: Στην Επανάσταση είχε κάποιο είδος συμμετοχή?
1: Δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι έδινε τις κατάλληλες συμβουλές στον τζάρο. Δηλαδή κατάλληλες συμβουλές είναι όρμα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο και έκανε.
0: Πάμε τώρα στο 1827, στην άφιξή του στην Ελλάδα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα την περίοδο που φτάνει ο Καποδίστριας? Είναι υπερβολή η φράση «καμένη γη»?
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι καμένη γη, αυτό είναι το λιγότερο, γιατί η καμένη γη μπορεί να επανασυγκροτηθεί, που λένε, να πρασινίσει πάλι. Αλλά είναι χωρισμένη σε στρατόπεδα. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη, είναι κατακερματισμένη. Είναι αλλού η Μάνη, αλλού οι πολεμιστές, τέλος πάντων, οι οπλαρχηγοί, αλλού οι κοντζαμπάσιδες και ούτω καθεξής. Αλλού οι νησιώτες, τρέχα γύρευε δηλαδή, είναι ένας κατακερματισμός ανθρώπων, δυνάμεων και σχέσεων.
0: Πώς τον υποδέχθηκαν όλες αυτές οι τοπικές ελίτ, οι οπλαρχηγοί, οι πολεμιστές, ποια ήταν η υποδοχή που του επιφύλαξαν και πώς εξελίχθηκαν και οι σχέσεις τους στη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια?
1: Η υποδοχή ήταν λαμπρή, ήταν καλή, γιατί ο καθένας από αυτούς υπολόγιζε στο δικό του συμφέρον και έλεγε: «Έρχεται ένας κυβερνήτης, θα τον πάρουμε με το μέρος μας, θα μας κάνει τη δουλειά και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι». Και έτσι πράγματι, όταν έφτασε στο ναύπλιο με το βρετανικό πλοίο που τον έφερε, έγινε σκοτωμός. Δηλαδή τον υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων. Όλοι οι άπαντες, δεν υπήρχαν εχθροί τότε ακόμα. Η υποδοχή ήταν λαμπρή και το τέλος ήταν πολύ σκληρό.
0: Οι βασικές προτεραιότητες του Γιάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη ποιες ήταν, που επικεντρώθηκε?
1: Ήθελε να οργανώσει μια συγκεντρωτική εξουσία ενός κράτους πλέον που μπορεί να παίρνει αποφάσεις, να έχει τα δικά του όργανα, και εκεί απάνω τσακώθηκε και με τους άλλους, γιατί ο καθένας ήθελε ένα δικό του τελωνίο, ας πούμε, οι Σπαρτιά, οι Μανιάτες. Θέλαν δικό του τελωνίο. Του λέει, μα δεν γίνεται κάθε πόλη, κάθε μέρος της Ελλάδας να έχει άλλο τελωνίο. Ένα είναι το τελωνίο. Μία είναι η κυβέρνηση, μία είναι η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Πού να καταλάβουν τώρα, καταλαβαίνετε. Ο καθένας είχε το δικό του καημό.
0: Οι ιδεολογικές καταβολές του Γιάννη Καποδίστρια, ποιες ήταν ως προς την συγκρότηση ενός κράτους? Ήταν δυτικά τα πρότυπά του ή και ρωσικά?
1: Κοιτάξτε, ο Καποδίστριας ήταν ένας, ας το πούμε έτσι, ηγέτης της συγκεντρωτικής αυταρχικής εξουσίας. Δεν ήταν κανένας δημοκράτης φιλελεύθερος. Δηλαδή δεν θύμιζε το δικό του το σύστημα την φιλελεύθερη δημοκρατία που ξέρουμε εμείς. Ήταν ένας, και να σας πω και την αμαρτία μου, εκείνη την εποχή την φιλελεύθερη δημοκρατία που ξέρουμε εμείς. Ήταν ένας, και να σας πω και την αμαρτία μου, εκείνη την εποχή

0: ούτω καθεξής. Λοιπόν, άντε τώρα να κάνεις χωριό με όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Ο όρος πεφωτισμένη δεσποτεία που μάθαμε από το σχολείο είναι αυτός που περιγράφει κατά μία έννοια και τις ιδεολογικές του απόψεις αλλά και το πώς κυβέρνησε.
0: Εν μέρη. Λέω εν μέρη γιατί ο βαθμός του πεφωτισμένου δεν ξέρω πόσο μεγάλος ήταν. Το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος ήξερε να διοικεί και ήξερε και τι χρειάζεται μια χώρα διαλυμένη όπως ήταν η Ελλάδα. Ήταν δηλαδή με λίγα λόγια η μόνη λύση εκείνη τη στιγμή. Δεν λέω ότι ο Καποδίστριας θα αποτελούσε πρότυπο για πάντα προς Θεού. Αλλά ήταν ο άνθρωπος που χρειαζόταν σε μια στιγμή που το κράτος και οι δυνάμεις του είναι διαλυμένες, δεν είναι μία αλλά 10. Αυτός ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Και το μεγαλύτερο του προσόν, το οποίο σπάνια μνημονεύεται, ήταν η ακεραιότητά του. Υπήρξε ο τιμιότερος, ο πιο ακέραιος από τους ηγέτες που γνώρισε η Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή η ακεραιότητά του ήταν μοναδική. Ήταν ένας απολύτως τίμιος άνθρωπος. Δεν ήταν δημοκράτης, σίγουρα. Δεν ήταν όμως πάρα πολύ τίμιος. Δηλαδή και την τελευταία δεκάρα που μπορούσε να βγάλει από την τσέπη του την έβαζε στο δημόσιο ταμείο.
1: Ποιος ήταν ο ρόλος της οικογένειας Μαύρο Μιχάλη στην αντιπαράθεση με τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια?
0: Κοιτάξτε, οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν ένα σύστημα εξουσίας ιεραρχικό. Δηλαδή ο μεγάλος ηγέτης της Μάνης και των Μαυρομιχαλαίων ήταν ο Πετρόμπης. Ο Πετρόμπης ήταν ένας, τι να πω τώρα, σουλτάνος της Μάνης ας πούμε. Ήταν, βέβαια υπήρχαν αντίπαλες οικογένειες αναμφίβολα, αλλά αυτός ήταν ο μεγάλος δυνατός, ισχυρός της Μάνης. Και ήταν και από αυτούς που έφεραν τον Καποδίστρια. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Μαυρομιχάλης στην αρχή υπήρξε υποστηρικτής του Καποδίστρια και από αυτούς που τον ψήφισαν και τον έφεραν στην Ελλάδα. Αλλά μετά άρχισε να ζητάει και ο Καποδίστριας τον έλεγε ο αιώνιος απαιτητής.
1: Ο αιώνιος απαιτητής.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαδί. Του ζήταγε τούτο, του ζήταγε εκείνο. Ό,τι δηλαδή μπορούσε να βάλει χέρι η Μάνη, να βάλει χέρι, το ζητούσε ο Πετρόμπης. Και ήρθε η ώρα που τα σπάσανε πλέον βέβαια.
1: Άρα πρωταγωνίστησαν οι Μαυρομιχαλαίοι στην αντιπαράθεση, στη δημιουργία μετόπου απέναντι στον Καποδίστρια.
0: Ασφαλώς. Δηλαδή οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι οι Μανιάτες και οι Δραίοι. Λέω για τους ισχυρούς. Τα νησιά εντάξει δεν είχαν μεγάλη ισχύ. Κάποια νησιά ήταν και αυτά αντικαποδιστριακά. Κυρίως στην υπηρετική χώρα αυτοί που υποστήριζαν τον Καποδίστρια ήταν κάποιοι οπλαρχηγοί όπως ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Πολύ ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Καποδίστρια. Αντίθετα οι Κοντζαμπάσιδες, δηλαδή ο Ζαΐμης, ο Λόντος, ο Ζωγράφος, όλοι αυτοί ήταν αντικαποδιστριακοί και ο μεγάλος ηγέτης όλων των αντικαποδιστριακών ήταν ο Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Μέγας εχθρός του Καποδίστρια, μέγας οπαδός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, των συνταγμάτων και ούτω καθεξής. Ο Καποδίστριας αυτά τα έβλεπε και στενοχωριόταν. Δεν είχε καιρό για τέτοια, ήθελε να φτιάξει ένα κράτος πρώτα που να λειτουργεί. Και μετά είχε ο Θεός.
1: Πώς φτάνουμε στη ρήξη που οδηγεί στη δολοφονία στο Ναύπλιο, δηλαδή ποιο είναι η εικόνα εκείνων των ημερών που φτάνει στο σημείο της δολοφονίας?
0: Είναι η σύλληψη, ήταν το λάθος του Καποδίστρια, ήταν, έδωσε εντολή, μάλλον του ζήτησε ο Πετρόμπης, ο οποίος ήταν στο Ναύπλιο, ήταν στην κυβέρνηση μέσα και του ζήτησε άδεια να πάει στη Μάνη να καθησυχάσει τα πνεύματα, είπε. Ο Καποδίστριας μυρίστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, λέει πια, και του λέει σου απαγορεύω να πας. Και την κοπάνησε ο Πετρόμπης, πήρε ένα πλοίο και πήγε δεν ξέρω μέσω Κέρκυρας, δεν θυμάμαι πώς, και ο Καποδίστριας έστειλε από πίσω.

0: πίσω του να τον, να τον πιάσει τον Κανάρη, τον γνωστό μας Μπρουλοτιέρη, ο οποίος ήταν καποδιστριακός. Πήγε λοιπόν ο Κανάρης, τον συνέλαβε καθοδόν και τον έφερε πίσω, και ο καποδίστριας, εδώ έρχεται το μεγάλο λάθος του, τον βάζει στη φυλακή, στο ναύπλιο, στο Ιτσκαλέ, στην ακροναυπλία, μέγα σφάλμα. Δεν βάζεις φυλακή τον πατριάρχη των Μανιατών, καταλάβατε,
1: ναι.
0: Μέγα σφάλμα. Και του το είπαν. Του λένε, τι κάνεις εκεί. Λέει, ή έχουμε κράτος ή δεν έχουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και τον βάζει φυλακή. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν, υπέγραψε την θανατική του καταδίκη.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι αν η διαχείριση ήταν διαφορετική και όχι φυλάκιση, θα υπήρχε μεν η κόντρα, αλλά δεν θα έφτανε στην δολοφονία.
0: Ακριβώς. Θα υπήρχε η κόντρα, αλλά δεν θα έφτανε στον εξευτελισμό. Διότι τον εξευτελίσει στο γενάρχη, τον πατριάρχη, δεν ξέρω ποιον, είναι για το λαό το από κάτω, είναι ψόγος.
1: Για την οικογένεια Μαυρομιχάλη αυτή ήταν η αιτία, η αφορμή ή η σκέψη για δολοφονία προϋπήρχε και αυτό ήταν η σταγόνα, ή από αυτό το συμβάν ξεκίνησε, από τη φυλάκιση?
0: Ήταν μάλλον η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν ξέρω αν είχαν, δεν έχουμε στοιχεία αν είχαν προαποφασίσει τη δολοφονία, αλλά νομίζω ότι αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και βρέθηκε ο αδελφός του Πετρόμπε Μαυρομιχάλη, ο Κωνσταντίνος, και ο γιος του ο Γιώργιος. Αυτοί οι δύο τον περίμεναν στην εκκλησία, στον Άγιο Σπυρίδωνα της, γιατί ήταν και εκκλησιαζόμενος ο Καποδίστρης, ήταν πιστός, πολύ συνδεδεμένος με την εκκλησία, και πήγε την Κυριακή να εκκλησιαστεί στον Άγιο Σπυρίδωνα της, του Ναυπλίου.
1: Κρατάμε, ναι, βάζουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε την ημέρα της 27ης Σεπτεμβρίου τι ακριβώς έγινε.
0: Ακριβώς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ήχοι που αντέχουν στο χρόνο. Μουσικές που μεγάλωσαν γενιές. Δημοτικά τραγούδια, σκοποί και χοροί από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η εκπομπή «Φωνές της Παράδοσης» σας προσκαλεί σε ένα μουσικό διπορικό. Κάθε Δευτέρα στις 3 με την Αθανασία Καρούμπαλη και το Θοδωρή Τσεπενέκα από την ΕΡΤ Πύργου. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Επιστρέψαμε, σταθμή ιστορίας, δεύτερο μέρος. Συζητάμε σήμερα για την δολοφονία του Καποδίστρια με τον ιστορικό και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Βερέμη. Έχουμε σταματήσει στο σημείο όπου θα μιλήσουμε για την ημέρα της δολοφονίας. Τι έγινε εκείνη την ημέρα, πώς ακριβώς δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Κύριε Βερέμη.
2: Τον περίμεναν έξω από την εκκλησία, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, αδελφός του Πετρόμπη, και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, γιος του Πετρόμπη, και περιγράφει βέβαια πολλά χρόνια αργότερα ένας ιστορικός του Καποδίστρια, ο Τρίφων Ευαγγελίδης, ο οποίος όμως έγραψε 60 χρόνια μετά τη δολοφονία, περιγράφει τη σκηνή ότι ο Καποδίστριας τους είδε και δίστασε κάποια στιγμή, είπε, κατάλαβε ότι τον περίμεναν για κακό, δεν είχε καμία αμφιβολία. Και μαζί του ήταν και ένας ακόμα, ο Καραγιάννης, ένας άλλος εχθρός του Καποδίστρια, ο οποίος πυροβόλησε μάλιστα πρώτος, αλλά η σφαίρα καρφώθηκε στην πόρτα της εκκλησίας, δεν τον πέτυχε. Και μετά πυροβόλησε ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και αυτή τον χτύπησε στο κεφάλι και τελευταίος έδρασε ο Γεωργίος, ο οποίος πλησίασε και τον μαχαίρωσε. Και ο Καποδίστριας έπεσε νεκρός επί τόπου. Δηλαδή ήταν πραγματικά αποτελεσματική, ας το πούμε, ναι, η επίθεση.
1: Και πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε.
2: Και μαχαιρώθηκε. Ο Μεν Κωνσταντίνος τον πυροβόλησε, ο Δε Γεώργιος τον μαχαίρωσε. Τι έγινε μετά έχει ενδιαφέρον. Ο Μεν Γεώργιος τικοπάνησε και κατάφερε να πήγε στο σπίτι του Γάλλου πρέσβη, αντιπρέσβη, κάτι τέλος πάντων, Ρουάν λεγόταν, και ενώ τον Κωνσταντίνο τον πυροβόλησε από το παράθυρό του ένας γυρεός, ένας γέρος σουλιώτης, στρατηγός, ο Νάσος Φωτομάρας, ένας από τους ήρωες των σουλιωτών. Τον πυροβόλησε και τον πέτυχε, τον φώνευσε από το παράθυρό του. Το παράθυρο του σπιτιού, άκουσε τη φασαρία, βγήκε, έβγαλε την κουμπούρα του και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Και το σώμα του, να πούμε ναι, ότι την πρώτη σφαίρα την έφαγε ο Μαυρομιχάλης από τον κουλό, τον μονόχειρα, Γεώργιο Κοζόνη, που ήταν ο μόνος, πώς να το πούμε, σωματοφύλακα.
1: Φρουρός, κατά μία είναι σωματοφύλακα του Καποδίστρια.
2: Του Καποδίστρια και ήταν μονόχειρος. Είχε ένα χέρι ο καημένος, αλλά με το ένα χέρι πέτυχε τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, ο οποίος έπεσε πληγωμένος στο έδαφος και τον αποτέλειωσε ο Φωτομάρας από το παράθυρό του. Και μετά έγινε το σώσε, διότι τον έπεσε στα χέρια του πλήθους, τον κάνανε κομμάτια κυριολεκτικά και τον πέταξαν και στη θάλασσα. Το πτώμα του δεν ξέρω αν βρέθηκε, αλλά νομίζω όχι.
1: Άρα το πλήθος ήταν καποδιστριακό.
2: Κοιτάξτε, ο λαός ήταν καποδιστριακός. Γιατί...
1: Ή τουλάχιστον γιατί δεν επικρότησε τη δολοφονία.
2: Όχι μόνον γι' αυτό, αλλά και από πριν. Ο Καποδίστριας ήταν ένα είδος αυταρχικού λαϊκιστή. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή κατέφευγε στο λαό και τους έλεγε καλά λόγια ότι για σας αγωνιζόμαστε και τα εννοούσε. Δεν ήταν ψεύτικα λόγια αυτά, ήταν πραγματική, ήταν μέσα στην ψυχή του. Και τον αγαπούσε ο κόσμος, τον αγαπούσαν. Γι' αυτό και ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης έχισε μαύρα δάκρυα όταν έμαθε. Ήταν οι λαϊκοί άνθρωποι γενικώς, οι οποίοι αγκάλιασαν τον Καποδίστρια αμέσως. Βέβαια τους έταξε και αυτός ό,τι μπορούσε. Και υπήρξε αυτή η σκηνή πράγματι ενός ξεσηκωμού πλέον, η οποία κατέληξε στην κατακριούργηση του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη. Τώρα, ο Γιώργιος Μαυρομιχάλης κατέφυγε στο σπίτι του Γάλλου, του Ρουάν, ο οποίος όμως βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί και το πλήθος άρχισε να μαζεύεται και να ζητάει την παράδοση του Μαυρομιχάλη του Γεωργίου, και δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι σωστό μια ξένη δύναμη να παίζει ρόλο σε μια τέτοια δολοφονία. Και τον άφησε, τον παρέδωσε. Αυτός ευτυχώς δεν τον σκότωσαν επί τόπου, αλλά τον παρέδωσαν σε συνταγματικό δικαστήριο, και μέλη του δικαστηρίου ήταν διάφοροι επώνυμοι της Επανάστασης, διάφορα ονόματα, μεταξύ αυτών και αυτός που πυροβόλησε τον Κωνσταντίνο,
1: ο Φωτομάρας.
2: Νομίζω μάλιστα ότι ήταν και πρόεδρος. Ναι, ήταν πρόεδρος, πράγματι, του στρατοδικείου. Πρόεδρος, το οποίο είναι λίγο παράδοξο βέβαια, γιατί δεν βάζεις έναν ο οποίος έχει πυροβολήσει τον θείο. Ας πούμε, δείχνει ένα προειδεασμό τουλάχιστον, για να πω το ελάχιστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα άλλη εποχή, άλλοι άνθρωποι. Ο Φωτομάρας και το στρατοδικείο τον καταδίκασαν σε θάνατο, και ο Κωνσταντίνος, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, εκτελέστηκε. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς με ποιο τρόπο εκτελέστηκε. Υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει, χωρίς να το λέω με βεβαιότητα, ότι του κόψαν το κεφάλι με τη Λεμιτόμο. Γιατί είχε γίνει μια εισαγωγή Λεμιτόμου από τη Γαλλία, η οποία έφαγε κάποιους καταδικαστέντες. Τώρα, αν ήταν και αυτός δεν ξέρω, αν όχι ή τον κρέμασαν ή τον βάλαν σε εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Τώρα, η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια είναι αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση ή έχει πίσω της σε κάποιο υπόβαθρο υποκίνησης από ξένες δυνάμεις? Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό είναι συνωμοσιολογικό ή έχει βάση. Ότι
2: έχει
1: δηλαδή
2: βάση,
1: οι Αγγλογάλοι, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, επειδή ήταν ρωσικής επιρροής ο Καποδίστριας, θεωρούνταν πιο κοντά στη ρωσική επιρροή, ότι την υποκίνησαν, την οργάνωσαν. Έχει βάση αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε, δεν βρέθηκαν στοιχεία, ακούστηκαν πάρα πολλά. Εννοείται ότι οι εχθροί των Μαυρομιχαλαίων και οι φίλοι του Καποδίστρια απέδωσαν σε ξένες δυνάμεις την δολοφονία του, αλλά δεν έχουμε στοιχεία που να υποστηρίζουν, που να δείχνουν ότι αυτό πράγματι έγινε. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Οι Γάλλοι δεν ήταν πολύ εναντίον του, οι Άγγλοι περισσότερο, και οι Ρώσοι ήταν υπέρ αυτού σίγουρα. Λοιπόν, υπάρχει μια περίεργη ιστορία γύρω από όλα αυτά, που δεν κατέληξε όμως σε βάσιμα συμπεράσματα.
1: Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επικοινωνία, για παράδειγμα, των Μαυρομιχαλαίων με κάποιους εκπροσώπους των Άγγλων, για παράδειγμα?
2: Άλλωστε, οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν αρκετά κίνητρα για να τον σκοτώσουν ούτως ή άλλως.
1: Είχαν από μόνοι τους, δεν χρειάζονταν δηλαδή...
2: Δεν χρειαζόντουσαν μεγάλη υπόλοιπο να τους υποδείξουν τι να κάνουν. Νομίζω ότι μάλλον ήταν δουλειά των Μαυρομιχαλαίων. Βέβαια, είχε προϋπάρξει όλος αυτός ο αντικαποδιστριακός παράγοντες μάλλον, που ήταν και οι δραίοι, οι κουντουριώτιδες του μισούσαν τον Καποδίστρια. Ο Μαυροκορδάτος ήταν ο σύμβουλος των κουντουριώτιδων και ο άνθρωπος ο οποίος έριχνε συνεχώς, έβγαζε και εφημερίδα στην οποία έγραφε για το τέρας, για αυτόν τον αυταρχικό ηγεμόνα, ηγέτη, ξέρω εγώ. Δεν χρειαζόταν δηλαδή και ξένος παράγων, υπήρχαν ήδη αρκετοί ελληνικοί Έλληνες εχθροί του Καποδίστρια.
1: Οι συνέπειες της δολοφονίας του ποιες ήταν για το νεοελληνικό κράτος? Επηρέασε την πορεία της χώρας, δεδομένου ότι ήρθε ο Όθωνας μετά?
2: Βεβαίως. ήρθε όθον τελικά, αλλά ως που να έρθει όθον έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Δηλαδή το, να φανταστείτε το ναύπλιο, έμπαινε κάθε Σαββατοκύριακο κάποια ομάδα ανταρτών, κοντζαπάσιδων, ό,τι βάλει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή ήταν πάτε σκύλια λέστε και λεστικά μην δίνετε. Και όντως υπήρξαν πάρα πολλά θύματα και ανακατεύτηκε όλη η προσπάθεια αυτή της δημιουργίας κράτους.
1: Αν δεν είχε δολοφονηθεί, επειδή συνήθως αυτός που δολοφονείται ή που πεθαίνει μυθοποιείται, εξιδανικεύεται, θα μπορούσε να έχει θεμελιώσει με μεγαλύτερη θεσμική σταθερότητα του ελληνικού κράτους ή πιστεύετε ένα απόφευκτο λόγο των, των τοπικών μικρών εξουσιών που υπήρχαν ακόμα στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, ασφαλώς θα κρατούσε πολύ περισσότερο το θετικό έργο του Καποδίστρια, δηλαδή θα είχε, γιατί κακά τα ψέματα και ο Καποδίστριας διέθετε δυνάμεις, είχε στρατό στο, με το μέρος του. Θέλω να πω, υπήρχε ένα στράτευμα που ήταν του Καποδίστρια. Μπορούσε με αυτό να επιβάλλει τη θέλησή του. Πιστεύω ότι χρειαζόταν η παρουσία του και ήταν θετική και θα μπορούσε να διαρκέσει λίγο ακόμα. Όχι για πάντα, σίγουρα. Γιατί οι Έλληνες δεν σηκώνουν έτσι τέτοιου είδους αυταρχικές ηγεσίες. Αλλά είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου ο Καποδίστριας. Είναι ένας, όπως έλεγα πριν, πάρα πολύ αθώος στις συναλλαγές του με το κράτος. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαζε από την τσέπη του, δεν έκλεβε το κράτος, σε αντίθεση με πάρα πολλούς πολιτικούς πονηρούς Έλληνες. Αυτός έβαζε από την τσέπη του, έβαζε ό,τι είχε και δεν είχε. Ήταν ένας αθώος από αυτή την άποψη, αλλά σκληρός στην ηγεσία.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι στην κατάληξη που είχε έπαιξε περισσότερο ρόλο ο χαρακτήρας του και όχι τόσο η πολιτική του καθεαυτή στην άσκηση της εξουσίας?
2: Νομίζω ο χαρακτήρας του, δηλαδή το λάθος του Καποδίστρια για τον ίδιον ήταν η φυλάκιση του Πετρόμπεϊ. Αυτό δεν χρειαζόταν, αυτό ήταν υπερβολή. Δηλαδή ας τον έβαζε σε ένα σπίτι και να έβαζε ένα φρουρό να μην τον, αλλά φυλακή και μάλιστα στην ακροναυπλία που πήγαιναν οι χειρότεροι, ήταν λίγο υπερβολικό.
1: Είχε και έντονο συμβολισμό, δηλαδή λέτε, η ακροναυπλία. Δηλαδή εκεί που βάζουμε τους άλλους, βάζουμε και τον Μαυρομιχάλη.
2: Βάζουμε και τον αρχηγό της Μάνης, τον πατριάρχη της Μάνης.
1: Η ακροναυπλία ήταν δηλαδή φυλακή για κακοποιούς.
2: Ήταν για βαρυπινίτες, κακή φυλακή.
1: Μια μερίδα ιστοριογράφων, νομίζω και ο Κορδάτος και ο Σβορώνος, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν χαρακτηρίσει δικτάτορα. Και γράφουν μάλιστα η δικτατορία του Καποδίστρια. Η δική σας γνώμη ποια είναι γι' αυτό?
2: Υπερβολή, είναι υπερβολή. Δεν μπορεί να το πεις δικτάτορα σε μια εποχή που ήταν όλοι δικτάτορες, για το Θεό. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τη Βρετανία ίσως, όπου γίνονταν εκλογές και υπήρχε κοινοβούλιο και τέλος πάντων ας πούμε ότι ήταν μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Περί άλλες όλες χώρες τι ήταν? Οι βασιλείες, απόλυτες μοναρχίες ή δικτατορίες. Δεν υπήρχε τώρα αστεία πράγματα. Σιγά μην ήταν ο Καποδίστριας εφευρέτης της δικτατορίας. Αλίμονο. Αλλά τώρα να σας πω, και ο Κορδάτος και ο Μακαρίτης, ο Σβορώνος, που ήταν πολύ καλός βέβαια, ιστορικός και ήξερε ιστορία, έκλειναν λίγο προς την κάποια λαϊκή δημοκρατία.
1: Προς τα αριστερά, δηλαδή είναι λίγο αριστερόστροφη η κριτική
2: τους. Είναι λίγο αριστερό το, ναι, ακριβώς.
1: Εσείς το βιβλίο σας τον έχετε χαρακτηρίσει αμνό, με
2: ήταν
1: την έννοια της θυσίας.
2: Ναι. Είχε μια, να σας πω, είχε μια αγαθότητα, μια αθωότητα είναι η λέξη, όχι αγαθότητα, αγαθός δεν ήταν. Ζόρικος ήταν, αλλά ήταν αθώος. Αθώος, δηλαδή δεν πήγαινε για να κερδίσει ο ίδιος κάτι. Το οποίο είναι ασυνήθιστο στην ελληνική πολιτική, κακά τα ψέματα. Δηλαδή όλους να τους βάλουμε κάτω, μηδενός εξαιρουμένου, απέβλεπαν, και δεν λέω να κλέψεις και να πάρεις λεφτά, λέω να κάνεις μια πράξη που σε βολεύει. Αυτός απέφυγε τη βολή, έκανε πράξεις που θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν. Είχε μία, πώς να το πω, ροπή προς τη δικαιοσύνη, όπως την αντιλαμβανόταν φυσικά. Αλλά δεν ήταν, δεν μπορείς να του φορτώσεις κανένα θελημένο κακούργημα, ας πούμε.
1: Άρα κατά μία έννοια θυσιάστηκε για τη χώρα.
2: Από μια άποψη ναι, από μια άποψη ναι, ναι. Γιατί όταν φυλάκισε τον Μαυρομιχάλη, του είπαν πολύ δικοί του, μα τι πας να κάνεις, είσαι στα καλά σου. Βάζεις τον Μαυρομιχάλη φυλακή, χάθηκες, πέθανες. Λέει, αν είναι να πεθάνω, να πεθάνω, δεν με νοιάζει. Λέει, το κράτος προηγείται όλων. Θέλω να πω αυτό. Ναι,
1: κριτική που το ασκείται στην πολιτεία του και στην εξουσία είναι ότι ενώ στην Ελβετία είχε, νομίζω είχε συντάξει το Σύνταγμα, είχε σκεφτεί όλο αυτό με τα καντόνια, Ελλάδα λειτουργήσε διαφορετικά.
2: Ναι, γιατί η Ελβετία ήταν άλλη χώρα. Η Ελβετία είχε ένα σύστημα συνομοσπονδίας. Δηλαδή κάθε καντόνι είχε το δικό του θεό. Δεν υπήρχε ποτέ μια Ελβετία με ενιαίο κρατικό σύστημα. Ποτέ. Συνεπώς ακολούθησε την πεπατημένη της Ελβετίας και καλά έκανε. Και φτιάξε ένα ανάλογο σύνταγμα. Ο φόβος των Ρώσων κυρίως που τον προστάτευαν ήταν μήπως στην Ελβετία επικρατήσουν της Γαλλικής Επανάστασης, οι οπαδοί της Γαλλικής Επανάστασης, που εκείνη την εποχή ήταν ένα είδος, τι να πω, κομμουνισμού, ξέρετε τώρα. Mm-hmm. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν η καταστροφή των μοναρχιών παντού. Λοιπόν, φοβούνταν οι Ρώσοι ιδίως μήπως επικρατήσουν στην Ελβετία οι οπαδοί της Γαλλικής Επανάστασης. Και στείλαν τον Καποδίστρια για να φτιάξει ένα σύνταγμα το οποίο να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο. Και το κατάφερε μια χαρά.
1: Ποια είναι η συνεισφορά του σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας και την αναγνώριση του ελληνικού κράτους?
2: Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ καλός αυτά. Και κατάφερε μάλιστα να μεγαλώσει και τα σύνορα του ελληνικού κράτους, αυτά που του παρέδωσαν. Έκανε διάφορες διαπραγματεύσεις, ήταν πάρα πολύ έξυπνος και ικανός. Κοιτάξτε, Καποδίστριας δεν υπήρχε άλλος με αυτές τις ικανότητες. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και οι μορφωμένοι Έλληνες, ας πούμε, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ήταν καλός για τις δημόσιες σχέσεις. Αλλά να οργανώσει κράτος δεν ήξερε ο άνθρωπος, ούτε μπορούσε. Ο Καποδίστριας ήξερε να οργανώσει κράτος. Και ήξερε και να συνομιλεί με τους μεγάλους της εποχής. Και έκανε ό,τι μπορούσε πράγματι, πρώτον για να μεγαλώσει το μέγεθος του κράτους. Τα βρήκε με τους Τούρκους, έκανε συνεννοήσεις πάρα πολύ σημαντικές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις της εποχής. Κατάφερε, τι να πω, πράγματα που δεν είχαν περάσει από το μυαλό των υπολείπων.
1: Όταν λέτε μεγάλωσε,
2: άλλης κατηγορίας, άλλης αξίας, πώς να το πω.
1: Όταν λέτε μεγάλωσε τα σύνορα...
2: Μεγάλωσε τα σύνορα της Ελλάδας, ναι. Τα τράβηξε βορειότερα από ό,τι αρχικά υπήρξαν.
1: Άρα δηλαδή μέσα από διαπραγματεύσεις κερδίσαμε περισσότερη επικράτεια.
2: Βέβαια. Βέβαια. Και αυτό ήταν έργο του Καποδίστρια, αναμφίβολα. Και το δεύτερο, όπως είπα, μεγάλο του κατόρθωμα ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή με τους Οθωμανούς. Έφτιαξε έναν κατάλογο, ας πούμε, προτεραιοτήτων, οι οποίες βοήθησαν την ομαλή σχέση των δύο κρατών εκείνη την εποχή. Έκανε θαύματα. Όχι, ήταν στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Ήταν χωρίς τέρι. Δεν υπάρχει άλλος. Πάει. Κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε ο Καποδίστριας. Δεν ήταν καλός και αγαπητός στον τομέα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ας πούμε.
1: Παρότι στις αρχές του αιώνα, με την Ιόνιο Πολιτεία, αν δεν κάνω λάθος, είχε δείξει διαφορετική πολιτική συμπεριφορά.
2: Κοιτάξτε, κάποια ώρα πήγε στη Ρωσία ο άνθρωπος και στη Ρωσία...
1: Τον επηρέασε και η θητεία του στη Ρωσία.
2: Έγινε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Μα νομίζω ότι μοιράστηκε το αξίωμα με τον Νέσελροβ, τον άλλον ναι. υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος ήταν και μετά από τον Καποδίστρια, αλλά ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Εκεί μαθήτευσε, έμαθε τα κόλπα της τσαρικής Ρωσίας. Και αυτό είναι βέβαιο ότι πράγματι του άφησε ένα αποτύπωμα στην καριέρα του.
1: Άρα απέκτησε και μια εικόνα διαφορετικού τρόπου διοίκησης και πολιτεύματος.
2: Βέβαια. Οι Ρώσοι είχαν μεσάνυχτα από εκείνη την εποχή, ιδίως από φιλελεύθερη δημοκρατία. Όχι μεσάνυχτα και κάτι παραπάνω. Θέλω να πω, ήταν αυταρχικοί όσο κανένας άλλος.
1: Το γεγονός πάντως ότι στη Μάνη έχουν άγαλμα του Πετρόπη Μαυρομιχάλη έχει εξήγηση. Το λέω προσωπική εμπειρία. Εκεί έχουν τελείως άλλη αντίληψη για το πώς έγιναν τα πράγματα.
2: Βέβαια. Μα οι Μανιάτες ακόμα λένε ότι καλά του κάναμε. Καλά του κάναμε του δικτάτορα. Και πολλοί άλλοι της εποχής. Όπως σας είπα, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Και όχι μόνο, και πάμε πολλοί άλλοι. Όλοι οι κοντζαμπάσιδες ανέκραξαν από ενθουσιασμό όταν έμαθαν το θάνατο του Καποδίστρια, κοντζαμπάσιδες. Μεγάλος ενθουσιασμός. Τον φάγαμε τον δικτάτορα, τον κακούργο, τον έτσι, τον αλλιώς. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ήταν μοιρασμένη. Θα έλεγα ότι αν γινόταν δημοψήφισμα θα το κέρδιζε ο Καποδίστριας, γιατί είχε τις λαϊκές τάξεις μαζί του, τις μάζες. Αλλά οι ηγέτες ήταν τελείως, όχι απλώς διχασμένοι, ήταν περισσότεροι εναντίον του, αναμφίβολα.
1: Πιστεύετε ότι θα είχαμε βασιλεία στην Ελλάδα αν ο Καποδίστριας δεν δολοφονούταν και συνέχισε τη θητεία του για κάποια χρόνια ακόμα και έφευγε? Θα είχαμε, έτσι. Δεν την γλιτώναμε τη βασιλεία.
2: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ο Καποδίστριας δεν απέκλεισε τη βασιλεία. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσε πονηρά να την αποφύγει. Για να μείνει αυτός όσο μπορούσε περισσότερο να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος. Αλλά δεν είπε ποτέ, δεν μίλησε για αβασίλευτο καθεστώς προς Θεού.
1: Το αναφέρω επειδή ήταν ισχυρή προσωπικότητα και ενδεχομένως να προσπαθούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις σε μια άλλη κατεύθυνση.
2: Να αποκλείσει τη βασιλεία δεν μπορούσε. Διότι η βασιλεία ήταν ένα είδος νομιμοποίησης ενός καθεστώτος τότε. Εδώ η Γαλλία πέρασε από Γαλλική Επανάσταση, έκοψε κεφάλια βασιλέων και μετά έφερε πάλι τους Βουρβόνους στην εξουσία μόλις έπεσε ο Ναπολέον. Καταλάβατε. Θέλω να πω, άντε τώρα να βγάλει άκρη. Η Γαλλία είχε βασιλεία ως το 1848, τον Λουδοβίκο Φίλιππο. Μετά τους Βουρβόνους ήρθε ο Λουδοβίκος Φίλιππος, τον οποίο διώξαν οι Γάλλοι οριστικά το 1848 και είπαν δημοκρατία και τέρμα. Αλλά σκεφτείτε τώρα την εποχή του Καποδίστρια 1827, ποιος θα έλεγε αβασίλευτο καθεστώς. Σας λέω, ήταν η Γαλλική Επανάσταση, ήταν σαν τον κομμουνισμό. Δεν την ήθελε κανείς από αυτούς όλους, προς Θεού.
1: Οπότε
2: καταλάβατε, θέλανε ένα νόμιμο καθεστώς, ακόμα και αυτοί ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, οι Μανιάτες, οι Δρέοι, αν τους έλεγες βασιλείο, θα λέγανε εντάξει, βασιλεία ρε παιδιά, ναι. Αλλά όχι τον Καποδίστρια.
1: Άρα κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας ταυτίζεται με την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα συγκρότησης κράτους.
2: Δεν θα την έλεγα αποτυχημένη, γιατί σε αυτά τα...
1: Ημιτελή ίσως.
2: Ημιτελή σίγουρα. Όχι αποτυχημένη, γιατί έκανε πράγματα, πρόλαβε, έστω και αυτά που πρόλαβε, αλλά είναι μια φυσιογνωμία μεγάλη, αναμφίβολα, για την Ελλάδα.
1: Άρα είναι αυτός που έβαλε τις βάσεις για να υπάρχει κανονικό κράτος, δηλαδή με ισονομία και ισοπολιτεία όσο μπορεί να υπάρχει.
2: Όσο μπορεί να υπάρχει σε ένα τέτοιο κράτος διαλυμένο. Ναι, αναμφίβολα. Και έδωσε και ένα παράδειγμα με τη ζωή του, ένα υπόδειγμα. Ένα υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης, απόλυτης
1: τιμιότητας, θα λέγαμε. Καλής διάθεσης και τιμιότητας.
2: Και ο τιμιότερος των Ελλήνων που έγινε ποτέ. Δεν υπήρξε πιο τίμιος από αυτόν ποτέ.
1: Κύριε
2: είχε
1: Βερέμη,
2: πολλά τέτοια.
1: Άρα ήταν ένας άνθρωπος απόλυτα έντιμος, με σαφή στόχο για το πώς θέλει να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά ακριβώς. Με ένα χαρακτήρα λίγο δύσκολο, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Με ένα χαρακτήρα λίγο έτσι αυταρχικό, ας πούμε. Αλλά πάρα πολύ τίμιος άνθρωπος. Και καλόψυχος. Αν διαβάσετε τους λόγους αυτά που λέει στον Κοσμάκη, είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ότι μιλάει σαν πατέρας. Είναι ο... Έδινε την εντύπωση του ζώρικου πατέρα που όμως είναι αγαθός και αγαπάει τα παιδιά του, καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Βερέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την συνέντευξη στην σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Citroën Saxo VTS. 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου. Πριν από 30 χρόνια, η Citroën άφησε το στίγμα της στον κόσμο των compact σπορ αυτοκινήτων με το Saxo VTS. Αντί να είναι απλώς ένα αυτοκίνητο πόλης με ένα φανταχτερό σήμα, ενσάρκωσε ένα σαφές όραμα. Να προσφέρει σε όλους τους λάτρεις της αυτοκίνησης ένα πραγματικό go-kart για το δρόμο. Αξιόπιστο, προσιτό και συνάμα κατασκευασμένο για διασκέδαση. 30 χρόνια αργότερα, η Citroën γιορτάζει την επέτειο του μικρού γαλλικού σπορ αυτοκινήτου που συνδύασε με επιτυχία την οδηγική απόλαυση με τις προσιτές επιδόσεις. Από το AX στο Saxo VTS. Ο αθλητισμός είναι στο αίμα της Citroën. Για να κατανοήσουμε την προέλευση του Saxo VTS, πρέπει να ανατρέξουμε στο AX. Το AX κυκλοφόρησε το 1986. Καθιέρωσε τη Citroën στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων πόλης με τα AX Sport και AX GTI χάρη στον άψογο χειρισμό τους και την τρομερή αναλογία ισχύως βάρους. Το Saxo, που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1996, αρχικά διαδέχθηκε το AX ως το βασικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια χρονιά, το Saxo VTR έκανε τον ντεμπούτο του με ένα κινητήρα 1,6 λίτρων και 8 βαλβίδων που απέδιδε 90 ύπους. Στη συνέχεια, ήρθε το μοντέλο που προοριζόταν να συνεχίσει την κληρονομιά του AX GTI, το Saxo VTS, με τον κινητήρα 1,6 λίτρων, 16 βαλβίδων που απέδιδε 120 ύπους. Ενώ η σχεδιαστική εικόνα του Saxo ήταν έργο του Ιταλού σχεδιαστή Ντονάτο Κόκο, ένας πολύ νέος σχεδιαστής ανέλαβε να σχεδιάσει τη σπορ έκδοση. Η πρώτη κιόλας ανάθεση του Gilles Vidal στη Citroën το 1996 ήταν ακριβώς η ανάπτυξη του κίτα αμαξώματος VTS. Ήταν μια σχολαστική δουλειά που χαρακτηριζόταν από τις προεξοχές των φτερών, προσεκτικά ενσωματωμένες στα μαρσπιέ και τους διευρυμένους προφυλακτήρες. Στα πίσω φτερά η προέκταση εκτείνεται από το θόλο του τροχού μέχρι την εγκοπή της πόρτας, γλιστρώντας κομψά κάτω από το πλευρικό προστατευτικό πλαίσιο. 120 ύπη, 935 κιλά. Είναι η κίτρια φόρμουλα για ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο. Το Saxo VTS κρατάει καλά κρυμμένη την αληθινή του φύση, με ένα σχεδιασμό που παραμένει γενικά διακριτικό, με ένα σήμα 16-βάλβιδο, στα πίσω φτερά μια χρωμιωμένη απόλυξη εξάτμισης και ειδικές ζάντες αλουμινίου. Δεν φωνάζει για τις δυνατότητες του. Κι όμως, κάτω από το καπό, ο κινητήρας απέδιδε 120 ύπους στις 6.600 στροφές ανά λεπτό, με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 στροφές ανά λεπτό, σε συνδυασμό με ένα κυβότιο 5 ταχυτήτων, με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, που οθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χιλιόμετρα την ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει από 0% σε 8,7. Αλλά το πλαίσιο ήταν αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά. Ένα φοβερό, ρυθμισμένο σωστά μπροστινό μέρος με χειρουργική ακρίβεια στην οδική συμπεριφορά του, καλά ρυθμισμένο υδραυλικό τιμόνι και ένα παιχνιδιάρικο πίσω μέρος που δεν δίσταζε να απελευθερωθεί τη στιγμή που κάποιος προκαλούσε το αυτοκίνητο. Σε δρόμους με στροφές, το Saxo VTS άντεχε σε συγκρίσεις με αυτοκίνητα πολύ μεγαλύτερα και πιο ισχυρά από αυτό. Οι αεριζόμενοι μπροστινοί δίσκοι ολοκλήρωναν την εικόνα ενός μικρού σπορ αυτοκινήτου σχεδιασμένου για καθαρή οδηγική απόλαυση. Μέχρι τα τέλη του 1997, μια αρχική αναβάθμιση της γκάμας αναδιοργάνωσε τη σπορ οικογένεια και το 16-βάλβιδο μοντέλο απέκτησε το σήμα 16D που φορούσε κάποτε το ZX. Μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά το Saxo VTS, απέδειξε στον ανταγωνισμό στους αγώνες αυτό που ήδη είχε υπονοηθεί στο δρόμο. Είτε σε ράλι, ράλι κρος, αγώνες πίστας, είτε σε αγώνες στον πάγο, το μικρό Citroën αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, προσιτό και ευέλικτο εργαλείο. Η Citroën Sport δημιούργησε ένα πραγματικό αγωνιστικό οικοσύστημα γύρω από αυτό. Το Saxo Cup, το Saxo Challenge, το Saxo Rallycross, το Saxo Glaze, το καθένα με το δικό του σύνολο κανόνων, έτσι ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν τους αγώνες με ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο για το σκοπό αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι σειρές απαιτούσαν τη χρήση του κινητήρα παραγωγής, απόδειξη ότι το πλαίσιο του Saxo VTS ήταν ένα όπλο από μόνο του. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, το Saxo VTS έχει γίνει από μόνο του ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Το όνομα Saxo VTS εξακολουθεί να εμφανίζεται στις λίστες συμμετοχών για περιφερειακά ράλι, απόδειξη της εξαιρετικής μακροζωίας του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιορτάζοντας την 30η επέτειό του, η Citroën αποτείνει φόρο τιμής σε ένα μοντέλο που με το δικό του τρόπο ενσάρκωσε το πνεύμα της μάρκας. Δημιουργικό, προσιτό και απίστευτα αποδοτικό. Το Saxo VTS είναι η ιστορία ενός μικρού αυτοκινήτου που ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα σταματήσει να υπάρχει. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
0: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
8: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
7: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
9: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πιλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
10: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε αέρα σπορ, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ματίνα Γανελοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ελένη Φώτη και Άγγελος Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ. Μικρόφωνο στα γήπεδα, θα πάμε μέχρι τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε αρκετούς αγώνες. Ήδη ξεκίνησαν τα παιχνίδια για την τρίτη εθνική κατηγορία Μπαράζ Ανόδου. Στον πρώτο όμιλο η Ελασσόνα παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Στον δεύτερο όμιλο δύο αναμετρήσεις, Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Στις 5 τα δύο μάτς για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off της Super League στις θέσεις 5-8 με Βόλο Άρη και Λεβαδιακό Όφη. Το κυρίως μενού έρχεται στις 7.30 με τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30, πέμπτη αγωνιστική για τα play-off της Super League στις θέσεις 1-4, με μονοπλευρό το ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που δίνουν τη δική τους μάχη για την δεύτερη θέση στην βαθμολογία η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και μπάσκετ. Στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για τα play-off της Greek Basket League. Πρόγευμα αν θέλετε. Πρόγευμα καθώς στις 10 το πολύ μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, στη Βαλένθια, κόντρα στις νυχτερίδες. Πέμπτος αγώνας στα μεταξύ τους μάτς για τα play-off της EuroLeague. Η νικήτρια ομάδα παίρνει το εισιτήριο για το Final Four του Telecom Center.

Στο σημερινό μενού έχουμε και handball, προκληματικοί αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται, ο αγώνας αυτός θα γίνει στη Χαλκίδα. Στις 7.30 η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Το μάτς αυτό θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και Πόλο στις 9.30 το βράδυ για το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην... Και Πόλο στις 9.30 το βράδυ για το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην κόντρα στην...

0: Πριν πάμε στα γήπεδα, θα διαβάσω την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ο ΨΑΤ. Αναφέρει λοιπόν στην ανακοίνωσή του: ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη του συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοτζιάς διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Ερασπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών της. Πριν το 1993 να πω εγώ ότι ο Ηρακλής Κοτζιάς ήταν προϊστάμενος στο αθλητικό τμήμα του δευτερού προγράμματος εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ2. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Σύμβουλο του ΨΑΤ καταλήγει ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Εδώ να προσθέσω ότι και η Ερασπορ, όλοι οι συνάδελφοι, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο 5η 14 του μηνός, 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύχη και η ταφή στο κημητήριο Αμαρουσίου. Αντίστεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στην ΜΚΟ Together for Autism του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα, να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους που βρίσκονται ήδη στα γήπεδα για τα μάτς ανόδου στα μπαράζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι του Εθνικού με τον Πύργο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης, όπου θα μας δώσει και τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Συμπληρώσαμε τα πρώτα 10 λεπτά στο Μοσχάτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το 0-0 παραμένει. Ο Εθνικός είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια στα περισσότερα λεπτά στην αρχή της αναμέτρησης. Τότε δεν έχει καταφέρει να βρει τους διαδρόμους για την ευθεία του Τσεκούρα. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ντούνης, Πάτας, Στογιάννης, Χατζάρας, Ζουνίδης, Κεντεράη, Πολίζος, Ερέρα, Ζωγραφάκης, Γεμιστός και Πουτουρίδης για τον Εθνικό. Ενώ για τον Πύργο, Τσεκούρα, Τσίγκριλας, Παταπής, Καρακώστας, Μαρκόπουλος, Φερεκίδης, Μαυρόπουλος, Μούσκια, Ντάνη, Κόκορης και Μακρύς. Να πω, Δημήτρη, ότι οι ελπίδες του Εθνικού για την άνοδο στην Super League 2 είναι πλέον μαθηματικές. Μένει κυρίως να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι το οποίο διακόπησε 70 λεπτό
0: μεταξύ του Πύργου και της Ζαγενθέου ακριβώς.
1: Αυτό θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, τον Άρη Πετρούπολης στην Super League 2, καθώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι με τον Άρη Πετρούπολης να έχει 7 βαθμούς και να είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Πύργος με 5, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση που λέμε ότι μπορεί να γίνει από αφαίρεση βαθμών μέχρι και να δοθεί και το παιχνίδι στην Ζάγκενθο. Η Ζάγκενθο θα ακολουθεί με 4 και ο Εθνικός είναι ουραγός με 2. Αυτή τη στιγμή για να παραμείνει στο... για να παραμείνει στο κόλπο της ανόδου, ο Εθνικός θέλει οπωσδήποτε 2 νίκες στα τελευταία 2 παιχνίδια και να τον ευνοήσουν σε περίπτωση
0: στραβοπατήματα των αντιπάλων του, ακριβώς στραβοπατήματα των υπόλοιπων ομάδων. Να δούμε τι θα γίνει με την τύχη του αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο, που όπως είπες διακόπηκε στο 78 λεπτό και στην ώρα της ισοφάρισης της Ζακύνθου σε αυτό το 1-1, όπου έπεσαν αρκετά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίστηκε και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ζακύνθου. Η υπόθεση πλέον έχει πάει στον αθλητικό δικαστή και θα δούμε τι απόφαση θα πάρει για την αναμέτρηση αυτή. Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή. Δώσ' μου λίγο την εικόνα του μάτς, πώς έχουμε πάει σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά.
1: Ο Εθνικός είναι αυτός

0: οποίο έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικό για την ευθεία του Τσεκούρα. Ο πύργο αμήνεται πολύ καλά, κυρίω στον χώρο τη μεσαία γραμμή, και δεν έχει επιτρέψει στον Εθνικό να βγει μπροστά στην επίθεση. Ενώ από την άλλη, η ομάδα από την Πελοπόννησο κυνηγάει στι αντεπιθέσει να βρει την άμυνα του Εθνικού ανοργάνωτη για να μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευθεία του Ντούνι. 14ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0 στην αναμέτρηση του Εθνικού με τον πύργο που ξεκίνησε πριν από περίπου 15-16 λεπτά. Παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο. Εμείς θα μεταφερθούμε στο μάτς του πρώτου ομίλου. Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, όπου και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της ενημέρωσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
2: Επίσης, σαν Δημήτρη και στους ακροατές, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, είναι στο 0-0 μέχρι στιγμής μεταξύ του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου θα έλεγα ότι η ομάδα της Καλαμαριάς είναι αυτή μαζί με τον Παθρακικό, που φαίνεται ότι ο Παθρακικός έχει εξασφαλίσει, όπως λέμε, και μαθηματικά, αλλά και ο Απόλλων Καλαμαριάς μετά την νίκη που έφυγε την περασμένη αγωνιστική. Άρα το γόητρο είναι στην μέση απέναντι στην ομάδα της Ελασσόνας και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα των Απόλλων Καλαμαριάς. Τρίγκαζης, Κουτζαηλίας, Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Ρίζος, Παπατόλιος, Βασιλούδης, Τσαγκαλίδης, Πατράλης, Βασιλακάκης και Αθανασιάδης. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα της Απόλλων Καλαμαριάς έχει 9 βαθμούς μέχρι στιγμής, μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, αυτή που γνώρισε δηλαδή από την ομάδα του Παθρακικού, και από την άλλη πλευρά ο ΠΟΕ που έχει πετύχει μόνο 1 νίκη, έχει 3 βαθμούς και αυτή ήταν απέναντι στον Εθνικό Κεραμιδίου. Της ομάδα της Πιερίας που είναι μαζί με τον Δροκό, οι άλλες δύο ομάδες, και αγωνίζονται αύριο στην ίδια ώρα. Και πάμε στην ομάδα της Ελασσόνας. Ο Ερακλής Σαραφίδης επέλεξε τους Γούπο, Τσάτσο, Καμπέρι, Λαγό, Λιγούρα, Κοντοθανάση, Κουκούλη, Νούσο, Μπιώτη, Καμπέτα και Πατζαντζή. Παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, θα έλεγα έτσι, προσπαθούν με τις δύο ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό, χωρίς όμως κάτι το μεγάλο, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για αυτά τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επιστρέφουμε στον δεύτερο όμιλο από τα μπαράζ ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Μαζί μας ο Μπάμπης Πλάγος για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε στο 16ο λεπτό. Στην Ζάκυνθο, στο 0-0 η Ζάκυνθο με την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Παχατούρα, Γιωτόπουλο, Εφεράη, Αλέμη, Σκεντεράη, Γκοτσούλια, Τσίτσαρη, Καλέργη, Κολά, Πολίτη και Αντωνίου. Η σύνθεση για του φιλοξενούμενου, ενώ για την ομάδα τη Ζακύνθου, Τσόγκα, Σινκ, Γουσέτη, Δούμα, Κουλούσια, Γιφτομήτρο, Πολυμάλη, Ιβάν Σίλβα, Καρμίδη, Αναστασόπουλο, Λαζαρίδη. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή, καθώς στη θέση του Κορώνη, στη θέση του Καλέργη πέρασε ο Κορώνης. 1-0 για τη Ζάκυνθο πριν από λίγο, στο 16ο λεπτό, με σέντρα του Γιφτομήτρου και κεφαλιά του Νίκου Αναστασόπουλου, οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με 1-0. Δημήτρη.
1: Μάλιστα, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάκυνθο Άρη 1-0 είναι το παιχνίδι στο οποίο έχουμε και το πρώτο γκολ τη ημέρα. Εθνικό πύργο, θυμίζω, οι δύο ομάδε στο 0-0. Όπω 0-0 παραμένει και η αναμέτρηση τη Ελασσόνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: Για τους φίλους που ρωτάνε, το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με τον Πανθρακικό, επίσης για τον πρώτο όμιλο από την τρίτη εθνική κατηγορία για τα Μπαράζ Ανόδου, θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 4. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο, πάμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το πρωί στις 11 είχαμε την παρουσίαση του Ράλι Ακρόπολης για την φετινή σεζόν. Μαζί μας στην αλιακτή γραμμή είναι ο Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος παρακολούθησε και τα όσα συνέβησαν. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Ο εθνικός μας αγώνας είναι ο 8ος παγκοσμίου πρωταθλήματος του WRC.
0: WRC, ναι, έλα, θα σε βοηθήσω κι εγώ.
1: Και θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, ο εθνικός μας αγώνας αναπτύσσεται σε τρεις περιφέρειες της χώρας, Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην παρουσίαση, την οποία ανέλαβε η ελτάξη του αγώνα η Ανίτα Πασαλή, αναλύθηκαν επίσης οι νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα και η διαφορετική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ειδικές Παρνασσός, Μέναλο και Κολίνες, η επιστροφή της ειδικής Κεφαλάρη, καθώς και η νέα χάραξη της ειδικής Γυμνό, συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλι Ακρόπολης, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Αθλητισμού μαζί με τη Motorsport Greece έγινε γνωστή η τοποθεσία της περιδικής διαδρομής που θα ανοίξει την αυλαία του αγώνα. Από την πλατεία Συντάγματος το 2021, στο ΆΚΑ το 2022, στην πλατεία Νερού το 2023, τον Σύριο το 2024 και το Ζάπιο Μέγαρο το 2025, η Motorsport Greece επιλέγει πάντα το πόσημα με ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό εντός του λεκανοπεδίου. Το 2026 η Super Special Stage θα διεξαχθεί στο Ελλήνικον Sports Park την 5η 25 Ιουνίου. Η περιδική του Ράλι Ακρόπολης του 2026 θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μέτρων και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας μοναδικό θέαμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικές κερκίδες ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Μετά το πέρασμα.
0: Με ασφάλεια πάντα, Νίκο.
1: Με ασφάλεια πάντα και μιας και το αναφέρει Δημήτρη, όλοι όσοι δώσανε το παρόν ζήτησαν από τους θεατές και στις υπόλοιπες διαδρομές να ακούσουν
0: τις συμβουλές. Να μην είναι δίπλα στο αυτοκίνητο και έχουμε κάποια ατυχήματα και εντάξει.
1: Γιατί έχουμε δει
0: πολλά πράγματα να συμβαίνουν.
1: Έχουμε δει σε προηγούμενα Ακρόπολης ειδικές να κυρώνονται ακριβώς γιατί οι θεατές είχαν κάτι σε σημεία που δεν ήταν ασφαλή. Οπότε καλό είναι να ακούμε τους διοργανωτές. Είναι εκεί για την ασφάλεια τόσο τη δική μας ως θεατές όσο και των πληρωμάτων. Σωστό. Οπότε χαίρομαι που το αναφέρεις. Πάντα και πριν απ' όλα είναι η ασφάλεια.
0: Είναι η ασφάλεια όλων. Για όλους. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα πραγματικά ωραίο ράλι, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε όλοι.
1: Ακριβώς και, όπως το λες. Μετά το πέρας της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταβούν πίσω στο Λουτράκι και θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιταία για να ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής το ράλι στα βουνά. Όπως το γνωρίζουμε και αυτό είναι μια καινούργια πρωτοτυπία, ότι θα έχουμε αναχώρηση από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιταία, οπότε θα έχουμε και πάρκ φερμέ εντός θαλάσσης.
0: Μάλιστα. Νίκο, ξέρουμε πόσα πληρώματα θα πάρουν μέρος στην φετινή διοργάνωση του ράλι?
1: Όχι, ακόμα δεν
0: είναι
1: έχουμε
0: νωρίς,
1: γίνει
0: έτσι.
1: Γνωστά. Κάποια στιγμή θα έχουμε. Νομίζω ότι το σημαντικό ήταν να μάθουμε το πού θα γίνει η περιδική.
0: Σωστό.
1: Τις νέες ειδικές, γιατί πέρσι ήταν στη Λαμία, φέτος η έδρα του θα είναι στο Λουτράκι, οπότε περιμένουμε να δούμε και άλλα στοιχεία για το πόσοι θα είναι οι αγωνιζόμενοι, πόσα θα είναι τα ελληνικά πληρώματα και διάφορα άλλα στοιχεία.
0: Ωραία. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως από την ανάγνωση, από την ανακοίνωση των πληρωμάτων που θα λάβουν μέρος, θα ξέρουμε και ποιοι αυτόματος χρήζονται και ως φαβοροί για την νίκη, έτσι.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που το Ακρόπολης έχει επιστρέψει στο καλεντάρι του WRC, σίγουρα τον πρώτο λόγο θα το έχουν τα ξένα ονόματα, τα οποία τρέχουν πάντα με αυτοκίνητα WRC1. Ναι. Βέβαια, εκεί αγωνίζονται και ο Σερβερίδης, αγωνίζεται ο Σερβερίδης, ή μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη, αλλά ξέρεις ότι όταν έχουμε μεγάλες διαφορές στα αυτοκίνητα, συνήθως τα φαβορί είναι ξένοι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε,
0: και Έλληνα οδηγό ακριβώς να
1: κερδίζει το Ράλι Ακρόπολης.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά και από το Ράλι Ακρόπολης. Ακούσατε από τον Νίκο Μοσχονά για την παρουσίαση που έγινε σήμερα για την διοργάνωση την φετινή στο Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε όμως και άλλο γκολ στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπήκαν με όρεξη οι ομάδες και τα γκολ άρχισαν να πέσουν βροχή από νωρίς. Πάμε να ακούσουμε τον Παπί Πλάγο. Έλα, Παπί.
2: Στο 21ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα ο Άρης Πετρούπολης. Με τον Κορώνη. Ο Κορώνης, θυμίζω ότι με το που μπήκε το γκολ της ομάδας της Ζακύνθου με τον Νίκο Αναστασόπουλο στο 16ο λεπτό, έγινε αλλαγή και πήρε την θέση του Καλέργη. Και μετά από 5 λεπτά, ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Από φάουλ που εκτελέστηκε, έγινε η προσπάθεια και ο Κορώνης από κοντά έκανε το 1-1. 21ο λεπτό λοιπόν στη Ζακύνθο. 1-1 Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης.
0: Θύμισέ μου και το πρώτο γκολ σε ποιο λεπτό μπήκε.
2: Στο 16 με τον Αναστασόπουλο.
0: Σε διάστημα 5 λεπτών, 2 γκολ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματική βροχή. Μάλιστα, Μπάβη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1 είναι το μοναδικό μας της ημέρας που έχουν σημειωθεί κιόλας δύο τέρματα. Εθνικός Πύργος αλλά και το μάτς της Έλασσονας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς παραμένουν στο 0-0.

Να πω επίσης ότι έχουμε δράσει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα απόψε. Στις 10 για την Premier League η Manchester City θα υποδεχθεί την Crystal Palace. Στο πρωτάθλημα Γαλλίας 2 αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8. Είναι η αναμέτρηση της Brest με την Strasbourg και στις 10 η Lens θα παίξει με την Paris Saint-Germain.

Δράση και στη Λα Λίγκα με δύο παιχνίδια στις 8, Βιγιαράλ Σεβίλη και Σπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ στις 10.30 η Αλαβές θα παίξει με την Μπαρτσελόνα και την ίδια στιγμή η Χετάφε θα παίζει με την Μαγιόρκα.

0: άλλο μάτς και στην Ιταλία. Κόπα Ιταλία τελικός, Λάτσιο Ίντερ, η Σέντρα στις 10. Και για τα play-off της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία, στις 10 η Stockport θα υποδεχθεί την Stevenage. Θα υπενθυμίσω Σέντρα σε εμάς στην Super League Playoff για τις θέσεις 5-8, 5η αγωνιστική, στις 5 Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Σόφι και στις 7.30 για την 5η αγωνιστική στα Playoff στις θέσεις 1-4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30 και βεβαίως το βράδυ στις 10 το μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στην Ισπανική πόλη. 5ο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Playoff της EuroLeague, ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Telecom Center. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Eurosport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στο δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4 Eraspor. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να κάνουμε και πάλι ένα πέρασμα από τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τα μπαράζ ανόδου. Πάμε πρώτα στο μάτς που έχει πολλά γκολ. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Είχαμε αφήσει το παιχνίδι στο 1-1. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα Μπάμπη.
1: Το 35 παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Θυμίζω ότι στο 16 μετά από σέντρα του Γυπτομήτρου ο Νίκος Αναστασόπουλος με κεφαλιά έκανε το 1-0 και 5 λεπτά αργότερα στο 21 μετά από φάουλ που εκτελέστηκε από τους φιλοξενούμενους ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά έκανε το 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έχει γίνει πιο κλειστό, δεν έχουμε καν ευκαιρία.
0: Έπεσε ο ρυθμός. Έτσι μπήκανε φουριώδεις σε δύο ομάδες να βάλουν γρήγορα τα δύο τέρματα.
1: Και τώρα είναι επιφυλακτικές λίγο.
0: Αλλά κατέβασαν ταχύτητα. Δεν ξέρω, μπορεί να έσφιξαν και οι άμυνες περισσότερο. Και γι' αυτό να μην γίνονται και τόσες πολλές φάσεις στις δύο εστίες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ. Παραμένει λοιπόν το 1-1 στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Πάμε και στο άλλο μάτς του δεύτερου ομίλου. Εθνικός Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο.
2: 44 λεπτά στο Μοσχάτο. Εδώ δεν έχουμε γκολ. Έχουμε όμως από δύο δοκάρια. Τα δοκάρια δεν έχουν επιτρέψει να δούμε δίχτυα. Τώρα όμως είναι στην επίθεση ο Εθνικός για να δούμε μια σέντρα για το κεφάλι του Γεμιτού. Γυρίζει για τον Ποτουρίδη. Κατεβάζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται το σούτ από τον Πολίτο. Πάνε στο ζωγραφάκι, μπάλα μετά από κόντρα στην άμυνα του Πύργου. Το σουτ πέρασε ελάχιστα out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ τώρα για τον Εθνικό. Ακόμα μία. Όπως έλεγα νωρίτερα, έχουμε από δύο δοκάρια. Στο 35 λεπτό ο Εθνικός έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Όταν η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Πολίζο, έκανε το δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Τσεκούρα. Ενώ στο 43 λεπτό ο Πύργος απάντησε με τον Κόκορη να κατεβάζει την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα κεραυνό πραγματικά σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Ντούνι με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ο Εθνικός παραμένει να είναι η ομάδα η οποία, όπως είπαμε και στα πρώτα λεπτά της σύνδεσής μας, έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχασε ακόμα μια ευκαιρία με τον Ποτουρίδη στο 38 προς 31 το λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Ο επόπτης σήκωσε την σημαία. Φαίνεται ότι η φάση ήταν από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο επιθετικός του Εθνικού ήταν εκτεθειμένος. Καταγράφουμε και ακόμα και αυτήν την μία στιγμή. Τώρα ο Πύργος είναι στην επίθεση, έχοντας κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, με τον Μαρκόπουλο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Μαρκόπουλος φαίνεται ότι θα εκτελέσει με δύναμη προς τον Μακρύ, που είναι, έχει πάρει ήδη θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δύο μεγάλες στιγμές, αυτά είναι τα οποία κρατάμε στα πρώτα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
0: Και παραλίγο, Νίκο, να πιάσουμε και γκολ στον αέρα, έτσι, με την ευκαιρία που χάθηκε.
2: Ναι, το δοκάρι του Κόκορη ήταν την ώρα που ήταν λίγο πριν βγούμε στον αέρα, στο 43 λεπτό. Τώρα σιγά-σιγά θα μπούμε και στις καθυστερήσεις. Εδώ έδειξε τον κίνδυνο η άμυνα του Εθνικού χωρίς κανένα πρόβλημα την επίθεση την οποία έχει ο Πύργος και ο Ντούνης είναι έτοιμος να επαναφέρει με βαθύ γέμισμα προς τον γεμιστό. Δεν θα πάει μπάλα, θα πάει πλάγιο κατευθείαν. Δεν ήταν καλή εδώ η προσπάθεια από τον τροματοφύλακα του Εθνικού. Μένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις, πόσες θα είναι αυτές οι οποίες θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής για τις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Θα έχουμε και νέα σύνδεση σε πολύ λίγο για να μας ενημερώσεις πλέον για το πρώτο ημίχρονο πώς ολοκληρώθηκε. Πάμε και στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να ακούσουμε ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
3: Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Ελασσόνα και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα πρέπει να πούμε ότι είναι μέτριο μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν οι πολλές φάσεις, με εξαίρεση μια φάση που ήταν για την ομάδα της Ελασσόνας, όταν ο Κουκούλης σε ένα σούτ έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δεξί κάθετο δοκάρι, σε μια φάση θα έλεγα έτσι που ευνηδίασε και τον τροματοφύλακα Τρίγκατζη της Καλαμαριάς. Όμως το δοκάρι ήταν αυτό που έσωσε την ομάδα της Χαλαμαριάς από μια βέβαιη παραβίαση, με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-0. Από την άλλη πλευρά, τώρα η ομάδα της Χαλαμαριάς που προσπαθεί όταν έχει την μπάλα στην κατοχή της να απειλήσει την εστία της Ελασσόνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να δημιουργήσει την μεγάλη φάση που θα τη δώσει τη δυνατότητα για να πετύχει κάποιο γκολ και να πάρει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα της Χαλαμαριάς που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς θέλει ουσιαστικά για να κλειδώσει, όπως λέμε και μαθηματικά, έναν βαθμό είτε στο σημερινό παιχνίδι είτε στο επόμενο που ακολουθεί και είναι το τελευταίο με την ομάδα του Πανθρακικού και είναι εντός έδρας. Τώρα να πούμε και τους διαιτητές αναμέτρησης: Τασόπουλος, Αγγελόπουλος, Φυρίς, οι δύο βοηθοί του, και τέταρτος διαιτητής ο κύριος Τσίντζος, όλοι από την Ένωση Θεσσαλίας.
0: Σε ακούω, βγήκες από τη γραμμή που σημαίνει ότι είσαι στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Σωστά.
0: Καθώς σε 18 λεπτά, κάτι λιγότερο από 18 λεπτά.
3: Να δώσουμε τις συνθέσεις τώρα, βεβαίως, με την ευκαιρία.
0: Βεβαίως, και θα μου δώσεις έτσι τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Βόλου με τον Άρη που ξεκινάει στις 5.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Άρη. Η ενδεκάδα είναι Αθανασιάδη, Στεχέρο, Μεντίλ, Ρόου, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Κόγκλαχ, Γκαρέ, Μπουσάιντ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και από την άλλη πλευρά, αλλαγές στην ενδεκάδα του Βόλου σε σχέση με αυτή που αγωνίστηκε πριν από λίγες ημέρες εδώ την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό. Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Χουάνπι, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Γκονζάλες, Μίγας και Χέρμανσον. Διαιτής αναμέτρησης είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος από την Ένωση του Δεκανήσου. Πρώτος βοηθός είναι ο Παντελής Σπυρόπουλος από την Ένωση Μεσσηνίας. Δεύτερος ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιός. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από την Ένωση Γρεβενών. Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη είναι στο ΒΑΡ και βοηθός του ο Δημήτρης Μόσχος από την Ένωση Λασιθίου. Είναι οι διαιτητές στο ΒΑΡ αλλά και όλοι αυτοί που απαρτίζουν την διαιτητική, να το πω έτσι, πεντάδα στο σημερινό παιχνίδι. Mm-hmm. Οι δύο ομάδες τώρα φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο, πάνε στα αποδυτήρια να φορέσουν, ας πούμε, τα καλά τους και να επιστρέψουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Κόσμο από τους φίλους του Άρη
3: δεν έχει δοθεί εισιτήρια. Από το πρόβλημα που είχε προκύψει το 2021, τότε που υπάρχει ένα χρέος προς το Πανθεσσαλικό στάδιο, ναι, 26.000 ευρώ, το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί. Αυτός είναι ο λόγος που δεν δίνονται και ο λόγος που δεν εκδόθηκαν και εισιτήρια, μόνο όσοι είναι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας έχουν την δυνατότητα. Αυτή ήταν η απόφαση από την πλευρά του Βόλου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε, αν και δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, χτες ανακοίνωσε κιόλας που θα κάνει την προετοιμασία το καλοκαίρι, στην Ολλανδία, εκεί που έκανε και πέρυσι. Και
0: το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, λέει μια παροιμία, Βαγγελή.
3: Και εγώ θα σου πω τώρα, πριν τελειώσει ακόμη, να τελειώσει με το καλό, θα έχουμε πολλές αλλαγές και πολλά νέα πρόσωπα στο Βόλο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Κόσμο έχει καθόλου το Πανθεσσαλικό, ήρθαν οι κάτω χειριακίας?
3: Όχι, πολύ λίγοι.
0: Πολύ λίγοι, έτσι. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το μάτς, οπότε ακριβώς.
3: Είναι το μόνο το γόητρο είναι, με τον Άρη να θέλει να τερματίσει στην πέμπτη θέση, γιατί είναι 3 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό και με τον Λεβαδιακό παίζει την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Mm-hmm. Ο Βόλος είναι στην τελευταία θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Δεν έχει κερδίσει, αν εξαιρέσει κανείς την ισοπαλία που είχε στο πρώτο παιχνίδι, από εκεί πέρα ιτήθηκε και από τον Άρη και από το Λεβαδιακό, δύο ήττες και εκτός και εντός, και μάλιστα την τελευταία που γνώρισε εδώ με 3-0 από τον Λεβαδιακό. Θέλει οπωσδήποτε μια νίκη, αν δεν την πετύχει σήμερα, να την πετύχει στο τελευταίο παιχνίδι που παίζει με τον Όφη εκτός έδρας την Κυριακή, και κλείνει δηλαδή η χρονιά. Μια χρονιά που ούτως ή άλλως για τον Βόλο είναι πετυχημένη. Από την άλλη, για τον Άρη δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πετυχημένη. Θα ήθελε να ήταν πιο μπροστά ή ακόμη και στην τετράδα. Και να πούμε βέβαια ότι ο Άρης αυτό που μπορεί να πετύχει, με βάση ότι έχει τρεις συνεχόμενες νίκες που έχει πετύχει τώρα, σίγουρα ευελπιστεί να πιάσει, όπως είπαμε, την πρώτη θέση στην πεντάδα, ναι, και να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Mm-hmm. Όχι ότι κερδίζει τίποτα, γιατί το ξέρεις ότι.
0: Το γόητρο είναι.
3: Το γόητρο, γιατί η πέμπτη θέση δεν δίνει πλέον.
0: Δεν δίνει τίποτα. Όφη πήρε το κύπελλο, πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και στα δύο μάτσα και για το παιχνίδι που θα περιγράψει σε λίγο, Βόλος Άρης, αλλά και για την αναμέτρηση που παρακολουθεί τη Ελασσόνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Παιχνίδι για τα Μπαράζα Νόδου από τον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκεί θα πάμε. Πριν πάμε και στον Δημήτρη Μαλισιώβα να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση του Λεβαδιακού. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στα παιχνίδια, στους αγώνες μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία και θα πάμε στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο όπου άνοιξε το σκορ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Λίγο πριν την εκμερή του πρώτου μέρους, ο Εθνικός βρήκε τον τρόπο για να πετύχει το πρώτο τέρμα στη διαδικασία του ανόδου για Β' Εθνική, όπου του Ρίδη την οσκόρε. Ο Σκεντερά ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα από το χώρο του άξονα και αφού έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, άνοιξε την μπάλα αριστερά για τον Πουτουρίδη. Αλλά τώρα ο Εθνικός έχει και ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο τέρμα με το γεμιστό. Αλλά το τελείωμα του επιθετικού του Εθνικού δεν ήταν καλό. Όπως έλεγα νωρίτερα, ο Σκεντεράη πήρε την μπάλα από τον άξονα, άνοιξε πάρα πολύ ωραία στα αριστερά για τον Βοτουρίδη. Αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή και με πλασέ στον ουρανό τη θεστία του Τσεκούρα έκανε το 1-0 για τον Εθνικό Πειραιώς μέσα σε πραγματικά αποθέωση. Ο κόσμος του Εθνικού περίμενε αυτό το τέρμα από την αρχή της διαδικασίας. Στον παράδειγμα, θυμίζω ότι δεν έχει πετύχει γκολ καθ' όλη την διάρκεια που αγωνίζεται σε αυτή τη μήνυα διαδικασία του προβιβασμού στη Super League 2. Ενώ στιγμές αργότερα ο Πύργος έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση όταν ο Καρακώστας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα από τα όρια της περιοχής και με ένα υπέροχο φαλσαριστό πλασέ έκλεισε την μπάλα προς το παραθυράκι του Ντούνι. Αλλά ο τερματοφύλακας του Εθνικού με φανταστική απόκρουση με το αντίθετο χέρι αποσόβησε τον κίνδυνο και κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα. Τώρα ο Εθνικός είναι στην επίθεση με τον Πολίζο να ανοίγει τα αριστερά για τον Ποτουρίδη. Κατεβάζει ο επιθετικός του Εθνικού, αλλά κλείνεται από τους αμυντικούς. Γυρνάει πίσω σε έναν χώρο που βρίσκεται ο Ζουνίδης και πάλι ο Ποτουρίδης βγάζει την μπάλα έξω. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Εθνικού, καθώς υπάρχει παίχτης στον αγωνιστικό χώρο. Και ο διαιτητής της αναμέτρησης φυρίζει και τη λήξη του πρώτου μέρους. Ένα επεισοδιακό πρώτο μέρος με δύο δοκάρια, ένα για κάθε ομάδα. Ο Πολίτος στο 35ο λεπτό, ο Κόκορης στο 43ο λεπτό. Ο Εθνικός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με το τέρμα του Πουτουρίδη από το 45ο λεπτό με υπέροχο πλασέ ψηλά στην εστία του Τσεκούρα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα ο Πύργος έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με πλασέ του Καρακώστα, αλλά ο Ντούνης είχε την απάντηση κρατώντας το 1-0 για την ομάδα του.
0: Εθνικός Πύργος 1-0 στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών για το παιχνίδι αυτό, για τα μπαράζ ανόδου από την τρίτη εθνική κατηγορία μάτσα για τον δεύτερο όμιλο. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά, εκεί που ο Λεβαδιακός υποδέχεται σε λίγα λεπτά τον Όφη, παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off στις θέσεις 5-8 τη Super League. Βρίσκεται εκεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Ευτυχώς το αεράκι που έρχεται από τον Παρνασσό ντροσίζει κάπως την κατάσταση, καθώς ο ήλιος είναι καυτός και οι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα δυσκολευτούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Να συμπληρώσω λίγο ρεπορτάζ γιατί άκουγα νωρίτερα το Πύργος Εθνικός. Εάν ο Πύργος χάσει, δεν θα έχει σημασία η μεγάλη δικαστική μάχη που αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα για την τύχη του διακοπέντος αγώνα την Κυριακή.
0: Με τη Ζάγκυνθο.
4: Στο λέω αυτό γιατί από τη μία πλευρά θα βρεθεί ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκακάτσης με τον κύριο Χάρη Γρηγοριού, δύο μεγάλα ονόματα στην αθλητική δικαιοσύνη, και από την άλλη μεριά ο Αργύρης Λίβας, ένα παιδί που βγήκε μετά από αυτούς. Αλλά αν σήμερα ιτηθεί ο Πύργος, δεν θα έχει καμία σημασία για αυτή η μάχη που θα καταλήξει η τύχη αυτού του αγώνα. Λοιπόν, γιατί αυτά θυμίζουν παλιές εποχές δικαστηρίων, ΕΠΟ, και καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν,
0: κοίταξε, το ζητούμενο και αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, το λένε και οι παίκτες, το λένε και οι προπονητές, οι παράγοντες, είναι ότι καλό, ναι, είναι τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
4: Και καλό είναι να μάθουν οι Έλληνες φίλαθλοι ότι το μπουκάλι με το νερό μόνο ο δημοσιογράφος το παίρνει που δεν πρέπει να το πετάξει. Ουδής άλλος.
0: Ακριβώς.
4: Και οι VIP,
0: εντάξει,
4: οι υπόλοιποι.
0: Μπορούν να πάρουν και οι υπόλοιποι το μπουκαλάκι με το νερό, αλλά να το πιούνε και να μην το πετάξουν. Δηλαδή,
4: κυπελάκι,
0: τι είναι αυτό
4: κυπελάκι,
0: το πράγμα.
4: Κυπελάκι. Ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός γιατί ο Πύργος έχει κάνει μια επένδυση και η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει. Ο καθένας με τη σειρά του. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια άλλη δραματική ιστορία, φίλε Δημήτρη, διότι ο Όφη επανέρχεται σε αυτό το γήπεδο μετά από 60 μέρες. Ήταν η 10η Φεβρουαρίου όταν.
0: Εκεί που νίκησε το Λεβαδιακό και του πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό, έτσι.
4: Ακριβώς, και τώρα αν ο ΠΑΟΚ καταλάβει τη δεύτερη θέση, ο Λεβαδιακός ήταν στην Ευρώπη, όμως αυτό το παιχνίδι έχει στοιχειώσει όχι όλη τη Λιβαδιά, διότι ενθυμούμαστε ότι ήταν 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Εδώ ο Όφη βρέθηκε με παίκτη λιγότερο από το 35 εξαιτίας της αποβολής του Σαλσέδο, όμως ο Λαμπρόπουλος με ένα γκολ στο 44 έδωσε το προβάδισμα, πράγμα που έμεινε μέχρι το τέλος, και ομιλούμε για μια ομάδα που σήμερα έχει την την πρώτη επίθεση σε όλη την Ελλάδα, καθώς 60 γκολ στο πρωτάθλημα και 11 στο κύπελλο. Έχουμε τον αριθμό 71 γκολ. Και όμως εκείνο τον αγώνα δεν μπόρεσε να πετύχει ένα γκολ να πάει το μάτς στην παράταση. Ο Όφη λοιπόν επιστρέφει σήμερα, ανήμερα γενεθλίων του Χρήστου Κόντι, ο οποίος ως κυπελούχος πλέον έρχεται εδώ, με κλείνει τα 51, τον ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και είναι μια δύσκολη διαδικασία για το Λεβαδιακό που πήρε τα εύσημα αλλά φεύγει με άδεια χέρια, και πλέον το ρεπορτάζ έγκυται στο τι θα κάνει την επόμενη σεζόν, αν θα μείνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, τι θα γίνει με τον Τσάπρα, ο οποίος είναι ένας παίκτης που το θέλουν όλοι, τι θα γίνει με τον Κωστή,
0: ο οποίος και ανανέωσε το συμβόλαιό του και πρόσφατα, έτσι.
4: Ναι, είναι, ο Λεβαδιακός είναι μεγάλη υπόθεση, και σήμερα μπορούμε να μάθουμε και τι θα γίνει και με τον Παλάσιος, ο οποίος έκανε την έκπληξη, επέλεξε το Λεβαδιακό, πέτυχε ήδη 7 γκολ. Και σήμερα, αν είδα καλά όταν έρθα στο κήπεδο, είδα και τον Λούκα Φαβάλη, έναν κοντόσωμο, γρήγορο παίκτη παλιό του Ατρόμητου, ο οποίος είναι και ο μάνατζερ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Οπότε μπορούμε αύριο να έχουμε και νέα για τον Παλάσιος.
0: Θα κάνεις ρεπορτάζ μετά, θα ξέρεις.
4: Ναι. Πάμε λοιπόν εντάχει τις ενδεκάδες, με τον έμπειρο Λοντίγιν κατά τον κόλπο, τον Τσάπρα που αναφέραμε νωρίτερα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδης και Βίχος, ο οποίος είναι στο αριστερό άκρο, Τσοκάη, Σιμελίδης, οι δύο εσωτερικοί μέση. Εδώ να σου πω για τον Τσοκάη, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δύσκολα θα μείνει, καθώς έχει δελεαστική πρόταση από τη Γερμανία, με ομάδα η οποία είναι ή στην Bundesliga ή στη Zweite Liga, στη δεύτερη κατηγορία, ένας πολύ καλός παίκτης. Και Μπάλτσι, Όσμπολτ με τα 9 γκολ, Βέρμπιτς και Παλάσιος. Να θυμίσω ότι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος είναι ο Πεντρόζο, που έχει φτάσει στα 12 ήδη, φίλε Δημήτρη. Και από την άλλη πλευρά ο Χριστογιώργος, ο πρόεδρος πρωτοφύλακας του Παναθηναϊκού, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σαλσέδο, Νους, Σεγγέλια, για τους, μαζί με τον Πούγκουρα. Είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Και να σου πω απλώς ότι ο Κοστούλας έχει μια φοβερή άνοδο, καθώς το Διεθνές Παρατηρητήριο των Ποδοσφαιριστών τον καταγράφει σε ένα ποσό αξίας κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που έφυγε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, αδερφός του Μπάμπη. Ναι. Ενώ ο Τσάπρας καταγράφεται σε ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για τον Τσάπρα, τον 30χρονο Τσάπρα, που πιτσιρικά στα 17 του ήταν στην ΑΕΚ, αλλά τότε η Ακαδημία της ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτές που προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει ο πάλι ποτέ κάπτεν του ΠΑΟΚ, ο Γουχού, ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλαμπούς.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Μαλισιώβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο βεβαίως για την περιγραφή του αγώνα που ξεκινάει στις 5. Εμείς πάμε για λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ολοκληρώθηκε το μάτς το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα Βαγγέλη.
3: Πράγματι ολοκληρώθηκε και θα πρέπει να πούμε ότι δεν άλλαξε κάτι στο σκορ, 0-0 όπως ήταν και από το ξεκίνημά του, σε ένα παιχνίδι μέτριο στο πρώτο 45 λεπτό, με τις δύο ομάδες ουσιαστικά να έχουν από μία φάση. Η καλύτερη για την ομάδα της Ελασσόνος ήταν αυτή με τον Κουκούλη που σούταρα και η μπάλα βρήκε το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και από την άλλη πλευρά ήταν ο Βασιλούδης ο παίκτης ο οποίος σούταρε για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας Γούπος και να διατηρήσει εκείνο το σημείο το 0 για την ομάδα του. Αυτή ήταν έτσι η εικόνα σε ένα πρώτο μέτριο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα, έλεγες λίγο νωρίτερα γιατί άκουγα.
0: Λίγο σύντομα θα μου τα πει, ναι, Βαγγέλη, ναι, για να πάω και στον Πάπη Πλάγο να μου πει την εξέλιξη του, πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.
3: Απλώς να πω για τον Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή τον είχαμε ρωτήσει προχτές, ναι, ναι, τι θα κάνει με το μέλλον του, και είπε ότι τελειώνουν οι υποχρεώσεις, δηλαδή την Κυριακή, και θα μιλήσει πρώτα με τον Παδιακό και θα δει από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω και σε εσένα σε πολύ λίγο για το ξεκίνημα πλέον του αγώνα του Βόλου με τον Άρη για τα play-off της Super League, θέσεις 5-8, πέμπτη αγωνιστική. Πάμε και στον Βαμπι Πλαγό να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης.
1: 1-1 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Ζακύνθο. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα με τον Αναστασόπουλο στο 16ο λεπτό, και από εκεί και πέρα στο 21 ο Κορώνης που είχε μπει ως αλλαγή 5 λεπτά νωρίτερα με διπλή προσπάθεια μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1. Για αρκετό διάστημα μετά τα δύο γκολ δεν είχαμε κάποια αξιόλογη στιγμή για να φτάσει το 39 όταν ο Δούμας έκανε ατομική προσπάθεια, αλλά το σούτ το οποίο επιχείρησε, κατέληξε out, και στο 41 μετά από corner του Λαζαρίδη ο Σίνκ εντός περιοχής έπιασε το σούτ και αυτό όμως δεν βρήκε στόχο, έφυγε δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα του Άρη Πετρούπολης. Έτσι στο ημίχρονο στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1.
0: Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1, Εθνικός Πύργος 1-0 τα αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο για τα Παράζανόδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στον δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Αύριο η αναμέτρηση του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με τον Παθρακικό. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα δύο γήπεδα της Super League που θα έχουμε δράση στις 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεσχαρά μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
19: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.
20: Ακούτε Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα που θα σας πετύχει στην τροφιά μέχρι τις 12. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Πανθεσσαλικό, για την αναμέτρηση του Βόλου με τον Άρη και στο Λάμπρος Κατσόνης για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off της Super League θέσεις 5-8. Πάμε πρώτα στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Όφη, ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
21: Η οποία είναι η έκτη των αριθμών, καθώς οι ομάδες αγωνίστηκαν 4 φορές για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο, με την τελευταία αναμέτρηση να είναι αυτή η οποία φαίνει χαμόγελα στον Όφη και στεναχώρια στο Λεβαδιακό την 11η Φεβρουαρίου, όταν ο επαναληπτικός το 1-1 κατέληξε στο 0-1 για τον Όφη, με 10 παίκτες πήρε τη σπουδαία πρόκριση που αργότερα μεταλαμπαδεύτηκε και στην μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό και έρχεται πλέον εδώ ως κυπελούχος. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για τον εορτάζοντα σήμερα, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά στα 51, το Χρήστος Κόντης, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσάφι. Έχει πάρει δύο κύπελα στο Πανθεσσαλικό, ένα με τον Παναθηνικό και ένα με τον Όφη. Έχει τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τον κολπός, Κρίσμπανιτς, Πούγκουρας, Αθανασίου, Κοστούλα στην άμυνα, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Εγγέλια, Σαλσέδο, Ρονάλντο και νου σου για τον Όφη εδώ ο Αργεντινός, ο οποίος έδωσε και την εικόνα του κυπέλου. Και μάλιστα μπράβο στην ΕΠΟ που προχθές στην εορτή της μητέρας είχε πάει στο αεροδρόμιο και πήρε συνέντευξη από τη μαμά του Νούς, η οποία δεν δίστασε, μεγάλη γυναίκα, να ανέβει στα κάγκελα
2: πραγματικά,
21: για να φιλήσει.
2: Και πραγματικά αξίζουν και συγχαρητήρια στον φωτορεπόρτερ και στον σκηνοθέτη που πιάσανε τη σκηνή, έτσι.
21: Αυτή η σκηνή ούτε στους Μετάλλικα να ήταν. Το να ανέβει στα κάγκελα μια μαμά 55-60 χρονών για το μονάκριβό της, απίστευτο.
2: Ναι, πραγματικά.
21: Και γι' αυτό η ΕΠΟ την τίμησε, πήρε αποκλειστικές δηλώσεις και την είχε στην γιορτή της μητέρας προχθές σαν το πρόσωπο πραγματικά του τελικού όνους, λοιπόν, ο οποίος είναι ένα παιδί εκρηκτικό με τα πολλά γκολ. Με το 2-1 που είχε πετύχει υπέρ του για τον Όφη στο Κύπρο και έδωσε μεγάλη.
2: Αλλά και τις αρκετές κάρτες, Δημήτρη, θα πω εγώ,
21: λόγω του
2: εκρηκτικού ταπεραμέντου.
21: Χαρακτήρος,
2: που έχει.
21: Ναι, είναι Boca Juniors εκεί χαμηλά κτλ. Ο Λοντίκιν κάτω από τον κολπός, Τσάπρας για τον οποίο όλοι ψάχνονται, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης και Βίχος, Τσοκάη, Σιμελίδης, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι και Όσμπολτ με τα 9 γκολ έξω. Ο πρώτος σκόρερ του Λεβαδικού Πεντρόζο με 12 και τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Διαιτητής, για τους παλαιότερους το επίθετο κάτι λέει, καθώς ο πατέρας του ήταν και αυτός ρέφερε από τη Λέσβο. Εκείνος ήταν ο Γιώργος, εδώ έχουμε τον Παναγιώτη Κουκούλα. Λοιπόν, βοηθούσε τον Βαλιώτη από τη Λάρισα, τον Νίκζα επίσης από τη Θεσσαλική πόλη. Γιούμα Τζίδη από την ωραία Πέλα τέταρτο και θα δούμε βάρα αν χρειαστούν. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές, ο Αλεξάνδρος Τσακαλίδης, με βοηθό τον Κάτσικο Γιάννη από την Ήπειρο και παρατηρήτρια την κυρία Ελένη Κυρίου. Πρώτα λεπτά το γήπεδο δεν είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή με πολύ κόσμο, καθώς επαναλαμβάνω ο Όφη ήταν ο εφιάλτης του Λεβαδιακού. Να υπενθυμίσω, έχει τρεις νίκες Όφη. Μία νίκη όπου ο Λεβαδιακός ένα βαρύ 4-0 στον πρώτο γύρο και τα άλλα τα μάτς ισόπαλα. Πρώτες στιγμές του αγώνα, 30 βαθμούς Κελσίου, λίγοι θεατές, αλλά περιμένουμε αρκετά γκολ γιατί ο Λεβαδιακός, επαναλαμβάνω, έχει 60 γκολ στο πρωτάθλημα και 11 στο κύπελλο, 71 τον αριθμό.
2: Να δούμε και το φάουλ, Δημήτρη.
21: Βεβαίως, να το δούμε που θα καταλήξει η μπάλα, εάν θα το εκτελήσει ο Μπάλτσι, όχι, πλασαριστά, να πεταχτεί και έχουμε το πρώτο κόρνερ από τον Παρχενό Φσάιτ εδώ. Υπόδειξε από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Βαλιώτη. Όμως εδώ ήταν πολύ έξυπνη κίνηση να γεμίσει πλάγια μέσα στην περιοχή για να βγει η δεύτερη μπάλα. Δεν έγινε αυτό, οπότε ο λόγος σε σένα.
2: Ωραία. Και να πάω εγώ στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης να ακούσουμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έλα, Βαγγέλη.
4: Πέμπτο λεπτό, 0-0 και ένα φάουλο έχει κερδίσει και εδώ ο Άρης. Είναι από τη δεξιά πλευρά. Είναι κοντά στην μπάλα ο Γιαννιώτας, αλλά είναι και ο Γκαρέ δίπλα. Ο Γκαρέ θα αφήσει για τον Γιαννιώτα που εκτελεί προς το δεύτερο. Δεύτερο δοκάρι, όμως δεν είναι καλή εκτέλεση. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out και έτσι θα έλεγα αυτή η προσπάθεια του Άρη που ξεκίνησε πιο δυνατά, θα έλεγα, έχοντας την μπάλα, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει την μεγάλη φάση μπροστά από την εστία του Βόλου. Ούτε ο Βόλος έχει απειλήσει από την άλλη πλευρά την εστία του Άρη. Και δίνεται εδώ η δυνατότητα να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την η ομάδα του Άρη αγωνίζεται με τους Αθανασιάδη, Τεχέρο, Μεντίλ, Ρόουζ, Σούντμπερ, Γκράτσιτς, Χόγκλα, Γκαρέ, Μπουσάιτ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου αγωνίζεται με την εντεκάδα Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Μαρτίνες, Γκρόντις. Ενώ τώρα ο Άρης είναι στην επίθεση. Για να δούμε. Η σέντρα θα γυρίσει εκεί, θα βρει την μπάλα με τα πόδια. Είναι ο Γκαρέ, αλλά η μπάλα όμως θα καταλήξει out σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Τεχέρο μέσα στην περιοχή. Γύρισε την μπάλα, την βρήκε θα έλεγα, αλλά δεν την βρήκε έτσι όπως θα την ήθελε ο παίκτης του Άρη, ο Γκαρέ, για να την προωθήσει προς τα δίκτυα. Η μπάλα κατέληξε out. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε ότι ξεκίνησε λίγο πιο δυνατά από τον
2: Καλή
4: Βόλο.
2: Στιγμή για τους φιλοξενούμενους, τη λες εσύ.
4: Στο έκτο λεπτό, ναι, σαφέστατα τη λες καλή στιγμή. Και να πούμε βέβαια, να επαναλάβω γρήγορα την εντεκάδα του Βόλου, γιατί την διακόψαμε. Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Χουάνπι, Μαρτίνες, Γκρόσδης, Κόμπα, Γκονζάλες, Μίγας και Χερμάσον, με πολλές απουσίες και η ομάδα του Βόλου, που δεν συμπληρώνει, θα λέγα έτσι, γιατί στον πάγκο είναι 8 ποδοσφαιριστές. αλλά είναι όμως δύο τερματοφύλακες, αλλά είναι και οι νεαροί που είχαν χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια και μάλιστα ο τρενταφύλου ο Κύρκος που είχαν ξεκινήσει στην ενδεκάδα την περασμένη αγωνιστική κόντα στο Λεβεδικό και ο Μπάντα τώρα είναι στον μπάγκο. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Άρης είναι στο 0-0 και να πω ότι ο συνάδελφος, ο Παραγιώτης ο Σωτήρης είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο Πανασσαλικό μαζί μου για να μεταδίδουμε τον ήχο από τον αγώνα που βρίσκεται στο ξεκίνημά του.
20: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, όπως ανοιχτό μικρόφωνο έχει και ο Δημήτρης Μαλισιώβας από το Λαύρο Κασόνης. Μπορείτε να επεμβαίνετε όποια ώρα στιγμή νομίζετε ότι κρίνετε εσείς ότι πρέπει να παρέμβετε για να μεταδώσετε. Κάνουμε ένα πέρασμα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ξεκίνησε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-off πλέον στην Greek Basket League. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Νίκος Μπιντέλας. Γιάννη, Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από τους δυο μας. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 με 2 στις 3 βολές του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος κέρδισε φάουλ σε προσπάθειά του να εκτελέσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην ουσία παίζει, έχουμε απάντηση με το Ράντλ, με τρίποντο, 3-2 μπροστά ο Κολόσσος. Ο Ολυμπιακός έχει παραταχθεί χωρίς τον Βεζένκοφ, ο οποίος ένιωσε ένα τράβηγμα στο πόδι του και ξεκουράστηκε, μυϊκού χαρακτήρα. Ο Χολ και ο Φουρνιέ είναι εκτός από την εξάδα των ξένων και έχει ξεκινήσει με walk-up Dorsey Ward, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό, έπαιξε μόλις 4 λεπτά. Ο Πίτερς, ο οποίος πήρε τη θέση του Βεζένκο στην αρχική πεντάδα, και ο Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, Ράντλ, Νίκολς, Κένεντι, Γκαλβανίνη και Ακίν. Σε ένα μάτς το οποίο είναι το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off, η ομάδα που θα προκριθεί, για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες. Το μάτς το πρώτο είναι σήμερα με τον Ολυμπιακό που έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ως αίτητος και πρώτος στην κανονική περίοδο. Και το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στη Ρόδο. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, θα γίνει στο ΣΕΦ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, είπαμε, το πλεονέκτημα έδρας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θεωρείται ούτως ή άλλως το πρωτοφαβορή και από τη σειρά. Και επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί αυτά τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα, αυτό και το Σαββάτου, ως τις πρόβες general εν ώψη του Final Four, γιατί δεν έχει άλλες υποχρεώσεις.
20: Σωστά. Είναι μοναδικές ευκαιρίες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα να δοκιμάσει και σχήματα, να δοκιμάσει πράγματα και καταστάσεις, ναι, έτσι εν ώψη του Final Four.
1: Και είναι και κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή ο Μακίσικ, ας πούμε, που έχει θέση και χρόνο παίρνει πάντα στην Ευρώπη, όπως και ο Τζότζεφ, αυτοί οι δύο είναι εκτός οκτάδας. Φρονώ ότι στην πορεία μπορεί να μπουν και στην οκτάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές. Μία πριν τα ημιτελικά, έχουμε τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. 5-3. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα. Ο Πίτερς, ο οποίος έμαθε πρόσφατα ότι θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Ήταν τα ευχάριστα νέα που ήρθαν από την οικογένεια Πίτερς χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σιγά σιγά στην ένταξη του ελληνικού ρόστερ, δηλαδή των 8, γιατί έχει 10 ξένους, μπορεί να δηλώσει 8. Νομίζω ότι σταδιακά και ο Μακίσικ, αλλά και ο επί της ουσίας δεύτερος playmaker Τζος, μπορεί να δηλώσει 8. Νομίζω ότι σταδιακά και ο Μακίσικ, αλλά και ο επί της ουσίας δεύτερος playmaker Τζόζεφ, γιατί

0: Οτιδήποτε, τρίποντο.
1: Τρίποντο από πλευρά κολοσσού όμως τώρα, ε.
0: Ναι, ναι, ο Ράντλ. 8-6 το σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός, 7 και 12 πριν από το τέλος. Να δούμε τι. Έχει ενδιαφέρον διαχείριση του Μπαρτζόκα. Ο Πίτερς κάνει μια κίνηση που αλλάζει κατεύθυνση στο ξεκίνημα από τον Πάσιμο. Με ταμπλό κάνει το σκορ 10-6. Να δούμε, το ζήτημα είναι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι και ο Μπαρτζόκας θα ζητήσει για τους παίκτες του να τα δώσουν όλα, με την έννοια ότι άμα παίζεις χαλαρά, το χειρότερο που μπορεί να πάθεις να τραυματιστείς. Και το μόνο που δεν θέλει ο Ολυμπιακός, αν θεωρήσουμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί να περάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, μάλλον θα αντιμετωπίσει την τέταρτη ομάδα που αύριο ξεκινάει η σειρά της, είναι η ΑΕΚ που παίζει με τον Άρη. Αύριο, άρα ο νικητής αυτής της σειράς.
2: Φοβερό γκολ για τον Όφη. 0-1 εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης. Φίλες και φίλοι, με τον Όφη να απειλεί στο 9, να κάνει επέμβαση ο Λοντίγκιν. Όμως μετά από 2 λεπτά, μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αθανασίου, ο οποίος έκοψε την μπάλα προς τα έξω και ένα τέλειο διαγώνιο σουτ με τη βοήθεια του δοκαριού στα δίχτυα του Λοντίγκιν. Ο Όφη ανοίγει το σκορ εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1.
1: 0-1 λοιπόν Λεβαδιακός Όφη από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Ανδρούτσου. Ολοκλήρωσε, Γιάννη.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός ή ο Κολοσσός, για να είμαστε, πρέπει να σεβόμαστε το αθλητικό πνεύμα. Έτσι, όποιος περάσει από αυτή τη σειρά θα παίξει στον ημιτελικό με τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ που ήρθε τέταρτη, με τον Άρη που ήρθε πέμπτος. Και επίσης να πούμε ότι βέβαια η μέρα σήμερα έχει επίκεντρο το βραδινό παιχνίδι που θα κρίνει την τέταρτη ομάδα του Final Four, στο οποίο ήδη έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί, αφού δεν κατάφερε να κλείσει τη σειρά μετά τα δύο break που έκανε στη Βαλένθια, ιτήθηκε 2 φορές στο δικό του γήπεδο και τώρα είναι υποχρεωμένος να πάει να πάρει τρίτο σερί διπλό μέσα στην έδρα της Βαλένθια για να γίνει η τέταρτη ομάδα του Final Four. Αλλιώς η Βαλένθια θα πετύχει κάτι αξιοσημείωτο, με δεδομένο ότι όλη τη χρονιά έχει εντυπωσιακή παρουσία και τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αυτά σε μια πρώτη. Το σκορ απλά για να σας αφήσω με αυτό 14-6 και έχει και μια βολή ο Πίτερς. Οπότε λογικά θα γίνει μισό λεπτό να το δούμε. 15-6 για τον Ολυμπιακό. 6 και 11 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Τέλεια, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης. Λεβαδιακός Όφη ήδη έχει ανοίξει το σκορ. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα, Δημήτρη.
2: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρη Γιαχανατζή, στο 12ο λεπτό έχουμε ήδη σκορ. Περιμέναμε γκολ, το είπαμε και στην πρώτη σύνδεσή μας, καθώς παίζει η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με τον Όφη, ο οποίος είναι εκεί περίπου και έχει πολύ καλή διάθεση. 0-1 με ένα πολύ ωραίο γκολ στο 11ο λεπτό, όταν η μπάλα από τα αριστερά με τον Αθανασίου και τον Σεγγέλια αναπτύχθηκαν, έφεραν την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και όπως ερχόταν ο Ανδρούτσος ως κεντρικό. Με το δεξί, με πολύ φάλτσο, σημάδεψε γάμα, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και πετύχε φάλτσα εσωτερικά. Κατέληξε όπως την περίμενε την μπάλα στην απέναντι γωνία, με τον Λοντίγκιν να πέφτει, αλλά μην μπορεί να φτάνει εκεί και δεν θα φτάνει κανείς. Όμως ο Όφη 2 λεπτά νωρίτερα είχε προειδιάσει, καθώς πάλι σε μια κάθετη ανάπτυξη. Ο Σεγγέλια σούταρε ακριβώς από τις περιοχές, εκτινάχθηκε ο Λοντίγκιν, η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά, ήρθε ο Αθανασίου, ο οποίος και αυτό συγκεντρώνει τα βλέμματα πάρα πολλών. Με την επιστροφή του από την Πορτογαλία και σούταρε ψηλά out. Έτσι, με τον Λεβαδιακό, ο οποίος δεν έχει σήμερα στον άξονα τον Κωστή, ο οποίος ήταν ο διόσκορος του Ένις Τσοκάη, αλλά έχει το Σιμελίδη, σε ένα ελεύθερο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για έκτη φορά φέτος και να έχουν προηγούμενα, ο Όφη δημιουργεί το 1-0 και από την άλλη δίδει κίνητρο περισσότερο στο Λεβαδιακό να ανέβει και αυτός και να σκοράρει και να περιμένουμε περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ήδη βρεθεί στο 13ο λεπτό. Να δούμε και την εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά στο ύψος περιοχής, η άμυνα του Λεβαδιακού, με τον Όφη ο οποίος μπορεί να μην έχει πετύχει πολλά γκολ στο πρωτάθλημα, 38 και τώρα 39, αλλά έχει πολύ καλή αμυντική διάταξη με την έλευση και του Κοστούλα. Η εκτέλεση από τον σκόρερ τον Ανδρούτσο, η κεφαλιά, η μπάλα ψηλά out. Έτσι λοιπόν οδεύουμε για το 14ο λεπτό εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1.
1: Λεβαδιακός Όφη 0-1. Πάμε στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Στο Πανθεσσαλικό τώρα μια προσπάθεια από τον Βόλο, η σέντρα που θα γίνει και η απόκρουση από τον Αθανασιάδη που κρατάει το 0 στο Τζόκα το σουτ που έγινε και είναι out τελικά, όπως δείχνει εκεί, και όχι κόρνε γιατί πρέπει να βρει και στη συνέχεια τον Χουάνπι η μπάλα, με αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η πρώτη καλή στιγμή για τον Βόλο, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε εκτελέσει και ένα κόρνερ από τα αριστερά, όμως εκεί δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες του.

0: Βόλου. Απομάκρυναν οι παίκτες του Άρη τον κίνδυνο και υπήρξε και κίτρινη κάρτα στον Ουρτάδο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Γκαρέ. Έπεσε, έκανε το φάουλ και είδε και την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός του Βόλου. Και λίγο νωρίτερα, στο 15ο λεπτό λοιπόν για την ακρίβεια, ο Τζόκα ήταν αυτός ο οποίος απείλησε την εστία με τη σέντρα σου του ουσιαστικά που έκανε από την δεξιά πλευρά. Όμως ο Αθανασιάδης εκεί ήταν σε ετοιμότητα, απέκρουσε την μπάλα και διατήρησε το 0 για την ομάδα. Με τον Βόλο τώρα να προσπαθεί ξανά με τον Χουάνπι να βγει μπροστά, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη με τον Μεντίλ που βγάζει μια παλιά για τον Μπουσάιτ. Δεν θα μπορέσει όμως αυτός να τη συγκρατήσει. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Σε αυτά τα 16 λεπτά θα έλεγα ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει ο ρυθμός. Ενώ στο ξεκίνημα ήταν ο Άρης αυτός ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα εδώ και λίγα λεπτά ο Βόλος άρχισε να είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο να διοργανώνει τις επιθέσεις του και όπως είπαμε λίγο νωρίτερα κέρδισε και το πρώτο κόρνερ του αγώνα με τον Τζόκα τώρα που είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα να δίνει για τον Κόμπα αυτός για τον Λάμπρο ο οποίος προσπαθεί περνάει αριστερά για τον Γκοντζάλες κρατάει αυτό την μπάλα και προσποιείται μπροστά από τον Γιαννιώτα γυρίζει πιο πίσω για τον Γρόζδη που ο Γρόζδης τώρα σήμερα είναι σε έναν καινούργιο ρόλο γιατί υπάρχει μια διαφορετική διάταξη σήμερα της ομάδας του Βόλου η τριάδα δηλαδή το 3-5-2 εδώ βλέπουμε τον Χέρμανσον δεξιά τον Μίγα και αριστερά τον Γρόζδη ενώ η προσπάθεια τώρα που βγήκε από τα δεξιά εκεί δεν μπόρεσε ο Τζόκα πιο γρήγορο ήταν ο Μεντίλ ο Μπουσάιτ όμως δεν θα προλάβει πάλι η μπάλα είναι πλάγια το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου μάλιστα. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό 0-0 το αποτέλεσμα στο Πανσελικό
1: ο Βαγγέλη έχει ενημέρωση για το άλλο μάτς που παρακολουθείς
0: είναι στο 0-0 το άλλο παιχνίδι να πω μόνο ότι έχει κάνει μια αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά στη θέση του Βασιλακάκη πέρασε ο Μίσκο.
1: Ωραία. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη καθώς έχουμε γκολ στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Έλα Νίκο, σ' ακούμε.
2: Με τους καλύτερους Ιουνούς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τον Εθνικό Πειραιώς καθώς το 55ο λεπτό διπλασίασε το προβάδισμά του με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Πολύ κακή να πούμε όμως η αντίδραση του Τσεκούρα. Το φάουλ ήταν από σχετικά μακρινή απόσταση και δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη το σουτ το οποίο επιχείρησε όμως ο επιθετικός του Εθνικού Πειραιώς. Από την άλλη όμως η αντίδραση του Τσεκούρα ήταν πάρα πολύ αργή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα να πούμε ότι. Ο Πύργος έχει προχωρήσει σε δύο αλλαγές. Έχει περάσει τον Χαντί και τον Μπαρμπαρούση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καρακώστας και Φερεκίδης έχουν περάσει εκτός. Τώρα ο Εθνικός μετά και το 2-0 έχει να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και να συνεχίσει να ελπίζει εν ώψη και τη τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζει τη Ζάκυνθο εκτός έδρας για ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμα στην Ζάκυνθο αλλά και για μια αλληλουχία αποτελεσμάτων και αποφάσεων όμως. Γιατί όπως έχουμε πει, εκκρεμεί η απόφαση. Για το τι μέλη γενέστε στο παιχνίδι
1: του Ζάκυνθος
2: και αποφάσισαν για να μπορέσει να ελπίζει για την άνοδό του στην Super League 2.
1: Μάλιστα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ. Εθνικός Πύργος 2-0 αυτή τη στιγμή. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Ζάκυνθος Άρης τον δεύτερο ομιλό από τα παράσταση άνοδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούμε τον Μπάβη Πλάγο.
3: 62ο λεπτό παραμένει το 1-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Από τα πρώτα 20 λεπτά, 21 λεπτά της αναμέτρησης για την ακρίβεια. Στο 52 είχαμε μια καλή στιγμή για τον Άρη Πετρούπολης για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όταν σούτ έξω από την περιοχή του Αντωνίου το έδιωξε με δυσκολία ο Τσόγκας. Και στο 54 είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Ζάκυνθο. Ο Μούντριχας περνάει στη θέση του Καρμίδη. Ήταν αναγκαστική αυτή η αλλαγή.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-1 στο ματς της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Επιστροφή στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια καλή διαφορά απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Νίκο Πιντέλα.
4: 26-12 είναι το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Τρία λεπτά πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Καράμπελας εκτελεί για τρεις. Συλλήξη του χρόνου επίθεσης για την ομάδα της Ρόδου αστοχή. Έτσι παραμένει αυτό το σύν 14 από πλευράς Ολυμπιακού που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έφτασε τους 20 πόντους πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Με τον Walkup, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο, να έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα με 8 πόντους. Στους 7 είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τώρα πάει στους 9 με κάνοντας το 28-12, 2-25 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. 7 πόντους έχει πετύχει ο Άλεκ Πίτερς. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Κένεντι εκτελεί για 3 από μακριά. Εύστοχος ο Αμερικανός, γράφει το 28-15. Ο Κολοσσός βρίσκει ακόμη ένα μακρινό σουτ μετά τα 2 που έβαλε στο ξεκίνημα ο Τσέισον Ράντλ, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη με 6 πόντους. Ο Τάισον Γουόρντ θα πάει στο drive, θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κένεντι. Όπως δείχνει ο κύριος Θεονάς, ο παίκτης Ολυμπιακού υπέπεσε σε αυτήν την παράβαση. Με το χρονόμετρο να δείχνει 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν goal από το τέλος.
0: Goal στο πανθεσσαλικό στάδιο είναι το ο Χόγκλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σουτ. Χτύπησε και στο δοκάρι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο Μορέλ. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τους παίκτες του Άρη από την δεξιά πλευρά, όταν Γιαννιώτας και ήρθε ο Μπουσάιντ, ο οποίος έκανε το γύρισμα. Η μπάλα στρώθηκε στη συνέχεια και εκεί ο παίκτης του Άρη με σουτ μέσα από την περιοχή έπιασε το δυνατό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Μορέρα και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα του Άρη ανοίγει
1: το σουτ, Βαγγελιέ, μονοκόμματο.
0: Ακριβώς ήταν, νομίζω ότι ο Χόγκλα έτσι πως το έπιασε το σουτ δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης, αλλά ήταν όμως όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε, η πάσα από τον Γκαρέ στον Μπουσάιντ που ήρθε από τη δεξιά πλευρά, έκανε το γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στον Χόγκλα. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι κοιτάει, περιμένει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο ο κύριος Σιδηρόπουλος για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, παίζεται κανονικά, δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Ο Άρης λοιπόν με αυτό το γκολ του Χόγκλα προηγείται του Βόλου 0-1 από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Βόλος Άρης 0-1 στο 21ο λεπτό και βάζει πίεση, αν θέλει, στο Λεβαδιακό αυτή τη στιγμή, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας στα play-off της Super League για τις θέσεις 5-8. Μικρό πέρασμα πριν πάμε στον Δημήτρη Μελισιώβα, μικρό πέρασμα από το Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο.
4: Ο Ολυμπιακός έχει double score αυτή τη στιγμή απέναντι στον Κολοσσό. Το score είναι 30-15, 70 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός που σκόραρε με τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι και έστειλε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε αυτό το συν 15, με το οποίο τώρα θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, στον πρώτο αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού για την προημιτελική φάση της GBL. Νιλικίνα για 3 από τις 45 μοίρες. Εύστοχος ο Γάλλος, 33-15, ο Ολυμπιακός ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά του. 50 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, στο σύνο 18 οι Πειραιώτες με αυτό το τρίποντο του Φρανκ Νιλικίνα. Επίθεση τώρα για τον Κολοσσό. Ο Καράμπελας θα πάει αντίθετα από την κίνηση του Μόρις, θα πασάρει στον Goodwin, ο οποίος από κοντά δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Φρανκ Νιλικίνα και έτσι ο ψηλός της ομάδας της Ρόδου θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. 38 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος εδώ στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός που έχει βάλει 33 πόντους με 8 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα και 8 στις 9 βολές μέχρι τώρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι πολύ αποτελεσματική. Από την άλλη πλευρά ο Κολοσσός έχει 2 στα 6 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα και 2 στις 3 βολές τώρα, γιατί ο Τσέβες Γκούντουιν αστόχησε στην πρώτη του προσπάθεια από τα 4,5 μέτρα. Airball στη δεύτερη, αλλά οι παίκτες του Κολοσσού θα ανανεώσουν την κατοχή τους και ο Κένεντι εκτελεί για 3 από μακριά. Αστόχη, νέο επιθετικό rebound για τον Κολοσσό από τον Γκαλβανίνη, ο οποίος παίζει τα πόδια των Πίτερς. Θα πάει προς το καλάθι του Ολυμπιακού ο Βραζιλιάνος, θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω στον Γκάμπριελ Γκαλβανίνη σε αυτή τη φάση. Ο Κολοσσός μετά τις δύο άστοχες βολές του Τσέβες Γκούργουιν είχε δύο ευκαιρίες να πετύχει κάποιο καλάθι, δεν τα κατάφερε και έτσι η κατοχή τώρα περνάει στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού με 25 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι το φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο Φάληρο. Το σκορ είναι στο 33-15 υπέρ των γηπεδούχων. Και αν εξαντλήσουν το χρόνο που απομένει, θα αφήσουν ελάχιστο χρόνο στην ομάδα της Ρόδου, καθώς είναι πολύ μικρή απόκληση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα, περίπου στο 1,5 δευτερόλεπτο είναι. Αλλά τώρα θα κερδίσει φάουλ ο Μοντεμόρης από τον Ζόη Καράμπελα. Και έτσι, επειδή έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα ομαδικά του φάουλ ο Κολοσσός, ο Αμερικανός point guard του Ολυμπιακού θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει ένα ζευγάρι ελευθέρων βολών. 14
1: δευτερόλεπτα. Νίκο, πάρε μια ανάσα να πενταχτούμε εκ του Λαύρου Χατσόνη, να ακούσουμε τον Δημήτρη Μαλισιωβά και επανέρχομαι.
5: Εδώ λοιπόν στη Λιβαδιά, Δημήτρη Κιαχανατζή, διανύουμε το 24ο λεπτό. Ο Όφης συνεχίζει να προηγείται 1-0 με το άψογο τελείωμα από τον Ανδρούτσο στο 11ο λεπτό, όταν εκτός περιοχής σημάδεψε το γάμι μπάλα στο δοκάρι και μέσα με τα εσωτερικά φάλτσα πήγε στην απέναντι γωνία. Το Λεβαδιακό να προσπαθεί, αλλά έχει έναν ακόμα αντίπαλο πέραν τον 11 του Όφη. Έχει και τον Αέρα, ο οποίος είναι ένας ανασταλτικός παράγων, καθώς είναι αντίθετος, όπως έρχεται ο Αέρας από τον Παρνασσόν, υπέρ του Όφη, με τον κύριο Κουκούλα εδώ να δίνει την τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Και με αφορμή αυτό θέλω να σου πω και για τους φίλους του στοιχήματος, καθώς υπάρχει μια έντονη φημολογία για εξέταση για τις κάρτες των Ελλήνων Δεϊτών.
1: Πριν μου το πεις, σε παρακαλώ, πέρασμα από το Ελλήνης και Φιλίας, τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Έλα, Νικός, Γιάννη.
4: Ναι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, δεν άλλαξε κάτι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την έννοια ότι, εντάξει, ο Μόντε Μόρις έβαλε τις βολές που είχε να εκτελέσει. Στη συνέχεια, στα 14 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε κάτι ο Κολοσσός και έτσι η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό να έχει ένα στρογγυλό συν 20-35-15 Ολυμπιακός Κολοσσός στο φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο Ολυμπιακός Κολοσσός, 35-15 στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιστροφή στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Αυτό που λοιπόν που έλεγα, καθώς στο 25ο λεπτό έχουμε ήδη τρεις κίτρινες κάρτες, ένα μάτς ελεύθερο, αδιάφορο, με τους Τσάπρα, Τσοκάι και τον Καραχάλιο να έχουν κιτρινιστεί. Δηλαδή στο στίχημα για τους παίκτες, που είναι πάρα πολλοί εκατομμύρια, δεν υπάρχει σήμερα αν τα κάρτες θα είναι 5, 7 ή 10, αλλά υπάρχει ένα handicap καρτών. Ένα απίστευτο γεγονός.
1: Μήπως παίρνουν τις κάρτες, συμπληρώνουν κάρτες και δεν παίζουν στο τελευταίο παιχνίδι? Θέλουν να πάνε διακοπές, πιο γνωρίζεις.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι επειδή έμαθα ότι με τους φακέλους των αγώνων που έρχονται στην Ελλάδα για έλεγχο, το έχουμε μια διακοπή, υπάρχει ένα ματς για ένα διαιτητή που είχε δώσει αρκετές κάρτες. Και τώρα παρατηρώ ότι και χθες στην Τρίπολη, ας πούμε, δεν υπήρχε στοιχηματισμός για κάρτες. Και σήμερα δεν υπάρχει στοιχηματισμός για κάρτες.
1: Εντάξει,
5: και
1: βέβαια μπορούν να παίζουν οτιδήποτε άλλο. Μπορούν να παίζουν τα corner, ξέρω εγώ.
5: Ναι, αυτό όμως πρέπει να το προσέξουν όλοι. Γιατί, ας πούμε, στην Αγγλία, ναι, σε ένα παιχνίδι ο ανώτατος αριθμός καρτών συνήθως είναι 3 με 4. Και στην Ελλάδα οι 4 είναι η βάση για τον πρώτο ημίχρονο. Και αυτό δεν βοηθάει, καθώς έχουμε πολλές διακοπές. Οπότε, να σου πω ότι διανύουμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι, πες μου.
5: Διανύουμε απλώς το 26ο λεπτό, το 0-1 παραμένει, τρεις κάρτες, μία φάση για το Λεβαδιακό στο 15 με τον Μπάλτσι να σουτάρει δυνατά, να ξαπλώνει στο δεξιάκρο ο Χριστογιώργος και να παραχωρεί το κόρνερ, έχουμε ένα κόρνερ, και τον Όφη να έχει μπλοκάρει το κέντρο εκεί που δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Τσοκάι με τον Σιμελίδη, προσπαθεί μόνο ο Μπάλτζη με το δραστήριο Παλάσιος. Πάμε για το πρώτο μισάωρο, 0-1. Μάλιστα. Για πες.
1: Μπορώ να δικαιολογήσω τις κάρτες μόνο αν το παιχνίδι, ξέρεις, είναι σκληρό, γίνονται σκληρά φάουλ και ξεφεύγει από το...
5: Okay. Έτσι. Μα εδώ τώρα είναι αδιάφορο παιχνίδι, ελεύθερο, δεν χρειάζονται κάρτες.
1: Σίγουρα,
5: χρειάζονται.
1: Αλλά δεν ξέρω με πόση ορμή πέφτουν πάνω στους υποδοσφαιριστές, οπότε μπορεί εκεί να δικαιολογηθεί μια κάρτα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης.
6: Εδώ παραμένει το 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Είναι στο 28ο λεπτό. Να πούμε μόνο ότι στο 23ο λεπτό η ομάδα του Άρη είχε την ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά της, όταν ο Κατεβέρε από τα αριστερά ξέφυγε από το Μωρέα που βγήκε από την εστία. Το σούτ όμως που έκανε ο επιθετικός του Άρη χτύπησε από την έξω πλευρά των δικτύων, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-1 και με τον Άρη να είναι ξανά στην επίθεση. Και στο άλλο παιχνίδι της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον Μπαράζ, παραμένει το 0-0. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η δεύτερη αλλαγή στη θέση του Βασιλούδη, πέρασε ο Γιουγκούδης, και ένα σουτ του Πατράλη απέκρουσε τον φλέκαστο της Ελασσόνας Γκούπος, διατηρώντας το 0-0. Εδώ, για να δούμε μια προσπάθεια τώρα από τον Λάμπρου, γιατί ο Βόλος αυτό που έχει κάνει είναι η καλύτερη στιγμή με τον Τζόκα που είχε απέναντι στην εστία του Αθανασιάδη στο 15ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλη απειλή. Για να δούμε όμως τώρα που είναι στην επίθεση, αλλά δεν είναι καλή η πάσα από τον Τζόκα. Η μπάλα θα καταλήξει out, παραμένει το 0-1, 21ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
1: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Να διορθώσουμε, Δημήτρη, ότι η κάρτα δέχθη ο Λιάγκας και όχι ο Τσάπρας. Και να δούμε την επίθεση του Γιατρόφ με τον Σεγγέλια, τον MVP του κυπέλου, δηλαδή στο Βόλο, καθώς είχε παίξει τη θέση αριστερού back half και εκεί δημιούργησε πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ με τον Σαλσέδο, τον σκόρερ της 11ης τον παίκτη ο οποίος είχε βγει με κόκκινη κάρτα εδώ την 11η Φεβρουαρίου που οδήγησε στον Όφη στον τελικό. Ο Σαλσέδο, ένας πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής με συμμετοχή στο καμπιονάτο σε μεγάλες ομάδες του Πιτσιρικάς και το Λεβαδιακό να προσπαθεί να βγει μπροστά. Ένα σκληρό φάουλο εκεί. Δίνουν τα χέρια δύο παίκτες και αμέσως ο Λεβαδιακός στην επίθεση. Λεβαδιακός, ο οποίος είναι σπάνιο φαινόμενο που δεν έχει κάνει φάσεις η ομάδα, επαναλαμβάνω, με το σούπερ επιθετικό ταλέντο και
1: πραγματικά σπάνιο φαινόμενο αυτό που αναφέρεις. Στη φετινή σεζόν του Λεβαδιακού, έτσι, που είναι μια πάρα πολύ παραγωγική ομάδα και αποδεικνύεται από τη θέση που βρίσκεται. Δηλαδή, τερμάτισε τελείως η κανονική περίοδος και ήταν στην πέμπτη θέση.
5: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο εσωτερικό για τον Λεβαδιακό να κερδίσει τον Όφη, έτσι για το ονόρε.
1: Είναι το γόητρο, Δημήτρη. Τους, ναι. πήρανε, τους απέκλεισαν από τα ημιτελικά του κυπέλου. Πήγε ο Όφη στο τελικό, πήρε το κύπελο. Θα μπορούσε να είναι και ο Λεβαδιακός στη θέση του.
5: Και να θυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός κρατά την πέμπτη θέση καθώς είχε 28 βαθμούς. Τώρα αυτή την ώρα ισοβαθμεί με τον Άρη, γιατί μου φαίνεται ο Άρης είχε 25.
1: Ο Άρης προηγείται ακριβώς.
5: Μπράβο, και υπάρχει και ένα κίνητρο οικονομικής φύσεως, νομίζω, από τη Super League, ότι αναλόγως τη θέση που καταλαμβάνεις, λαμβάνεις και κάποια χρήματα στο ταμείο. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Yeah. Αλλά πάνω απ' όλα οι ποδοσφαιριστές θέλουν να νικούν όταν μπαίνουν στο χορτάρι με το... και παίζουν με το σορτσάκι. Διανύουμε το 30 λεπτό, 0-1 πάντα εδώ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Λεβαδιακός δεν βρίσκει ρυθμό.
6: Θα σε διακόψω, Δημήτρη, λίγο, γιατί ο Άρης είχε νέα μεγάλη ευκαιρία να κάνει δύο τα τερματά του στο 31ο λεπτό, πάλι με πρωταγωνιστή τον Καδεβέρη, ο οποίος από την δεξιά πλευρά. Ενώ είδε λίγο να βγαίνει ο Μορέιρα, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε προς την αστία, αλλά χτύπησε από την πάνω πλευρά του δοκαριού και κατέληξε out. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Άρη να κάνει δύο τα τέρματά του απέναντι στο Βόλο.
1: Παραμένεις, Βαγγέλη.
6: Λοιπόν, και η συνέχεια τώρα είναι από την πλευρά του Βόλου που προσπαθεί. Ο Καντεβέρη, λοιπόν, μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης ο οποίος μέσα σε δύο φάσεις έχασε την ευκαιρία να δώσει το διπλό. Ενώ τώρα η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, ο Θρανσιάδης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει μπροστά. Πέρασε μπάλα και από τον Ουρτάδο και από τον Χουάνπι από τη σέντρα που βγήκε από τον Γκονζάλης από την αριστερή πλευρά. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Άρης που προσπαθεί με τον Χόκλα, τον παίκτη που άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά τον Άρη στο 21ο λεπτό. Η παλιά τώρα από το Ράσι στη δεξιά για τον Γιαννιώτα που έχει χώρο. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος θα ξεφύγει από τον Γκονζάλης, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Ο Χέρμανσον θα διώξει με τα πόδια. Ο Γρόντις θα απομακρύνει. Έρχεται όμως ο Χόκλα, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα και ψάχνει τώρα συμπαίκτη του. Η σέντρα προς την περιοχή θα διώξει ο Μίγας. Η μπάλα όμως θα σηκωθεί, θα πάρει ύψος, θα πάρει την κεφαλιά ο Ουρτάδο, αλλά δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη σου, κάποιο στήριγμα, γιατί ήταν μόνο στον άμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές και το πλάγιο είναι για τον Άρη. Το εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Άρη που ξανά έχουν την μπάλα και ο Βούλος έχει γυρίσει πίσω καθώς ο Άρης είναι στην επίθεση. Ο Άρης, ο οποίος έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, παρά το γεγονός ότι σε ένα διάστημα ο Βούλος προσπάθησε ισορρόπηση στο παιχνίδι και άρχισε να βγαίνει μπροστά, αλλά όμως ο Άρης ξανά και με τον γκολ που πέτυχε στη συνέχεια, αλλά και τώρα ξανά στην επίθεση με τον Τεχέρο από την δεξιά πλευρά. Δεν θα μπορέσει όμως να ξεφύγει, ο Γκοντζάλες θα κλέψει την μπάλα και έρχεται ο Λάμπρο να βοηθήσει και που έχει γυρίσει και αυτό πίσω. Υπό την πίεση και του Τεχέρο, η μπάλα πίσω από τον Μαρτίνες θα πάει εκεί που είναι ο Τζόκα που θα κόψει για τον Μίγα. Ο Μίγας, ο οποίος βγάζει μια παλιά τώρα για τον Γκονζάλες από την αριστερή πλευρά, θα κατεβάσει την μπάλη. Δεν υπάρχει offside όπως δείχνει εκεί ο δεύτερος βοηθός. Η μπάλα συνεχίζεται με τον Βόλο και εδώ τώρα υπάρχει φάουλ. Φάουλ που γίνεται από τον Γιαννιώτα πάνω στον παίκτη του Βόλου και σφυρίζεται από τον Σιδηρόπουλο. Είναι μπροστά από τον Μπακού, μπροστά από τον Μιχάλη του Γρηγορίου, ο οποίος έχει τα χέρια του στη μέση, κοιτάζει. Βέβαια η ομάδα του προηγείται και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπράτσος πήγαινε έρχεται από τον πάγκο προς το σημείο που είναι κοντά στη γραμμή. Αυτό το φάουλ θα το χτυπήσει ο Χουάνπι και φέρνει κόσμο απέναντι από την αστεία του Αθανασιάδη, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι την απόκρουση την έκανε στο 15ο λεπτό στο σουτ εκεί του Τζόκα, σέντρα σουτ και εντυπωσιακή απόκρουση διατηρώντας το 0 σε εκείνο το σημείο. Δεν μπόρεσε όμως το ίδιο να κάνει ο Μορέιρα στο 21ο λεπτό στο σουτ του Χόγκλα που χτύπησε πρώτα στο δοκάρι, στο αριστερό κάτω. Το Κάρκη συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα του από την πάσα του Μπουσάιντ. Εκτελέστηκε όμως εδώ εύκολα. Ο Αθανασιάδης θα δώσει την λύση και είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. 34ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Άρης παραμένει το 0-1 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό.
1: Και παραμένει και το 0-0 στην Ελασσόνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Ευαγγέλη.
6: Όχι, νομίζω ότι εκεί θα σου πω σε δευτερόλεπτα, θα μου δώσεις τη δυνατότητα για να έχω την επικοινωνία γιατί κάτι.
1: Ωραία, θα έρθω σε λίγο να πάμε πρώτα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να ακούσουμε πώς πηγαίνει το μάτσο του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Αφήσαμε τη διαφορά στο συν 20, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει αυτή τη διαφορά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μετάδοση από τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Μπιτζέλα.
7: Λοιπόν, θέλουμε 5 και 50 και το σκορ ήδη έχει φτάσει στο 47-25. Ενώ έχουμε και τρίποντα από τον Λαρετζάκη, ο οποίος πετυχαίνει τον πέμπτο του πόντο. 50-25. Πριν ακόμα ο Ολυμπιακός έπιασε τους 50 πόντους και θέλουμε ακόμα μισό δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή. Όχι, ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή.
1: Συν 25.
7: Το συν 25 είναι η μεγαλύτερη τιμή, νωρίτερα ήταν 24, αλλά ο Ολυμπιακός παίζει σαφώς, η αλήθεια είναι ότι και ο Κολοσσός δεν θεωρούσε ότι έχει ελπίδες πρόκρισης απέναντι στο Ολυμπιακό. Είναι και μια ομάδα νησιού που έχει πολύ τουρισμό και περίμενε και αρκετό καιρό για να παίξει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή σίγουρα αποσυντονίστηκε. Ούτως ή άλλως ήταν σημαντικό για τον Κολοσσό, πρώτον ότι απέφυγε την εμπλοκή με τον υποβασμό και δεύτερον ότι πήρε θέση στα play-off. Να πούμε για τον Ολυμπιακό αυτό που έχει έτσι λίγο ενδιαφέρον, αν έχει ενδιαφέρον κάτι σε αυτό το παιχνίδι, είναι ότι αφού λείπει ο Βεζένκοφ στο 4 πίσω από τον Πίτερς παίζει ο Παπανικολάου, ήδη ο Μπαρτζόκας έχει βάλει και τους 12 παίκτες, είναι και ο Λαρετζάκης και τώρα μπήκε και ο Νετζίπογλου στο παρκέ, άρα έχουν παίξει όλοι μέχρι στιγμής.
1: Μοιράζει το χρόνο ο Γιάννη.
7: Και έχουν δεν έχει σκοράρει ο Νετζίπογλου ακόμα και ο Γουόρντ. Αλλά μοιράζει το χρόνο ήδη, επαναλαμβάνω, θέλουμε ένα πεντάλεπτο για να τελειώσει, 4 και 57, για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και έχουν παίξει 12.
1: Μάλιστα. 50-27 προηγείται ο Ολυμπιακός του Κολοσσού Ρόδου. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής για τα Μπαράζα Νόδου. Πάμε πρώτα στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα Νίκο. Δεν έχουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Ζάκυνθο Θοσάρης Πεντρούπολης με τον Μπάμπη Πλάγο.
3: Παραμένει το 1-1 στη Ζάκυνθο, όπως διαμορφώθηκε στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης, με τον Αναστασόπουλο να πετυχαίνει τον γκολ στο 16ο λεπτό για τους γηπεδούχους και να ισοφαρίζει στο 21 με διπλή προσπάθεια ο Κορώνης. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε στο 65 σέντρα του Αναστασόπουλου, ο Γυπτομήτρος δεν μπόρεσε, έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Στο 66 αλλαγές, ο Γκιουρτζίδης με τον Πολυμίλη για τη Ζάκυνθο και ο Ραμίρες με τον Γουσέτη. Και αμέσως μετά, στο 73, είχαμε φάση διαρκείας στα καρέ του Άρη Πετρούπολης με σούτ του Αναστασόπουλου και μετά του Ραμίρες να καταλήγουν τελικά στα σώματα των αμυνωμένων, ευκαιρία για την ομάδα της Ζάκυνθου.
1: Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης παραμένει το 1-1. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιάννη για το μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Έλα, Νίκο.
8: 79 λεπτά στο Μοσχάτο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 2-0 για τον Εθνικό Πυρός που έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Πουτουρίδη στο 45 λεπτό και του Ερέρα στο 50.
9: 0-2 όφι εδώ στη Λιβαδιά. 0-2 με γκολ του Σαλσέδο στην 11η Φεβρουαρίου. Άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Αλόφι πήρε την πρόκριση και εδώ από την εκτέλεση κόρνερ του Σεγγέλια του Γεωργιανού μέσα στην περιοχή με κεφαλιά διαμορφώνει το 0-2 και πνίγει τις αγκαλιές του εορτάζοντος σήμερα Χρήστου Κόντι, ο οποίος κλείνει τα 51 του έτη.
1: Στο 37ο λεπτό λοιπόν ο Όφη διπλασιάζει τα τερματά του, προηγείται με 2-0 του Λεβαδιακού, το 1-0 ο Ανδρούτσο στο 10ο λεπτό, το 2-0 ο Σεγγέλια στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη να ολοκληρώσει. Ελληνικό.
8: Όπως έλεγα, δεν έχει αλλαξικά, δεν παραμένει το 2-0 υπέρ του Εθνικού Πειραιώς που έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Πουτουρίδη στο 45ο λεπτό και του Ερέρα στο 56ο. Ο Πύργος προσπαθεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης να ανεβάσει τις γραμμές του προκειμένου να βρει ένα τέρμα το οποίο θα τον βάλει εκ νέου ξανά στην διεκδίκηση του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να απειλήσει με αξιώσεις παρά μόνο στο 62ο λεπτό, όταν πάνω στη γραμμή ο Ποτουρίδης έβγαλε την μπάλα σε κεφαλιά του μακρύ. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του Πύργου, μετά και το δοκάρι το οποίο είχε κάνει ο Κόκορης στο 43ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο Εθνικός έχει την μπάλα με τον Πολίζο στο χώρο του άξονα να κάνει μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο προηγουμένος ο Ζουνίδης, αλλά βγαίνει ο Τσεκούρας και μπλοκάρει. 82 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 2-0 υπέρ του Εθνικού Πειραιώς.
1: Εθνικός Πύργος 2-0, κάνω εγώ διόρθωση γιατί έκανα λάθος. Το δεύτερο τέρμα του Όφη, το πέτυχε ο Σαλσίδο και όχι ο Σενγγέλη, όπως είπα νωρίτερα. Πάμε στον Ευαγγέλη Μητρούσια να μας κάνει ενημέρωση για το μάτς της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
6: Να πούμε λοιπόν ότι όταν με ρώτησε λίγο νωρίτερα, η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε κερδίσει πέναλτι με τον Μίσκου όταν ανατράπηκε από τον Λιγούρα μέσα στην περιοχή. Το εκτέλεσε ο ίδιος και απέκρουσε στη δεξιά γωνία του ο τερματοφύλακας Ελασσόνας Γούπος. Το 72ο λεπτό ήταν της αναμέτρησης, διατηρώντας το 0-0 στο παιχνίδι που γίνεται στην Ελασσόνα μεταξύ του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οδεύει προς το τέλος το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουν μπει οι δύο ομάδες. Εδώ στο τελευταίο, τώρα στο Πανθεσσαλικό, 40ο λεπτό, παραμένει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τον γκολ του Χόγκλα. Ο Άρης προηγείται με 0-1. Ο Άρης, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Και από την άλλη πλευρά, να θυμίσω ότι ο Βόλος είχε την ευκαιρία με τον Τζόκα να προηγηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς ο τροποφύλακας του Άρη Αθανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0-0 σε εκείνο το σημείο.
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Εδώ υπήρχε μια φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ. Ο διαιτητής έδειξε επιθετικό φάουλ. Συζητάει τώρα με τον βαρίστα αν υπάρχει κάτι. Στην πέρασε δεξιά του Τσάπρα. Τελικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Παρότι τον βλέπω εδώ, συζητάει και τελικά είναι OK. Δεν υπάρχει κάποια φάση υπέρ του Λεβαδιακού. Πριν από λίγο, ενώ ετοιμαζόμενο να σας πω που σας είπα για τον αέρα, είχαμε ένα φαινόμενο. Σουτάρει ο Λοντίγκεν για να στείλει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα 15 μέτρα πριν να φτάσει στην νοητή γραμμή της μεσαίας γραμμής που ήταν στον αέρα, επέστρεψε πίσω στα 15 μέτρα. Μετά από λίγο είχαμε
1: γύρισε τον... Γύρισε την μπάλα ο αέρας πίσω, Δημήτρη.
5: Ναι, δεν είναι υπέρ προς τα πίσω. Είναι υπέρ του Όφη πραγματικά τα πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε τον Κοστούλα να ανεβαίνει και να σουτάρει δυνατά, η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία, αλλά η μπάλα πήγε κόρνερ. Εκεί ο Σεγγέλια, ο οποίος και αυτός είναι στόχος πολλών ομάδων όπως του Άρη φέτος, ο Γεωργιανός, πρώην παίκτης του Πανατολικού και διεθνής με τη Γεωργία, όταν η Γεωργία του 24 απέκλεισε την Ελλάδα. Να δούμε μήπως έχουμε και τρίτο γκολ. Σεγγέλια απέναντι Σαλσέδο στις εξέδρες, όχι στην εξέδρα τη μικρή που είναι απέναντι, η μπάλα out. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Όφη στο 42. Ο Λεβαδιακός
1: σε τέρμα αμερικάνικου football θα έστειλε την μπάλα out.
5: Ναι, ενδεχομένως. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στο έτσι προηγήθηκε ο Όφη 2-0, δηλαδή με το σου του Κοστούλα, που επαναλαμβάνω έχει φτάσει την τιμή του στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εκτέλεσε το κόρνο σε Γκέλια, δεν σηκώθηκε κανείς στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού και ο Σαλσίδο, για τον οποίο λέγαμε καλά λόγια νωρίτερα, ενώ ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής την 11η Φεβρουαρίου όταν έφυγε με το 0-1 από εδώ, αλλά ήταν με κόκκινη κάρτα απόνα από το 35, εδώ σκοράρει και καταδεικνύει ότι μάλλον ο κακός δαίμονας του Λεβαδιακού φέτος είναι Όφη, καθώς επαναλαμβάνω είναι το έκτο παιχνίδι σήμερα. Όφη έχει ήδη τρεις νίκες, προηγείται ήδη 2-0 και πάει για την τέταρτη νίκη σε 6 παιχνίδια εδώ στην Λιβαδιά στο 42ο λεπτό, με το Λεβαδιακό να μην μπορεί να βρει χώρους, να κάνει λάθος την τελευταία πάσα και ενδεχομένως να μην του ταιριάζει. Όφι, υπάρχουν ζευγάρια ομάδων που σου ταιριάζουν και κάποια δεν σου ταιριάζουν. Εδώ με 30 βαθμούς Κελσίου, ωραίο ο μάτσο όμως, με τον Όφι να δείχνει ότι μετά την τριάρα που δέχτηκε στην Θεσσαλονίκη από τον Όφι, εδώ πάει για τρίτο γκολ. Ο Σεγγέλια μέσα στην περιοχή, έτοιμος να πλασάρει και η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφι και ήταν ο Αθανασίου η έκπληξη του δεύτερου γύρου με τον Ολυμπιακό να τον φέρνει από τη Ρίο Άβη, όχι για την Ολυμπιακό που ανήκει, αλλά να πάει στον Όφι και να είναι ένας, θα έλεγαμε, υποψήφιος αριστερός μπακ και στην εθνική ομάδα, καθώς ο Αθανασίου κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη νέα ευκαιρία στο 42, παραμένει το 0-2 για τους κυπελούχους κριτικούς.
1: Και πάμε στο Πανθεσσαλικό.
6: Είχε μια φάση τώρα για τον Βόλο στη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Εκεί ο Μίγας με τον Χέρμανσον, αλλά ο Θανασιάδης πρόλαβε με δεύτερη προσπάθεια, θα έλεγα έτσι, και απομάκρυνε τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του Άρη, διατηρώντας το 0-1. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Λάμπρου τώρα να προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια, δεν τα καταφέρει. Θα διώξουν οι παίκτες, ο Σούντμπεργκ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Το πλάγιο που είναι για τον Βόλο, αλλά ζητάει πιο πίσω ο διαιτητής κ. Σιδηρόπουλος. Παπαδόπουλος, εκεί που είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εκεί υπάρχει και μια δεύτερη μπάλα η οποία θα πάει έξω και ο Γκρόζης θα εκτελέσει το πλάγιο. Το 0-1 παραμένει λίγο πριν από το τέλος. Με τον Άρη, όπως είπαμε, να είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Να ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Δεν είχε κανείς, αν πει, την φάση με τον Τζόκα και τώρα λίγο νωρίτερα τις προϋποθέσεις, θα έλεγα, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις και να παραμένει αυτό το 0-1 όπως διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό.
9: Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, για τις κάρτες, εδώ άργησε λίγο ο διαιτής, αλλά δείχνει την κόκκινη κάρτα, γιατί ο Καραχάλιος, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού, βρίσκει τον Βίχο. Είχε ήδη κυτρινιστεί προ 15 λεπτό, διαμαρτύρεται ο Χριστογιώργος, αλλά είναι κίτρινη κάρτα όντως αυτή, γιατί έγινε στα 30 μέτρα από εδώ που βρίσκομαι. Και ο πλέον Όφη θα κληθεί μέσα σε 60 μέρες να ξαναπαίξει με 10 παίκτες. Τότε προηγήθηκε 1-0, αλλά το διατήρησε και πήγε στον τελικό. Τώρα προηγείται 2-0 σε ένα μάτσα αδιάφορο. Και ο Καραχάλιος, ο Καρδιτσώτης παίκτης που ανδρώθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και πέρασε 3 χρόνια στη Λιβαδιά, είναι πλέον εκτός αγώνα, καθώς ο κύριος Κουκούλας άργησε. Δεν ξέρω αν του μίλησαν από το ΒΑΡ, διότι ήταν καθαρή κίτρινη κάρτα πάνω στον Βίχο, έξω από την περιοχή, άλλαξε μπάλα με το Σημελίδη, τον βρήκε, άργησε χαρακτηριστικά ο νεαρός ρέφερ, την έδειξε όμως την κάρτα και έχουμε κόκκινη κάρτα στον Καραχάλιο, αλλάζουν οι συνθήκες, παραμένει το 0-2 για τον Όφη με τον Ζήση, που πραγματικά εδώ έκανε πολύ καλά παιχνίδια στον Λεβαδιακό, βασικός έλεγχος της Εθνικής Ελπίδων, το μακρινό 2021 με Αντώνη Νικοπολίδη στον πάγκο. Στην Φουρνιά με Χατζηδιάκο και Λάμπρου που παίζει τώρα στο Βόλο. Αμήνεται λοιπόν ο Όφη, να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Μήπως έχουμε κάποιο γκολ, γιατί είναι περίεργο που ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμη. Μπάλτσι με Φαλτσάκι απέναντι, κεφαλιά ψηλά. Θα σηκωθεί ο Χριστογιώργος εύκολα ως σε προπόνηση και θα μπλονζάρει για να κερδίσει τα δευτερόλεπτα που δικαιούται μέχρι 8 τον αριθμό. Οπότε Δημήτρη, σου δίνω το λόγο. Σε λίγο θα έχουμε το τέλος του ημιχρόνου.
1: Λεβαδιακός Όφη 0-2 με την ομάδα της Κρήτης πλέον να παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Καραχάλιου στο 44ο λεπτό. Πάμε στο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Ακούμε Νίκο Μπιντέλα και Γιάννη Τεντόπουλο.
10: Λοιπόν, η διαφορά έχει περάσει στους 30 πόντους, 68-35, 28 δευτερόλεπτα από το τέλος. Αν παραξενεύεστε από τα ούπα, ακούτε σε ένα μάτς 30 πόντων και με κόσμο που είναι γύρω στους 2.000 το πολύ, είναι ενώ έχουμε πολύ ωραίο καλάθι από τον Παπα-Νικολάου σε εφηδιασμό, είναι ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν ξεχνάνε τον Τζακωμό του Ανδρέα Πετρόπουλου στη Ρόδο με τον Βεζένκοφ, που είχε αποτέλεσμα την τιμωρία του Βεζένκοφ με μια αγωνιστική. Και κάθε φορά που πιάνει ο Ανδρέας Πετρόπουλος την μπάλα, αποδοκιμάζεται και αποκτάει ένα χρώμα.
1: Δεν το έχουν αφήσει πίσω αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού.
10: Όχι, και μάλιστα ο Πετρόπουλος είχε παίξει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα την Ολυμπιακό Β, όταν έπαιζε στην Α2. Εν πάση περιπτώσει, δεν του συγχωρούν. Ο Βεζένκοφ παρεπτόντως ήρθε από τη θεραπεία του ενώ είχε αρχίσει το μάτς και παρακολουθεί πλέον και αυτό στην αναμέτρηση. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πούμε ότι πολύ καλή εμφάνιση έχει κάνει και ο Λαρετζάκης, ο οποίος έφτασε στους 12 πόντους και πλησίασε τον Μιλουτίνοφ που έχει 13. 8 έχει ο Γόκαπ. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει είναι ο Γουόρντ. 2 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Πίτερς. Ο Νιλικίνα 5. Ο Μόρις 6, 7 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Νετζίπογλου και ο Τζόνς έχει 6 από την άλλη για την ομάδα του Κολοσσού. 10 πόντους έχει ο Κένεντι και από εκεί και πέρα 6 ο Ράντλ από το ξεκίνημα του αγώνα. 2 ο Νίκολς, 2 ο Γκαλβανίνη, 4 ο Γκούντουιν, 4 ο Κολοβέρος και 3 ο Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος, ο τρίτος της οικογένειας και ο Κουρουπάκης έχει 4 πόντους με ένα δίποντο και 2 βολές. Λοιπόν, έτσι ο Ολυμπιακός εύκολα με 70 πόντους, επαναλαμβάνω, σε ένα ημίχρονο η εκατοστάρα είναι δεδομένη ότι θα έρθει.
1: Θα υπερβεί τους 100.
10: Όσο και αν ο Ολυμπιακός δεν πατάει πολύ, παίζει σοβαρά, μπορεί να μην πατάει τον γκάζι, αλλά παίζει σοβαρά ο Ολυμπιακός. Γιατί είπαμε ότι πρώτον, όταν δεν παίζει σοβαρά, μπορεί να τραυματιστείς. Και δεύτερον, είναι οι τελευταίες ευκαιρίες να γίνει μια προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι το εσωτερικό διπλό ίσως ήταν πιο αφύρωπο.
1: Πιο δυνατό, ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός Κολοσσός. 70-35. Ωραία. 70-35 στο συν 35 πλέον ο Ολυμπιακός στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, παιχνίδι για τα play-off της Greek Basket League. Πάμε στα μάτς της Super League, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Παναθεσσαλικό Βόλος Άρης. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Πράγματι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο διαιτητής αναμέτρησε ο κύριος Σιδηρόπουλος φύριξε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου που βρήκε την ομάδα του Άρη να προηγείται του Βόλου με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Χόγκλα στο 21ο λεπτό μετά από το γύρισμα του Μπουσάη, το σούτ και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του Μορέρα. Ο Άρης, ο οποίος είχε ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, δεν τις αξιοποίησε για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Και από την άλλη πλευρά ο Βόλος είχε την νωρίτερα την ευκαιρία να προηγηθεί με τον Τζόκα. Εκεί όμως Αθανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος διατήρησε το 0. Στη συνέχεια δεν είχε άλλη μεγάλη φάση απέναντι στην εστία του Άρη για να πετύχει ένα γκολ και να φτάσει στην ισοφάριση, με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-1 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και παραμένει λίγο πριν το τέλος του αγώνα στην Ελασσόνα το 0-0. Είναι στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Βόλος Άρης 0-1 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε στο Λάμπρο Κατσόνης, ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λιβαδιά. Ο Όφη προηγείται με 2-0 χάρη σε μια όμορφη εκτέλεση στον 10ο λεπτό με τον Ανδρούσο, καθώς ελήκθηκαν οι παίκτες του Όφη από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής. Ένα διαγώνιο σουτ κοντά στα 25 μέτρα στο δοκάρι και μέσα για τον Ανδρούσο. Και στο 37 στην εκτέλεση κόρεα του Γεωργιανού Σεγγέλια, με πολύ ωραία φάλτσα εντός περιοχής, κεφαλιά από πολύ κοντά ο Σαλσέδο, το 0-2. Στο 44 είχαμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Καραχάλιου, με αποτέλεσμα να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Να υπάρχει ένα εκπληκτικό στατιστικό, καθώς ο Όφη ήρθε, έπαιξε εδώ τρεις φορές και έχει σε τρία μάτς τρεις κόκκινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα στο 4-0 του πρωταθλήματος, κόκκινη κάρτα στην 11η Φεβρουαρίου στο 0-1 στο κύπελλο, στον ημιτελικό, κόκκινη κάρτα και σήμερα. Και αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, φίλε Δημήτρη Γιαχανατζή, ότι οι κάρτες στον αριθμό είναι 6 μόλις σε 45 λεπτά. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο, γιατί άλλοι προσέχουν περισσότερο και δεν παίζεται ποδόσφαιρο με πολλές κάρτες.
1: Έτσι, έτσι δημιουργείται και ο κίτρινος πυρετός στις ομάδες, Δημήτρη, από τις πολλές κάρτες.
5: Ναι, να πω ότι ο Λεβαδιακός απείλησε στο 45 με κεφαλιά του Λιάγκα. Είχε ένα σουτάκι του Βέρμπιτς, η μπάλα κοντά στην εστία απομακρύνθηκε, και ένα ωραίο σουτ του Μπάλτσι που εξοδετέρωσε ο Χριστογιώργος, ενώ ο Όφη έχει ακόμα, πέραν των δύο τερμάτων, μια μεγάλη ευκαιρία με τον Σεγγέλια, μία με τον Αθανασίου, και γενικά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Πλέον οι βαθμοί είναι πάνω τους 30 σε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Εμένα περίεργο ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμη, και θα δούμε πώς εξελίξουν τα γεγονότα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Λεβαδιακός Όφη λοιπόν 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά στην αναμέτρηση του που γίνεται στο Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
11: Ερασπορ 101,8.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Coupons.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.
0: ψηλότερα από ποτέ.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
24: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Ακούτε Ερασπόρ.
28: Λοιπόν, το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
29: Ερασπορ 101,8.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με την Ολυμπία Γενικόπουλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ακούτε σε τα 7 χρονικά διαστήματα τη φωνή του αείμνηστου, του μεγάλου δάσκαλου Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε χθες από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών. Να επιστρέψουμε στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής, στα Μπαράζ Ανόδου, από τους δύο ομίλους της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας, και πάμε στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης που ολοκληρώθηκε. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα Μπάμπη.
30: 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μοιράστηκαν βαθμούς, θα έλεγα ότι μοιράστηκαν και εντυπώσεις οι δύο ομάδες, οι οποίες πάντως πάλεψαν μέχρι το τέλος για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στα τελευταία λεπτά είχαμε στο 80 λεπτό shoot out του Δούμα, του Φόρτης Ζακίνθου μέσα από την περιοχή. Στο 84 ευκαιρία για τον Άρη Πετρούπολης, όταν ο Πολίτης έκανε το σούτ σε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα Τσόγκα, ο οποίος τον νίκησε. Και από εκεί και πέρα είχαμε στο 94 άλλη μια καλή στιγμή για τον Κουλούσια, απόκρουσε όμως ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης. Τελείωσε έτσι το μάτς 1-1. Να θυμίσω ότι τα γκολ ήταν στο πρώτο 20 λεπτό. Στο 16 έγινε η σέντρα από τον Γύφτο Χρήστο με κεφαλιά. Ο Νίκος Αναστασόπουλος έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ζακίνθου, και 5 λεπτά αργότερα, δηλαδή στο 21, ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά ισοφάρισε για τον Άρη Πετρούπολη σε 1-1. Ένα σκορ το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος παρά τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.
1: Μπάμπη Βλάχος, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε και στο άλλο μάτς από τον δεύτερο όμιλο. Εθνικός Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Γαραγιάννη.
0: Σπουδαία νίκη με 2-0 πανηγύρισε ο Εθνικός έναντι του Πύργου στο Μοσχάτο. Τα τέρματα σημείωσαν ο Ποτουρίδης στο 45ο λεπτό και ο Ερέρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 56ο λεπτό. Η νίκη αυτή φέρνει τον Εθνικό πλέον στους 5 βαθμούς, την ώρα που στη βαθμολογία ο Άρης Πετρούπολης είναι πρώτος με 8. 5 έχει και η Ζάκυνθος, 5 έχει και ο Πύργος. Ωστόσο, εκκρεμεί η απόφαση για το τι μέλη γενέστε και πού θα κριθεί και ποια θα είναι η τιμωρία η οποία ενδέχεται να έχει η ομάδα από την Πελοπόννησο μετά την διακοπή της για τον τραυματισμό του Μπαστακού. Ωστόσο, να πούμε ότι στο σενάριο στο οποίο ο Ζάκυνθος έχει πάρει το παιχνίδι ουσιαστικά στα χαρτιά με τον Πύργο, ο Εθνικός Πειραιώς χρειάζεται μία νίκη με 2 τέρματα, καθώς στην ισοβαθμία, με 2 τέρματα διαφορά ουσιαστικά, δηλαδή 2-0, 3-1 και πηγαίνει λέγοντας, στην ισοβαθμία θα υπερέχει της Ζακίνθο και θα μπορεί να πανηγυρίσει την άνοδο στην Super League 2. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντική ήταν η σημερινή νίκη έναντι του Πύργου. Από την άλλη, η ομάδα από την Πελοπόννησο περιμένει πρώτα τη δικαστική απόφαση για να δει ποια θα είναι η βαθμολογία της, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να, εκτός από το παιχνίδι το οποίο μπορεί να χάσει τα χαρτιά, μπορεί να έχει και αφαίρεση βαθμών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο ακριβές σενάριο για το αν ο Πύργος έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να ανέβει στην

0: παραπάνω κατηγορία.
1: Μάλιστα. Εθνικός πύργος λοιπόν, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε στο παιχνίδι αυτό. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Έλα, Βαγγέλη.
2: 0-0 το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αυτή η ισοπαλία σφραγίζει και μαθηματικά, όπως λέμε, την άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Super League 2. Επιστρέφει.
1: Επιστρέφει μετά από χρόνια,
2: Έτσι ακριβώς, μαζί με τον Πανθρακικό, ναι, είναι οι δύο ομάδες που κερδίζουν το εισιτήριο της ανόδου. Ο Πανθρακικός, ο οποίος είναι πρώτος με 12 βαθμούς, έχει 4 στα 4 και αγωνίζεται αύριο με τον Εθνικό Νέα Κεραμιδίου. Και να πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική θα παίξουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς δηλαδή, Πανθρακικός, την Κυριακή 17 Μαΐου. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, με 4 βαθμούς στην τρίτη θέση η ομάδα της Ελασσόνας και χωρίς βαθμούς ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Να πω ότι στο παιχνίδι είχε το χαμένο πέναλτι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Μίσκου, ο οποίος το κέρδισε ο ίδιος από το Λιγούρα, απέκρουσε με τον φλέκας Γούπος, και η ομάδα της Ελασσόνας είχε στο ξεκίνημα την ευκαιρία στο δοκάρι με τον Κουκούλη να προηγηθεί σε εκείνο το σημείο. Κάποιες άλλες ευκαιρίες που είχε στη συνέχεια η ομάδα της Καλαμαριάς δεν τις αξιοποίησε, με αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, χαρακτηρίζεται δίκαιο, αλλά και πανηγυρισμοί, όπως είπαμε, μετά από αυτούς που έγιναν την περασμένη Κυριακή, γιατί ήταν κοντά ουσιαστικά η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά σήμερα σφράγισε, όπως λέμε, και μαθηματικά την επιστροφή στην Super League 2.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε λίγο ξεκινάει και το μάτς στο Παναθηναϊκό.
2: Επιστρέφουν τώρα οι
1: επιστρέφουν, οπότε εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
3: Ερασπορ 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Λάμπρος Κατσόνης. Στην αναμέτρηση του Λοβαδιακού με τον Όφη. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
9: Επιστροφή στη Λιβαδιά στο Λάμπρος Κατσόνης, Δημήτρη Γιαχανάτζη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, με την επανέναρξη του αγώνα και ένα μίνι τραυματισμό με τον Χριστογιώργο να μπλοκάρει την μπάλα στην επέλαση του Λεβαδιακού. Να υπενθυμίσουμε σκορ πρώτο ημιχρόνου 0-2-2-0 για τον Όφη, με τα δύο τέρματα των Ανδρούτσο με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής με πολλά φάλτσα δοκάρι και μέσα στο 11ο, και μια κεφαλιά του Σαλσέδο σε εκτέλεση εικόνα του Σεγγέλια. Με ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχαμε 10 τελικές για τον Όφη και 5 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Είχαμε όμως μια κατοχή 63-37 για το Λεβαδιακό.

0: αλλά ανούσια, και τον Όφη να αγωνίζεται για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στη Λιβαδιά με παίκτη λιγότερο. Είχαμε δύο κόκκινες κάρτες μέχρι στο Γιώργο και Λαμπρόπουλο στο 4-0 του πρώτου γύρου. Είχαμε στον ημιτελικό του κυπέλου την κόκκινη κάρτα του Σαλσέτο από το 35 και σήμερα έχουμε την κόκκινη κάρτα του Καραχάλου, πρώην παίκτη του Καρδιτσιώτη Χαφ του Λεβαδιακού. Έτσι πλέον ο Λεβαδιακός έκανε την πρώτη του αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς εξήλθε ο Σιμελίδης και εισήλθε ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Πεντρός, ο οποίος προχθές πέτυχε δύο γκολ μέσα στο Βόλο. Για να απειλήσει με παίκτη παραπάνω, θα ψάξει ο Λεβαδιακός την ισοφάριση, μια μεγάλη ανατροπή, καθώς κυνηγά την πέμπτη θέση που αυτή τη στιγμή, νομίζω, με το διπλό του Άρη είναι στην ισοβαθμία με 28 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Να τους εδώ ο Μπάλτσι, ο οποίος είναι εκτός περιοχής, θα πιεστεί, θα κρατηθεί, θέλει να αλλάξει, θα χάσει την μπάλα ο Βέρμπιτς, τα λένε οι δύο παίκτες. Ο Όφη, ο οποίος θα ψάξει την αντεπίθεση τώρα με παίκτη λιγότερο, έχει συνηθίσει βέβαια εδώ στη Λιβαδιά με παίκτη λιγότερο, παραλαμβάνω, ένα εκπληκτικό στατιστικό, 3 αγώνες, 4 κίτρινες κάρτες, αλλά μια μεγάλη απόδραση και νίκη για, που τον έστειλε στον τελικό, που μετά τον κατέστησε και κυπελούχο Ελλάδος. Ένα εδώ ο Τσάπρας, ο οποίος σήμερα δεν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, ο πρώτος σε ασίστ για τον Λεβαδιακό και παίκτης στο στόχαστρο ρόλο των μεγάλων ομάδων. Με πολλά σενάρια να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό, προφανώς επειδή Κομπότης και Αφούζος υπήρξαν πολλά χρόνια φίλοι, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και καλή η πρόταση από το πλευρά Παναθηναϊκού, Δημήτρη.
0: Ναι, και θα δούμε και τις ξένες ομάδες, καθώς ναι, έχω μάθει όπως για τον Τσοκάη έφτασε πρόταση για τον Αλβανό πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Βόλου και μάλλον θα οδεύσει εκεί. Ο Τσάπρας είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ενδιαφέρει μόνο τις ελληνικές ομάδες. Και να σου δώσω ένα ωραίο στατιστικό, ότι σπάνια βρίσκεις δύο δεξιούς οπισθοφύλακες να έχουν τόσο μεγάλη αξία. Από τη μία είναι ο Τσάπρας κοντά στα 1,6 και από την άλλη ο Κοστούλα στα 1,6.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή όφη προηγείται 2-0 και να κλείσω, δεν βλέπω να δέχεται γκολ γιατί έφτασε και ο διεθνής με την Ελπίδα και του Ολυμπιακού, ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά του γιου του, οπότε έχει μια έξτρα λύση όφη αν χρειαστεί.
1: Ποιος έφτασε, σε χάσαμε γιατί την ώρα που έλεγες...
0: Ο μπαμπάς.
1: Μάλιστα. Στην ώρα που το έλεγες, σε χάσαμε. Γι' αυτό είπα,
0: ο μπαμπάς Θανάσης Κοστούλας, ο οποίος καταλαβαίνεις άμα χρειαστεί θα βοηθήσει το γιο.
1: Σωστό.
0: Από την λοιπόν, εξέδρα.
1: Πάμε για λίγο στο Πανθεσσαλικό. Ξεκίνησε και αναμέτρηση το δεύτερο ημίχρονο του Βόλου με τον Άρη, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά το σκορ σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Για την ακρίβεια είναι στο 4ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, 49ο για την ακρίβεια. Ένα σουτ που έγινε τώρα από τον Ρόουζ πολύ δυνατό, αλλά δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μορέιρα. Ο Άρης, ο οποίος με τον γκολ του Χόγκλα από το 21ο λεπτό είναι αυτός που προηγείται του Βόλου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι με την έναξη του δεύτερου ημίχρονου πραγματοποίησε και την πρώτη αλλαγή ο Κώστας Ομπράτσος, περνώντας τη θέση του Χέρμασον, τον Τριανταφύλου. Αυτή ήταν και η μοναδική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης συνεχίζει με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Το 0-1 παραμένει στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
1: Πέρασμα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου για τα play-off της Greek Basket League. Ακούμε Νίκο Πιντέλα και Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Λοιπόν, το σκορ είναι 75-39 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 75-41 τώρα, μειώνει ο Κολοσσός, 6-44 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα σε αυτό το ξεκίνημα στα πρώτα 3,5 λεπτά αυτού του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ευκαιρία μεγάλη, συγγνώμη, για τον Άρη, ο Καντεφέρη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια όμως το πλασέ δεν μπορούσε να νικήσει, αλλά σήκωσε και την σημαία ο επόπτης, οπότε δεν μετράει η φάση, στο 50 λεπτό ήταν.
1: Πάμε και πάλι στο ΣΕΦ.
3: Στο ΣΕΦ καταρχάς έχουμε μια διακοπή, το σκορ είναι 75-44. Για πρώτη φορά σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον πάγκο του από την αρχή του αγώνα, γιατί η ομάδα του έχει δεχτεί δύο συνεχόμενα καλάθια και κυρίως γιατί έχει λάθος επιλογές στην επίθεση, ας το πούμε έτσι, και δεν μπαίνουν και τα σουτ. Δηλαδή προσπαθεί για παράδειγμα ο Ντόρση να μπει στο σκοράρισμα. Ο Ντόρση έχει 5 πόντους, αλλά δεν έχει χάσει κάποια σουτ, άλλα πήγε να τεκβιάσει. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει πάντως από τους 12 είναι ο Ward, που είναι στην πεντάδα. Έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με την αρχική πεντάδα. Απ' την άλλη, ο Κολοσσός, είπαμε, προσπαθεί όσο μπορεί. Ο Κέννεντι έχει 15 πόντους και είναι ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Και τώρα που το καλοσκεφτόμαστε εδώ με τον Νίκο Μπιντέλα, ίσως να είναι ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο πριν το Final Four. Γιατί αν κερδίσει, όχι, ίσως, το πιθανότερο το λέω αυτό. αυτό, γιατί είναι φαβορή να κερδίσει και να κλείσει τη σειρά
1: το
3: στη Ρόδο.
1: Το πιο πιθανό να κάνει τη σκούπα στη Ρόδο,
3: ακριβώς.
1: Γιάννη.
3: 4-4 το Σάββατο είναι το μάτς αυτό. Mm-hmm. Να κάνει το 2-0 και να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Φάουλ κάνει ο Καράμπελας.
1: Εδώ,
3: ακριβώς. 4-4 το Σάββατο είναι το μάτς αυτό. Mm-hmm. Να κάνει το 2-0 και να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Φάουλ κάνει ο Καράμπελας.

0: Όμως έχει χαθεί η μπάλα, είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει δυνατά, θα έλεγα έτσι, και το δεύτερο ημίχρονο, ψάχνει το δεύτερο γκολ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, η φάση αυτή για τον Άρη.
1: Μάλιστα. Και ενώ το μάτσα στο στάδιο και Φιλίας είναι πλέον 78-44, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάμε και στον Δημήτρη Μαλισιώβα, στο Λάμπρος Χατσόνης.
2: Εδώ δεν έχει αλλάξει το 0-2, αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει ήδη η πολιορκία του Παρνασσού, αφού είμαστε στους πρόποδες. Ήδη ο Όφη έχει μείνει χαμηλά κοντά στα δοκάρια του Χριστογιώργου. Ήδη ο Λεβαδιακός έχει ανέβει και με την έλευση του Πεντρόζο από τον πάγκο. Και βλέπουμε 5 λεπτά τον Λεβαδιακό να είναι εκτός περιοχής. Να υπενθυμίσω, τώρα έχει ένα βαντάζ ο γηπεδούχος, διότι έχει τον αέρα υπέρ του. Κάτι που δυσκόλεψε στο πρώτο ημίχρονο και είδαμε 2-3 χαρακτηριστικές σκηνές με το Λοντίκι να σουτάρει και πάλι να επιστρέφει προς τον ίδιο. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλου. Ο αέρας θα παίξει το ρόλο. Όλοι είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής. Το φάουλ είναι από τα δεξιά με πολλά φάλτσα από τον Γιγέρμο Μπάλτσε, ένα πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Θα φέρει την μπάλα κοντά στο πέναλτι. Πολλά τα φάλτσα. Η μπάλα θα σουτάρει. Να, μεγάλη ευκαιρία και το γκολ για το Λεβαδιακό, αυτό που σας έλεγα. Ο Όσμπολτ είναι αυτός ο Σλοβαίνος, ο οποίος σκοράρει ακριβώς στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου και ο Όφη δέχεται το γκολ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του στον ρέφερι. Σημασία πάντως έχει ότι από την εκτέλεση του Μπάλτζη η κεφαλιά, η μία απομάκρυνση, η προσπάθεια από τον Χριστογιώργο και τελικά ο Μπάλτζη από κοντά το 2-1 μειώνει ο Λεβαδιακός και ψάχνει την ανατροπή την οποία αναφερόμασταν νωρίτερα.
1: Λεβαδιακός Όφη 1-2. Πάμε και πάλι στον Ευαγγέλη Μητρούσια στο Παναθεσσαλικό.
0: Στο Παναθεσσαλικό στάντο, στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπουμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι με τη μία ομάδα να ψάχνει την ισοφάριση. Ο Βόλος τώρα που είναι στην επίθεση, ο Λάμπρο μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 1-1 με το σουτ του Λάζαρου Λάμπρου μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση. Δυνατό συρτό στη γωνία. Θα έλεγα δεν μπόρεσε ο Αθανασιάδης να αποκρούσει. Μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Στο 54ο λεπτό ο Βόλος ισοφαρίζει με τον Λάμπρου σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτό το γκολ. Αυτό ψάχνει ο Βόλος για να φτάσει στην ισοφάριση και από την άλλη πλευρά ο Άρης που έχασε ευκαιρίες λίγο νωρίτερα και με το δοκάρι του Κατεβέρε αλλά και με το χέρο δεν μπόρεσε να κάνει το 0-2 όπως και στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον ίδιο ποδοσφαιριστή είχε τις ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε όμως ο Βόλος ο οποίος έψαχνε τον γκολ της ισοφάρισης το κατάφερε στο 54ο λεπτό με τον Λάμπρου που έκανε την προσπάθειά του, έκοψε την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, γύρισε, την έφερε στο δεξί πόδι, τη ζήγησε, δυνατό συρτό σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Αθανασιάδη που έπεσε προς την πορεία αλλά δεν μπόρεσε όμως να πεσοβήσει το γκολ και έτσι λοιπόν έγινε το 1-1 που δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
1: Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες, Βαγγέλη, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για δεύτερο τέρμα, ο Βόλος τελικά ισοφάρισε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, Βόλος Άρης λοιπόν 1-1 στο 54ο λεπτό. Ο Χόγκλα, θυμίζω, άνοιξε το σκορ στο 21. 1-0 για τον Άρη, 1-1 για τον Βόλο με το τέρμα του Λάμπρου στο 54ο λεπτό. Επιστροφή στο Λάμπρος Κατσόνη στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον
0: Γκολ για τον Άρη. Η σέντρα από τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Ο Κατεβέρη αυτή τη φορά δεν αστόχησε, τη βρήκε. Θα έλεγα έτσι μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα με τη φόρα που είχε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα στο 55ο λεπτό, ένα λεπτό κράτησε η ισοφάριση. Ο Άρης λοιπόν καταφέρνει να ξαναπάρει πάλι το προβάδισμα και να προηγείται του Βόλου με 1-2 στο 55ο λεπτό.
1: Βόλος Άρης 1-2, θα χάσουμε το λογαριασμό, Βαγγέλη, με τα γκολ που πέφτουν συνεχόμενα στο Παναθεσσαλικό. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Μαλισιώβα στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Όφη.
2: Φίλε Δημήτρη, περιέγραψα τον γκολ, αλλά ακόμη δεν έχει κατοχυρωθεί καθώς ελέγχεται από το VAR. Καθώς στην εκτέλεση φάουλ του Μπάλτζη πήδηξαν πολλοί παίκτες στην περιοχή και οι παίκτες του Όφη διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ. Οπότε είναι πάντα στο κέντρο του γηπέδου. Θα δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ και θα έχουμε έναρξη αντιπίθεση για το Λεβαδιακό. Οπότε είμαστε πάντα εδώ και αναμένουμε τον VAR, ο οποίος είναι ο κύριος Τσακαλίδης, πολύ καλός διαιτητής από τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν στο ΒΑΡ είναι πολύ καλός, γιατί στο ΒΑΡ πραγματικά ο καλύτερος είναι ο Ευαγγέλου. Οπότε θα περιμένουμε, ψάχνουν κάτι, κάτι έχει γίνει.
0: Και να διορθώσω λίγο κάτι, γιατί τώρα βλέποντας και εδώ ότι τελικά η μπάλα πρέπει να βρει και πριν την σμπρώξει προς τα δίκτυα ο Κατεβέρε, πρέπει να βρει και το πόδι του τριανταφύλου, του κεντρικού αμυντικού στο γύρισμα που έκανε ο Γιαννιώτας από την δεξιά πλευρά. Εκεί πρέπει να βρει και τον τριανταφύλου και στη συνέχεια να κατέληξε στα δίκτυα και με τον τρόπο αυτό έγινε.

0: Είναι το 1-2 για την ομάδα του Άρη.
1: Οπότε έχουμε αυτό γκολ, Βαγγέλη, αυτό εσύ. Γκολ,
0: ακριβώς. Ουσιαστικά έτσι φαίνεται ότι είναι αυτό γκολ από τον Τρενταφύλου. Πρέπει να βρει και βάζοντας το πόδι για να διώξει την μπάλα. Πρέπει να το βρει και, όπως λέμε, στη μύτη και να κατέληξε στα δίχτυα της ομάδος του. Εκεί βέβαια ούτως ή άλλως θα πήγαινε, γιατί ο Κατεβέρη ήταν μόνος του και ακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Αλλά φαίνεται ότι τον πρόλαβε ο Τρενταφύλου πιο μπροστά και έτσι λοιπόν έγινε το 1-2.
1: Μάλιστα. Στον Θανάση Τρενταφύλου λοιπόν χρεώθηκε το αυτογκόλ με το οποίο πλέον προηγείται ο Άρης με 2-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα στο Πανθασσαλικό Βόλος Άρης. Βλέπω ότι ακόμα συζητάνε στο Λάμπρος Κατσόνης για το αν είναι τελικά, αν μετράει το τέρμα του Όσμπολτ για το 1-2 του Λεβαδιακού κόντρα στον Όφη, μέχρι να ξεκαθαρίσω το οποίο...
2: Έχετε καθόλου replay?
1: Δεν έχω προλάβει να δω, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά δεν έχω προλάβει να
2: δω. Είναι φοβερό, πρέπει να πούμε ότι διανύουμε το 4ο λεπτό και το 22ο λεπτό.
1: Και ακόμα το εξετάζουν, έτσι.
2: Θα είναι 2-3. Θα να πω ότι δέχτηκε κάρτα και ο Κοστούλας ακριβώς για διαμαρτυρία, οπότε αν τον κόλ δεν μετρήσει πρέπει να
1: κυρωθεί και η κάρτα, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πάμε για λίγο στο στάδιο της Κεφυλίας. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός, Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντάλας.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 87-51, 2-45 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου στο στάδιο Ειρήνης Κεφυλίας, μετά από τρίποντο που πέτυχε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έφτασε τους 11 πόντους, έγινε και αυτός διψήφιος. Ο Κολοβέρος δεν μπορεί να βρει στόχο. Επιθετικό rebound από τον Γκαλβανίνη, ούτε αυτός θα καταφέρνει. Ξανά επιμένει ο Βραζιλιάνος. Ο Ταϊρίκ Τζόνς καθαρίζει τη φάση και θα πάρει και το φάουλ από τον Βραζιλιάνο forward του Κολοσσού. Θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, με το σκορ να είναι 87-51, 2-25 πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Τόμας Γκόκαπ βγαίνει από το παιχνίδι, μπαίνει ο Φρανκ Νιλικίνα. Περιμένει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέψει, αν φυσικά ευστοχήσει στη δεύτερη βολή ο Ταϊρίκ Τζόνς. Στο 17-16 είναι μέχρι τώρα το επιμέρου σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, 2-25 πριν να ολοκληρωθεί η περίοδος, και είναι το πιο ανταγωνιστικό δεκάλεπτο του παιχνιδιού.
1: 87-51, πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης.
2: Τι να πάμε, σε λίγο θα ρωτήσω το ματιό των Δελφών εδώ που είναι 10 χιλιόμετρα.
1: Πάντως είναι δύσκολη φάση, Δημήτρη. Είδα ένα replay νωρίτερα.
2: Για πες.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς εξετάζουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Νομίζω ότι εξετάζουν.
2: Δεν υπάρχει ο Πεντρόζο στο σούτα. Δεν ξέρω αν έχει στο πάρει με τα χέρια.
1: Νομίζω ότι αυτό εξετάζουν. Αν έχει βρει η μπάλα στο χέρι του λίγο πριν κάνει την πάσα.
2: Οπότε έχουμε ένα ρεκόρ εδώ, καθώς έχουμε
1: 5 λεπτό που το εξετάζουν.
2: 5 λεπτό αναμονής, είμαστε στο 0-2 και τώρα θα δείξει, πάει να το δει. Μάλιστα. Πάει να το δει, άρα θα το ακυρώσει. Έχει διαφορετική ο βαρίστας μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Άρα νομίζω ότι κατά 80% πάμε για αλλαγή της απόφασης. Θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του Λεβαδιακού τρέχουν να δροσιστούν κιόλας στον πάγκο τους. Οι του Όφη κοιτούν. Παίζουν με 10 παίκτες, προηγούνται 2-0. Και τώρα θα περιμένουν την ετοιμιγορία, τη διαιτητική ετοιμιγορία, να δούμε τι έγινε σε αυτή την περίφημη φάση, την οποία και εσύ δεν μπόρεσες να έχουν.
1: Ναι, τώρα ξαναβλέπω ένα replay. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή. Φαίνεται ότι μάλλον ακουμπάει στο χέρι του. Αυτό εξετάζουν. Αυτό κοιτάζουν, ότι αν ακουμπάει μπάλα στο χέρι του, ξέρεις, μετά.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποια άλλη πιθανή παράβαση.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό κοιτάζουν. Τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάντως είναι πολύ δύσκολη φάση και είναι όμιλος παιχτών στην περιοχή, έτσι. Ναι, δεν είναι ότι είναι μόνος του.
2: Έρχεται ο κ. Κουκούλας, ο πατέρας του και αυτός στην Αλφαδρική κάποτε από την ωραία Λέσβο. Καλεί τους αρχηγούς όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο πλέον. Συζητάμε τον Λιάγκα και τον αρχηγό του Όφη που δεν βλέπω ποιος είναι και τους ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα ξεκινούν διακοπές. Σόλυτο λίγο. Για να δω. Το ακυρώνει.
1: Μάλιστα.
2: Το ακυρώνει, σηκώνει το χέρι ψηλά. Τώρα το χέρι ψηλά, δεν ξέρω αν σημαίνει ότι βρήκε το χέρι, το σηκώνει ψηλά, άρα...
1: Δεν υπάρχει γκολ.
2: Δεν υπάρχουν 3 γκολ εδώ στη Λιβαδία, υπάρχουν μόνο 2, αλλά θα έχουμε 6 λεπτά τουλάχιστον θα παίξουν μετά το 90 Και σίγουρα περιμένουμε την προσπάθεια του Λεβαδιακού να πιέσει, να μειώσει και να ισοφαρίσει, καθώς ητάται 2-0 με τα γκολ των Ανδρούτσο στο 11ο και του Σαλσέδο από το 37.
1: Μάλιστα. Λεβαδιακός σοφ λοιπόν παραμένει το 0-2. Ακυρώθηκε το τέρμα του Όσμπολντ μετά από χρήση VAR. Πάμε στο στάδιο της Κεφυρίας. Ολοκληρώνεται το 3ο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ροδού.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται με διαφορά 36 πόντων 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου και η μπάλα είναι στα χέρια του Φρανκ Νιλικίνα με το σκορ να είναι στο 91-55. Μικρή απόκληση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα την επίθεση. Ντόρσεϊ έχει απέναντί του τον Κολοβέρο. Σταυρωτές τρίπλες από τον ομογενή γκάρντ του Ολυμπιακού. Μπροστά στον Ιωσήφ Κολοβέρο. Από το ύψος των ελευθέρων βολών εκτελεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εύστοχα 93-55 και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός στο συν 38 κερδίζοντας και τα τρία δεκάλεπτα μέχρι τώρα. 35-15 το πρώτο, 35-20 το δεύτερο, 23-20 το τρίτο, με την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού να πέφτει λίγο στην τρίτη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έχουν κάνει από νωρίς τη δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Μένει μόνο να μάθουμε το τελικό σκορ για το 1-0 του Ολυμπιακού στη σειρά με τον Κολοσσό στην προημιτελική φάση των play-offs της GBL. Στους 16 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μόνο 2 στο ημίχρονο και με τους 14 που έβαλε στην τρίτη περίοδο έχει γίνει πλέον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Ακολουθούν Μιλουτίνοφ με 13 και Λαρετζάκης με 12. Στους 19 είναι ο Κένεντι από τον Κολοσσό και πρώτο σκόρερ φυσικά του αγώνα και ο μόνος διψήφιος για την ομάδα της Ρόδου. Σε ένα λεπτό αρχίζει το τελευταίο δεκάλεπτο. Να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει σε ένα παιχνίδι που έχει ήδη κριθεί.
1: Ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω, το συν 38 τώρα του Ολυμπιακού είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι?
3: Ναι, είναι η μεγαλύτερη διαφορά για έναν Ολυμπιακό ο οποίος, Δημήτρη, δικό μου το λάθος, είχε φτάσει και στο συν 40 Ολυμπιακός. Ήταν 91-51 με προηγούμενο καλάθι που πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το συν 40 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για έναν Ολυμπιακό που πλησιάζει στην κορυφαία παραγωγική του βραδιά στο φετινό πρωτάθλημα, που είναι 120 πόντι που έβαλε στην Καρδίτσα. Σε εκείνο το παιχνίδι είχε βάλει 70 στο δεύτερο ημίχρονο, με 35 στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο, όπως είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο σήμερα, από 35 σε κάθε δεκάλεπτο. Mm-hmm. Και είναι η έκτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος που μια ομάδα φτάνει τους 70 πόντους σε ένα ημίχρονο ενός αγώνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο Βιντέλα. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο τελείωμα του τρίτου δεκαλέπτου, 93-55 μάτς για τα play-off της Greek Basket League. Πάμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια στο παιχνίδι του Βόλου με τον Άρη.
0: 65ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, παραμένει το 1-2, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 55ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε, στο 21ο λεπτό ο Χόγκλα έκανε το 0-1, ισοφάρισε στο 54ο λεπτό ο Λάμπρου για τον Βόλο σε 1-1 και στο επόμενο λεπτό, με το αυτογκόλ του Τριανταφύλου, η ομάδα του Άρη ξαναπήρε το προβάδισμα και προηγείται έτσι της ομάδας του Βόλου. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν γίνει τρεις αλλαγές από την πλευρά του Άρη. Γένσεν, Ροντρίγκες και Μωρόν πέρασαν στη θέση του Χόγκλα, Μπουσάιτ και του Καντεβέρε αντίστοιχα. Και από την άλλη πλευρά, δύο αλλαγές έχει κάνει η ομάδα του Βόλου. Στη θέση του Χουάμπι λίγο νωρίτερα πέρασε ο Λικουρίνος και φαίνεται ότι συνέχεια θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Το 66ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Άρης 1-2.
1: Και εμείς να επιστρέψουμε στο Λάμπρος Κατσόνη στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Όφη στο Δημητρή Μαλισιώβα.
2: 0-2 πάντα το σκορ, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, παρουσία 800 θεατών, με τον Όφη να προηγείται, να παίζει με 10 παίκτες από το 44, να έχει ακυρωθεί το γκολ του Λεβαδιακού. Τελικά υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να ακυρώθηκε και για φάουλ, για χέρι στο Πεντρόζο, αλλά για φάουλ του Λιάγκα πάνω στον Κροάτι Κρις Μανίτς. Διατέθηκαν πέραν των 7 λεπτών για αυτή την αμφισβητούμενη φάση, με αποτέλεσμα να λέει το χρονόμετρο του γηπέδου 65, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρόμο. Παραμένει το 0-2, ο Λεβαδιακός είναι πάντα στην επίθεση. Τώρα αλλάζει μπάλα με τον Πεντρόζο, τον Μπάλτζη, τον Αργεντινό. Δίπλα του έχει τον συμπατριώτη του, τον Παλάσιος, ο οποίος μπροστά του έχει τον Αθανασίου. Έξω από την περιοχή Τσάπρας περιμένουν 5 παίκτες του Λεβαδιακού. Θα κάνει την προσπάθεια, θέλει να παίξει τον 2. Μπάλτζη τι θα κάνει, θα σουτάρει πολύ μακριά άστοχος ο Βέρμπιτς, ο Σλοβένος πρώην παίκτης και αυτός του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να λύεται η μήνυ πολιοργία. Έτσι θα πάει το παιχνίδι. Αφού υπενθυμίσω πως ο Ισέκα εισήλθε στη θέση του Σαλσέδο στο 46, η κάρτα του Κοστούλα δεν ανεστάλλει, δεν ακυρώθηκε, παρότι διαμαρτυρήθηκε για αυτό το λόγο που ακυρώθηκε προφανώς στον γκολ. Ενώ νους και κάρτα, όπως προανέφερες και εσύ, φίλε Δημήτρη, πάνε μαζί.
1: Πάνε πακέτο.
2: Τη δέχτηκε λίγο αργότερα και αυτό στην κάρτα. Έχουμε αισίως στις 8 σε ένα διάφορο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε ήδη 8 κάρτες. Με το Λεβαδιακό να ψάχνει τον γκολ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί ψάχνει τουλάχιστον την πέμπτη θέση, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή την μοιράζεται με τον Άρη, που νομίζω προηγείται στο Βόλο.
1: Και οπότε, το περίεργο, Δημήτρη, Δημήτρη, είναι ότι εντάξει, μπορεί να δόθηκαν αρκετές κάρτες σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, έτσι. Αλλά το περίεργο είναι ότι μέσα στις κάρτες είναι και ο νους. Δηλαδή δεν συγκρατεί τα νεύρα του ούτε σε ένα αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι.
2: Μόνο η μαμά θα μπορούσε να μας λύσει αυτό το μυστήριο. Αλλά έχει πετάξει ήδη για την Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Οπότε αυτά μέχρι στιγμής πλησιάζουμε το 70, αλλά είμαστε 8 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ο Κοστούλας επιστρέφει την παραπίστα στον Χριστόγεωργο και συνεχίζει το παιχνίδι εδώ στην ωραία Λιβαδιά.
1: Λεβαδιακό Σόφι 0-2 στο 68 λεπτό του αγώνα αυτή τη στιγμή. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα Βόλος Άρης 1-2. Θα πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Ενώ... Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Άρης για να κάνει το 1-3. Προηγήθηκε το σούτ από πολύ μακριά από τον Ράτσιτς. Απέκρουσε ο Μορέρα. Στρώθηκε στο κεφάλι, θα έλεγα, του Γιαννιώτα, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βόλου στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση για την ομάδα του Άρη.
1: Και ό,τι είπα, Βαγγέλη, ότι θα έρθουμε σε λίγο σε σένα, πρόλαβες. Πρόλαβες και πήρες το μικρόφωνο. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός προηγείται με 98-62, 7 και 35 πριν το τέλος του αγώνα στο στάδιο της Κηφιλίας, παιχνίδι για τα play-off της Greek Basket League, για τα play-off της Super League. Θυμίζω για τις θέσεις 1-4-5 αγωνιστική σέντρα σε μία ώρα από τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, επεγγραφή του Μπάμπη Παπάζολου και του Χρήστου Κοντού, και την ίδια ώρα στην Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ένα μάτς που θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Στις 10 η μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Πέμπτο μεταξύ τους μάτς στα play-off της EuroLeague. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου. Ενώ μισή ώρα νωρίτερα στις 9.30 ο Ολυμπιακός στο Πόλο, στο Champions League των Ανδρών, θα παίξει με την Μπρέσια. Την περιγραφή του αγώνα θα κάνει ο Βασίλης Μότσης. Πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης.
2: Μια φοβερή επέμβαση του Χρήστο Γιώργου, ο οποίος εκτινάχθηκε, άπλωσε το κορμί του δεξιά χαμηλά σε ένα πολύ ωραίο πλασεδάκι παίκτη του, νομίζω ήταν ο Μπάλτσι, διαμορφώνει το τέταρτο μεν κόρνερ στο παιχνίδι, αλλά ο Όφη αποφεύγει τη μείωση του σκόρ από τον Λεβαδιακό. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα θα περάσει, νέο κόρνερ. Επαναλαμβάνω, ο αέρας πλέον είναι σύμμαχος των παίκτων του Λεβαδιακού, ο οποίος παίζει με παίκτη παραπάνω, έχει κλείσει τα καρέ τον Όφη, όμως ο Όφη αντέχει. Θα αντέξει, θα περιμένουμε τουλάχιστον 20 λεπτά για να δούμε το τέλος. Νέο κόρνερ από τα αριστερά, με πολλούς παίκτες εντός της περιοχής, πολλά τα φάλτσα, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για τον Βέρμπιτς, ο οποίος από κοντά πήρε τη κεφαλιά, η μπάλα φύγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου, ο οποίος σταμάτησε πριν τον Μπάλτη. Τώρα είδε την μπάλα γλυκά να φεύγει out και να γλιτώνει την μείωση του τέρματος για τον Όφη, ο οποίος κρατά το 2-0. Υπενθυμίζω, έκτη αναμέτρηση των κριτικών απέναντι στο Λεβαδιακό. Έχει ήδη τρεις νίκες, έχει ήδη μια πρόκριση, προηγείται ήδη 2-0 και πάει να κάνει το ίδιο σενάριο με την 11η Φεβρουαρίου, όταν βρέθηκε με 10 παίκτες και δεν δέχτηκε γκολ. Σπάνιο φαινόμενο αυτό. Και πάει να το κάνει και σήμερα απέναντι στο πολυβόλο του πρωταθλήματος που έχει πετύχει 60 γκολ.
1: Καρμπόνα, αν εξαιρέσει το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Όφη. Έτσι, 1-0 εκείνο το μάτς, 2-0 τώρα.
2: Είδες, πραγματικά νομίζω δεν του ταιριάζει. Δύσκολα να αποφύγει την Ιταλία ο Λεβαδιακός, παρότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Φαίνεται δεν του ταιριάζει Όφη.
1: Ναι.
2: Και καλό είναι να μην πάει διακοπές στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, καθώς έχουμε ήδη συνθέσεις από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα σε μία ώρα από τώρα στο Καραϊσκάκι. Μπάμπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, περιμέναμε να δούμε πόσες αλλαγές θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Τελικά βάζει τον Νταρέμι στην κορυφή της επίθεσης. Και βέβαια βάζει και τον Μάρτινς αντί του τραυματία Ποντές, τους υπόλοιπους κρατάει σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή Τζολάκης, Κωστίνια, Μπρούνο, Ρέτσε Σπιρόλα, Έσεν Καρθία. Δεν αλλάζει το κεντρικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Μάρτινς, Τσικίνιο, Ροντινέη και στην κορυφή ο Ταρέμι. Στον Παναθηναϊκό, βλέπω για το αυγή και του Παναθηναϊκού, βάζει Σφιντέρσκι.
1: Εκπλήξεις και από τους δύο τεχνικούς, Μπάμπη.
4: Εκπλήξεις δεν είναι για τον Λίπερ, το πιθανό λόγο. Δηλαδή μία ήταν δεδομένη.
1: Εκπλήξη δεν ξεκινάει ο Λκαμπή, ξεκινάει ο Ταρέμι, αυτό θέλω να πω.
4: Εντάξει, αυτό το πιθανό λόγο όμως. Λοιπόν, Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάτε, Τέι, Αντίνο.
0: Ευκαιρία για τον Άρη για να κάνει το 1-3. Ήταν ο Μωρόν, ο οποίος από την πάσα του Γκαρέ, από πλάγια θέση, θα σουτάρει στην κλειστή γωνία. Εκεί ο Μωρέιρα θα αποκρούσει και στη συνέχεια θα παραχωρήσει το κόρνερ στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέτρησε η φάση αυτή για τον Άρη.
1: Μάλιστα, χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Μπάμπη, επανέλαβα σε παρακαλώ τη σύνδεση του Παναθηναϊκού.
4: Και όπως το βλέπω, 4-4-2. Λαφών, Καλάπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν και Τουμπά, Κοντούρης και Τσέριν, Αντίνο και τα Μπόρδα και Σφιντέρσκι με το Τετέι στην επίθεση. Αυτή είναι 4-4-2 θα είναι. Εντάξει, μπορεί να παίζει ο Σφιντέρσκι λίγο πιο πίσω.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά στην παραδοσιακότητα αυτό είναι.
1: Λοιπόν, η σέντρα στις 7.30 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Τρίπεδο των Αιωνίων και στην ίδια ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε περιγραφή του Γιάννη Βοηθίδη. Πάμε για το κόρνερ στο Παναθεσσαλικό.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια και του Ουρτάδο που γύρισε πίσω, θα βγει ο Μωρέρα και θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει τη λύση για τον Βόλο. Παραμένει το 1-2 στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Βόλο τώρα να οργανώνει την επίθεση από τα αριστερά. Εκεί όπου προσπαθεί ο Γρόδης, ο οποίος κρατάει την μπάλα και ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, είναι μπροστά ο Λάμπρο, ο οποίος θα δεχτεί ανάμεσα από τρεις παίκτες, θα γυρίσει πιο πίσω και γίνεται το λάθος, θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη. Και τώρα ο Μωρόν περνάει μια παλιά δεξιά για τον Γιαννιώτα που θα γυρίσει για τον Καρέ, το σουτ και η μεγάλη ευκαιρία. Ναι, μεγάλη ευκαιρία από τον Καρέ. Ο Μωρέρα όμως εκεί θα έλεγα ενστικτοδός θα αποκρούσει και δέχεται τα συγχαρητήρια από τον παίκτη του Άρη για αυτή την απόκρουση στο 74ο λεπτό. Μέσα σε δύο λεπτά ο Άρης χάνει νέα ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-3 και αυτό που κερδίζει είναι το κόρνερ στη συγκεκριμένη φάση, με το κόρνερ να είναι από την αριστερή πλευρά, με τον Ροντρίγκες να ετοιμάζεται να το εκτελέσει, το εκτελεί γρήγορα για τον Γκαρέ που είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτό το σουτ που έκανε ο Ροντρίγκες έξω από τη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση, δεν βρήκε στόχο, η μπάλα κατέληξε out. Έτσι παραμένει το 1-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
1: Πιέζει και επιμένει ο Άρης, Ευαγγέλη, για να βρει και ένα τρίτο γκολ στην αναμέτρηση, έτσι.
0: Σωστά, ακριβώς, γιατί αυτό ψάχνει και είχε τις ευκαιρίες. Mm-hmm. Όμως φαίνεται εδώ ο Μωρέιρα ήταν αυτός ο οποίος κράτησε, θα έλεγα έτσι, αυτό το 1-2 μέχρι στιγμής, όπως διαμορφώθηκε από το 55ο λεπτό. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος, ο οποίος μετά τον γκολ της ισοφάρισης δεν έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, δεν μπορεί να τελειώσει κάποιες προσπάθειες που κάνει. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγή. Αλλαγή λοιπόν, θα βγει ο Μωρέιρα και στη θέση του θα μπει ο Παπαθανασίου, ο νεαρός Θανάσης Παπαθανασίου, που είχε αγωνιστεί, αν θυμάσαι καλά, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο πρωτάθλημα, τότε που είχε τραυματιστεί ο Γραμματικάκης. Αυτή είναι μια αλλαγή, ο νεαρός λοιπόν Παπαθανασίου είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση κάτω από την εστία στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Άλλωστε το είχε πει ο Κώστας Ομπράτσος ότι σε αυτά τα παιχνίδια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό, να το πω
1: θα
0: έτσι,
1: θα δώσει συμμετοχή.
0: Ακριβώς, και αυτό κάνει. Και αυτό έκανε και στα προηγούμενα, το κάνει και τώρα στο σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-2 στο Παναθηναϊκό Βόλος Άρης. Να πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προηγείται ξανά με συν 40 του Κολοσσού Ρόδου. Το σκορ έχει πάει 111-71. Θα πάμε σε λίγο στο στάδιο της Κεφυλίας. Προς το παρόν έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βοητσίδη για να μας δώσει συνθέσεις από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας και στους ακροατές της Ερασπόρ. Λιγότερο πλέον από μία ώρα για αυτό το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ με το μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ βέβαια έχει στεφτεί πρωταθλήτρια, δεν έχει το βαθμολογικό άγχος. Ο ΠΑΟΚ κυνηγά τη δεύτερη θέση σε μία μάχη με τον Ολυμπιακό. Τώρα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ξεκινώντας, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη σε σχέση και με όσα είπαμε προηγουμένως εκπομπές 4 σπόρ από το πρωί. Ο ΠΑΟΚ με τον Παβλένκα στην εστία, με τον Γκένι, τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα. Το δίδυμο ο Σντόεφ με η Τέστα Χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον μεσοεπιθετικά και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, παρότι στη διάθεση πλέον του προπονητή είναι και ο Γιακουμάκης. Από εκεί και πέρα για την ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Μία έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, ο Μπρινιόλι λοιπόν στην εστία της ΑΕΚ, όπως στην άμυνα βλέπουμε τον Βίντα, βλέπουμε τον Πεν Ράις μαζί με τον Ρότα και τον Ρέλβας. Από εκεί και πέρα Πινέδα, Μαρίν, Ζωάο Μάριο, Κοϊτά, Βάρκα και Ζήνη. Αυτή είναι η 11 για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία έφτασε νωρίτερα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς προβλήματα. Έκαναν και μια βόλτα έτσι στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της και θα έλεγα ήταν και μια ωραία εικόνα κατεβαίνοντας από το λεωφορείο της αποστολής της ΑΕΚ. Κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, ανάμεσά τους είδα και το Μάνταλο από μακριά, πήγαν στον φίλαθλο του ΠΑΟΚ, το Γιάννη Παπαστεφανάκη, αυτό το συμπαθέστατο φίλαθλο που είναι κοντά στην ομάδα σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και πήγαν κοντά και μίλησαν αρκετή ώρα και ήταν μια παραπραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα μπαίνοντας η αποστολή της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Να πω ότι υπάρχει μια απειλή βροχής εδώ πάνω από την Τούμπα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πυκνά σύννεφα, νωρίτερα έβρεξε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή αργότερα, και απλά να πω σε αυτή τη φάση, αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Πολύ λίγοι φίλαθλοι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, φυσικά θα έρθουν φίλαθλοι στη συνέχεια αρκετές χιλιάδες.
1: Υπάρχει χρόνος για το μάτς.
5: Δεν νομίζω όμως ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δεδομένης έτσι και της απογοήτευσης στους φίλους του ΠΑΟΚ για το ότι δεν
1: είναι. Ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει είναι η δεύτερη θέση ακριβώς που δίνει μάχη με τον Ολυμπιακό, δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία για τις ενδεκάδες στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Η σέντρα στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στο στάδιο της Κεφυλίας καθώς ολοκληρώνεται το μάτς Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Νίκο Πιντέλα.
6: 1.50 μένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη νίκη. Έχει περάσει και τους 100 πόντους για 13η φορά σε 25 αγώνες. Είχε 12 στους 24 στην κανονική περίοδο. Τώρα το σκορ είναι 115-71, 1.34 πριν το τέλος. Έχουν σκοράρει όλοι και ο Γουόρτ που δεν είχε σκοράρει έβαλε ένα τρίποντο. Οπότε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, έτσι για να κάνουμε γρήγορη σύνοψη, δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Έπαιξε σοβαρά όμως. Δεν έπαιξε χαροπά, έπαιξε σοβαρά. Προσπάθησε να κάνει όσο καλύτερη προπόνηση μπορούσε με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Θυμίζουμε ότι δεν έπαιξε ο Βεζένκοφ, ο οποίος προστατεύτηκε γιατί ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι. Δεν έπαιξαν ο Χολ και ο Φουρνιέ, αλλά οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι είναι υψηλού επίπεδου και σαφώς σε σχέση με τον Κολοσσό η ποιότητα των ομάδων δεν συγκρίνεται. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας για να αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαξε. Θα πούμε και σιγά σιγά πόντους, ενώ το σκορ γίνεται 115-71, 49 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δεν είναι ρεκόρ το 115, έχει βάλει 120 στην καρδίτσα ο Ολυμπιακός. Τώρα πάει 117 με τη δεύτερη προσπάθεια από τον Ταερίκ Τζόουνς. Δεν νομίζω θα... Να, και ο κόσμος του Ολυμπιακού τώρα αρχίζει να τραγουδάει φέρτε μας το ευρωπαϊκό, γιατί είπαμε ότι είναι το τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού στο γήπεδό του πριν τελειώσει.
1: Πρώτη φορά
6: πριν...
1: πάντως, Γιάννη, πόσες φορές έχουμε συνδεθεί στο Ειρήνης και Φιλίας που ακούω τους φίλους του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα δεν τους άκουγα.
6: Θα τους άκουγες μόνο στις αποδοκιμασίες του Πετρόπουλου.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από τις αποδοκιμασίες δεν τους έχω δει να φωνάζουν, ξέρω εγώ πώς τώρα.
6: Ναι, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, έχουμε και το ποδόσφαιρο δίπλα. Ήταν ένα μάτς που ήταν προδιαγεγραμμένη η εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four. 117-76 θα είναι το τελικό σκοφόδωρο, γιατί βλέπω το Λαρτζάκι να μην έχει διάθεση να. Μάλλον έχει πάει και οδηγία να μην κάνει την τελευταία επίθεση. 1-0 Ολυμπιακός. Παίζει το Σάββατο 4 Κεντράδο στη Ρόδο. Αν κάνει το 2-0, που είναι το φυσιολογικό, κλείνει την πρόκριση του στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε 10 πόντους από το WOCAP, 3 από το Ward, 16 από τον Dorsey πανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο, 12 από τον Peters, 20 από τον Μιλουτίνοφ που είχε και 6 rebound, ο Νιλικίνα 8 πόντους, ο Λαρετζάκης 17, ο Μόρις 9, ο Παπανικολάου 9 που έπαιξε 4, μόνο 4 δεν έπαιξε 3, Νετζίπογλου 4 και 9, ο Ταερίκ Τζόουνς από την άλλη για την ομάδα της Ρόδου, η οποία δεν μπορούσε να φέρει μεγαλύτερη αντίσταση. Ο Ράντλ είχε 6, 24 ο Κέννεντι, ο Νίκολς 2, 7 ο Γκαλβανίνη, ο Ακίν 2, 10 ο Γκούντουιν, ο Καράμπελας συμμετοχή, 10 ο Κολοβέρος, 6 ο Πετρόπουλος που είπαμε άκουγε τις αποδοκιμασίες για το περιστατικό στο Ρόδο με τον Βεζένκοφ. Ο Χρυσικόπουλος δεν έπαιξε, ο Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος είχε 3 πόντους και ο Κουρουπάκης είχε 6. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε αυτό το 117-76 και μόνο το άκουσμα της διαφοράς και του σκορ δεν σηκώνει ανάλυση.
1: Ναι.
6: Απλά επειδή έχουμε δει και άλλα μάτσα να τελειώνουν με μεγάλες διαφορές, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός. Δηλαδή δεν πήγε να κάνει κάτι εξεζητημένο, πήγε να παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτόν είχε αντίπαλο. Έτσι μπορούσε να παίξει, δεν μπορούσε να παίξει αλλιώς.
1: Ναι.
6: Και πλέον ετοιμάζεται να πάει στη Ρόδο και από εκεί και πέρα να ετοιμαστεί για το Final Four.
1: Mm-hmm.
6: Σήμερα το βράδυ θα μάθουμε την τέταρτη ομάδα. Ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός. Παίζει στη Βαλένθια 10 η ώρα.
1: Για το Final Four της EuroLeague.
6: Ακριβώς. Αύριο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7 η ώρα και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο σημαντικό τι θα κάνει σήμερα. Παίζει με τη Μύκονο, γιατί πρέπει και εκείνο σιγά σιγά να ξεκινάει τη σειρά των play-off του ελληνικού της GBL.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, από τον Νίκο Μπιντέλα και από μένα, καλό βράδυ. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από αυτό το παιχνίδι.
1: Γιάννη Τεντόπουλε, Νίκο Μπιντέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, 35-15 το πρώτο δεκάλεπτο, 70-35 το ημίχρονο, 93-55 το τρίτο δεκάλεπτο, τελικό αποτέλεσμα 117-76, 1-0 Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις με τον Κολοσσό Ρόδου στα play-off της Greek Basket League. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στο Πανθεσσαλικό, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 84ο λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Παραμένει το 1-2, με τον Άρη όμως να χάνει τις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει το τρίτο γκολ, με τον Μωρόν, με τον Γκαρέ, με τον Γιαννιώτα και με τον Μωρόν ξανά πριν από λίγο. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος αυτό που έχει καταφέρει, πέρα από το γεγονός ότι διατήρει αυτό το 1-2, είχε την ευκαιρία να σουτ λίγο νωρίτερα με τον Μαρτίνες που μπλόκαρε ο Θανασιάδης χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Τώρα εδώ ο διαιτητής αναμέτρησε ο κ. Σιδηρόπουλος, φωνάζει τον Μίγα και τον Γιαννιώτα, τους δύο παίκτες, και κάνει κάποιες παρατηρήσεις προφανώς για την προηγούμενη φάση, και αυτό κάνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με την μπάλα να πάει τώρα στα χέρια του διαιτητή για να την δώσει το ελεύθερο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Όλα αυτά ενώ υπολείπονται ακόμη 6 λεπτά για να φτάσουν οι δύο ομάδες στα 90 λεπτά αγώνα συν τις καθυστερήσεις, με την μπάλα τώρα να είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Να υπενθυμίσω ότι ο Χόγκλα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1 στο 21ο λεπτό, ισοφάρισε στο 54 ο Λάμπρου για λογαριασμό του Βόλου, και στο επόμενο λεπτό με το αυτογκόλ του 30φύλου τη Σέντρα, το γύρισμα του Γιαννιώτα, εκεί λοιπόν η μπάλα, αλλά και την προσπάθεια του Καταβέρε, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έγινε το 1-2 που παραμένει μέχρι στιγμής, παρά τις ευκαιρίες που είχε ο Άρης για να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να αυξήσει, θα έλεγα, τη διαφορά του από την ομάδα του Βόλου, όμως δεν το έχει καταφέρει. Περιμένουμε να δούμε αν στα υπόλοιπα λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα θα αλλάξει κάτι στο σκορ ή θα παραμείνει αυτό το 1-2 που είναι μέχρι στιγμής.
1: Πάμε και στο Λάμπρος Κατσόνης, να ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Εδώ η πολιορκία του Λεβαδιακού, η πολιορκία του Παρνασσού συνεχίζεται αμύωτη, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα για τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι πάντα στην επίθεση με τον Λιάγκα. Έχει κάνει και ήδη 3 αλλαγές. Πέρασαν 2 Γιώργηδες, ο Γιώργος Νίκας που πήγε στον Παναθηναϊκό αλλά δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε με τον Γιώργο Μανθάτη, ένα παλιό project του Ολυμπιακού από το 2016. Μπήκε πριν από λίγο και ο Κωνσταντίνος Γκούμας, ένα project του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στη Λιβαδιά και το θυμόμαστε όλοι από ένα φοβερό γκολ μέσα στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό, στο Ολυμπιακός 2-2. Από την άλλη, ο Κανελόπουλος, ένα project του Αστέρα Τρίπολης που βρέθηκε στη Φιλανδία, μπήκε στη θέση του Νους. Οι κάρτες αυξάνονται, φίλε Δημήτρη, φτάσαμε εσύ στις 9. Οι δύο εκλεκτοί που τις δέχτηκαν ήταν ο Αχιλλέας Πούγκουρας και ο Γιώργος Μανθάτης. Σέντρα από τον Παλάσιο, δεύτερο δοκάρι, με την υποψία εκεί πέναλτι. Όχι, λέει ο κύριος Κουκούλας, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται η πολιορκία έξω από την περιοχή. Ο Παλάσιο, κάτω πεσμένο, ο παίκτη, σούτα από τον Παλάσιο, κόντρα για τον Όφη. Είναι ηρωικό ο Όφη, πραγματικά. Πραγματικά ηρωικό. Πώ καταφέρνει και απομακρύνει του κινδύνου. Να θυμίσω ότι ο Χρυστογιώργο χρειάστηκε πριν 10 λεπτά να αποσοφήσει ένα ακόμη γκολ σε ένα τέτα τέτα από τον Βέρμπιτ. Βέρμπιτς, ο οποίος εξήλθε ήδη και είναι στον πάγκο, και συνεχίζεται το ίδιο Καϊτανάκι. Να δούμε αν ο Όφη θα καταφέρει να μην δεχτεί γκολ για δεύτερη φορά από τον Λεβαδιακό. Ενώ ο Χρυστογιώργος εδώ με ωραία προσπάθεια βγαίνει, ύπταται, μπλοκάρει την μπάλα και θα ξεκουραστεί λίγο στο χορτάρι, κερδίζοντας και ένα φάουλ. Οπότε εδώ έχουμε μεν να λέει 85 να λέει το Κατράν, όμως υπάρχουν σίγουρα 5 και 2, 7 και 8, 15 λεπτά, γιατί υπενθυμίζουμε στο ακυρωθέν γκολ του Όσμπολτ στο 53 είχαμε εξοδέψει τουλάχιστον.
1: Εκεί είχαμε 7 τουλάχιστον 6-7 λεπτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχεις χρόνο να παίξεις την μπάλα σου.
1: Ωραία. Πάμε και πάλι στον Ευαγγέλη Μητρούσια.
7: 87ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το 1-2 παραμένει με τον Άρη να έχει τώρα την μπάλα από την αριστερή πλευρά με τον Μεντίλ. Έχει χρόνο βέβαια και χώρο, αλλά κρατάει και καθυστερεί λίγο για να δώσει τη δυνατότητα στο Φρίντεκ πίσω, που πήρε τη θέση, θα πρέπει να πούμε, του Σούντμπερκ όταν τραυματίστηκε ο κεντρικός αμυντικός στο 80, και από τότε ο Φρίντεκ είναι αυτός ο οποίος είναι μαζί με τον Ρόουζ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο οποίος βγάζει μια παθιά παλιά για τον Γιαννιώτα, αλλά είναι δυνατή, δεν θα ακολουθήσει εκεί ο Γιαννιώτας. Θα βγει ο νεαρός τροματοφύλακας του Βόλου, ο Θανάσης Παπαθανασίου, που κάνει και αυτός σήμερα συμμετοχή στο παιχνίδι, στη θέση του Μορέρα λίγο νωρίτερα, και με τον Γκρόζη τώρα από την άλλη πλευρά. Έχει μπροστά του τον Κουαμέ, που επίσης πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Γκαρέ, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες και από τους δημιουργούς, θα έλεγα έτσι, στο σημερινό παιχνίδι για τον Άρη, για να έχει αυτή την νίκη η ομάδα του Άρη. Το 1-2 παραμένει και πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος, για να δούμε αν στα λεφτά που απομένουν συν τις καθυστερήσεις θα αλλάξει κάτι στο σκορ ή θα παραμείνει αυτό το 1-2 και η νίκη για την ομάδα του Άρη, που θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη. Και αυτό μπορούμε να πούμε, ότι στα παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος η ομάδα του Άρη έχει φτάσει στα 11.
2: Να διακόψω για να πω μια είδηση, ότι εδώ υπάρχει αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην εξέλιξη της φάσης, όταν διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Λεβαδιακός και ο κ. Κουκούλας ξαναπάει στο VAR και θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα τι θα αποφασίσει. Συνέχισε, Ευαγγελή.
7: Λοιπόν, εδώ δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, Δημήτρη. Απλώς η μπάλα έχει βγει και είναι για την ομάδα του Βόλου. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης το μικρόφωνο.
1: Ακόμα το εξετάζουν, Ευαγγελή.
7: Ναι, το εξετάζουν.
2: Εδώ είμαστε, θα το ανακοινώσει και ο Κουκούλας και ίσως έχουμε πέναλτι. Σηκώνει τα χέρια και δείχνει πέναλτι. Αυτό που σας έλεγα στη ζωντανή μετάδοση στην σέντρα από τον Παλάτσο, αν δεν απατώμε, ξάπλωσε κάτι ο παίκτης του Λεβαδιακού, ζήτησε κάτι, και τώρα έχουμε κλασικά, δεν μπορούσαν οι κάρτες να μείνουν 9, δεν είναι καλός αριθμός ο μονός, έγινε ζυγός ο αριθμός, 10 κάρτες.
1: Μπορεί να γίνουν και 11, Δημήτρη.
2: Καλά, φτάσαμε στις 10 τώρα πια ακόμη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει πέναλτι και ο Λεβαδιακός είναι απέναντι στον γκολ. Θα το επιτύχει, θα σπάσει την άμυνα του Όφη με αυτόν τον σκοπό. Στις 11 του Φλεβάρι στον ημιτελικό δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ για πάει το μας στην παράταση. Και άλλοι, Δημήτρη, που τα ξέρες. Η αντέκατη στον Χριστόγεωργο.
1: Κοίταξε, λέω, 22 ποδοσφαιριστές παίζουν, είναι να πάρουν κάρτα.
2: Λοιπόν, τρομερό. Νομίζω ότι ο κ. Κουκουλάς πρέπει να τον ενημερώσει τον μπαμπά του ότι οι κάρτες είναι για ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι, τις μοιράζουμε. Δεν είναι ευχετήριες κάρτες. Είναι πολλές 11 κάρτες σε ένα παιχνίδι αδιάφορο.
1: Τα στραγάλια να ήταν, Δημήτρη, πραγματικά.
2: Ναι, και αν ήρθε ο διαιτητής αυτός πέρυσι, νομίζω ότι πρέπει να το διαχειριστεί καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε στο βασικό, ότι ο Λεβαδιακός είναι απέναντι στον γκολ που ψάχνει από το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, με τη βοήθεια της απουσίας του Καραχάλιου, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα και αποχώρησε 44, ήταν σαφώς έξω από την περιοχή, τον πολιορκούσε τον Όφη, την ονόμασε πολιορκία του Παρναζού, και τώρα είναι απέναντι στη μεγαλύτερη ευκαιρία, και θα πάρει την μπάλα ο Πεντρόζο, ο οποίος είναι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, γιατί έχει φτάσει στον αριθμό 12, νομίζω ο Λεκαμπή και Γιώβιτς είναι μπροστά του μόνο. Και θα δούμε αν θα νικήσει τον νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένα project από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει εξάγει ούκο λίγους τερματοφύλακες τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Πεντρόζο, λοιπόν, απέναντι στον Χριστογιώργο, με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, διανύουμε το 88. και ο Λεβαδιακός θα προσπαθήσει να μειώσει και μετά να ψάξει την ισοφάριση. Πεντρόζο έτοιμος, τα χέρια στην μέση. Θα δώσει το έναυσμα ο κύριος Κουκούλας, λίγα πλάγια βήματα, πλησιάζει, σουτάρει, το πιάνει και σκοράρει όμως ο Λεβαδιακός με δεύτερη προσπάθεια, με τα πόδια από μάκρυνε προς τη μήνυμα. Ο Χριστογιώργος είναι ο άτυχος εδώ τερματοφύλακας, έπεσε δεξιά η μπάλα, πήγε στο κέντρο, βρήκε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η μπάλα πήγε στον εκτελεστή πίσω από κοντά, σαδιστικά πλάσαρε ξανά, 2-1 μειώνει ο Λεβαδιακός και έχει γύρω στα 12 λεπτά συμπλήν για να φτάσει στην ισοφάρη. Θα το πραγματοποιήσει εδώ, μείνετε ζωντανά. Για το Λεβαδιακός Όφι 1-2.
1: 10 λεπτά ακόμα στη διάθεση του Λεβαδιακός, Δημήτρη, καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πετύχει την ισοφάριση και να πάρει το βαθμό της οπαλίας απέναντι στον Όφι. Όφι εξακολουθεί και προηγείται με 2-1, παίζοντας με παίχτη λιγότερο από το 44ο λεπτό της αναμέτρησης, λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Καραχάλιο. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Μητρούσια.
7: Καθώς... Εδώ χάθηκε η ευκαιρία για το Βόλο να φτάσει στην ισοφάριση. Ήταν ο Μαρτίνης, ο οποίος μέσα στην περιοχή από την πάσα που του έδωσε κόμπα, ξεκίνησε από τα δεξιά, τώρα το κούρνερ θα το εκτελέσει ο Λάμπρου. Εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί μπάλα κεφαλιά και η απόκρουση από τον Αθρασιάδη που κρατάει το 1-2 και σώζει, θα έλεγα, την ομάδα του. Το εδώ ήταν ο παίκτης ο Λικουρίνος, αυτός που έπιασε την κεφαλιά. Για να δούμε, δεν ξέρω τι λέει εκεί ο κ. Σιδηρόπουλος, αλλά ήταν η ευκαιρία ακριβώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έδειξε ο διαιτής της αναμέτρησης, ο κ. Σιδηρόπουλος, ο τέταρτος μάλλον, ο κ. Τσέτρης, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή. Έπιασε την κεφαλιά από το κόρνερ, τώρα κεφαλιά από τον Ουρτάδο και η μπάλα είναι out. Να λοιπόν που ο Βόλος στο τέλος, θα έλεγα εδώ που ο Άρης ίσως να έχει καλαρώσει κιόλας, και η ομάδα του Βόλου δεν τα παράτησε και έφτασε πολύ κοντά νωρίτερα με τον Μαρτίνες που κέρδισε το κόρνερ τελευταία στιγμή εκεί. Ήταν ο Φρίντεκ που έβαλε το σώμα του και παραχώρησε το κόρνερ και ήρθε στη συνέχεια η εκτέλεση και η κεφαλιά και ο Αθανασιάδης, ο οποίος απέκρουσε και διατήρησε το 1-2 και τη νίκη στα χέρια του Άρη μέχρι στιγμής, ενώ υπολείπεται ακόμη ένα λεπτό
1: πολύ
7: και κάποια.
1: Πολύ δύσκολη τρόπο. Απόκρουση πάντως, Βαγγέλη.
2: 2-2 για το Λεβαδιακό, καθώς μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίζει με ένα τέλειο πλασέ του Γιώργου Νίκα, καθώς δέχτηκε την απομάκρυση της άμυνας του με τον Όφι. Η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό πόδι, ο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού με ένα τέλειο πλασέ με το αριστερό εκτός περιοχής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου που βλέπει μέσα σε 2 λεπτά 2 φορές την μπάλα στα δίχτυα του. Μία νωρίτερα με τον Ζέκοβιτς και μία τώρα με τον Νίκα και κάνει την ανατροπή ο Λεβαδιακός, διότι πραγματικά μια ομάδα που σκοράρει 71 γκολ δεν μπορεί να μείνει στο 0. Και μέσα σε 2 λεπτά φέρνει το μάτς στα ίσια, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, και θα δούμε αν έχει και γλυκό στο τέλος το παιχνίδι, καθώς Δημήτρη, οι 10 παίκτες του Όφη δεν άντεξαν και βρίσκονται στο 2-2 στο 90.
1: Μάλιστα. 94 έχω εγώ στο ρολόι στην τηλεόραση που βλέπω. Οπότε...
2: Εγώ έχω και την αντιλιά η οποία
1: πέρδεψε λοιπόν.
2: και χρέωσα τον Πεντρόζο αντί για τον Ζέκοβιτς.
1: Λοιπόν,
2: 12η κάρτα.
1: 12η okay. κάρτα.
2: Όχι, εδώ του τα λέει ο Ζέκα, του τα λέει το διαιτητή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή... Το έχουν καταλάβει ότι είναι καλό παιδί ο διαιτητής και...
7: Τελείωσε το παιχνίδι στο Βόλο.
1: Σε έχουμε, Βαγγελή.
7: Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Άρης 1-2. Ο Άρης παίρνει την νίκη την τέταρτη συνεχόμενη και από την άλλη πλευρά ο Βόλος γνωρίζει την τέταρτη ήττα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Σε ένα παιχνίδι χορταστικό τουλάχιστον, γιατί πέρα από τα 3 γκολ να υπενθυμίζω ότι ο Χόγκλα άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1, στο 54 Λάμπρου ισοφάρισε σε 1-1 και στο επόμενο λεπτό με το αυτό γκολ από την σέντρα από τα δεξιά από τον Γιαννιώτο αλλά και τον Καταβέρε που βοήθησε, κατέληξε στα δίκτυα και έγινε το 1-2. Στη συνέχεια υπήρξαν ευκαιρίες, κυρίως από τον Άρη Κλασιφιές, να πετύχει ένα τρίτο γκολ, δεν το πέτυχε και στο τέλος ο Βόλος είχε την ευκαιρία και με τον Μαρτίνες και με τον Λικουρίνο για να φτάσει στην ισοφάριση και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Άρη. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανσαλικό στάδιο, Βόλος Άρης 1-2. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη Σωτήρη, καλή συνέχεια.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βόλος Άρης 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Χόγκλα το 0-1 στο 21. Ο Λάμπρου στο 54 το 1-1. Και στο επόμενο λεπτό στο 55 ο Τριανταφύλου με αυτογκολ το 1-2 η νίκη για τον Άρη. Επιστροφή στο Λάμπρο Κατσόνη, στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Εδώ θα ζήσουμε ένα δραματικό φινάλε. 2-2 φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Η εκτέλεση του κόρνου με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα μακρυνθεί προς στιγμή. Υπάρχει φάουλ πάνω στον κίπερ των κριτικών, τον Χρήστο Γιώργο. Και με τα πολλά να δούμε και την, πόσα λεπτά είναι των καθυστερήσεων. Διότι θα έχουμε αρκετές, τουλάχιστον 10 λεπτά. Τώρα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Έχουμε μία ακόμη κάρτα, οπότε έχουμε διακοπή. Να υπενθυμίσουμε ότι όλα έγιναν στο 88 όταν ο Σεγγέλια μάρκαρε τον Νίκα. Τη φάση την έχασε ο ρεφερή, όπως έχασε και την πρώτη φάση. Την έχασε, τον κάλεσε ο βαρίστας, ο κ. Σακαλίδης. Υπέδειξε πέναλτι μετά από 2 λεπτά, την οποία εκτέλεσε, ανέλαβε ο Ζέκοβιτς, ο παίκτης που έφερε για πρώτη φορά ο Βόλος πριν από 2 χρόνια. Και μετά στην Κηφισιά κατέληξε και τον Ατρόμητο το πρώτο εξάμεινο εδώ στο Λεβαδιακό. Εκτέλεσε, απομάκρυνε ο Χριστογιώργος, αλλά η μπάλα κατέληξε στον ίδιο ποδοσφαιριστή και ο Σέρβος από κοντά μείωσε 2-1. Και μετά από 2 λεπτάκια, σε ένα ακόμη μελέ εντός περιοχής, μια απομάκρυνση, η μπάλα βρέθηκε εκτός περιοχής από τον άξονα 5 μέτρα. Όπως ήρθε ο δεξιοπόδαρος Νίκας, με ένα τέλειο πλασέ, η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Χριστογιώργου διαμόρφωσε το 2-2 και σοφάρισε τα γκολ του Ανδρούτσο στο 11ο με ένα τέλειο σουτ έξω από την περιοχή και μια ωραία κεφαλιά του Σαλσέδο στο 37. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέγαμε από την αρχή, πάμε να περιγράψουμε ένα αγώνα με πολλά γκολ, τα έχουμε ήδη. Έχουμε 4 γκολ, έχουμε τουλάχιστον 12 κάρτες, έχουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θα δούμε πού θα καταλήξει, καθώς ο Λεβαδιακός μετά τη νίκη του Άρη, με την ισοπαλία αυτή τη στιγμή, νομίζω ο Δημήτρης θα με βοηθήσει, έχει 29 βαθμούς, ενώ ο Άρης νίκησε και είναι στο πλην 1, αν δεν απατώμε, θα μας τα πεις αυτά.
1: Ο Λεβαδιακός νομίζω τώρα έχει 29, ο Άρης 28.
2: Είναι στον πότε και την Κυριακή, το τελευταίο παιχνίδι είναι ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω που παίζει, θα μου το πεις εσύ αργότερα. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει την πέμπτη
1: τελευταία πέση. Αγωνιστική Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος.
2: Να, ένας μίνι τελικός με έπαθλο τις εντυπώσεις και,
1: ναι,
2: κάποια,
1: ναι,
2: χρήματα,
1: το γόητρο.
2: Και κάποια χρήματα. Ναι, και κάποια χρήματα από τη Λίκα. Πάμε στην επίθεση με τον Τσιβελακίδη, ένα προϊόν των Ακαδημιών της ΣΑΚ παλαιότερα και του Ολυμπιακού. Με την επίθεση από τα αριστερά με τον Μπάλτζη, μπάλα δεν καταλήγει κόρη, καθώς ο Κοστούλας εκείνη, ο οποίος θα απομακρύνει μακριά με τον Λεβαδιακό, να επιμένει και να ψάχνει 5ο γκολ και για να νικήσει το κακό του δαίμονα τον Όφη, που τον άφησε πριν από 60 μέρες εδώ στον ημιτελικό τον δραματικό εκείνον, εκτός τελικού και ενδεχομένως εκτός Ευρώπης, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κατακτούσε την πρώτη ή την δεύτερη θέση. Το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα είναι πλάγια κοντά στην σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρυνθεί προς τη μήνυ, η μπάλα σε κόρνερ, η πλάγιο είναι πλάγιο out εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, με τη θερμοκρασία πάντα υψηλά στους 30 βαθμούς, στον αέρα να είναι υπέρ του Λεβαδιακού στο δεύτερο ημίχρονο και τον Μπάλτσι να τροφοδοτεί τον αρχηγό, τον Λιάγκα. Λιάγκα σηκώνει την μπάλα ψηλά για τον Βίχο, την κρατά, αυτό θα κάνει την σέντρα. Κλέβει την μπάλα όμως ο Αθανασίου που είναι μόνος του με 4. Τι θα κάνει, θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Την πετάει μπροστά, να φύγει μόνος του. Προλαβαίνει όμως ο Λιάγκας, επιστρέφει στην άμυνα, διορθώνει το λάθος του νωρίτερα. Και ο Λεβαδιακός έχει ξανά επίθεση στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα. Για να δούμε τον Πεντρόζο, τον Τσιβελεκίδη και τον Μπάλτζη. Κινητήριο μοχλό των Βιωτών. Η μπάλα πάει αριστερά από τον Γκούμα. Θα γίνει το γέμισμα, όχι, θα γίνει ένα γέμισμα από τα αριστερά, θα γίνει σέντρα, κεφαλιά, γκολ, απίστευτο, απίθανο, 3-2 Λεβαδιακός, ολική ανατροπή εντός 8 λεπτών, 3-2 με κεφαλιά από τα 3 μέτρα, ο Λεβαδιακός κάνει λοιπόν το κόλπο κρόσο, κάνει το ρυφηφί του αγώνα, προηγείται 3-2 και είναι μπροστά στους 3 βαθμούς και την κατάκτηση της 5ης θέσης.
1: Τι μάτς βλέπεις, Δημήτρη?
2: Σέντρα τέλεια, κεφαλιά τέλεια, το γκολ τέλειο για το Λεβαδιακό, με τον Χρήστο Γιώργο να τα λέει με τους συμπαίκτες του και τον ρέφερι.
1: Τι μάτς βλέπεις πραγματικά, 3-2, ολική ανατροπή για τον Λεβαδιακό που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Και γύρισε το παιχνίδι.
2: Είναι κρίμα πάντως για αυτή την ομάδα, την ποδοσφαιρομηχανή, την γκολμηχανή, να μην κερδίζει τίποτα φέτος, γιατί και σήμερα αποδεικνύει ότι είναι μια ομάδα, ένα δημιούργημα του Νίκου Παπαδόπουλου, του Κυρκησιώτη προπονητή, Μια ομάδα τέλεια η οποία δεν άντεξε την πίεση του Παναθηναϊκού και έχασε την πέμπτη θέση και είχε την ατυχία στο κύπελο να βρεθεί μπροστά σε έναν ψυχωμένο όφη και να χάσει την πρόκληση στον τελικό. 3-2, ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι σήμερα στην Βιωτία με τον Λεβαδιακό. Φοβερή ανατροπή και το γκολ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Πεντρόζο, λοιπόν, καθώς ο Μανθάτης, ο οποίος εισήλθε ως αλλαγή, έκανε την τέλεια σέντρα και την τέλεια κεφαλιά από τον Πεντρόζο, ο οποίος δημιουργεί το τρίτο γκολ για τον Λεβαδιακό και δημιουργεί χαμόγελα για τους οπαδούς του Λεβαδιακού, οι οποίοι είναι εδώ, έστω και 800, να δουν την καλύτερη ομάδα φέτος που παρουσίασε ποτέ το βιωτικό ποδόσφαιρο. Και δύο Λεβαδιακός του Γιάννη Κομπότη. Όχι, εδώ ο Αθανασίου ζητάει κάρτα, τι ζητάει. Πάει και τα λέει στον Κουκούλα. Νομίζω δεν είναι καλή συμπεριφορά των παιχνιδιών.
1: Τώρα Δημήτρη, όπως έχει βαθμολογία, ο Λεβαδιακός έχει 31, ο Άρης 28.
2: Ναι, τώρα πλέον ο Λεβαδιακός έχει να παίξει δύο αποτελέσματα για τον Άρη και υπάρχει και το ρεπορτάζ ότι ο Άρης θέλει πολύ τον Νίκο Παπαδόπουλο να επιστρέψει, γιατί ο Παπαδόπουλος έπαιζε στον Άρη και ο παίκτης πήρε μεταγραφή στον Οφή και τώρα την Κυριακή θα πάει εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τελικό αποτέλεσμα, 3-2 για τον... εδώ έχουμε ειρωνικά χειροκροτήματα των παικτών του Όφη απέναντι στον διαιτή. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Τον έχουν περικυκλώσει τον λέσβιο διαιτή και το χειροκροτούν ειρωνικά. Και αυτός απλώς τους παρακολουθεί, ενώ θα μπορούσε νομίζω να τους τιμωρήσει, αλλά αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ώρα για άλλες κάρτες. Το μάτς τελείωσε με ένα δραματικό τρόπο για το Λεβαδιακό, ο οποίος νικά τη λάθος μέρα τον Όφη. Αντί να τον νικήσει την 11η Φεβρουαρίου και να παίξει το τελικό με τον ΠΑΟΚ, τον νικά σήμερα 13 Μαΐου εδώ στη Λιβαδιά με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο τέλος. Μέσα σε 10 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Οπότε να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτες Θερασπόρ, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off για τα μάτς για τις 5-8. Προηγήθηκε ο Όφη στο 11ο λεπτό με τον Ανδρούζο σε ένα τέλειο σούτ εκτός περιοχής με το δεξί μπάλα στο δοκάρι και μέσα. Το 2-0 για τον Σαρτσέτο με κεφαλιά που εκτέλεσε κόρνερ του Σεγγέλια στο 37. Στο 44 η κόκκινη κάρτα του Καραχάλι, ο οποίος είχε δεχτεί την πρώτη κάρτα για μαρκάρισμα. Έκανε ένα έντονο μαρκάρισμα δυναμικό πάνω στον Βίχο, δέχτηκε την δεύτερη και αποχώρησε. Πήγαμε στα αποδυτήρια 0-2. Έβγαλε το Σημελίδη ο προπονητής του Παπαδόπουλου, καθώς έπαιξε με ένα χαφ, δεν χρειαζόταν ο δεύτερος. Έβαλε τον Πεντρόζο, ο οποίος τελικά έμελε να είναι ο άνθρωπος που έγραψε την ιστορία αυτού του αγώνα με κεφαλιά στη σέντρα του Μανθάτη στο 97 να κάνει το 3-2. Είχαν προηγηθεί μέσα σε δύο λεπτά το υπέροχο 2-2 από τον Νίκα και λίγο νωρίτερα η εκτέλεση πέναλτι από τον Οζέκοβιτς στην διπλή προσπάθεια. Πρώτα έδιωξε ο Χρήστο Γιώργος και ακολούθως με δεύτερη προσπάθεια ο Σέρβος είχε μειώσει 2-1. Πολλές κάρτες, έχω χάσει τον αριθμό με 12, δεν ήταν καλός ο διαιτητής σήμερα, τον βοήθησαν και οι βαρύδες, όμως το ποδόσφαιρο κέρδισε γιατί είδαμε 5 γκολ και ο Λεβαδιακός θέλει να κλείσει τη σεζόν όπως την ξεκίνησε, δηλαδή εντυπωσιακά. Φτάνει από τα 60 με τα 3, φτάνει τα 63 τέρματα, συν τα 11 του κυπέλου τα 74, μια ποδόσφαιρο μηχανή, γκολ μηχανή. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία καταχειροκροτείται, ενώ οι παίκτες του Όφη συνεχίζουν και έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία της αναμέτρησης ανήμερα των γενεθλίων του Χρήστου Κόντι, που οδήγησε τον Όφη στην κατάκτηση του κυπέλου στο Βόλο. Εδώ ητάται σήμερα, αλλά ο Όφη πήρε αυτό που ήθελε, είναι κυπελούχος, ενώ ο Λεβαδιακός απλώς θα τον θυμούνται μερικοί ότι ήταν μια ομάδα που έβγηκε πρώτη στην επίτευξη των τερμάτων. Αυτά από εμένα, φίλες και φίλοι της Θεραπόρ. Ακολούθως θα δώσουμε ρεπορτάζ όταν γίνει εφικτό, καθώς υπάρχουν οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 1-4. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη Μαλισιώβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Να σε καλά. Λεβαδιακός Όφη 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Με ανατροπή ο Λεβαδιακός νίκησε. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 10ο λεπτό από το τέρμα του Ανδρούτσου. Ο Σαλσίδος στο 37ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-2. Από εκεί και πέρα ο Καραχάλιος άφησε την ομάδα του Όφη με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και η ολική ανατροπή του Λεβαδιακού ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζέγκοβιτς μείωσε σε 1-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκας ισοφάρισε σε 2-2 μετά από 2 λεπτά. Και στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πεντρόσο διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τον Λεβαδιακό, που είναι πρώτος στην σχετική βαθμολογία των play-off για τις θέσεις 5-8 με 31 βαθμούς. Δεύτερος ο Άρης με 28. Ο Όφη είναι στην τρίτη θέση με 20 βαθμούς και ο Όφη και ο Βόλος τελευταίος με 17 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική για τα play-off στις θέσεις 5-8. Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, τα μάτς στις 5 την Κυριακή 17 Μαΐου. Στο σημείο αυτό θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο στούντιο, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς αποχωρώ και τη θέση μου παίρνει πλέον ο Θάνος Μπλούνας, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παραμένει στην ρύθμιση των ήχων και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Ελένη Φώτη, Άγγελος Ραϊδόνης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πηλιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
2: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
3: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Era Sport 101,8.

13 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα στους δύο αγώνες για τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με το ζητούμενο πλέον να περιορίζεται στην ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη και σε αυτήν που θα τερματίσει τρίτη. Αυτό θα απεχτεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ από την περασμένη Κυριακή. Και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είναι και μαθηματικά στην τέταρτη θέση. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε, είχαμε την ολοκλήρωση των αγώνων για τα play-off θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Σε ένα παιχνίδι με ανατροπή προηγήθηκε Όφη 2-0. Αποβλήθηκε ο Καραχάλιος και στη συνέχεια ο Λεβαδιακός πέτυχε 3 γκολ. Σε αυτά τα play-off δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του τελευταίου εισιτηρίου, του πέμπτου, δεν έχει καμία αξία, η πέμπτη θέση δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή, αφού κυπελούχος αναδείχθηκε ο Όφη και αυτός θα πάρει το τρίτο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, μετά και από αυτήν την έκτη αγωνιστική βαθμολογία έχει ως εξής: στα play-off θέσεις 5 έως 8 προηγεί το Λεβαδιακός με 31 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Άρης με 28, τρίτος ο Όφη με 27 και τέταρτος ο Βόλος με 17 βαθμούς. Και να θυμίσουμε ότι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν αυτές οι τέσσερις ομάδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχουν διαιρεθεί κατά το ίμιση. Με την στρογγυλοποίηση όπου προέκυψε να γίνεται να οδηγεί προς τα κάτω. Νωρίτερα είχαμε και τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Κολοσσός για τα play-off της GBL. 117-76 νίκησε ο Ολυμπιακός. Ο δεύτερος αγώνας γίνεται το Σάββατο στην Ρόδο. Και ο Μπαρτζόκας δήλωσε ότι έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού. Είχαμε και αγώνες για τα play-off ανόδου της τρίτης εθνικής σήμερα. Τα αποτελέσματα: Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Εθνικός Πας Πύργος 2-0 και Ζάκυνθος Πετρούπολη 1-1. Οι δύο τελευταίοι αγώνες του Εθνικού με τον Πας Πύργου και τη Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης για το δεύτερο όμιλο. Αυτό σημαίνει, τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται ως εξής, ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς πέτυχε το μεγάλο στόχο της σεζόν, καθώς με αυτή την ισοπαλία κόντρα στην Ελασσόνα εξασφάλισε και μαθηματικά τη δεύτερη θέση στον πρώτο όμιλο. Ο Άρης Πετρούπολης με την ισοπαλία 1-1 με την Ζάκυνθο για την πέμπτη αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου αγγίζει κατά μεγάλο ποσοστό την άνοδο στην Super League 2. Ενώ ο Εθνικός με την νίκη επί του Πας Πύργου με 2-0 διατήρησε τις ελπίδες του για άνοδο στην Super League 2. Στις 7:30 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Handball για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο αγώνας γίνεται στη Χαλκίδα, Ελλάδα-Ολλανδία. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Sport και ενημέρωση εδώ από την ΕΡΑ Sport. Στις 9:30 ο αγώνας Μπρέσια Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport με τον Βασίλη Μότσι. Και βεβαίως ο αγώνας που θα αρχίσει στις 10 για τα play-off του Europa League, Βαλένθια Παναθηναϊκός, μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και τον Κώστα Σωτηρίου. Θυμίζουμε ότι στη σειρά των αγώνων είμαστε στο 2-2. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο Telecom Center, εκεί όπου ήδη έχουν προκριθεί ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσέ. Στις 10 υπάρχει

0: Αγώνας για την Premier League, Manchester City, Crystal Palace. Δύο αγώνες για το πρωτάθλημα της Γαλλίας σήμερα, στις 8 Μπρέστ Στρασβούργο και στις 10 Λανς Παρίς Σεζερμέν. Και τέσσερις αγώνες για την Ισπανική Λα Λίγκα, στις 8 Βιγιαρεάλ Σεβίλη, Εσπανιόλ Αθλέτικ Βιλμπάο και στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελώνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Και εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το παιχνίδι που θα αρχίσει σε λιγότερο από 15 λεπτά εκεί. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μας θυμίσει τις συνθέσεις και να μας δώσει ό,τι άλλο στοιχείο υπάρχει.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας και στους ακροατές της Era Sport. Έναν αναμονή του ντέρμπι που έχει μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ έχει στεφτεί πρωταθλήτρια, έχει πανηγυρίσει τον τίτλο. Σίγουρα δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Από την άλλη όμως προφανώς θέλει να ολοκληρώσει μια πολύ καλή σεζόν με δύο θετικά αποτελέσματα. Παίζει σήμερα με τον ΠΑΟΚ και βέβαια την Κυριακή που έχει και τη φιέστα της κόντρα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διεκδικεί τον εναπομείναντα στόχο για τη σεζόν, αφού δεν μπόρεσε να κατακτήσει το κύπελο, το πρωτάθλημα, διεκδικεί τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League σε μια μάχη με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, ισόβαθμοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση με 62 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας. Η ΑΕΚ έχει φτάσει στους 70. Ήρεμη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, δεν είναι πολύς κόσμος. Αν σκεφτούμε ότι είναι ντέρμπι, δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 12-13.000 οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο. Νωρίτερα έβρεξε κιόλας, υπάρχει και το ουράνιο τόξο, το οποίο έχει βγει τώρα εδώ απέναντί μας σε μια πολύ όμορφη εικόνα. Και βέβαια για τις συνθέσεις τις δώσαμε νωρίτερα. Όσοι δεν άκουσαν μπορούν να ακούσουν τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε σύγκριση με όσα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές σε Ερασπόρ από το πρωί. Ο Παυλένκα στην εστία, Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, ο Σντόεφ με η Τέστα Χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον μέσω επιθετικά, με το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, παρότι διαθέσιμος είναι πλέον και ο Γιακουμάκης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ Τσιφτσής, Μοναστηρλή, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και ο Γιακουμάκης. Απόντες ο τιμωρημένος Ζαφύρης, οι τραυματίες Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Για την ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές, 5 αλλαγές από τον Νίκολιτς σε σύγκριση με την ενδεκάδα της περασμένης Κυριακής που νίκησε τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρινιόλι στην εστία, στην άμυνα Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράης. Στα χαφ ο Μαρίν και ο Πινέδα με τον Γκοϊτά και το Ζωάο Μάριο στα άκρα, και ο Ζήνη με το Βάργα είναι στην επίθεση. Για την ΑΕΚ στον πάγκο ο Αγγελόπουλος, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, Γεωργίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιώβιτς και Ελίας. Ο διαιτητής ο Γερμανός Σβέν Γιαμπλόνσκι, μια πολύ δυνατή θα έλεγα σφυρίχτρα, και από εκεί και πέρα τέταρτος ο Βεργέτης, στο ΒΑΡ είναι ο Σόρεν Στόρτ. Αυτά κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε. Πλέον είμαστε 10 λεπτά πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Θα περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι και με την ελπίδα να μην λήξει 0-0 όπως έληξε ο αγώνας ο τελευταίος των δύο ομάδων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για την κανονική περίοδο. Βέβαια σε εκείνο το παιχνίδι είχε η ΑΕΚ δύο δοκάρια, είχε χάσει πέναλτι ο ΠΑΟΚ με το Γιακουμάκη. Να θυμίσω ότι στα άλλα δύο παιχνίδια τα φετινά των δύο δικεφάλων η ΑΕΚ νίκησε βέβαια στα play-off με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στην κανονική περίοδο με 2-0 επίσης στην Αθήνα. Αυτά προς το παρόν και βέβαια θα τα πούμε σε λίγο με τη μετάδοση πλέον του αγώνα.
0: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία και συνθέσεις του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Φεύγουμε από την Τούμπα, πάμε στο Γεώργιο Καρεσκάκης για να ακούσουμε, να θυμηθούμε από τον Μπάμπη Παπάζογλου τις συνθέσεις των δύο ομάδων και να μας μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει στο Καρεσκάκης λιγότερο από 10 λεπτά πριν από την σέντρα του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε ακούμε, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Καρεσκάκη, που όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει sold out, Αλλά μετά από καιρό, τουλάχιστον δύο χρόνια και παραπάνω, έχει μια εικόνα που δεν είναι γεμάτο τουλάχιστον. Βέβαια, βλέπω ότι μπαίνει κόσμο σε όλες τις θύρες και Τετάρτη σήμερα, αργά σήμερα, πραγματικά γίνεται πανικός στο ποτάμι που επιλέγω, όπως λέμε εμείς, για να πάνε στο γήπεδο Καλαϊσκά και ο κόσμος. Περισσότεροι τουλάχιστον αυτή τη διαδρομή επιλέγουν. Οπότε πιθανόν να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο ακόμη και μετά την έναρξη του αγώνα. Θυμίζουμε ότι για τον Ολυμπιακό δύο αλλαγές είναι μια αναγκαστική, γιατί ο Ποντένς έπαθε μια ελαφριά διάστηση, ήταν εκτός αποστολής στη θέση του Πέμιο Μάρτιν. Και στο ερώτημα τι θα κάνει τελικά ο προπονητής του Ολυμπιακού στην επίθεση, πήρε απόφαση να μην βάλει τον Ελκάμπη, που δεν θα καλύτερα το τελευταίο διάστημα, και να ξεκινήσει τον Ταρέμι, δηλαδή Τζολάκης, δεξιά Κοστίνια, αριστερά Μπρούνο, Ρέτσο Σπυρόλα στην άμυνα, Γκαρθία Έσε διατηρεί τον Γκαρθία στη μεσαία γραμμή, Ροντινέ δεξιά, Μάρτιν αριστερά, Τσικίνιο και στην κορυφή ο Ταρέμι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτετ έχει τις γνωστές απουσίες. Βάζει το Σχιτεύσκι στο αρχικό σχήμα, χωρίς να αφήνει εκτός τον Τετέι, και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ένα 4-4-2 ή ένα 4-2-3-1 με τον Τετέι να πηγαίνει στα άκρα. Mm-hmm. Λαφόρ κατά τα κολπός, τετράδα στην άμυνα, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος, Σέριν και Κοντούρης το δίδυμο στη μεσαία γραμμή στον άξονα, τα μπόρδα Αντίνο, Τετέι, Σβιντεύσκι. Αν πάει με Τετέι, Σβιντεύσκι στην επίθεση δεξιά, ο Ταμπόρδα αριστερά, ο Αντίνο, έτσι είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Καϊσκά και όταν κέρδισε το Ολυμπιακό 1-0. Εάν πάει ο Τετέι στα άκρα, τότε προφανώς ο Ταμπόρδα θα πάει πίσω, ναι, από τον Σβιντεύσκι.
0: Μάλιστα. Είχε αγωνιστεί και με την ΑΕΚ και ειδικά στον αγώνα στο Απόστολος Νικολαίδης για τα play-off, λέω, κάποια στιγμή στα άκρα ο Τετέι.
2: Ναι, αλλά λέω για το επίπεδο αρχικού σχήματος, γιατί είχε ξεκινήσει ο Παντελίδης, ενώ τώρα είναι ο Σφιντέρσκι. Τώρα ανακοινώθηκε και το όνομα του με την Λίμπαρ. Κανονικά η αποθέωση από τον κόσμο, μπορεί ο Ολυμπιακός να μείνει εκτός τίτλων, αλλά η σχέση του κόσμου με τον Βάσκο Ρομαντή είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ναι. Σημαίνει αυτό κάτι για το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των play-off σχετικά με
2: μετά
0: την παραμονή
2: την
0: του προπονητή,
2: η επιθυμία
0: του κόσμου για παράδειγμα, αυτό λέω.
2: Περιμένουμε μετά το play, μετά την λήξη των play-off, να γίνει μια συνάντηση πριθανότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπα, να τα βάλουν κάτω και να φτιάξει το πλάνο της επόμενης σεζόν. Τώρα, εάν το πλάνο είναι διαφορετικό, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει διαζύγιο, δάνομο, αλλά το έχω πει πολλές φορές. Είναι και η σχέση του Μαρινάκη με τον με τη Λίμπα ιδιαίτερη, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή πρόκειται και από μια αποτυχημένη πια σεζόν Ολυμπιακό, τουλάχιστον το συνόλο, γιατί δεν ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη, στο Champions League, πήγε μια χαρά, πέρασε και στην ενδιάμεση φάση, ήταν επιτυχία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να τα βάλει κάτω, να φτιάξει ένα πλάνο. Αν ταιριάζουν, έτσι δεν είναι, μπορεί και ο προπονητή από το πλάνο του υπηρετή ή και το πλάνο του προπονητή να μπορεί να το υπηρετεί στη διοίκηση, τότε συνεχίζει. Δεν έχει κάποιο λόγο να μην συνεχίσει, διαφορετικά θα πρέπει να βρει έναν άλλον. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα γίνει συνάντηση και η σχέση είναι ιδιαίτερη και του εισδίκηση με το προσωπικά του Μαρινάκη με τον με τη Λίμπαρ και του κόσμου με, με τη Λίμπαρ. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Παππού, Παντελού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Πεθάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
22: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Πάμε στα γήπεδα, σε Τούμπα και σε Καρεσκάκη. Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι συνάδελφοι από τα δύο γήπεδα θα είναι στον αέρα και θα μπορούν να παρέμουν ανά πάσα στιγμή όταν συμβαίνει βέβαια κάτι σημαντικό. Αρχίζουμε από το γήπεδο της Τούμπας. Πάω ΚΑΕΚ, Γιάννης Βοητσίδης.
1: Πάω ΚΑΕΚ λοιπόν, πρώτα δευτερόλεπτα στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, σε μια Τούμπα όπου οι θεατές αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι περίπου 15-16.000. Ήρεμη η ατμόσφαιρα, η ΑΕΚ είναι τώρα στην επίθεση, από τα δεξιά απομακρύνει ο Κετζιόρα. Να θυμίσω τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κένι Κετζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα Οσδόεφ, Μεϊτέ Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια Τάισον και Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ενώ η ΑΕΚ πιέζει ψηλά, τώρα πιέζει τον Κετζιόρα, ο Ζίνη, και ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πλάγιο out. Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι στην εστία, στην άμυνα ο Ρώτα, ο Βίντα αρχηγός σήμερα, ο Ρέλβας και ο Πενράης, Ζωάο Μάριο, Μαρίν Πινέδα, Κοϊτά, με το Ζίνη και τον Βάργα στην επίθεση για τον Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στο προσκήνιο, τώρα ο Μεϊτέ είναι αυτός που αφήνει για τον Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει στο επιθετικό transition, η μπάλα καταλήγει στον Βίντα. Η ΑΕΚ η οποία μπήκε δυνατά, ίσως και με τον αέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν δύσκολα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια για την ΑΕΚ είναι και πάλι η προσπάθεια με τον Ζωάο Μάριο να ελέγχει υπό την πίεση του Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς, είπαμε, για την ΑΕΚ αρχηγός ο Βίντα, με διαιτητή το Γερμανό, το Σβέν Γιαμπλόνσκι. Στο κέντρο του γηπέδου ο Κένι, ο οποίος αλλάζει τώρα την μπάλα με τον Τάισον, και θα ήθελα βέβαια μέσα στη μετάδοση να εκφράσω και τη θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, ενός σπουδαίου δημοσιογράφου και ανθρώπου, έτσι, με ήθος, με σεμνότητα, συναδελφικότητα, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν και δική μου τιμή που ξεκίνησα υπό τις οδηγίες του στην Era Sport αυτό το ταξίδι στον κόσμο των αθλητικών μεταδόσεων το 1993, όταν γεννήθηκε το δημόσιο αθλητικό και ραδιόφωνο.
0: Και συνδέθηκε με την γέννηση αυτού του ραδιοφώνου που ακούμε, ναι, που ακούτε, της Era Sport, και τα δικά μου συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Γι' αυτό και εγώ ήθελα να το εκφράσω, έτσι, καθώς είμαστε στη διάρκεια μιας μετάδοσης, γυρίζοντας 33 χρόνια πίσω, τότε στο ξεκίνημα της Era Sport, που είναι αλήθεια, και εγώ νεαρός είχα την τύχη υπό τις δικές του οδηγίες, έτσι, να ξεκινήσω τις μεταδόσεις και με τη θερμή υποστήριξή του. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό. Μάλιστα. Εδώ στην Τούμπα 0-0 παραμένει.
0: Πάμε και στο Γιώργιος Καρεσκάκης, άρχισε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δίνουμε το λόγο στους Μπάμπου Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τους ερυθρόλευκους να είναι στην επίθεση, ένα κερδισμένο πλάγιο λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σόρτ, κόκκινες κάλτσες για τον Ολυμπιακό, πράσινη εμφάνιση, πράσινη μανέτα, πράσινο σόρτ και πράσινες κάλτσες για τους φιλοξενούμενους, που είναι τώρα στην επίθεση με τον Αντίνο από αριστερά. Δυσκολεύεται να κατήσει την μπάλα, πέσει έλαφο. Παίζονται, λέει, ο Μπρένοβιτς, ο διαιτητής από τη Σλοβενία, ο Τουρμπά. Τον πιέζει ο Καρέμι, ο Ολυμπιακός επιτίθεται μπροστά. Σε αυτήν που είναι το σάπο του πήρα 7, η πίεση του Καρέμι απορρίπτει καρπού και μετά την παραπλάγιο ο κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ένα πλάγιο με Ολυμπιακό από δεξιά, στο ύψο περιοχή των πράσινων, από δεξιά. Όπω επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Τζολάκη, Φωστίνη, Ναμπρούνο, Ρέτσο, Πυρόδα, Γκαρθία, Έσερο, Δημέη, Μάρτιν, Τσικίνιο, Ταρέμι για τον Ολυμπιακό, Λαφόν, Καλάβρια, Κυριακόπουλο, Πάρνερ, Πράν, Τουμπά, Τσέριν, Κοντούρη, Ταμπούρδα, Αντίνο, Τετέι, Σιδέν, Σιδέν, το Παναθηναϊκό. Και βλέπουμε στο ρόλο πρώτα λεπτά, Χρήστο, ότι τελικά πάει περισσότερο σε ένα 4-4-2, δηλαδή δεξιά ο Ταμπούρδα, αριστερά ο Αντίνο, όπω έπεσαν και στο παιχνίδι στο Καρισκάκι στο 0-1, και στην κορυφή ο Τετέι με το Σιδέν. Εδώ υπήρχε φάουλ, νομίζω, υπέρ του Σιδέν που δεν δόθηκε και κόψε ο Μπρούνολα. Βρήκε με τα χέρια τον αντίπαλο του. Έλα, Χριστό.
4: Ευχαριστώ, Γιώργο Καρπαντή. Όπως το βλέπω σαν πρώτη κίνηση, κάποια στιγμή μου θυμίζει 4-2-3-1. Δηλαδή, τα δύο κεντρικά χαφ, τριπλέτα μπροστά, δεξιά από τα μπόρτα, αριστερά, αντίνο, κεντρικό χαφ, το συντέστημα, ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Με την προσπάθεια που γίνεται εκεί, βάλαμε μέσα στην περιοχή, από μακρύ ο Τουμπά, θα διώξει ο Σιντέρσκι προς τον Τετέι, αλλά και θα πάρουν πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού με το Ρέτσο και θα βρεθούν και πάλι σε θέση κατοχής για να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τον άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε δεύτερο Τετέι, λοιπόν, για την αρχή είχαμε ένα προβληματισμό και ο Ολυμπιακός γίνεται εκεί μπροστά, αλλά προλαβαίνει ο Καλάβρια. Όχι, ο Ζάστον θα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Ο Ταρέμι γυρνάει, κάνει μια πάσα προς τα πίσω για το Τσικίνιο. Θα γίνει μια ωραία επίθεση από πλευρά του Ολυμπιακού με γρήγορη την αλλαγή τη μπάλα. Δύο-τρει φορέ φάνηκε να σβήνει η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάτι γίνεται τώρα με την άστοχη σέντρα την καρδία προ τον κρατοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Λαφόν. αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακό να κρατήσει όταν τη φάση και να δημιουργήσει μια μορφή πίεση στον Παναθηναϊκό, χωρί όμω να το αποφέρει η μεγάλη ευκαιρία αυτή η πίεση. Στο τέταρτο λεπτό, 0-0, και να μάθει που από ό,τι βλέπουμε τον Μπάμπη και δυο θέλουν και την οποία αρκετά ανοιχτά στο παιχνίδι. Θέλουν να φτιάξουν το λίγο πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. 0-0 λοιπόν στο τέταρτο λεπτό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ Γιάννη Βοητσίδη.
1: Στην Τούμπα λοιπόν, όπου έχουμε μπει στο 7ο λεπτό του ντέρμπι, πάω ΚΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με την ΑΕΚ να έχει καλύτερη εικόνα στο ξεκίνημα. Έχει βάλει δύσκολα, χωρίς να έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Έχει βάλει όμως δύσκολα με κάποιες σέντρες και από τον Πενράι στο 2ο λεπτό, από τον Ρότα στο 4ο, στο 5ο λεπτό είχαμε ένα γέμισμα από τον Μαρίν με στόχο το Βάργα. Δύσκολα μπόρεσε να απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟ και ο Παυλέν σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά η ΑΕΚ μπήκε με τον αέρα της πρωταθλήτριας, με τον αέρα της ομάδας που δεν έχει να χάσει κάτι και που ίσως οφείλει να παίξει και ως πρωταθλήτρια πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνεται μέσα στο γήπεδο. Τώρα μια προσπάθεια από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα πηγαίνει στον Ρέλβας, ο Ρέλβας γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, μία από τις 5 αλλαγές του Νίκολιτς σε σύγκριση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής που η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Ρότα τώρα πιέζεται από τον Τάισον, δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ψάχνει το Βάργα. Βάργα και Ζήνη, οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ σήμερα, με τον Ζωάο Μάριο αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ, στον άξονα είναι ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ, πάντως δύο παίκτες οι οποίοι έχουν προβλήματα, έχουν ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό, δεν είναι στο 100%, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ειδικά ο ΠΑΟΚ στα χαφ έχει λειψανδρία, γιατί είναι ο Ζαφίρης τιμωρημένος, ο Καμαρά είναι τραυματίας από τον τελικό του κυπέλου με τον Όφι. Ουσιαστικά πίσω από τον Μεϊτέ και τον Οσδόεφ οι επιλογές του Λουτσέσκου, αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες μπορούν να βγάλουν ποιοτικό 90 λεπτό, είναι από πίσω ο Μπιάνκο και ο νεαρός ο Τσοπούρογλου. Στο ένα το πλέον λεπτό του αγώνα
0: 0-0,
1: το 0-0 να παραμένει. Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Στο 6ο λεπτό, στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα προηγείται με 3-2. Ο αγώνας γίνεται στην Χαλκίδα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Και εμείς πάμε ξανά στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Μπάμπης Παπάζογλου, Χρήστος Κοντός.
2: 7ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα. Έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Πιέζει τον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει βγάλει τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια στην παρουσία που είχε στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες. Ο Ροντινέη από δεξιά παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο η κόντρα με τον Τσέριν, η παράδοση θα πάει στον Τουμπά. Στο έδαφος ο Τσικίνιο έχει χτυπήσει στο μαλαίο παιχνίδι ο Μπρένοβιτς για να δει αν χρειάζεται να μπει το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι και ο Ταρέμι σε αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει ότι είναι πολύ φρέσκος και κινείται πάρα πολύ και στον ανοιχτό χώρο, αλλά και ψάχνει τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτή την υπεροχή. Ο Τσικίνιο θα σηκωθεί, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ο ελεύθερο βέβαια η μπάλα θα είναι στους παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα το Τουμπά, περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αφήνει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν πάλι στο Τουμπά και τώρα παίζει με τον Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα, χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ από τον Μπρούνο. Πάει να παίξει γρήγορα ο Κοντούρης, το ξανασκέφτεται γιατί είχαν γυρίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι η μπάλα στείνεται και πάλι στο ίδιο σημείο, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή. Από το φάουλ για τους πράσινους, η ματιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τον έβγαλε με το σώμα ο Ρέτσος, η μπάλα πήγε στα χέρια του Τζολάκη. Όλα αυτά μόλις μπήκαμε στο 1ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση, αλλά με τον Ολυμπιακό να έχει μπει το που λέμε φουριόζος, καλύτερα στο ντέρμπι μέχρι τη στιγμή. Η μπάλα πηγαίνει πίσω πάλι στο Τζολάκι από τον Ρέτσο και εκείνος δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο κλεισμένος αφήνει την μπάλα στον Πιρόλα και ο Πιρόλα θα παίξει με τον Ρέτσο παράλληλα. Τώρα τρέχει ο Τετέι. Είπαμε, είναι στην ευθεία με τον λίγο πιο πίσω από τον Σφιντέσκι. Απλά ο Τετέι όταν αμήνει το Παναθηναϊκός πηγαίνει πιο αριστερά για να παίξει τα άκρα και να γυρίσει ακόμη πιο πίσω ο Αντίνο. Αλλά όταν είναι, όταν είναι παράταξη, καταλαβαίνει σε δεξιά όταν μπορεί, αριστερά ο Αντίνο. Η βαθιά παλιά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί ο Τουμπά είχε βάλει το σώμα του, είχε αφήσει εκτός φάσης τον Ταρέμι, είπα, αλλά πήγε στα χέρια του Λαφόν, την αφήνει κάτω για να παίξει με τα πόδια, με ένα γέμισμα. Εκεί είναι ο Ρέτσος και ο Κωστίνια, τώρα τρέχει ο Αντίνο, είναι μακριά, ο Κωστίνια θα γυρίσει με ασφάλεια στο Τζολάκι. Και εκείνος θα παίξει πάλι με τον συμπαίκτη του, γιατί είχε μείνει πιο ψηλά ο Αντίνο, κερδίζει μέτρα Πορτογάλος, μπακ του Ολυμπιακού. Τώρα τρέχει ο Αντίνο για να τον μαρκάρει, έχει ανέβει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει το γύρισμα, βγαίνει ο Τουμπάι, κόντρες θα διώξει τελικά ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού σε πλάγιο out, από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, κοντά στο ίσως μεσαίας της άμυνας, της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, με τον Κωστίνια να γυρίζει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος γρήγορα στον Πυρόλα, είναι κοντά και ο Γκαρθία, εκεί θα πάει η μπάλα. Και πάλι ο Ρέτσος έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Παίζει δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη για τον Έσε, πίσω η μπάλα στον Κωστίνια. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο για... κάνει τη σέντρα. Πάει να περάσει ο Τουμπά. Πρώτο Ταρέμι. Απομακρύνει σωτήρια. Πήγε να περάσει εκεί η μπάλα. Ταρέμι ήταν σε θέση βολής. Πιέζει τον παίκτη Ολυμπιακό. Αλλά ο Αντίνο κρατάει. Και βγάζει τον Σφιντέρσκι που είναι στο χώρο τη μεσαία γραμμή και ανεβάζει από δεξιά τον Καλάμπρια. Ο Ιταλός Μπακ περνάει τη μεσαία γραμμή. Έχει δεξιά τον Ανταμπόρδα. Παίζει με τον Σφιντέρσκι. Μπαίνει ο Έσε. Κόβει, παίρνει και το φάουλ από την προσπάθεια του διεθνή Πολωνού επιθετικού.
0: Μάλιστα,
2: του
0: πάμε στην Τούμπα. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Τούμπα, νωρίτερα εκτελέστηκε ένα κόρνερ από πλευρά ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Μπρινιόλι βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Είμαστε πλέον στο 13ο λεπτό του ντέρμπι των δικεφάλων. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Είπαμε με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για τους 3 βαθμούς, καθώς διεκδικεί με τον Ολυμπιακό τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει φτάσει στους 70 βαθμούς, έχει πανηγυρίσει ήδη την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντως μέχρι τώρα θα έλεγα ότι στα σημεία η ΑΕΚ φαίνεται κάπως καλύτερη, ειδικά στα πρώτα 5-6 λεπτά φάνηκε έτσι να πιέζει με κάποιες έντρες που δυσκόλεψαν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε δει πάντως μέχρι τώρα κάποια αξιόλογη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ τώρα πιέζει ψηλά με Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ σε αυτό το αμυντικό 4-4-2 για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος και ο Γερεμέγεφ σουτάρει, ο Μπρινιόλι αποκρούει. Πρώτη καλή στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πίεσε ψηλά. Έγινε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ. Το σουτ από το Γερεμέγεφ δυσκόλεψε τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι όμως έπεσε και απομάκρυνε την μπάλα. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με αυτό το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και την απόκρουση του Μπρινιόλι στο πλασέ του Γερεμέγεφ. Ενώ τώρα η ΑΕΚ βγαίνει με 6 παίκτες μπροστά, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κόβει τελικά τον Ζήνη ο Κετζιόρα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει στη συνέχεια το πλάγιο out. Είδαμε λοιπόν αυτή την καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το σουτ του Γερεμέγεφ και την απόκρουση από τον Μπρινιόλι και στη συνέχεια την ΑΕΚ να βγαίνει απειλητικά στο επιθετικό transition και τον Κετζιόρα να δίνει τη λύση. Ο Βίντα ήταν αυτός που έκανε το λάθος στην πάσα προς κάποιον συμπαίκτη του στα χάφ. Ο Τάισον έκλεψε, έδωσε στο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ήταν όμως μια καλή στιγμή, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Είμαστε πλέον στο 15ο λεπτό του αγώνα. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά φαίνεται να έχει ανεβάσει την απόδοσή του με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος δίνει για τον Κετζιόρα και ο Κετζιόρα ψάχνει στην άλλη πλευρά τον Μπάμπα. Θα είναι κομβικό το τι θα γίνει στα χαφ με τον Πινέδα και τον Μαρίν, σίγουρα να έχουν περισσότερα τρεξίματα από το Μεϊτέ και τον Οσντόεφ. Ειδικά ο Γάλλος είναι καταπονημένος, αγωνίζεται με πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό. Θα είναι κομβικό αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με την ποιότητά του από τα άκρα, τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, τον Τάισον από τα αριστερά όπου πολλές φορές πηγαίνει και ο Κωνσταντέλιας να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ τώρα είναι στο προσκήνιο ψάχνοντας κάποιον παίχτη στην επίθεση, τον Κοϊτά. Να πω ότι ο Κοϊτά είδε λίγο νωρίτερα την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα από το γερμανό διαιτητή, το Σβέν Γιαμπλόνσκι, γιατί ο παίχτης της ΑΕΚ ανέκοψε αντικανονικά από πίσω τον Τάισον, ο οποίος ξεκινούσε μια κούρσα απειλητικά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, την είδε ο Κοϊτά. Και ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο, όπως είπαμε, από τα δεξιά με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους για την άμυνα της ΑΕΚ. Σεντράρει, η μπάλα απομακρύνεται και στη συνέχεια γίνεται το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Ο Σντόεφ κερδίζει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το...
0: Είμαστε λοιπόν στο 17ο λεπτό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στον αγώνα handball Ελλάδα-Ολλανδία 8-4. Στο 13ο λεπτό, αγώνας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου handball. Πάμε ξανά στο Γεώργιο Καρεσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Εδώ είμαστε, Θάνο, φίλες και φίλοι, λίγο πιο πίσω χρονικά. Μόλις τώρα συμπληρώνουμε τα 15 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 0-0 χωρίς κάποια αξιόλογη φάση νωρίτερα. Πριν από ένα 1,5 λεπτό, παραδείγματος χάρη, λέμε καλή κόντρα επίθεση. Παρέσε σε έναν δίνο είχε την επιλογή να σουτάρει άμεσα διαγώνια αριστερά από την περιοχή, να σπάσει την μπάλα στον άξονα. Κατέληξε και πρώτα, αλλά εκεί το διαλύθηκε η προσπάθειά του, απομακρύνθηκε. Ήταν πιο καλή στιγμή επιθετικά του Παναθηναϊκού. Σε εμά, μου φαίνεται τον Ολυμπιακό να εκτελεσίσει και να την πάρει στα δικά του πόδια.
1: Να πάρω στην Τούμπα η πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ, με την κεφαλιά του Βάργα να αποκρούεται με πολύ δυσκολία από τον Παυλένκα και την ΑΕΚ να κερδίζει κόρνερ. Είπαμε, με αρκετές σέντρες έχει απειλήσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, οι σέντρες κυρίως προς τον Βάργα, βέβαια, που είναι πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση ο Παυλένκα με υπερπροσπάθεια κράτησε το 0. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η ΑΕΚ ισοφαρίζει τις ευκαιρίες. Θυμίζω νωρίτερα είχε την ευκαιρία ο Γερεμέγεφ για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε και την εκτέλεση του κόρνερ τώρα μετά από αυτή την απόκρουση του Παυλένκα. Η κεφαλιά από το Βίντα που είχε προωθηθεί και η μπάλα καταλήγει out. Αυτή η κεφαλιά πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 πλέον στο 19ο λεπτό, έχοντας δει δύο καλές φάσεις, μία για τον ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ και την απόκρουση του Μπρινιόλη, και μία πριν από λίγο την εντυπωσιακή επέμβαση πολύ δύσκολη του Παυλένκα. Μάλιστα. Στην κεφαλιά του Βάργα.
0: Είχαμε ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό όμως.
6: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από μια πολιορκία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα βγήκε αριστερά στον Μάρτινς. Έκανε το σούτ, η μπάλα υπήρξε κόντρα πάνω στο ψυχήνιο, την έφερε ωραία στο αριστερό. Έκανε το σούτ λίγο πλάγια, αλλά έγινε το κορμί του και έδωσε ύψο στην μπάλα. Η μπάλα πέρασε πάνω τα δοκάρια του Παναθηναϊκού. Είναι το ίδιο ποτέ ο Ολυμπιακός. Έτσι εδώ βρίσκει μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 16 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Συνεχίζει, Μπάμπη, από το Καραϊσκάκη.
6: Θέλει κερδίζει τον Πυρόλα και πάει να δώσει ο Σφιγγέρης ένα 2, αλλά ο Κωστίνια καλύπτει και παραχωρεί πλάγιο out. Εδώ πήγε να βγει, να φανεί απειλητικός ο Παναθηναϊκός. Ωραία κάλυψε με το σώμα του ο Τετεή, πήγε να παίξει ένα 2 με τον Σφιγγέρης και ο Κωστίνια ήταν κοντά στη βάση και το απομάκρυνε. Ο Σφιγγέρης με τον Τετεή, ο Τετεή πάει για τον Σφιγγέρης, δεν περνάει παλιά από το Ρέτσο και τώρα ο Τσικίνιο. Πάει να παίξει ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρτινς και τον Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει παίκτες. Είναι 4 με 5. Και τώρα θέλει και ο Αντίνο να βοηθήσει. Το γύρισμα για τον Τσικίνιο και παλιά out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το 18 με τον Ροντινέη να κάνει το γύρισμα. Ο Τσικίνιο έπιασε την κεφαλιά όπως έπεφτε όμως από το άλμα. Η μπάλα πήγε χωρίς δύναμη, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Λαφών. Εκεί μπάλα πέρασε όμως πάνω από τα δοκάρια του goalkeeper του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός και στο ροδομάτς είναι καλύτερος, έχει τον έλεγχο, είναι επικίνδυνος, αλλά παρουσιάζει και στο το ξεκίνημα του αγώνα την ασθένεια, εισαγωγικά, των προηγούμενων αγώνων, δηλαδή να χάνει τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Η μπάλα είναι στον αέρα, ο Τετέι παίρνει μια κεφαλιά, ο Ρέτσος, ο Τετέι ξανά, πάλι ο Ρέτσος. Ο κατεβάζει ο Τσέρι, ο Κοντούρης εκείνο, εκνεύει ο Τετέι και θα πάρει το φάουλ από τον Ροντινέη στον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό με την ωραία κίνηση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος θα σηκωθεί τώρα
2: Το φάουλ είναι λίγα μέτρα κάτω από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά σε σημείο για γέμισμα. Πάω στην μπάλα ο Τσέριν, περιμένει ανέβει ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά μαζί με Σφιντέρσκι, Τετέι και τον Αντίνο, οι πέντε που είναι στο όριο της περιοχής. Σηκώνει ο Τσέριν, εκεί είναι ο Γκαρθία που απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει όμως εκεί που είναι μόνο παίξι Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πάει να κάνει το άνοιγμα ωραία για το Σφιντέρσκι πανέξυπνο στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ήταν στα πλάγια και δεν μπορούσε να προλάβει. Ο σέντερφορ του Παναθηναϊκού, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αριστερά με τον Μπρούνο. Μπάλα πηγαίνει στον Έσε. Ο Έσε με τον Κοντούρη κατάει την κατοχή. Ο Τσικίνιο Γκαρθία με τη μία και τον Ταρέμι που είναι πλάγια, αριστερά. Πάει να παίξει δεξιά και με τη βοήθεια του Γκαρθία βγαίνει ο Τουμπά και απομακρύνει με το κεφάλι. Μπάλα πηγαίνει στον Κοστίνια που αφήνει πίσω στο Ρέτσο. Λίγο πριν συμπληρώσουν 20 λεπτά αγώνα εδώ στο Καϊασκάκι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μπρούνο από αριστερά ο Ολυμπιακός. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πιέζεται από τον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο γυρίζουν και καλύπτουν τα μπακ, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο που δίνουν βοήθειες. Ο Ρίτσος δεξιά για τον Κοστίνια. Πάει να κάνει κίνηση ο Ταρέμι, εκείνο στον Τουμπά. Τον πιέζει ο Ταρέμι, ο Τουμπά βγάζει τελικά για τον Αντίνο. Πάνω του κολλημένο ο Κοστίνια κερδίζει και τώρα ο Ροντινέη. Πάμε έξω το Τσικίνιο, δεν μπορεί να κοντρολάρει, απομακρύνει ο Τουμπά. Παίρνει ο Έσε και δίνει για τον Κοστίνια. Με τον Αντίνο, εδώ κερδίζει ο Αντίνο. Και να του κάνει φάουλ ο μπακ του Ολυμπιακού. Της Ματάρης, ο Αργεντινός εξέρου του Παναθηναϊκού, πήρε αυτή τη μονομαχία από τον αντίπαλό του. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, περίπου 10 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Από αριστερά, όπως ξεκινούν την επίθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. Με τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα. Ο Κυριακόπουλος περιμένει την κίνηση κάποιου μέχρι του. Παίζει με τον Τετέι που έχει μπει στα άκρα. Με τον Κοστίνια η κόντρα. Κατάει ο Τετέι. Περνάει και τον Έσε. Και παίζει με τον Σφιντέρσκι. Αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με τον Κοστίνια. Ο Αντίνο πάνω από την περιοχή. Κάνει το γύρισμα η κόντρα. Η μπάλα βγαίνει σε ένα σημείο για κάνει το σούπο. Κοντούρη δεν βρίσκει την μπάλα όπως θέλει. Έτσι βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Μένει ο Παναθηναϊκός. Στην επίθεση πλάγιο από την παρέμβαση του Μπρούνο. Μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού όλα αυτά. Με τον Παναθηναϊκό να κερδίσει μέτρα. Να είναι τώρα κοντά στο έξω της περιοχής του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού συγγνώμη. Με τον Καλάμπρια στην επαναφορά στο ίδιο Μπρένοβιτς. Για να εκτελεστεί τώρα. Να γίνει τώρα η επαναφορά από το πλάγιο. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Παίζει με τον Τζέριν, ο Καλάμπρια, ο Μάρτινς, ο Τσικίνιο, η μπάλα στον αέρα, ο Γκαρθία, ο Ταρέμι, μια κεφαλιά και τώρα ο Ροντινέη πάει απ' έξω ανοιχτό κήπο με τον Μάρτινς. Ωραία ο Τουμπά. Διαβάζει τη φάση την παραχωρή πλάγιο. Ο Τουμπά έχει καλές τοποθετήσεις και έχει κόψει πολλές προσπάθειες των παιχνών του Ολυμπιακού πριν γίνουν πολύ απειλητικοί.
0: Είμαστε λοιπόν στο 22ο λεπτό, Μπάμπη. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω ΚΑΕΚ Γιάννης Βοητσίδης.
1: 0-0 και στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ τώρα απειλητικά στην περιοχή της ΑΕΚ με τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα απομακρύνεται όμως και ελέγχει ο Ζωάο Μάριο. Είμαστε στο 25ο λεπτό του ντέρμπι. Το 0-0 παραμένει. Κερδίζει η ΑΕΚ ένα φάουλ με τον Κοϊτά στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Το 14ο λεπτό μετά το λάθος του Βίντα, ο Τάισον έδωσε στο Γερεμέγεφ. Αυτός προσπάθησε να Λασάρι, ο Μπρινιόλι απέκρουσε και στο 18ο λεπτό ο Βάργα απείλησε με μια κεφαλιά, ειδικότητά του βέβαια, εντυπωσιακός σε αυτές τις έντρες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Κέρδισε λοιπόν τη μονομαχία από τους στόπερ του ΠΑΟΚ ο Βάργα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα με μια εντυπωσιακή υπερπροσπάθεια θα έλεγα μπόρεσε τελευταία στιγμή να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Από εκείνο το κόρνερ είχαμε και μια κεφαλιά out του Βίντα, δεν ήταν όμως τόσο απειλητική. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες πριν από περίπου 3 μήνες είχαν φέρει 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας 15 Φεβρουαρίου για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 0-0 ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Τούμπα. 0-0 και τώρα. τώρα βέβαια ακόμη είμαστε νωρίς, είμαστε μόλις στο 26ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, για την ΑΕΚ δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα. Η ΑΕΚ τώρα με τον Ζωάο Μάριο όμως να μην κάνει καλή πάσα, ενώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση. Ήταν πολύ δυνατή όμως η κοντινή πάσα του Ζωάο Μάριο στον Ζήνη, κάπου μάλλον έχασε το κοντρόλ ο Ζωάο Μάριο, την έστειλε την μπάλα με πολύ δύναμη στο συμπαίκτη του και τελικά δεν μπόρεσε ο Ζήνη να την ελέγξει, κατέληξε out στο 27ο πλέον λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει σε αυτή την αναμέτρηση, όπου μέχρι τώρα έχουμε δει κάποιες καλές στιγμές. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια γενικά ότι το θέαμα είναι σπουδαίο σε ένα παιχνίδι που, να πούμε, το παρακολουθεί και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, βρίσκεται σε κάποια σουίτα του γηπέδου της Τούμπας. Ο Τζότζο Κέν είναι αυτός που ψάχνει το Ζίφκοβιτς, είναι όμως πολύ δυνατή η πάσα του, ελέγχει ο Ρέλβας, ο Ρέλβας δίνει για τον Πενράι στα αριστερά, όπως ξεκινάει η ΑΕΚ την επίθεσή της. Τώρα ο Μεϊτέ έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Πινέδα, κερδίζει η ΑΕΚ και βγαίνει με 5 παίκτες στην επίθεση, 4 παίκτες του ΠΑΟΚ, εδώ έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ, μπαίνει με το Ζήνη, η ευκαιρία απομακρύνει και πάλι ο Παβλένκα, ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να απειλεί με το Ζωάο Μάριο να είναι μέσα στην περιοχή, ανεβαίνει ο Πενράις, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Οσντόεφ που είχε γυρίσει, η ΑΕΚ η οποία πιέζει τον ΠΑΟΚ και τώρα ο Ζωάο Μάριο γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας και τον Βίτα, ενώ είμαστε στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ήταν μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ με τον Παβλένκα να λέει όχι στο Ζήνη, επιμένει η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, το σούτ, η κόντρα και η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν με την ΑΕΚ να έχει ένα εντυπωσιακό δίλεπτο.
0: Και ακούγονται και αποδοκιμασίες, Γιάννη.
1: Ναι, ακούγονται. Βέβαια, νομίζω οι αποδοκιμασίες ξεκίνησαν για το διαιτητή, γιατί έγινε ένα μαρκάρισμα στο κέντρο του γηπέδου που ζήτησε ο ΠΑΟΚ φάουλ με το ΜΕΙΤΕ και από εκείνη τη φάση στη συνέχεια η ΑΕΚ βγήκε στην επίθεση. Νομίζω οι αποδοκιμασίες έχουν να κάνουν με τον διαιτητή, με το φάουλ αυτό που...
0: Ναι, του Πινέδα στο ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω με αυτό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είχε τις καλές στιγμές της και με τον Ζήνη και με τον Ζωάο Μάριο, το 0-0 παραμένει.
0: 0-0 λοιπόν στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Γιώργιο Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Ένα κακό κοντρόλ του ΤΕΤΕΙ στερεί από τον Παναθηναϊκό δυνατότητα να απειλήσει άμεσα τον Ολυμπιακό σε μια καταπληκτική αντεπίθεση. Πολύ ωραία. Ανοίχθηκαν οι πράσινοι με καλάμπρια τα μπόρδα στην κάθετη στον ΤΕΤΕΙ που βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, τέταρτο θερμασμό πάνω. Αντί να κοντρολάρει την μπάλα για να εκτελέσει, του πήγε πλάγια αριστερά, έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να την προλάβει με την πίεση του της άμυνας του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε να την κρατήσει, οπότε χάθηκε μια καλή στιγμή, ίσως η πιο επικίνδυνη φάση για τον Παναθηναϊκό, αν ήταν αυτό δεν αποτυπώθηκε καν σαν τελική προσπάθεια. Ήταν όμως μια ωραία δομημένη αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Καλάμπρια με τα φτιάχνια του.
9: Έχει πρόβλημα ο Έσο, είχε τραυματιστεί νωρίτερα, συνεχίζει σε μια διεκδίκηση με τον Αντίνο, έχει πέσει τώρα στο έδαφος, μάλλον θα πάμε σε αλλαγή, σηκώνεται λογικά ο Μουζακίτης, να δούμε ή ο Σιπιόνι, να δούμε σε ποιο θα δώσει εντολή με τη Λίμπαρ για να ξεζητηθεί, γιατί βλέπω ότι ο Σιπιόνι βλέπω να έχει σηκωθεί για να κάνει ζέσταμα, τώρα δεν ξέρω πόσο θα προλάβει να κάνει ζέσταμα. Εν τω μεταξύ παίξει πάνω, έχουν βρει την ευκαιρία να δροσιστούν γιατί έχει και ζέστη. Οπότε δεν ξέρω, θέλω να πάμε λίγο στην Τούμπα γιατί θέλω λίγο διακοπή.
0: Πάμε λοιπόν στο 28, όπως ακούσατε, 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ελλάδα-Ολλανδία 11-9 στο handball, στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και επιστρέφουμε στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ, Γιάννης Βουιτσίδης.
1: Στην Τούμπα λοιπόν στο 30ο λεπτό του ντέρμπι, το 0-0 παραμένει με την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά να είναι πολύ απειλητική, να χάνει ευκαιρίες με τον Ζήνη αρχικά και με τον Ζωάο Μάριο στην συνέχεια και με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται ότι στην περίπτωση της ευκαιρίας του Ζήνη έγινε νωρίτερα φάουλ στον ΜΕΙΤΕ από τον Πινέδα, το οποίο δεν δόθηκε από τον Γερμανό διαιτητή. Η ΑΕΚ πάντως έχει πιέσει, ο Παβλένκα και πάλι πάλι δίνει το παρόν, όπως γενικά στα τελευταία παιχνίδια είδαμε και στους αγώνες με τον Ολυμπιακό ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Έδωσε τις λύσεις όπως την είχε δώσει και νωρίτερα στην περίπτωση του Βάρκα και με τον Ζήνη. Βέβαια με την ευκαιρία του Ζωάο Μάριο, εκεί η μπάλα χτύπησε σε παίκτη του ΠΑΟΚ και κατέληξε κόρνερ, δεν χρειάστηκε να παρέμβει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά πλέον το 0-0 παραμένει στο 31ο λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια καλή στιγμή, την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με το Γερεμέγεφ. Από εκεί και πέρα όμως η ΑΕΚ έχει απειλήσει περισσότερες φορές, μια ΑΕΚ που σε καμία περίπτωση δεν δείχνει αδιάφορη. Μπορεί να είναι βαθμολογικά αδιάφορη, αλλά πραγματικά παίζει πολύ δυνατά, πολύ σοβαρά, πολύ πειθαρχημένα και δείχνει ότι ήρθε εδώ στην Τούμπα όχι διεκπεραιωτικά αλλά για να πάρει το παιχνίδι, προφαντώς θέλοντας να κλείσει με καλό τρόπο αυτήν την ονειρεμένη σεζόν, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται τώρα σε μια επίθεση, γίνεται όμως, είναι offside, έγινε ένα φάουλ, ωστόσο υπάρχει offside όπως βλέπουμε, και ο Ρότα από τα δεξιά με το Βίντα είναι κοντά στην μπάλα, ενδεχομένως για να ξεκινήσουν με μια συνεργασία την επίθεση για την ΑΕΚ. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Πινέδα, τώρα πηγαίνει στον Ρότα. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πιέζει ψηλά σε κάποιες περιπτώσεις και τώρα γίνεται το λάθος από τον Μπρινιόλι.
8: Αν μπορώ να πάρω λίγο το λόγο στον
0: ναι, Μπάμπη, ναι.
8: Να πω απλώς ότι ο ΕΣ συνεχίζει κανονικά, βγήκε εκτός του βασιλικού της βοήθειας, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα συνεχίσει. Ο Σιπιώνη βέβαια κάνει ζέσταμα για παρενδεχόμενο, μπορεί να συνεχίσει στα Τούμπα.
0: Επιστρέφουμε στην Τούμπα. Γιάννη Βοητσίδης, ακούμε.
1: Στην Τούμπα μια κεφαλιά από το Γερεμέγεφ. Η μπάλα περνά αρκετά μέτρα out. Η κεφαλιά λοιπόν από τον Γερεμέγεφ. Και να πούμε ότι το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είδαμε καλές στιγμές έτσι με τον Γερεμέγεφ από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Βάργα, το Ζήνη, το Ζωάο Μάριο από πλευράς της ΑΕΚ. Δεν έχουμε δει κάποιο γκολ. Θα μπορούσε όμως και κάποια ομάδα ή και οι δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου, με τον Πινέδα να δίνει πίσω στον Βίντα. Ο Βίντα μια από τις αλλαγές του Νίκολιτς σε σύγκριση με την τελευταία ενδεκάδα, την ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. 5 αλλαγές έκανε ο Νίκολης. Ο Νίκολης, έτσι είδαμε και τον Μπρινιόλι. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τελευταία στιγμή ο Κετζιόρα απομακρύνει
8: να
1: την
8: πάρουμε λίγο το μικρόφωνο για ένα φάουλ σε ένα σημείο για γέμισμα για τον Ολυμπιακό. Το Μαξιό Μάρτινς έχει χτυπήσει, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χριστοθέο, και στο γόνατο να δούμε αν θα συνεχίσει. Ο Τσικίνιο εκτελεί, περνάει μπάλα, ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την κεφαλιά. Ο Τετέι δεν την παίρνει με τη μία, αλλά απομακρύνει. Πέφτει και σώρα από μαζί με τον Καρσία. Η μπάλα είναι στην Ταρέμια, αλλά βγαίνει ωραία ο Καλάμπρια και καλύπτει. Θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτιν νομίζω θα μπει. Ναι, πράγματι θα μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Άρα συνεχίζει και ο Μάρτιν. Δεν χρειάζεται αλλαγή για την ώρα. Ο Ολυμπιακό θυμίζει ότι στην με τον Πάοκ χασενόησε περίπου στο ημίωρο τον Ποτέν. Ο Μπρούνο κάνει τη σέντρα εύκολη όμω για ένα μπλοκάρισμα από τον Λαφόν. Δεν υπήρχε καν παίκτη του Ολυμπιακού κοντά και γρήγορα κολλήρω του Παναγικού. Την αριστερά του Κυριακόπουλου παίζει με τον Τζέριν. Ο Τζέριν γυρίζει. Ο Πάρμερ Μπράουν παρακινδυνευμένα δυσκολα πρώτου μάτι. Κρατάει ο κεντρικό αμυντικό του Παναγικού και με την βόδια του Μπάγκη γυρίζει μπάλα στον Λαφόν. Τώρα πιέζει παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Τζέριν πήγε στα πλάγια. Γυρίζει ο Λαφόν. Απομακρύνει πέντε και παλιά ο Ρόντι Νέο. Του πα μία ακόμη, μία τρίτη από τον Τζέριν. Ο Κωστίνια δίνει μάχε. Κερδίζει ο Κοντούρη. Κόντρες θα εννοήσει τον Αντίνο Πάπη, το άσχημα δεν ο Παναθηναϊκός και βλέπει δεξιά το Ταμπόρδα, τώρα πηγαίνει κοντά τον Μπρούνο, Ταμπόρδα κάνει χαμηλά το γέμισμα, δεν είναι κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού, περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση των πράσινων με προϋποθέσεις, όχι όμως και με τελική. Χρήστο, όπως και την προηγούμενη με τον Τετέι, που σωστά το είπες, ότι σημαντικότητα είναι καλή στιγμή για τον Ταμπόρδα, ο Κωστίνια περνάει από δεξιά, παίζει κάτω για τον Ταρέμι, βιάστηκε νομίζω ότι πάω από μακρύνει, γι' αυτό και γκρίνει από το Καεσκάκι. Και τώρα βγαίνει η άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Έλα Χριστό.
10: Βλέπω ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι τα τελευταία 10 λεπτά μετά τις πιο πολύ καλές στιγμές που δημιουργεί ο Ολυμπιακός.
7: Εξοφίζει ο Παναθηναϊκός, βγαίνει αρκετά συχνά μπροστά, δεν έχει κάνει κλασική φάση. Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως αντιστοιχά να μην έχει τελική προσπάθεια. Έκανε δύο-τρεις καλές αντιπιθέσεις, αλλά δεν τελειώσανε με σούτ προς την αιστεία. Είτε κοντραρίστηκε, είτε έγινε μια λάθος πάσα, είτε χάθηκε την μετάφραση αυτή.
8: Εδώ να πω κάτι, Χρήστο. Έχει δώσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ήταν πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ή πάλι για τον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω. Βλέπεις, την έχει χτυπήσει ο Μάρτης και όντως τον βρίσκει ο Μπράουν. Άρα έδωσε το τρίτο που είναι λάθος. Ο διαιτητής ήταν με υπόδειξη και του βοηθού. Αλλά επειδή είχαμε το replay. Για να δούμε τώρα τον Ταρέμι, παρέμβαση του Κοντούρη. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από αισθάνομαι τον Μπρούνο που καλεί τους συμπαίκτες να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να εκτελέσει, να παραφέρει με δύναμη μέσα στην περιοχή των πράσινων. Και αυτό θα κάνει ο μπακ του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι και οι κόντρες. Διώχνει ο Κυριακόπουλος. Δεν ρίσκαρε να πει στο Λαφόρ. Και ήταν και ο Ροντινέη στη φάση. Παρά είναι στον αέρα. Βγαίνει ο Τετέ και παίρνει μια κεφαλιά. Είναι κοινό ο Σορέτσο. Που σηκώνει πλάγιο. Γιατί πήγε ο Αντίνο και του πήρε τον δρόμο και τον εμπόδισε.
7: Γενικά πάμε να κλείσουμε 35 λεπτά αγώνα, το μάτς στο 0-0. Πιο καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό.
8: Αυτές οι δύο, 16-18, αυτές οι δύο φάσεις.
7: Από τότε μέχρι τότε, μέχρι τώρα έχουμε συγκεκριμένες σειρμάτες όσον αφορά στην παραγωγή φάσεων. Πιο καλές αντεπιθέσεις μετά το 18 για τον Παναθηναϊκό που δεν τελείωσαν όμως. Με καλό τρόπο δεν έχει βγει η τελική προσπάθεια. Γενικά ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού, χωρίς όμως κάτι συγκλονιστικό.
8: Θα πει τελικά ο Σιπιόνι. Θα γίνει η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Τον βλέπω έτοιμο, τον Αργεντινό. Λογικά στο έσω δεν πατάει καλά.
7: Είναι ο Παναθηναϊκός τώρα σε μια προσπάθεια από τα μπόρδα. Δεν μπορεί ο Κοντούρης. Μπερδεύεται και ο Αντίνο. Η παρέμβαση από τον Έθι μπάλα πίσω.
8: Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να πατήσει.
7: Δεν μπορεί να πατήσει. Ναι.
8: Και κακώς δεν έχει γίνει και αλλαγή τόση ώρα γιατί είναι φανερό ακριβώς.
7: Πρέπει να βγει μπάλα έξω. Πρέπει να βγει μπάλα έξω και αυτός επειδή είναι σωστός επαγγελματίας δεν αφήνει τη φάση, δεν την παρατάει.
8: Ναι. Απλά πρέπει να την βγάλουν την μπάλα απ' έξω στο Ολυμπιακό. Και τώρα βγαίνει κάθε και για τον Ταρέμι. Βγαίνει ο Λαφόρ. Η κόντρα πάω στον Ταρέμι out. Αλλά είναι από τις φάσεις εκείνες
7: να
8: σου γίνει να βρει και να πει αυτό που λέμε που το δείχνουμε στα highlights. Λοιπόν, πάρα πέρασε out, αλλά λίγο έτσι θα γίνει ζημιά. Λοιπόν, θα βγει ο ΕΣΕ όπως το περιμέναμε. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ μετά τον αγώνα για να δούμε ενόψη τη τελευταία αναστολή για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Μια φιλανδία θα πει ο Σιπιόνι. Και στην ερώτηση προφανή που κάποιο γιατί δεν μπαίνει ο Μουζακίνη, γιατί προφανώ τα φυτάκια στο, για το μετρήπαρ είναι ΕΣΕ, Σιπιόνι, Καρδία, Μουζακίνη. Είναι πάντα η εξήγηση των προπονητών που λένε τα χαρακτηριστικά των παικτών.
7: Έχουν πάντα ένα δικό του τρόπο να βλέπουν τα πράγματα.
8: Ναι.
7: Που διαφέρει πολύ από το δικό μας, αλλά αυτή είναι η ηλικία που δεν το αποφάσει.
8: Εντάξει, θέλει για πλάτη να γράφει. Για να μην χάσει δύναμη στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι πίσω, τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Μάρτιν χρησιμοποιεί όμως το χέρι του. Μια πάρτι μπάλα το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Από ύστερα, από δεξιά όπως αντιδείτε οι πράσινοι. Συνεχώς όρθιος ο Ράφα Μπενίτε δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Καλάπρια εκτελεί με στόχο τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει ο Κωστίνια και παίρνει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη πάλι σε ρόλο εξτρέμ, αλλά και τα δύο, τα τρία τελευταία γκολ του Ολυμπιακού και ο Ροντινέη είναι. Λοιπόν, ο Μάρτινς παίζει με τον Ροντινέη, πάλι ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς πάει να παίξει κάθε τα κόντρα πάνω στο τζέρι, η μπάλα στα χέρια του Λαφών. Δεν αφήνει την μπάλα πέρα σκόνα. Δύο έχει ο Ολυμπιακός και δύο συνεχόμενα μέχρι στιγμής. Στον αγώνα είμαστε, συμπληρώσαμε 3 λεπτά. Λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 0-0. Με τον Λαφόν να έχει αφήσει την μπάλα κάτω, να βγαίνει εκτός περιοχής, να γεμίζει με στόχο τον Τετέι. Μαζί με τον Μπρούνο παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι, εκεί είναι ο Ρέτσος και απομακρύνει. Μάρτινς και Καλάμπρια παίρνει την κεφαλιά ο Μάρτινς, αλλά εκεί είναι ο Τσέριν. Τα πόρτα πάλι Τσέριν και τώρα ο Σφιντέσκι δεν περνάει πάνω από τον Μπιρόλα και βγαίνει και για τον Ταρέμι που πάει να παίξει κάτω για τον Ροντινέη, αλλά ο Τουμπά και πάλι ελέγχει και βγάζει για τον Καλάμπρια παρά την καλή προσπάθεια του Ροντινέη και το τρέξιμο. Κάθεται τώρα για τον Τετέι. Βγαίνει ο Πυρόλα και παραχωρεί το πλάγιο γιατί βάζει πολύ καλά το σώμα του ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού και είναι δύσκολες αυτές οι μονομαχίες.
7: Είναι καλά ο Καλάμπρια σήμερα,
8: είναι καλός. Είναι καλός.
7: Είναι και πολύ δημιουργικός, κάνει ωραίες πάσεις, ωραία ανοίγματα.
8: Εντάξει, μιλάμε για εμπειρία, αξία και πολλών ειδών.
7: Τουμπά είναι πολύ καλό στη σταθερότητα στην άμυνα. Έχουμε τώρα την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια να κάνει την πάσα ανάμεσα σε δύο πάκου του Ολυμπιακού. Αλλά εκεί που πάει η μπάλα δεν υπάρχει συμπέκτη παρά μόνο ο Τζολάκη που μπλοκάρει και ανοίγει γρήγορα για του Ζέσου Μαρτίνου που προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Σε ανοιχτό γήπεδο χωρί να έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτε του Παναθηναϊκού. Αλλά γίνεται ένα καλό αμυντικό τραζίσιον για του πράσινου. Ο Ολυμπιακό κρατάει την μπάλα στην κατοχή και απειλεί από τα δεξιά.
3: Το Κωστίνια χαμηλά, ο Κυριακόπουλος βάζει το πόδι, τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά όπως επιδίδε, πήγε να βρει τον Ταρέμι που κάνει καλές κινήσεις ο Ιρανός και ψάχνει παραλαμβάνω και τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, αλλά χωρίς να έχει βγει ο ίδιος ακόμη σε θέση βολής. Δύο φορές βρέθηκε ο Τσικίνιο και οι δύο προσπάθειές του, ένα σουτ μια και παλιά παραπέρασε out. Και ο Τσικίνιο είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά στο 39. Εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Ταρέμι αλλά βγαίνει εκτός περιοχής. Ο Ταρέμι κρατάει με αντίπαλο του στην Τέσκε, τα δύο νιάρια όπως γίνεται σε μια φάση. Ο Μάρτινς ωραία περνάει τον Τσέριν, τον κατάει, αφήνει ο Μπρένοβιτς, κατάει ο Μάρτινς, δίνει στο Σιπιόνι που γεμίζει το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Αντίνο που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Πότε τέει κατά την μπάλα τόσο όμως του φόρτου να ανοίγει πολύ όμως, ωστόσο θα πάρει το πλάγιο γιατί ο Ροντινέ δεν έκανε καλά, καλό κοντρόλ. Είναι αυτό που λέγε στο ξεκίνημα Χριστό, βγαίνει πολλές φορές το τέει στα αριστερά ενώ παίζει μαζί με τον Σφιντζέσκι στην επίθεση. Όταν αμήνει τον Παναθηναϊκό πηγαίνει αυτός επιπλέον, αυτό έχει διαβάσει ο προπονητής Παναθηναϊκού, δηλαδή θέλει να δίνει εκεί μια υπεραριθμία, αυτό καταλαβαίνει.
7: Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.

0: Είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Έχαναν οι επιθετικοί στα προηγούμενα παιχνία. Τις έχανε σήμερα ο Τσικίνιο. Τελικά οι μπακτου σκοράρουν. Το έκανε ο Ροντινέι ως εξτρέμ. Τώρα το κάνει. Εδώ μάλλον ζητάνε ίσως στην αρχή. Oh. Για φάουλ δύσκολο. Offside δεν υπάρχει. Ο Μάρτινς με το τουπά γυρίζει. Κάνει το γύρισμα. Ναι, δεν υπάρχει. Μόνο εκεί στο ξεκίνημα που το βλέπω λίγο δύσκολο να υπάρχει κάτι. Ούτως ή άλλως όπως είπε ο Χρήστος έχουμε βαρ και θα γίνει ο έλεγχος. Περιμένει ο Μπρένοβιτς. Δεν ξέρω ο Χρήστος αν έχει πολλά να δεις κάτι άλλο.
1: Φωνάζει ο Βοηθός.
0: Ναι, άρα κάτι έχουμε. Όχι, υπάρχει παρέμβαση από το βαρ. Άρα εδώ θα υπάρχει αυτό που δηλαδή πιστεύει ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό. Προφανώς δεν έχει δει κάτι άλλο.
1: Όχι, το χάσει. Στην ανάκτηση τη βάρο του πλευρά του Ολυμπιακού δείχνει πάω στον πόρτα.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Ναι, αυτό ήταν 5-6 τέτοιο πράγμα. Εκεί πήγαμε 5-6.
0: Από τη στιγμή που πηγαίνει στο βαρ ένα διαιτητή, το συνηθισμένο είναι να ακυρώνεται. Α, έχει βρει, όχι, πιώνει. Εδώ πατάει, τον βρίσκει στο ζαμπόρα. Εκεί είναι η φάση. Άρα καλά το είχαμε δει ότι αν υπάρχει κάτι είναι εκεί. Από τη στιγμή που τον καλεί το βαρ, συνήθως οι διαιτητές παίρνουν την απόφαση τη πίσω. Βεβαίως έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις να μην το κάνουν, αλλά ας περιμένουμε. Γιατί ο Μπρένοβιτς το βλέπει και το ξαναβλέπει. Βέβαια εκεί στο τέλος δεν υπάρχει κάτι. Ούτε ο Ταρέμ είναι ο Σάιτ για να. Δηλαδή, μόνο η φάση είναι εκεί που βάζει το πόδι του, όσοι πιώνει πρώτα μπόρτα να δει. Λοιπόν, έχει πάρει την απόφαση το ο Μπρένοβιτς, μιλάει με το Ρέτσο. Προφανώς θα το κυρώσει και να εξηγεί στο Ρέτσο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να το εξηγεί στον αρχηγό του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Νομίζω ότι
0: δεν έχει δώσει κάτι. Ναι, αλλά όταν μιλά στον αρχηγό της ομάδας που έχει πάρει την απόφαση και δείχνει το σημείο του βαρ και θα δώσει φάουλ. Υπάρχει το Παναθηναϊκού, δεν θα μετρήσει τον γκολ για το μαρκάρισμα του Σικιώνη πάνω στον ταμπόρδο.
1: Με την μπάλα στην περιοχή δεν φάνηκε να
0: υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τίποτε, ήταν όλα καλά. Ούτε ο Σάιντ υπήρχε, ούτε το φάουλ, ούτε τίποτα.
2: Όχι, όχι, έκανε την κίνηση του φάουλ με τα χέρια του.
1: Οπότε, γιατί πέσαν πολύ πριν το Παναθηναϊκού και με ένταση στο διαιτητή και διαμαρτύρηκαν πάρα πολύ έντονα. Οπότε, εφόσον είδε και ο υπεύθυνος του βάρου ότι κάτι υπήρξε και τον κάλεσε και πήρε με δεύτερη ανάγνωση της φάσης.
2: Άρα παραμένει το 0-0 στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν μέτρησε τον γκολ που έβαλαν οι Ερυθρόλευκοι. Πάμε στην Τούμπα, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Γιάννης Βουλτσίδης.
3: Δύο λεπτά καθυστερήσεων, ο Κωνσταντέλιας σε καλή θέση, το σούτι μπάλα out, ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για κόρνερ ότι κάπου χτύπησε η μπάλα και τώρα αφού συνεννοείται ο διαιτητής με τον βοηθό δίνει το κόρνερ. Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία λεπτά, γι' αυτό δεν ζήτησα το μικρόφωνο, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό ο Βάργα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο φορές βρέθηκε κάτω, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε κάποια αλλαγή, γιατί φάνηκε να έχει χτυπήσει στη μέση σε μια μονομαχία με τον Οσντόεφ. Για να δούμε όμως τώρα πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out από τον Μεϊτέ. Αυτή η κεφαλιά, υψηλός όμως ο Μεϊτέ στη μικρή περιοχή, πιάνει την κεφαλιά από το Βάργα, ο οποίος την διεκδίκησε μετά από την εκτέλεση corner από τον Τάισον και η μπάλα
0: να
3: κατέληξε
0: out. Να πάρω λίγο το μικρό μας το Καεσκάκι, σηκώνεται ο Ρέτσος, πήγε μια φάση περίεργη που και πάλι νομίζω, πριν νομίζω δεν το έχει δει σωστά. Δηλαδή, γίνεται μια βαθιά παλιά, ο Τετέι φαίνεται ότι στη διεκδίκηση με το αριστερό κάνει φάουλ στον Ρέτσο, ο οποίος πέφτοντας πιάνει τον Τετέι και τον ρίχνει κάτω. Και ο διαιτητής δεν έχει δώσει τίποτα απολύτως και τώρα διέκοψε το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα στον Σπέξ Παναγικό που ήταν στην επίθεση. Και δίνει και η κίτρινη κάρτα τώρα σε κάποιον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, εκεί ήδη στην αρχή κάτω το επιθετικό φάουλ, μετά δίνει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον 50 σηκώσει τα χέρια ψηλά και από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαμαρτύρονταν. Ο Μπρένοβιτς άφησε και τα δύο. Να μην υπήρχε τίποτα στη φάση, αποκλείεται. Ή το ένα θα δώσει το άλλο. Πάση περιπτώσει, η μπάλα θα πάει 4 λεπτά το καθυστερήσεων που παίζεται από τώρα. Η μπάλα θα δοθεί και μάλιστα ο Παναθηναϊκός σε μια στάδια επίθεση ή μάλλον σε επίθεση με ήταν μακριά την περιοχή.
2: Ναι, Γιάννη, πάμε στην Τούμπα.
3: Να πάρω στην Τούμπα γιατί έληξε το πρώτο ημίχρονο 0-0. Είχαμε καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ, με το Μεϊτέ πριν από λίγο. Για την ΑΕΚ με το Βάρκα, το Ζήνη, το Ζωάο Μάριο. Οι δύο τερματοφύλακες φώναξαν το παρόν όταν χρειάστηκε. Και ο Μπρινιόλι αλλά και ο Παυλένκα. Έτσι λοιπόν.

0: Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε καλές στιγμές, δεν είχε γκολ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
1: Επιστρέφουμε στο Γεώργιο Χαρασκάκης.
2: Ένα ακόμη δυνατό μαρκάρισμα. Ο Ντεπέιβ έχει και τη σηματοδομή αυτή τη δυνατή. Έχει πέσει ο Ροτινέη. Ισόν βρήκε με τα χέρια, θέλα το πως έκανε την κίνηση για να γυρίσει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι έχει δει ο Μπρένοβιτς. Ο Ροτινέη είναι στο έδαφος. Σε αυτή τη μονομαχία με τους παίκτες του Ολυμπιακού νωρίτερα. Του κάνει λίγο αριστερά με το χέρι, άφελα το πως πάνω λεπτό ότι έχει πέσει ο Ροντινέη. Ανάβουν και λίγο τα αίματα, ντέρμπι είναι, μην ξεχνάμε, ντέρμπι Ιωνίων. Ναι, γιατί μιλάμε και για ντέρμπι Ιωνίων. Παίρνει και λίγο φωτιά η έξοδο, τώρα να δούμε τι έχει δώσει ο Μπρένοβιτς. Είναι πλάγιο για το Παναθηναϊκό από αριστερά, δεν έχει δώσει σκέψη, δεν έχει βάσει τίποτα. Ο Σλοβαίνος ρέφερι. Ο Κυριακόπουλος με την μπάλα από αριστερά με τα χέρια για την επαναφορά, κάποιες συστάσεις για να ερευνήσουν λίγο και τα πνεύματα. Τώρα τα λέει με τον Ροντινέη, τα πάνε ο Ροντινέη με τον Ντετέι. Λοιπόν, θα συνεχίσει τώρα το παιχνίδι με τον Κυριακόπουλο. Πηγαίνει με δύναμη και αυτός προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Διώχνει ο Ρέτσος ακόμη περισσότερο Γκαρσία. Εκείνο ο Πάλμερ Μπράουν με τη μία πάνω παίξει δεξιά για τον Καλάπρια που παίρνει την εσωτερική. Παρεβαίνει ο Μπρούνο αλλά βρίσκει μπάλα πάνω στον μπακ του Παναθηναϊκού και μπάλα είναι out. Ο Ταρέμ παίρνει κεφαλιά του Αζερίου μετά στον Ολυμπιακό. Ο Μάρτσος από αριστερά πάνω από την περιοχή είναι με τον Τουμπά και σηκώνει την μπάλα, δεν περνάει από τον Πάλμερ Μπράουν, πήγαινε για το δεύτερο δοκάρι από μάτι του Σβιτέρσκι προς τα πίσω. Διζάει φάουλ ο Μπρένοβιτς, του κάνει συστάσεις, κάνει νέα σέντρα η μπάλα, ο Μάρτης βγαίνει, ο Κυριακόπουλος και τώρα Τετέι με το Ρέτσο. Πολύ δυνατές μονομαχίες, γιατί πολύ δυνατός ο Τετέι. Και τώρα ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα παίζει με τον Μπρούνο και πάει τώρα Τετέι δεξιά. Και η βαθιά παλιά για τον Ταρέμι, το φάουλ για τον Ολυμπιακό γίνει στη φάση πίσω. Γιατί πήγε ο Τετέι μετά καθυστερημένα πάνω στον Μπρούνο. Δεν ήταν όμως κάτι σκληρό. Ο Μπρούνο πήγε να κάνει την πάσα και βρήκε πάνω στον αντιπαλό του. Δεν ξέρω αν δεν ήταν κάτι άλλο. Ο Πιρόλα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση φάουλ. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό το Καϊστέισον. Κατάει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά με τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια περνάει τον Αντίνο, πάει να βγάλει τη σέντρα. Έχει γυρίσει ο Αργεντινός που παρεμβάλλεται πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει προς τις περιοχές του Παναθηναϊκού. Με τον Κωστίνια στην επαναφορά. Η μπάλα πίσω στον Ρέτσο και ο Ρέτσος κάνει ένα άνοιγμα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει με τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία πάλι με τον Μπρούνο. Βγαίνει ο Καλάμπρια και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τον Κοντούρη δεν κάνει καλό κοντρόλ. Είναι ένα άσχημα του Μαγνέκου. Σώζει τον μεσαία γραμμή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με αυτά και με αυτά έχουμε πλησιάσει προ την λήξη και τον τη τετράλεπτη. Θα είσαι επιπλέον χρόνου μάλλον. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Μπρούνο στην επαναφορά. Περιμένει κάποια κίνηση παίκτη του. Περνάει ο χρόνο. Ο Καλάμπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάλμερ Μπράουν, κάνει το λάθος, πάνω από το Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπά, με τον Λαφόν, το κάνει Ροντινέη κολ. Εδώ θα διαμαρτυρηθούν για φάουλ, έχω την αίσθηση ότι πήγε κανονικά όμως ο Ταρέμι με το σώμα. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς σε 4 λεπτό το Καϊστέισον βρίσκει το κολ με το καλύτερο εξτρέμ του, με το πιο κολλή εξτρέμ του τα τελευταίο διάστημα, το Ροντινέη που ανοίγει το σκορ. Ήταν η παλιά από αριστερά, έγινε το λάθος, ήταν το Παναθηναϊκό, έβαλε το σώμα του Ταρέμι στον Τουπά, εδώ θα γίνει ένας έλεγχος. Κάνει, προλαβαίνει και το Λαφόν, κάνει το πλασέ, η μπάλα σταματάει στο δεξί δοκάρι της θεσίας του Παναθηναϊκού και στρώνεται στο Ροντινέη ο οποίος την πετάει στα δίκτυα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και από μένα φανεί αν αυτή τη φορά θα μετρήσει το γκολ. Για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο χρήσιμο, μόνο αυτό που διαμαρτύρει ο Τουπά. Έχω την αίσθηση από το γρήγορο που ήταν μπροστά μας ότι βάζει το σώμα του. Θα το δει ο διαιτητής, θα το δει και ο Βάρ ίσως, γιατί υπάρχει έλεγχος και περιμένει ο Μπρένοβιτς. Δεν είπαμε και ότι είναι ο Γιουκ, ο Σλοβαίνος, το Βάρ Χρήστο. Για να δούμε τι απόφαση, γιατί βλέπω ότι ακόμη εξετάζεται η φάση.
3: Το Τουμπάν είναι φάουλ.
2: Ναι, αυτό του Τουμπά με τον Ταρέν.
3: Όχι με τον Τουμπά
2: είναι, όχι με τον Τουμπά. Αρκεί μόνο αυτό. Τον βρίσκει κάτω. Αν το χαμηλά, αυτό το έχω δει. Αυτό το έχω δει. Εγώ κοίταγα το σώμα.
3: Νομίζω το ξαναφωνάξει.
2: Κάνουμε. Αν θα έχουμε και δεύτερη ακύρωση γκολ για τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάντως.
3: Ναι, από το λάθος του Καλάμπρια που του φεύγει λίγο.
2: Ο Καλάμπρια ήταν ο Πάλμερ τώρα.
3: Ο Καλάμπρια κάνει το πρώτο λάθος.
2: Α, το αρχικό.
3: Την βάλει ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή. Περιμένουμε την χρήση του ΒΑΡ. Ο διευθυντή δεν σπέφτει να απομακρυνθούν όλοι.
2: Είναι μόνο η αρχική.
3: Από τον υπεύθυνο του ΒΑΡ.
2: Είναι μόνο η αρχική.
3: Ο Γιούκο,
2: μα δεν είναι. Τώρα τον ενημερώνει, μισό λεπτάκι τώρα τον ενημερώνει για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπρένοβιτ, μάλλον ο Γιούκ. Γιατί συνεννοούνται τώρα, ακόμη και τώρα τη μιλάει, προφανώς είναι γκολ. Το μετράει τελικά, γκολ για τον Ολυμπιακό, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από αυτή τη φάση με τον Ταρέμι να σημαδεύει αρχικά το δοκάρι και στη συνέχεια ο Ροντινέη να κάνει το 1-0. Ο Ροντινέη ο οποίος είχε σκοράρει και με τον ΠΑΟΚ, ο Ροντινέη ο οποίος είχε βάλει τον κόλλο και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό δεν μεταβάζει στην
3: επιθετική. Θέλει να πει, θα πρέπει να έχει πάρει τα τεφέζια.
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ταρέμι το έχει κάνει σωστά. Γιατί δεν είναι προχαμένη η φάση. Αλλά εδώ δείχνει και την κλάση του που χτυπάει την μπάλα προλαβαίνει.
3: Ακόμα και στο διώξιμο του Λαφών η μπάλα βρίσκει τον Ταρέμι, πάει στο δοκάρι και πάει. Και πηγαίνει στο πρωτοβουλίο και δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόλ του Ροντινέη στο τέταρτο λεπτό του PlayStation. Ο Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος, που είχε φάσει 16 του 18 με τον Τζικίνιο, μετά ο Παναθηναϊκός το ισορρόπησε, χωρίς να βγάλει τη μεγάλη φάση. Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ στο 40 με τον Μπρούνο, ακυρώθηκε με χρήση VAR για φάουλ. Επιθετικό του Σιπιόνι στον Ταπόρδα, θυμάμαι καλά. Αν δεν έχει σημασία, ακυρώθηκε τον γκολ. Τώρα στο τέταρτο λεπτό του PlayStation, ο Ροντινέη πήρε την απόκριση από το κλασί του Ταρέμι. Βρήκε το αριστερό, το δεξί δοκάρι του Λαφών, πήρε την απόκριση, έβαλε τον γκολ και εδώ υπήρχε εξέταση το ΒΑΡ για το αν έκανε φάουλο τα Ρέμι στον Τουμπά. Ο Γιούκ τελικά αποφάσισε ότι συμφωνεί με τον Ομπρένοβιτ, δεν υπάρχει φάουλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
16: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
17: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
18: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
19: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
20: Μηχανικέ,
6: Ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Ακούτε Era Sport.
22: Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πηλιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
23: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
22: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
24: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Τριάντα λεπτά μετά τις 8, Era Sport 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στους δύο αγώνες για τα play-off της Super League, θέσεις 1 έως 4. Έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στον αγώνα handball που διεξάγεται στην Χαλκίδα έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό συγκεκριμένα, Ελλάδα-Ολλανδία 17-14. Και εμείς πάμε στην Ισπανία, θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου για να μας μεταφέρει το κλίμα περίπου μια μισή ώρα πριν από το τζάμπολ στον καθοριστικό αγώνα για την πρόκριση στο Final Four, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Σε ακούμε, Κώστα, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα, Σάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε έξω από την Ρότσα Αρένα, όπου σιγά σιγά γεμίζει από τους φίλους της Βαλένθια. Θα είναι και κάποιοι έτσι λιγοστοί φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι η αλήθεια. Είναι πλέον δεδομένο και είχα κάνει μια εκτίμηση νωρίτερα στην εκπομπή της τηλεόρασης ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απλά αποχαιρέτησε έναν τους παίκτες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν θα είναι στο γήπεδο, διότι δεν προέκυψε κιόλας από τη Βαλένθια ότι ζήτησε κάτι για το τελευταίο παιχνίδι, να αρθεί δηλαδή η ποινή του. Τέλος πάντων, αυτά είναι πλέον λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα παιχνίδι τελικό, πάμε σε ένα Game 5. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των play-off να κερδίσουν σε όλα τα παιχνίδια και στα 5 οι φιλοξενούμενοι. Αν θυμάστε, το συζητούσα μια μέρα, έχει κερδίσει 2 παιχνίδια η Real και 2 η Παρτίζαν σε εκείνη την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης, αλλά στο τέλος η Real χαμογέλασε με 5ο παιχνίδι στο γήπεδό της. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία να γράψει ιστορία σε μια σειρά μόνο με διπλά και μόνο με τέτοιου είδους αποτελέσματα, όσον αφορά δηλαδή τις νίκες του φιλοξενούμενου. Για να τα καταφέρει θα πρέπει να ζημούν 2 πράγματα. Πρώτον, να απεγκλωβιστεί, να απελευθερωθεί ο Κέντρικ Ναν από τις παγίδες που στείλουν οι Ισπανοί σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τον έχουν περιορίσει πάρα πολύ τον Αμερικανό και αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει την δική του άμυνα και να το κάνει με τις αλλαγές και όχι βέβαια με το κετζάο το λεγόμενο που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Και αυτό βέβαια αφορά και μια τακτική που άλλαξε ο Άταμαν στα δύο επόμενα παιχνίδια, στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Σιγά σιγά και ο θόρυβος αυξάνεται, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ που πηγαίνει σιγά σιγά στο γήπεδο. Έχουν κλείσει οι δρόμοι, υπάρχει sold out, υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνόμευση, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και από την αστυνομία, αλλά και γενικότερα εδώ από τους υπευθύνους της Βαλένθια. Σε λίγο θα είμαστε στο γήπεδο για να στήσουμε την κονσόλα και να είμαστε έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι για τη μετάδοση της Ρασπόρ. 10 η ώρα η αναμέτρηση, το τζάμπολ Ελλάδος, 9 Ισπανίας, σε μια μισή ώρα και συνολικά σε περίπου 3,5 θα ξέρουμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.
0: Sport 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
26: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
21: Ακούτε Era Sport.
1: Λεπτά μετά τις 8 Ερασπόρ 101,8 είναι αναμονή της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου στην Τούμπα και στο Γεωργίου Καρεσκάκη. Στην Τούμπα θα αρχίσει νωρίτερα, γιατί τελείωσε και νωρίτερα, 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Το handball, η εθνική μας προηγείται με 18-17 της Ολλανδίας. Είμαστε στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου σε αγώνα για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσουμε νωρίτερα για τα play-off 5 έως 8, πάντα στην Super League, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ενώ στην τρίτη εθνική κατηγορία, μετά τα σημερινά αποτελέσματα, είχαμε την άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Super League 2, η οποία θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με 16 ομάδες. Ακούσατε προηγουμένως την ανταπόκριση του Κώστα Σωτηρίου από την Ισπανία, περίπου μια μισή ώρα, λιγότερο από μια μισή ώρα, για το τζάμπολ στον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Ενώ στις 9.30 θα μεταδοθεί από την Era Sport ο αγώνας πόλο για το Champions League Μπρέσια Ολυμπιακός.

Στην Water Polo League γυναικών είχαμε σήμερα δύο αγώνες για τα play out. Δεύτερη αγωνιστική, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου, Ναυτική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10.

Ήδη οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν βγει στο γήπεδο της Τούμπας και περιμένουν αυτούς του ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ η Ολλανδία ισοφάρισε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία 18-18 στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα για τα play-off της GBL, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, ο δεύτερος αγώνας θα γίνει το Σάββατο στη Ρόδο. Σε αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την League 1, για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Γαλλίας και βρίσκεται στο 38ο λεπτό, Brest Στρασβούργο 1-2. Τώρα βγαίνουν στο γήπεδο και οι παίχτες του ΠΑΟΚ, οπότε σε λίγο θα πάμε στο γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

0: τώρα ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάω ΚΑΕΚ, ακούμε το Γιάννη Βοητσίδη.
1: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Σας είχαμε προειδεάσει για την αλλαγή της ΑΕΚ. Θα έχουμε και από πλευράς ΠΑΟΚ αλλαγή. Βγαίνει ο Κένι, περνά ο Σάντσε στη θέση του. Ενώ για την ΑΕΚ είπαμε, ο Βάργα είχε πρόβλημα τραυματισμού στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Φαινόταν ότι είχε ταλαιπωρηθεί, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει για πολύ. Έτσι λοιπόν περνά ο Λιούμπισιτς στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται πιο ελαφρύ, μπορούμε να πούμε, το σχήμα για την ΑΕΚ επιθετικά. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ αυτή η αλλαγή στη θέση του δεξιού μπακ, με τον Γκένι και αυτόν να μην πατά καλά μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό, δεν φάνηκε και πάρα πολύ, δεν δημιούργησε και καταστάσεις στα ανεβάσματά του, είχε και προβλήματα με τις επιθέσεις των παικτών της ΑΕΚ από εκείνη την πλευρά. Δεν ξέρω αν αντιμετώπισε και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αναγκαστική πρέπει να ήταν. Είχε και ο Κένι, τώρα που θυμάμαι, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ένα άτσαλο πέσιμο. Άρα νομίζω το πιο πιθανόν να είναι αναγκαστική αυτή η αλλαγή για τον Λουτσέσκου, όπως αναγκαστική και η αλλαγή από πλευράς του προπονητή της ΑΕΚ. Ο Γερεμέγεφ, το σούτ υπό καλές προϋποθέσεις, γίνεται όμως η κόντρα. Είπαμε λοιπόν και για τον Νίκολιτς και για τον Λουτσέσκου από μία αλλαγή, σίγουρα αναγκαστική για τον Νίκολιτς, νομίζω και για τον Λουτσέσκου, αν έχω κάποια ενημέρωση για πρόβλημα του Κένι. Φάνηκε πάντως ότι είχε και αυτός ένα τραυματισμό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ο οποίος βέβαια έχει μεγάλο βαθμολογικό διακύβευμα για το σημερινό ντέρμπι απέναντι σε μία ΑΕΚ οποία δεν καίγεται για τους βαθμούς, ωστόσο στέκεται πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι στέκεται σαν πρωταθλήτρια, παίζει καλό ποδόσφαιρο, απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο με το Βάργα, με το Ζήνη, με το Ζωάο Μάριο. Απείλησε και ο ΠΑΟΚ βέβαια, ειδικά στην περίπτωση του Γερεμέγεφ στο 14 από το λάθος του Βίντα που απέκρουσε ο Μπρινιόλι, αλλά και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του Μεϊτέ που έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις. Είχαμε λοιπόν καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Δεν είχαμε κάποιο γκολ. Θυμίζω ότι 15 Φεβρουαρίου που έπαιξαν εδώ οι δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα, Ζίφκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι offside, την μπάλα πηγαίνει corner, ωστόσο ο βοηθός λέει ότι υπήρχε offside του Ζίφκοβιτς. Έλεγα λοιπόν ότι στις 15 Φεβρουαρίου οι δύο ομάδες έπαιξαν και πάλι εδώ στην Τούμπα. 0-0 είχε λήξει εκείνο το παιχνίδι, που είχε βέβαια τις δικές του συγκινήσεις με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη και με τα δύο δοκάρια που είχε η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά. Έτσι λοιπόν είμαστε πλέον στο 47, 0-0 ΠΑΟΚ ΑΕΚ εδώ στο γήπεδο της Τούμπα.
0: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί, ακούμε τους Μπάμπη Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Ο Ολυμπιακός προηγείται από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου με τον γκολ του Ροντινέη. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Δεν θα περάσει για τον Μπρούνο. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό που έκανε την πρώτη του αλλαγή. Στο ημίχρονο ο Ράφα Μπενίτες στη θέση του Αντίνο, ο Ζαρουρί. Ολυμπιακός με Τζολάκη, Κωστίνια, Μπρούνο, Ρέτσο Πιρόλα, Γκαρθία, Εσέ, Ροντινέη, Μάρτιν, Σικίνιο και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Μπράουν, Τουμπάγια με την προσπάθεια από δεξιά με τον Κωστίνια. Δεν περνάει το γέμισμα. Διώχνει ο Ζαουρί, εκείνο σιπιώνει και κάνει το λάθος και παίρνει ο Τετέι. Αλλά ξανακερδίζει ο Αργεντινός του Ολυμπιακού. Ξαναχάνει. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον, το Ροντινέη. Αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Κοντούρη, στα μπόρδα Ζαουρί, Σφιντζέσκι και Τετέι. Η 11 για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει απειλήσει ακόμη την αστεία του Ολυμπιακού. Είχε κανένα δυο επιθετικές προσπάθειες χωρίς όμως να βγάλει τελική. Καλύτερη στιγμή ήταν μια βαθιά παλιά για τον Τετέι που όμως έχασε το κοντρόλ και δεν μπορούσε να βγει απέναντι στον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες με τον Τζικίνιο. Είχε τον γκολ που ακυρώθηκε από τον Μπρούνο. Είχε τον γκολ από τον Ροντινέη, ο οποίος αποδεικνύεται ο σκόρερ του στα play-off. Ο Τετέι τώρα κρατάει την μπάλα, πάει να κάνει το σουτ. Παίζει με τον Ταμπόρνα να κάνει το σουτ. Παρεμβαίνει ο Μπρούνο και απομακρύνει. Παναθηναϊκός μένει στην επίθεση, ένα κερδισμένο πλάγιο από δεξιά. ο Καλάμπρια τώρα από την επαναφορά του Ταμπόρδα. Και τώρα ο Τσέριν. Ο Τσέριν με τον Ταμπόρδα που έχει πάει δεξιά. Ο Καλάμπρια σηκώνει για τον Σφιντέρσκι. Δεν σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Ο Σφιντέρσκι πάει να βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Ντετέι. Η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρια. Εδώ έχουμε τελική όμως. Δεν σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Άρα μετράει φάση στο 49. Εδώ, Χρήστο, έχουμε την πρώτη τελική ουσιαστικά του Παναθηναϊκού.
3: Είναι ένα θέμα που το θύσαμε στο πρώτο εμίχρονο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει καλή επιλογή, δεν έχει καλή επιλογή στην τελική προσπάθεια, στην τελική απόφαση. Με συνέπεια να χαθούν 2-3 πολύ καλές αντιπιθέσεις του, χωρίς καν να καταλήξουν σε τελική προσπάθεια.
1: Να πάρω στην Τούμπα, γιατί ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Τάισον. Ο Τάισον βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ από τα πλάγια. Έκανε μία σέντρα σούτ. Υπήρχε και συμπαίκτης του ο Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή. Απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν σημάδευε την εστία ή αν σημάδευε το Γερεμέγεφ. Η ουσία είναι ότι ο Μπρινιόλι απέκρουσε. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μια Τούμπα θα έλεγα μισοάδια, μισογεμάτη. Έχω την ενημέρωση για τα εισιτήρια, 13.700 τα εισιτήρια στο σημερινό ντέρμπι. Είχαμε πει από νωρίς ότι δεν περιμέναμε βέβαια μια γεμάτη Τούμπα, δεδομένης και της απογοήτευσης των φίλων του ΠΑΟΚ από την εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια και η μέρα παίζει κάποιο ρόλο. Κυριακή είναι πιο εύκολα για το φίλαθλο να πάει στο γήπεδο. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια στην περιοχή. Κερδίζει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ με αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καταλαβαίνει προφανώς ότι πρέπει να ανεβάσει στροφές, καθώς προηγείται και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια απομακρύνει ο Βίντα με κεφαλιά. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς από τα αριστερά σέντρα του. Ζίφκοβιτς παραλίγο ο Βίντα να σημειώσει αυτό γκολ. Τελικά παραχωρεί κόρνερ εδώ με μια υπερπροσπάθεια, κεφαλιά ψαράκι έδιωξε ο Βίτα, αλλά ήταν κάπως επικίνδυνο αυτό το διώξιμο. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ακόμη ένα κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς και τον Τάισον να είναι κοντά στην μπάλα. Μάλλον ο Τάισον με το δεξί θα το εκτελέσει. Η κεφαλιά από τον Κετζιόρα, η μπάλα περνά out. Όμως ήταν μια ωραία κομπίνα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε κεφαλιά γυριστή. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ που να ακολουθεί αυτήν την φάση. Κάποιοι ήταν σχετικά κοντά, όχι όμως κάποιος τόσο κοντά ώστε να πιάσει την κεφαλιά. Νομίζω ήταν ο Μπάμπα κάπου εκεί. Η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει. Έχουμε και μια μικρή έτσι τώρα διακοπή για λίγο στο
0: μάλιστα
1: παιχνίδι.
0: Άρα
1: στο 52ο λεπτό, ναι.
0: 52ο λεπτό, πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ελλάδα-Ολλανδία 19-21 στο handball, στο 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Και επιστρέφουμε στο Γεώργιο Καρεσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Στο 52ο λεπτό παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ζωντανό, πιο ζωηρό επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε την ευκαιρία του Δουδουδή που δεν ανησύχησε τον Τζολάκη, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο ζωηρό στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς ήταν καλό και η παρουσία του Ζαρορή, αλλαγή του Μπενίτε. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Το γήπεδο, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, θα είχε περισσότερο κόσμο όσο περνούσε η ώρα. Έχουμε πολύ περισσότερο από 25.000. Τα εισιτήρια είναι 31.007. Τα εισιτήρια, βέβαια, αρκετά διαρκείας βλέπω δεν έχουν έρθει, αλλά και πάλι η εικόνα του γηπέδου είναι πολύ διαφορετική από ό,τι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Και μάλιστα ο κόσμος ικανοποιείται και από την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και φυσικά από το γεγονός ότι προηγούνται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Ροντινέη στο 4ο λεπτό των καθυστέρησεων. Πάντως, Χρήστο, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Λογικό είναι, από τη στιγμή που είναι και στο σκορ, θα πάρει και τα ρίσκα του και θα πιέσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι σε σχέση με το μεγαλύτερο κομμάτι του τρίτου ημιχρόνου. Πιστεύω ότι θα μπουν και άλλοι παίχτες στο μισοδυτικό κομμάτι. Μήπως καλάξει κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραγωγικά ο Παναθηναϊκός εκτελεί και την παράσταση σήμερα. Μια μισή ευκαιρία με τον Πετή και κάποιες καλές επιθέσεις που δεν έγιναν καν τελική φάση στο πρωτοήμερο.
2: Ο Μάρτινς από αριστερά.
1: Να πάρω στην Τούμπα. να πάρω στην Τούμπα, γιατί χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύστοχος ο Πινέδα, η μπάλα καταλήγει out, ενώ λίγο πριν είχε κάνει το πλασέ ο Τάισον. Η μπάλα χτύπησε όμως στον Κωνσταντέλια στην πορεία της προς την εστία της ΑΕΚ. Δεν ήταν βέβαια πολύ δυνατό το πλασέ του Τάισον. Πιθανότατα ο Μπρινιόλι θα μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Η μπάλα χτύπησε στον Κωνσταντέλια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχει καλός ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο και με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ. Δεν υπάρχει λόγος βέβαια, ούτε ο ΠΑΟΚ αρκείται στο 0-0, αλλά και η ΑΕΚ φαίνεται ότι προσπαθεί να φύγει
2: μεγάλη
1: με μια νίκη από την
2: Τούμπα. Μεγάλη ευκαιρία με το γέμισμα του Σιφιώνη, ο Ορτουρέτσου, ο Ταρέμι πέμπτη κεφαλιά. Αδράνη στο πάνω μπάρα, λεμπάρα πήγε στα χέρια του Λαφών και τώρα πάνω μπάρα δεν πήγε στο Μαγναϊκό σκόβι. Ο Πυρόλα επιμένει πράσινη. Έχει πάλι πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί πλέον ζητάει πράγματα και ο Παναθηναϊκός από το ΜΑΤ. Με τον Ζαρουρί από αριστερά περνάει τον Ταρέμι που γυρίζει να βοηθήσει ως μπακ για τον Ολυμπιακό. Θα πάρει ο Ζαρουρί το πλάγιο κοντά στη σημειάκι του κόρνερ από αριστερά, όπως επιθέτεται ο Παναθηναϊκός. Με τον Κυριακόπουλο, ο Κοντούρης παίρνει μπάλα, ο Κυριακόπουλος νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Σιφιώνη. Ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Τσέριγκ, το Κοντούρη δεν πέρασε, απομάκρυνε ο Σιφιώνη, ο Πάλμερ Μπράουν μια κεφαλιά, μια ακόμη ο Σιφιώνη, πάλι στον Πάλμερ Μπράουν ένα γέμισμα, κατεβάζει ο Κοστίνια και πάει να παίξει στην απέναντι πλευρά με τον Μάρτινς που έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κατεβάζει ωραία ο Μάρτινς. Και παίζει κάτω και ο Τσικίνη λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Η πάσα βγαίνει ο Λαφών και μπλοκάρει και αφήνει την μπάλα του Μπά. Ο Τουμπά παίζει κάτω με τον Ζαρουρί, αριστερά στον Κυριακόπουλο.
1: Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, διπλή ευκαιρία που χάνεται, καθώς ο Ζίβκοβιτς σουτάρει από πολύ καλή θέση. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι και στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει κόρνερ από την παρέμβαση του Βίντα. Μεγάλη ευκαιρία, διπλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει στα τελευταία λεπτά. Είμαστε πλέον στο 57ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια, πήγε η μπάλα με... πήγε στον Ζίβκοβιτς, έκανε το διαγώνιο πλασέ ο Ζίβκοβιτς, απέκρουσε ο Μπρινιόλι και συνέχεια ο ΠΑΟΚ κέρδισε το κόρνερ που εκτελείται τώρα από τον Τάισον. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και μπλοκάρει την μπάλα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες, για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον πριν από λίγο, είπαμε με τον Ζίβκοβιτς αλλά και τον Γερεμέγεφ, αλλά και με την ΑΕΚ να απειλεί πριν από 2-3 λεπτά με τον Πινέδα. Η ΑΕΚ η οποία πλέον παίζει με τον Κοϊτά και τον Ζήνη στην επίθεση απόντος του Βάργα. Είπαμε λόγω τραυματισμού ο Βάργα έδωσε τη θέση του στον Λιούμπισιτς, ο οποίος παίζει στον άξονα. Έχει γίνει, θα έλεγα, πιο γρήγορη η επίθεση της ΑΕΚ πλέον, με τον Κοϊτά και τον Ζήνη να είναι οι δύο επιθετικοί. Πλέον στο 58ο λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γκολ, έχει όμως πολλές καλές στιγμές, θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Μέχρι τώρα έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες και θα έλεγα πρωταγωνιστές είναι μέχρι τώρα οι τερματοφύλακες και ο Παβλένκα και ο Μπρινιόλι. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τον Πινέδα προς τον Ζωάο Μάριο, γλιστρά ο Ζωάο Μάριο και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. 58ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Μπάμπη, άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
0: Πάμε στο Καρεσκάκης.
2: Το Καρεσκάκη παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 58 ο Παναθηναϊκός είναι πίσω, σηκώνει ο Κωστίνια, αλλά κερδίζει ο Τσέριν. Παίζει με τον Σφιντέρσκι μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Κυριακόπουλος με Ζαρουρί και κερδίζει την κόντρα τον Κωστίνια, όχι όμως και από τον Σιπιώνη που απομακρύνει εκεί. Όμως κερδίζει ο Κοντούρης. Ζαρουρί, Κοντούρης, κάθε τα Σφιντέρσκι, πάλι ο Ζαρουρί. Πίσω η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος φτιάχνει το άνοιγμα δεξιά για τον Καλάμπρη, αλλά τον δυσκολεύει, τον υποχρεώνει να περάσει πίσω τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Σφιντέρσκι. Αφήνει ο Ρέτσος για το ζολάκι, πέφτει πάνω ο Ρέτσος και οι δύο. Οκ, okay, θα συνεχίσουν στο παιχνίδι. Ο Ρέτσος όμως έχει μείνει λίγο στο έδαφος, περισσότερο για ανάσες. Μην ξεχνάμε ότι είναι πια τα συνεχόμενα παιχνίδια και είμαστε στο τέλος της σεζόν. Και κάποια παιδιά έχουν παίξει με τις εθνικές ομάδες όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι τόσο απλό. Τώρα ο Μπρούνο με πολλές δυνάμεις περνάει τη μεσαία γραμμή, δέχεται το μαγκάσμα του Τεκέι και θα πάρει το φάουλ από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Εδώ συζητούν και υπάρχουν διαμαρτυρίες, δουν κάρτα γιατί είναι το μαγκάσμα πίσω, αλλά ο Μπρούνο θεωρεί ότι ήταν πάνω στη φάση και ότι δεν υπάρχει λόγος για να βγάλει κάρτα στον επιθετικό, στον διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού.
1: Να πάρω στην Τούμπα το δοκάρι για την ΑΕΚ. Δοκάρι για την ΑΕΚ με το ωραίο γυριστό σουτ του Ζήνη. Μπάλα χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Παυλένκα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 60 λεπτό, είπαμε, σε έναν αγώνα που λείπει μόνο το γκολ. Πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση βγήκε η ΑΕΚ στο επιθετικό transition με τον Ζήνη, ο οποίος είναι ταχύτατος. Υπήρχε κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ και τελικά είχαμε αυτό το δοκάρι για τον Ζήνη, ενώ θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση ψάχνει
2: στο 60 μόνο στο Ταρέμι από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέη απέναντι στο λαφό, τον σημαδεύει και μπάλα πηγαίνει σπόρτερ από την επέμβαση του λαφών. Απίστευτη αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η γίνια των ευθετικών του Ολυμπιακού. Έτοιμος ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης, να περάσει για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παίκτη. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και για την κλάση του Ταρέμι. Λέγαμε ότι θα αφήσει εκτός τον Ελκαμπή για να έχει τον Ταρέμι, γιατί είναι στα καλά του ο Ελκαμπή, είναι στα κεκτός του Ταρέμι, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Για να δούμε τώρα. Να μπει και ο Τζούρισιτς. Διπλή αλλαγή από τον Ράφα Μπενίτεθ, και Σιώπης και Τζούρισιτς. Δηλαδή λογικά θα βγει ο ένας από τα δύο κεντρικά καφ και θα βγει και ο Ταμπόρδα. Δεν μπορώ να. Χρήστο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν, η εκτέλεση από δεξιά, η κεφαλιά προς τα πίσω, δεν την βρίσκει καλά ο Τσικίνιο. Ο Ρέσοφον, συγγνώμη, η απομάκρυνση εκείνο Μπρούνο με τη μία γέμισμα απομάκρυνση με Σφιντέρσκι, νέα από το Σκιπιόνι, μπάπα μπούπα είναι εδώ και κατεβάζει, μάλλον θα κατεβάσει τώρα ο Τσέριν από την απομάκρυση του Πάλμερ Μπράουν. Ο Ρέσοφον θα πάρει την κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, αλλά με φάουλ. Έχει χρησιμοποιήσει τα χέρια του, δείχνει ο Μπρένοβιτς. Θα έχουμε δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Βγαίνει τα Μπόρδα, όπως το περιμέναμε, για να μπει ο Τζούρισιτς. Δηλαδή τώρα έχει αλλάξει και τους δύο ακραίους και θα βγει και ο Κοντούρης, αν είναι καλά. Και ο Κοντούρης, λογικό μου φαίνεται, σε σχέση με τον Τζέρι, κάνει αυτή την αλλαγή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι ο Τσέριν, Χρήστο, έχει πάει καλύτερα στη μεσαία γραμμή ο Τσέριν.
1: Να πάρω και στην Τούμπα η ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι το σουτ από το Ζωάο Μάριο, η απόκρουση του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, αφήνει πολλά κενά στην άμυνά του, βγαίνει η ΑΕΚ στο επιθετικό transition και απειλεί συνέχεια, όπως νωρίτερα απείλησε με το δοκάρι του Ζήνη. Σε αυτήν την περίπτωση βγήκε μπροστά και πάλι με τον Ζήνη, δεν μπόρεσε ο Παυλένκα να διώξει την μπάλα με τον Κοϊτά και στη συνέχεια ο Ζωάο Μάριο έκανε το σουτ και ο Βλέγκα απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα και ο Γιώβιτς για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε είχε νωρίτερα το δοκάρι, τώρα είχε τη φάση με το σουτ του Ζωάο Μάριο και την απόκρουση του Παυλένκα. Πολλές φορές ο Παυλένκα και σήμερα έχει δώσει λύση για την ομάδα του. Θα έλεγα σε αυτόν τον αγώνα συγκυριακά το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. Έχουν χάσει καλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες περισσότερες. Η ΑΕΚ βγαίνει ο Κοϊτά και μπαίνει ο Γιώβιτς τώρα στην επίθεση της ΑΕΚ. Να δούμε και αυτό το κόρνερ για την Ένωση. Στο 64ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει ο Μπάμπα, ο οποίος νωρίτερα είχε δει την κίτρινη κάρτα, από μία κίτρινη κάρτα σε κάθε ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε δει την κίτρινη ο Κοϊτά, στο δεύτερο ο Μπάμπα. Η μπάλα καταλήγει out, το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα που έχει ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες. Ψάχνει ψάχνουν τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ βέβαια και για βαθμολογικούς λόγους, η ΑΕΚ για να επιβεβαιώσει ότι είναι δίκαια η πρωταθλήτρια. Παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα, παρότι δεν έχει το άγχος των βαθμών. Παίζει όμως ένα ποδόσφαιρο που δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με Βάργα, με Ζήνη, με Ζωάο Μάριο, και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε και πριν από λίγο η απόκρουση του Παυλένκα στο σούτ του Ζωάο Μάριο. Νωρίτερα στο 60 το δοκάρι του Ζήνη έχει απειλήσει πολλές φορές η ομάδα του Νίκολιτς. Έχει απειλήσει και ο ΠΑΟΚ με μεγάλη στιγμή αυτήν νωρίτερα τη διπλή ευκαιρία, την απόκρουση του Μπρινιόλι στο διαγώνιο πλασέ του Ζίβκοβιτς, και στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ έκανε το σούτ και ο Βίντα με προβολή έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. 65 λεπτά στην Τούμπα, το 0-0 παραμένει. Για να δούμε και τώρα με το Σάντσες, ο οποίος είπαμε αντικατέστησε τον Γκένι στο δεξιάκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ η οποία αμήνεται, θα έλεγα κάποιες φορές έχοντας προβλήματα. Τώρα κερδίζει το φάουλ, όχι ο διαιτητής, αφήνει ο Γερμανός. Έχουμε διαμαρτυρίες στην Τούμπα. Βγαίνει η ΑΕΚ απειλητικά με το Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς, έρχεται και ο Ζωάο Μάριο. Σεντράρει ο Γιώβιτς, Λιούμπισιτς. Η μπάλα απομακρύνεται τελικά από τον Σάντσες. Είναι offside, όπως δείχνει τώρα ο βοηθός διαιτητή. Εδώ είχαμε διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα στον Μεϊτέ. 0-0 στο 65ο λεπτό. Μπάμπη.
0: Στο Καραϊσκάκη στο μικρόφωνο μας.
2: Ο Πλάγιο με τον Ροντινέη. Ο Τσουμπά θα πάρει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Σέριν. Η μπάλα πηγαίνει στο Ροντινέη. Όμως υπάρχει φάουλ. Δεν έχει σχεδιαστεί. Έχει δώσει να σχηματίσει το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Γιατί έχει βρεθεί στο έδαφος ο Τετέι από το μαρκάρισμα του Ρέτσου. Πήγαιναν και δύο στην μπάλα, την είχε πάρει ο Ροντινέη. Για να δούμε τώρα τι έχει δώσει. Θα χάσουμε την κατάσταση με Τέι, ο οποίος θα σηκωθεί, αλλά δεν νομίζω να έχει δώσει φάουλ, αν το είδα καλά. Παραμένει το 1-0 στο 66ο λεπτό τον γκολ του Ροντινέη στις καζέρες του πρώτου ημιχρόνου. Α, ήταν όπως το έκανε οι δύο παίκτες, οι βασιστές του χέρι ο Ρέτσος στο πρόσωπο του Τέι. Θεωρεί ο Μπρένοβιτς προφανώς ότι δεν υπάρχει κάτι και γι' αυτό θα δώσει ελεύθερο. Και την μπάλα στον Ολυμπιακό, λογικά νομίζω ότι είναι ο Ολυμπιακός. Την μπάλα, πράγματι, ο Σιπιώνη αφήνει για τον Ρέτσο. Δεν έχει αποφύγει τα λάθη και δεν απέρομαι τις φάσεις των δύο γκολ, το ένα ακυρώθηκε, το άλλο μέτρησε. Ο Μπρένοβιτς σε άλλες φάσεις. Τώρα ο Ροντινέη κάνει τη σέντρα γλυκιά, περνάει ο Μάρτιν, shoot out! Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Μάρτιν θα παίρνει τη σέντρα από τον Ροντινέη. Ο Καλάμπρη ήταν λίγο μακριά του, κοντρολάρει με το δεξί, τσουκ με το αριστερό. Η μπάλα περνάει πολύ ψηλά από πολύ καλή θέση. Ο Ολυμπιακός κάνει μια ακόμη φάση. Την πρώτη τετή πάνω από την περιοχή του Ολυμπιακού κάνει το σουτ. Η κόντρα στον Κοστίνια. Ο Σιπιώνη για τον Μάρτινς. Έχω την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνει κάποια στιγμή και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μπενίτας έχει κάνει στιγμή του, γιατί είναι λογικό να μην έχουν πολλές δυνάμεις κάποιοι παίκτες. Η σέντρα του Κυριακόπουλου περνάει, ο Τζούρισης δεν την προλαβαίνει. Έλα Χρυσό.
4: Ο Τετέι κάνει σήμερα μια-δυο περιπτώσεις. Ειδικά το αφήνει εξώ θερμό. Γιατί έκανε δυο τους φορούς του παραδόσου. Ενώ ότι καθαρή επιλογή να πασάρει την μπάλα και να βγάλει την κόψη από το τέτοιο πάει να τελειώσει τη φάση μόνο του. Υπάρχει ο ενθουσιασμός, υπάρχει αυτή η γύψη ενός νεαρού τόπου να πάρει το ρόλο του καθοριστή να φανεί να δείξει άλλο. Και ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Εδώ αν έκανε μια απλή πάσα στα 5 μέτρα, στο συντρόφι θα έπαιρνε την μπάλα στον ρίσκα. Ο πλανήτη. Εκεί είναι το πάση πάνω του να περάσει και ένα να περάσει και δεύτερο, μπορεί να υπάρχει λόγο.
1: Την Τούμπα, γιατί νωρίτερα έκανε κάτι πολύ παρακινδυνευμένο ο Μπρινιόλι. Πήγε να τριπλάρει το Ζίβκοβιτς μέσα στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Παραλίγο ο Ζίβκοβιτς να το εκμεταλλευτεί. Τελευταία στιγμή ο goalkeeper της Ένωσης μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Με το 0-0 να παραμένει. Είπαμε η ΑΕΚ έκανε νωρίτερα τη δεύτερη αλλαγή της. Μπήκε ο Γιώβιτς στη θέση του Κοϊτά. Είχε μπει και ο Λιούμπιτζιτς στη θέση του Βάργα. Για τον ΠΑΟΚ, μία αλλαγή. αλλαγή με τον Σάντσες στη θέση του Κένι. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα δούμε να επιστρατεύεται ενδεχομένως ο Γιακουμάκης για να δώσει ίσως μια λύση στην επίθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Γερεμέγεφ δεν έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν μέσα σε φάσεις, είχε και την πολύ καλή στιγμή στο 14ο λεπτό του αγώνα, όπως και νωρίτερα απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά είναι ένα λογικό σενάριο να δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει ο Γιακουμάκης, ίσως να μπαίνει και ο Μπιάνκο στη θέση του Μεϊτέι το Οσντόβ, γιατί και οι δύο παίκτες που παίζουν στα χάβια τον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό και δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους. Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει αυτό το ντέρμπι που είναι στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει το άγχος να προσπαθεί να πιέσει και να έχει αφήσει χώρου στην ΑΕΚ στο επιθετικό transition. Έχει απειλήσει η ΑΕΚ πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο, είχε το σου του Πινέδα out στο 54, είχε το δοκάρι του Ζήνη στο 60, την ευκαιρία με το Ζωάο Μάριο που απέκρουσε ο Παυλένκα στο 62, και ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε τις καλές του στιγμές με τον Τάισον, με τον Ζίφκοβιτς, με τον Γερεμέγεφ. Σε ένα ντέρμπι που μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 0-0, αλλά σίγουρα το θέαμα δεν είναι φτωχό. Θυμίζω ότι 15 Φεβρουαρίου 0-0 είχε λήξει ο αγώνας των δύο ομάδων για την κανονική περίοδο εδώ στην Τούμπα, τότε με το Γιακουμάκη να αστοχεί σε πέναλτι και με την ΑΕΚ να έχει δύο δοκάρια. Να δούμε αν σήμερα θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είμαστε πλέον στο 70 λεπτό του αγώνα και από πλευράς Νίκολιτς βλέπω ότι ετοιμάζεται και μία ακόμη αλλαγή. Ο Κουτέσα είναι αυτός ο οποίος θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Η μπάλα τώρα από το Βίντα. Ο Βίντα ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Πολύ μακρινή, δυνατή η πάσα του. Έτσι λοιπόν τίποτε το ιδιαίτερο. Μπάμπη, μπορείς να συνεχίσεις. Το 0-0 εδώ στην Τούμπα παραμένει πλέον στο 71ο λεπτό του αγώνα.
2: Η σέντρα βγαίνει, ο Τζούρισης κάνει το σούτ πάνω στο σώμα και συχνά του Μπρούνο. Νωρίτερα είχε πέσει, δεν ήταν ποιος παίξης του Παναθηναϊκού, ήταν ο Τσέριν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι από τον Ομπρένοβιτς. Ο Σιώπης αφήνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Το παιχνίδι είναι καλό ρυθμό, ο Ολυμπιακός κάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Κλασική φάση με τον Ταρέμι στο 55, σημαντική και η φάση και με τον Ταρέμι, αλλά και με τον Μάρτι στη συνέχεια. Ο Τσικίνη ωραία κίνηση και ο Σιπιόνι και ο Δαρθία και τώρα ο Τσικίνη και ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο σηκώνει για τον Ταρέμι, διώχνει ο Κυριακόπουλος. Λογικό να πάρει και κάποια περισσότερα ρίσκα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Και ετοιμάζει Ελκαμπή και Αντρέ Λουίζ. Έλεγα ότι χρειάζεται κάτι ο Ολυμπιακός και λίγα πιο φρέσκα πόδια. Πιστεύω ότι θα βγει ο Μάρτινς για να μπει ο Αντρέ Λουίζ. Έτσι να θυμίσει τον Ροντινέη, θα το δούμε, γιατί παίζει από δεξιά ο Αντρέ Λουίς και θα βγει και ο Ταρέμι λογικά. Θα διαδώ μια τόνωση μεσοπιθετικά ο Ολυμπιακός, αν και επαναλαμβάνω βγάζει σημαντικές ευκαιρίες. Με κορυφαία βεβαίως αυτή του Ταρέμι στο 60 λεπτό. Ο Σιπιόνι δίνει για τον Κοστίνια, όλα αυτά στο 72 λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πάμε να περάσει την μπάλα, ο Κυριακόπουλος παραχωρεί πλάγιο, τώρα οι αλλαγές για τους ερυθρόλευκους. Βγαίνει ο Μάρτινς για να μπει ο Αντρέ Λουίζ. Και θα βγει και ο Ταρέμι, όπως το περιμέναμε δηλαδή, για να μπει ο Ελκαμπή. Η αλήθεια είναι ότι ο Ταρέμι ήταν συμμετοχικό, ήταν σφαζή, δεν ήταν σφαζή και του γκολ. Αλλά έχει φτάσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
1: Στην Τούμπα, Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, το σουτ και το γκολ. 0-1 για την ΑΕΚ με το Γιώβιτς που πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι πολλές φορές η ΑΕΚ έβγαινε με ευκολία στο επιθετικό transition. Εκμεταλλευόταν το όποιο ρίσκο έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, αλλά γενικά και το ότι είναι γνωστό πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλή ενέργεια στα τελευταία παιχνίδια. παιχνίδια. Η ΑΕΚ λοιπόν είχε νωρίτερα το δοκάρι, είχε τις ευκαιρίες, πετυχαίνει τον γκολ με το Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιώβιτς λοιπόν πέρασε νωρίτερα πριν από περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι. 0-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ θα έλεγα το εδικαιούτο αυτό το γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε το δοκάρι με το Ζήνη, είχε την ευκαιρία με τον Πιέδα, με τον Πινέδα, είχε την ευκαιρία με τον Ζωάο Μάριο. Πολλές φορές είπε όχι ο Παυλένκα στους παίκτες της ΑΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση το δεξί σουτ ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις από το Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν αστειεύεται βέβαια όταν βρεθεί σε πλεονεκτική θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, πετυχαίνει τον γκολ. 0-1 και τώρα θα γίνουν και αλλαγές από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να περνά στο παιχνίδι στη θέση του Γερεμέγεφ και τον Μπιάνκο να περνάει στη θέση του Μεϊτέ. Σας είχαμε προειδεάσει γι' αυτό. Ο Μεϊτέ δεν μπορεί να βγάλει 90 ποιοτικά λεπτά. Φαινόταν ότι έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ψάχνει περισσότερα τρεξίματα ο Λουτσέσκου. 0-1 ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση πλέον, δεδομένου και του αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο άλλο ντέρμπι. Η ΑΕΚ προηγείται με το Γιώβιτς και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει τα ψυχικά αποθέματα, έχει τις δυνάμεις, έχει την ενέργεια. Ο Λουτσέσκου είπε ότι η ομάδα του παίζει στο 50% των δυνατοτήτων της. Τελευταία, να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα προσπαθεί ο Τάισον να εκμεταλλευτεί εκεί μια σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο Μπάμπα. Όχι, τελικά ο Μπάμπα παίρνει την μπάλα από τον Οσντόεφ, μπαίνει στην περιοχή ο Μπάμπα και κερδίζει το corner. Για να δούμε και την εκτέλεση του corner. Να πούμε ότι βέβαια προφανώς έχει βάλει για αυτό το goal το λιθαράκι του ο Νίκολιτς, γιατί οι αλλαγές του είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Ο Κουτέσα, αν είδα καλά, τροφοδότησε το Γιώβιτς και αυτός πέτυχε το goal. Ο Τάισον εκτελεί τώρα το corner, δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, η μπάλα πηγαίνει στο Ζήνη και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, κερδίζει με τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν θα ψάξει τον γκολ της ισοφάρισης, σίγουρα βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 με το γκολ του Γιώβιτς στο 76ο λεπτό και με την ΑΕΚ να απειλεί σε κάθε αντεπίθεσή της. Τώρα σε αυτή την περίπτωση υπήρχε offside, στη συνέχεια το έδειξε ο βοηθός, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τάισον να κάνει μια κούρσα με την ταχύτητά του απέναντι στον Ρότα. Ο Τάισον πέφτει κάτω, ο διαιτητής λέει παίζεται, να συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν δίνει το φάουλ. 0-1 λοιπόν. Μπάμπη, άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
2: Εδώ αντί και ο Τσιριβέγια σε λίγο για τον Παναθηναϊκό, θα είναι η επόμενη κίνηση του Ράφα Μπενίτο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ από αριστερά. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, είναι στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ, αλλά και την περασμένη Κυριακή ήταν στο συν, είχε βρεθεί μείον 3 από την ΑΕΚ, ήταν μέσα στο ποτάσμα και άλλαξαν όλα. Είναι έφτασα τα σκορ και στο ΚΑΕΦΤΑ και, και στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ να ηρεμήσει και να επιστρέψει στις νίκες. Για να δούμε την εκτέλεση, κεφαλιά ο Ελκαμπή, πλάγια ευνηδιάστηκε. Είναι εκεί ο Σιώπης, δεν βγάζει μπάλα, δεν περνάει και τώρα ο Ολυμπιακός τσιχώνει για τον Ελκαμπή, αλλά είναι ο Λαχών και υπήρχε και offside. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κερδίσει στο Καρεσκάκι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Μπρούνο κερδίζει από τον Τετέι, αλλά συνέχεια κάνει φάουλ, δηλαδή δεν πήγε το κοντρόλ, πάνω στον Γιούρισιτς. Ο Γιούρισιτς εκτελεί γρήγορα, αλλά στα μαγεία του παιχνίδι ο διευθύνσης για να μπει στη θέση της Τσέρι, ο Τσιριβέγια.
0: Αφού έχουμε αλλαγή, να πούμε ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας εθνικής ομάδας handball με την Ολλανδία. 29-27 το αποτέλεσμα, νίκη για την εθνική ομάδα, η οποία στα τελευταία λεπτά βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να ανατρέψει τη ευάρουσα κατάσταση και να πάρει αυτή τη νίκη. Αγώνας, επαναλαμβάνω, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου handball. Συνεχίζουμε με τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Οι αλλαγές του Μπενίδεθ είναι να βγάλει τους δύο κεντρικούς σκαφ και τους δύο ακραίους επιθετικούς. Δεν συνθέσει τις αλλαγές. Ο Γκαρθία απομακρύνει το γέμισμα του Καλάμπρια. Δηλαδή, Αντιτσένη Κοντούρη παίζουν πλέον Τσιριβέγγια Σιώπη και Αντίτα Μπορδαντίνο παίζουν Τζόι Σιζαρουρί. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα πλάγιο από την. Το γέμισμα του Τουμπάρ είναι καλό για τον Σαρουρί. Το πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον Τοστίνια. Όλα αυτά στο 78, μπήκαμε στο 79 λεπτό. Απομακρύνει ο Σιώπης μια κεφαλιά από τον Τοστίνια. Τα βεβάζει ο Ροντινέη. Οι κόντρες θα τον ευνοήσουν, να πάει μπάλα στον Τσικίνιο, αλλά πολύ πέφτος, δύσκολο να περάσει ο Σιώπης, ο Τουμπά, ο Τσιριβέγια. Και τώρα ο Σιώπης και πάλι ο Κυριακόπουλος.

0: Ζαρουλή με δεμένο πόδιο Σιριβέγια. Ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, κρατάει ο Ζαρουλή και κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι για τον Καλάμπρια. Με τη μία πολύ άστοχο έδωσε ρίξο στην μπάλα, παραπερνάει out. Στο έχουμε 20 λεπτό και εδώ ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει κάτι αξιόλογο. Και στην πραγματικότητα η μοναδική τελική που έχω εγώ τουλάχιστον καταγεγραμμένη είναι αυτή η κεφαλιά του 49 του Πιτσέη που πέρασε την μπάλα out, αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον Τζολάκη. Τώρα το κίπερ του Ολυμπιακού στείλει την μπάλα στη γωνία της περιοχής για να δώσει συνέχεια. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βλέπω από το συνδρομητικό, επαφές στις αντίπαλες περιοχές, 30 στην περιοχή του Παναθηναϊκού, 6 στον Ολυμπιακό. Δηλαδή και που έχει παιχθεί κυρίως η μπάλα σε αυτόν τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα φάουλ κάτω μεσαία γραμμή από δεξιά. Ο Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα το Τζούρι στη φύση για τον Καλάμπρια. Ο Πάνερ Μπράουν πίσω στο λαφόν. Έτσι από την βαθιά παλιά απομακρύνει ο Κωστίνη ακόμη περισσότερο. Ο Τουμπά βγαίνει και απομακρύνει, αλλά ο κερδίζει ο Σιπιώνη και τώρα ο Ροντινέη κάνει την κίνηση και περνάει πάνω από την περιοχή. Είναι δύσκολο. Πέφτει κάτω. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Θα δει τη σύγκρουση με τον Σιώπη. Την μπάλα περνάει out. Βάζει το σώμα το κεντρικό σκάφ του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Επιλήψιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ροντινέη τα έχει δώσει όλα, δεν ξέρω αν μπορεί, αν έχει και άλλες δυνάμεις για να συνεχίσει ή αν πρέπει να κάνει μια αλλαγή προπονητής του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν έχει άλλους εξτρέμ, ο Ποντένς έξω για ζήτη επέμβαση, νοκάουτ. Είναι κάτω, έχει πάθει και κράμπα ο Ροντινέη από αυτήν την πτώση και την υπερπροσπάθεια που έκανε για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στη συγκεκριμένη φάση. Με αυτά και με αυτά είμαστε. Μπήκαμε στο 22ο λεπτό.
1: Παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μία ακόμη αλλαγή, μόνο να δω. Χρήστο, αν έχει δει ποιο θέση θα μπει για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι σκηνό. Ο Γιάνκος, τι είναι. Ο Γιάνκος. Καλά το είδαμε. Ο νεαρός Γιάνκος, για τον οποίο γίνεται πολύ λόγο, δεν παίρνει ευκαιρία στον 50, τον βάζει. Θα πάρει λίγο και
2: με δεκάλεπτα και τέταρτα τι να
1: δείξει. Τον είχε βάλει και την Τετάρτη στην All Win Arena.
0: Ναι, και αυτό που λέει ο Χρήστος τώρα δεκάλεπτα, προσαρμογή είναι.
1: Την Κυριακή.
0: Σβιντέρς θα βγει, να πω για την αλλαγή και πάμε Τούμπα.
1: Μάλιστα, για πάμε στην Τούμπα. Βγαίνει ο Σβιντέρς και μπαίνει ο Γιάγκουσιτς για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
3: Και στην Τούμπα βγαίνει ο Τάισον, μπαίνει ο Πέλκας, μία ακόμη αλλαγή από τον Λουτσέσκου που ψάχνει μία όθηση για την ομάδα του στα τελευταία λεπτά. Είμαστε το 83-01, θυμίζω, με τον γκολ του Γιώβιτς, με δυνατό σούτ από το ύψος του πέναλτι στο 73ο λεπτό από την προσπάθεια του Κουτέσα. Δύο αλλαγές της ΑΕΚ συνεργάστηκαν, ήρθε το γκολ αυτό για την Ένωση. Ο Γιώβιτς μπήκε στο παιχνίδι στο 63, 10 λεπτά αργότερα πέτυχε τον γκολ το οποίο χωρίζει αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει τώρα με Κωνσταντέλια αριστερά, Πέλκα δεκάρι και Ζίφκοβιτς δεξιά και βέβαια με τον Μύθου, όπως είπαμε, στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ, η οποία και αυτή τώρα ετοιμάζει μια αλλαγή, ο Μάνταλος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό, ενώ το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται, ο Μάνταλος στη θέση του Ζήνη και η μπάλα πηγαίνει έξω από μια προσπάθεια του Σάντσες από τα δεξιά. Αλλαγή λοιπόν και για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι κοντά σε μία νίκη που βαθμολογικά δεν την είχε ανάγκη, αλλά με αυτή τη νίκη στέλνει το μήνυμα ότι πραγματικά είναι φέτος η κορυφαία ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εφόσον νικήσει θα φτάσει στους 73 βαθμούς ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι στους 62, βέβαια ο Ολυμπιακός εφόσον νικήσει θα πάει στους 65. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν αλλάξουν αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να νικήσει αυτό στο τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο και να νικήσει ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφια για να υπάρχει η τελική.
0: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο βγήκε αεροπλάκια θέση, έκανε το σούτ. Πάλι ο Λαφών, παρότι πήγε να το ξεγελάσει ο Πορτογάλος, σούταρε στην κλειστή γωνία.

0: του, όλα φων και πάλι στο σωστή θέση του 84, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κλειδώσει το τρίποντο.
1: Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
2: Ναι, ναι. Στην Τούμπα είδε μια κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κουτέσα ο Ζίφκοβιτς. Είμαστε πλέον στο 85-01 από το 73 με το σούτ του Γιώβιτς μέσα από την μεγάλη περιοχή από την προσπάθεια του Κουτέσα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται κάπως σοκαρισμένος, θα έλεγα, μετά τον γκολ της ΑΕΚ. Φαίνεται να μην έχει δυνάμεις, να μην έχει ενέργεια. Δεν είναι κάτι βέβαια πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τη νίκη του με τον Ολυμπιακό με 3-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Και τώρα η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη να περνά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντέλια. Θα παίξει με δύο σέντερ φόρο Λουτσέσκου, κάτι το οποίο δεν το κάνει πολύ συχνά, εκτός αν δούμε τον Μύθου να παίζει πιο πίσω. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίξει και με αυτό το σχήμα με 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο, με τον Μύθου και τον Γιακουμάκη στην επίθεση ο Λουτσέσκου στα τελευταία λεπτά. Είμαστε πλέον στο 86. Ο ΠΑΟΚ πάντως από τη στιγμή που η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ της δεν έχει απειλήσει καθόλου. Φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει ψυχολογικά, κάνει κάποιες προσπάθειες αλλά ημιτελείς προσπάθειες, φλίαρες, χωρίς να έχει απειλήσει καθόλου. Κάποια πράγματα προσπάθησε να κάνει ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, αλλά περισσότερο ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιες ατομικές ενέργειες για να βρει μια λύση. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, η ΑΕΚ η οποία λοιπόν προηγείται με 1-0 και πραγματικά έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρότι βαθμολογικά αδιάφορη. Η σέντρα τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα.
1: Πάμε στο Καρεσκάκι για ένα φάουλ.
0: Ροντινή στην εκτέλεση στο 89. Γεμίζει η απομάκρυνση από τον Γιάκουση, την μπάλα πηγαίνει πλάγια, δείχνει ελέγχει ο Αντρελουίς. Με έχει δύο αντιπάλους μπροστά, περνάει ο νεαρός βασιλιάς και πάνω πατήσει στην περιοχή και παίζει ότι εκείνο δεν ήταν καλή η πάσα του, διώχνει παίχτες του Παναθηναϊκού και πάνω δύο σιώπιστο στην αντεπίθεση με τον Τετέι να παίρνει το φάουλ από τον Σιξιόνι που θα πάρει και την κάρτα για όλο το φάουλ που έκανε στον αρχιετικό του Παναθηναϊκού, αυτό που λέμε έξυπνο φάουλ για να μην βγει στην αντεπίθεση ο αντίπαλος. Ολυμπιακός στο 87 είμαστε, συγγνώμη στο 89 είμαστε, με τον Καλάμπρια πάνω στη φάση για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όρθιος ο Μπενίτε, το Μεντιλίμπαρ είναι του Ασομάκου, τώρα βγαίνει και εκείνος, παίζει προσαριστά για τον Τετέι, ο Τετέι με τον Μπρούνο παίρνει το πλάγιο, ο διεθνής φόρτου Παναθηναϊκού. Και θα αφήσει την μπάλα τον Καλάμπρια σε μια ακόμη εκτέλεση. Αλλά έχει αφήσει πολλά μέτρα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, είναι στο ίσως περιοχής του Ολυμπιακού.
1: Έλα Γιάννη, θέλεις το λόγο.
2: Θα πάρω στην Τούμπα για το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς στο 88 πλέον, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Και βέβαια προωθούνται και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει από αυτό το κόρνερ το οποίο κέρδισε νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς εκτελεστή στο 88. Δεν βγήκε ο Μπρινιόλι, δεν έκανε προσπάθεια, θα έλεγα, κανένας παίκτης της ΑΕΚ. Κάπου υπήρχε μία ασυνεννοησία και με αυτή την κεφαλιά την καρφωτή μέσα από την μικρή περιοχή, ο Νίκολης στον πάγκο της ομάδας του ψάχνει να βρει τι δεν πήγε καλά σε αυτή την περίπτωση. Η ουσία είναι ότι ο Ανέστης Μύθου πετυχαίνει τον γκολ. Αλλάζουν κάποια δεδομένα, έτσι αυτό το 1-1 δίνει ελπίδες στον ΠΑΟΚ και για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ, αλλά ακόμη και αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, διαφορετικά θα είναι τα πράγματα για τα τελευταία παιχνίδια την ερχόμενη Κυριακή. Και τώρα μάλιστα ο Πέλκας ψάχνει ρίχνει μια κάθετη πάσα. Ο Σντόεφ δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς στην περιοχή, κεφαλιά από το Γιακουμάκι και η μπάλα out. Εδώ ο ΠΑΟΚ πλησίασε πάρα πολύ κοντά στο 2-1 στο 81ο λεπτό. Με τους δύο σεντερφόρ που παίζει, πέτυχε τον γκολ πριν από λίγο ο Μύθου. Και τώρα ο Γιακουμάκης χάνει την ευκαιρία μετά από τη σέντρα του Ζίφκοβιτς στο 89. Με δυσκολία βέβαια μπόρεσε να πιάσει αυτή την κεφαλιά. Από τη στιγμή όμως που την έπιασε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει σκοράρει ο Γιακουμάκης. Τώρα για τη φάση νωρίτερα, για τον γκολ του ΠΑΟΚ, η κεφαλιά του Μύθου δεν πρόλαβα να δω. Νομίζω ο Βίντα ήταν κοντά.
1: Ο Βίντα ήταν αυτός
2: που τον
1: μάρκαρε.
2: Ναι, δεν
1: πήδηξε ο Βίντα, όχι.
2: Δεν πήδηξε καθόλου. Φαίνεται του Βίντα του λείπουν τα παιχνίδια, έτσι δεν είναι. Έκανε και ένα σοβαρό λάθος το πρώτο ημίχρονο εκεί που ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ισοφάρισε με το γκολ του Μύθου. Έχουν σκοράρει μέχρι τώρα, ενώ τώρα δείχνει 4 λεπτά καθυστερήσεων ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης. Η ΑΕΚ σε μια προσπάθεια τώρα απειλητικά με το Γιώβιτς, το σούτ από το Γιώβιτς και η μπάλα κόρνερ. Σε ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι έχει πάρα πολύ καλό θέαμα. Είδαμε δύο γκολ. Είδαμε το δοκάρι της ΑΕΚ με τον Ζήνη. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε πριν από λίγο ο τέταρτος διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που θα μπορούσε να έχει κάνει την ανατροπή στην περίπτωση του Γιακουμάκη πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μύθου στο 88. Τώρα η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία είναι στο προσκήνιο, η εκτέλεση του κόρνερ, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει out, δεν ήταν καλό το σούτ από τον Πινέδα. Μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 4 λεπτά καθυστερήσεων με τα γκολ του Γιώβιτς και του Μύθου, δύο σεντερφόρ που μπήκαν αλλαγή στο παιχνίδι και λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο πέτυχαν γκολ. Έτσι λοιπόν το 1-1 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Ο Γιακουμάκης κάνει κακό κοντρόλ, εδώ είχε χώρο για να γίνει απειλητικός και στη συνέχεια γίνεται το φάουλ από τον Πέλκα. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει μια ανάσα. Το φάουλ αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ με τον Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σε αυτό το παιχνίδι το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία λεπτά του. 1-1 με τα γκολ του Γιώβιτς και του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στους 63 βαθμούς, η ΑΕΚ στους 71, εφόσον δεν αλλάξει κάτι σε αυτά τα δύο τελευταία λεπτά. Φυσικά ο Ολυμπιακός πλέον παίρνει το προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει την προσπάθειά του για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, έχοντας αποκτήσει ψυχολογία με τον γκολ αυτό του Μύθου από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Πέλκα. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 λεπτά που έδειξε πριν από λίγο ο τέταρτος διαιτητής. Λούκα Γιώβιτς στο 73 με δυνατό σούτ από την προσπάθεια του Κουτέσα. Ανέστης Μύθου στο 88 με την κοντινή κεφαλιά μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Αυτοί οι παίκτες σημείωσαν τα γκολ στο παιχνίδι που πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του. Ένα λεπτό καθυστερήσεων έχει μείνει. 1-1 πάω ΚΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει παίξει σήμερα πολύ καλό ποδόσφαιρο, είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με το Ζήνη, πέτυχε τον γκολ. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο για να έχει πετύχει κάποιο γκολ ακόμη. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, πλέον είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μύθου μια κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out και...
0: Να πάρουμε το μικρόφωνο για να φάω του Παναθηναϊκού. Ένα γέμισμα, ο Ζαρουρί, βγαίνει ο Τζολάκης και μπλοκάρει. Είναι στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό το υπερπολίτιμο 1-0. Να δούμε και το βέβαια να λήξει το μάτσο Καρισκά και να δούμε και πώς θα λήξει και το παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Τζολάκης θα...
2: Στην Τούμπα τελευταία δευτερόλεπτα νομίζω ότι σε λίγο θα σφυρίξει.
0: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ροντινέσκα σε ίσου πρώτου ημιχρόνου. Είναι δεύτερη νίκη στα play-off και οι δύο με τον Παναθηναϊκό στα μοναδικά παιχνίδια που δεν δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός. Αλλά πάμε στην Τούμπα για να δούμε πώς θα τελειώσει και εκεί το παιχνίδι. Γιατί αν μείνει έτσι ο Ολυμπιακός θα αποκτάει προβάδισμα.
2: Και στην Τούμπα έληξε το παιχνίδι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Γιώβιτς στο 73 και του Μύθου στο 88. Ο Ολυμπιακός αποκτά προβάδισμα, αλλά βέβαια όλα είναι ανοιχτά, καθώς ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας έχει το προβάδισμα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς, ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λεωφόρο την Κυριακή, ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, την ΑΕΚ η οποία έχει και αυτή κίνητρο βέβαια στη φιέστα της την Κυριακή για μια καλή εμφάνιση, όπως και σήμερα έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ανοιχτά. Από την Τούμπα απλά να επαναλάβω, Γιώβιτς στο 73, Μύθου στο 88, η ΑΕΚ δοκάρι με το Ζήνη στο 60, καλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές φορές οι δύο τερματοφύλακες και ο Παβλένκα και ο Μπρινιόλι είπαν όχι στους αντιπάλους τους. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Καλό βράδυ από την Τούμπα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ένα σύντομο σχόλιο από το Καρεσκάκη και από τους συναδέλφους που είναι εκεί για να πάμε μετά στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας ακούμε.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε μετά από αρκετό καιρό από τον περασμένο Φλεβάρι στο Καρεσκάκη 1-0. Και βάσει εικόνας και ευκαιριών ήταν μια νίκη που είναι δίκαιο. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βρήκε τον γκολ του Ροντινέη, κατσέι του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέη ως εξτρέμ βάζει τα γκολ που χάνουν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού. Και πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός πήγε λίγο να απειλεί στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μέχρι εκεί και χωρίς καμιά κλασική ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός τώρα πια αποκτάει το προβάδισμα. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή με δική του νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια, εννοείται ότι τελειώνει κάτι, αλλά ακόμη κι αν δεν κερδίσει η Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, θα είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος. Πρέπει να ακούσουμε και ένα σχόλιο από τον Χρήστο Κοντό.
3: Το μάτσο των Ολυμπιακών, ειδικά στο Καρασκάκη, είναι πάντα ένα μάτσο που φύγει μπαίνει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός πέρασε θεαματικά κάτω από τον πίστη, δεν τον πλησίασε καν. Ήταν φανερά κατώτερος του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιθετικά έκανε σχεδόν τίποτα, ελάχιστα πράγματα, μόνο δύο-τρεις επιθέσεις που στην τελική απόφαση δεν βγήκε κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα μια τίποτα στενό ήταν, δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα τον Τσολάκη. Αμυντικά δέχτηκε αρκετά ρήγματα, γενικά ήταν η χειρότερη του εμφάνιση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τα πλέον σίγουρα δεν έχει κάνει τόσο κακή εμφάνιση. Δεν είναι θέμα ότι δεν ήθελε, απλά σήμερα δεν μπόρεσε να διάρκει, χρειάζεται στο κέντρο. Επέβαλε τον ρυθμό του, είχε τις ευκαιρίες του. Πάλι για μια ακόμη φορά και να θέλει ο Μαθάκης, δεν μπορεί να τονίσει. Δέχεται γκολ στο τελευταίο λεπτό κάποιου μικρόνου. Αν βάλουμε κάτω πόσα γκολ έχει δεχτεί ο Μαθάκης στο 85 συν ή στο 90 συν, θα μιλάγαμε αν τα είχε αποφύγει για κάτι εντελώς διαφορετικό. Κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτά όμως είναι άλλη κουβέντα. Υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό με την Κυριακή, για να δούμε πώς θα κλείσει μια δύσκολη χρονιά. Για τον Παναθηναϊκό με αρκετά θέματα ανοιχτά, τα οποία θα δούμε πώς θα διαχειριστεί η διοίκηση με το τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα.
4: Eraspor 101,8.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Με χαρά μου!
13: Το
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ακούτε. Ερασπορ.
1: Ακούτε Ερασπορ στους 101,8, 35 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θυμίζουμε τελικά αποτελέσματα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική, τον play-off της Τίχημαν Super League για τις θέσεις 1 έως 4. Στο μεταξύ έχει αρχίσει ο αγώνας για το πόλο, για το Champions League, Μπρέσια Ολυμπιακός, ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
16: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Eraspor από το μπούθο που γίνεται η μετάδοση του αγώνα της, του Ολυμπιακού με την Brescia στην Ιταλία, στο κολυμπητήριο της Brescia. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης. 1-1 είναι το σκορ. Θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Να δούμε αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ζάλαγκη θα δώσει το γεννητουνιά. Εκείνος στον Πούρο. Ξανά Παπαναστασίου και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Με σκόρ τον Νικολαίδη από τα 2 μέτρα, πέρασε μπάλα στο φουνταριστό, την ωραία πάσα του Ντίνου Γεννηδουνιά, την από πολύ νωρίτερα την είχε κερδίσει ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι και ο σκόρερ του Ολυμπιακού, του δεύτερου τέρματος, 4-32, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει νίκη σήμερα απέναντι στην Brescia. Αν αυτή συνδυαστεί με μη νίκη της Novi Beograd στην κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Μπαρσελονέτα, μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και προηγεί την Μπαρσελονέτα με 1-0, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι από απόψε στο Final Four της Μάλτας. Αυτός είναι ο στόχος. 13 με 16 Ιουνίου το Final Four της Μάλτας. Στη βαθμολογία 12 βαθμούς έχει η Μπαρσελονέτα, έχει ήδη προκριθεί και μάλιστα και ως πρώτη στο Final Four από τον συγκεκριμένο όμιλο. Από τον άλλο όμιλο έχουν προκριθεί Φερεντσβάρος και Προρέκο. Με ένα σφραγιστή λοιπόν ένα εισιτήριο. Ο Ολυμπιακός που έχει 6 βαθμούς έχει το προβάδισμα έναντι της αποψινής του αντιπάλου της Μπρέσια που έχει 3. 3 έχει και η Νόβι Μπέογκραντ που στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων. Διότι είχε νικήσει με 2 γκολ διαφορά η Novi Beograd στην πρεμιέρα της προημιτελικής φάσης των Ολυμπιακών και ο Ολυμπιακός την νίκησε με 1 γκολ στο Παπαστράτιο, πολύ σημαντική νίκη βέβαια, την προηγούμενη αγωνιστική. Άρα συνοψίζοντας, ο Ολυμπιακός θέλει σήμερα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό της Brescia, από αυτό της Novi Beograd και βασικά να συνδυαστεί και αυτό με νίκη δική του, έτσι, είτε στα πέναλτι, είτε στη κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα πούμε και περισσότερα όσο πλησιάζει το μάτς προς το φινάλε. Για την ώρα έβγαλε νωρίτερα ο Ολυμπιακός στην άμυνα μια ωραία απόκρουση από τον Μάνο Ζερδεβά. Βέβαια τώρα έμεινε η μπάλα στα χέρια των Ερυθρολεύκων, δεν έκαναν καν επίθεση. Ήταν ασφυκτική άμυνα των παικτών της Μπρέσια. Παραμένει το 2-1 επί του Ολυμπιακού. Το 1-0 το έκανε ο Ντίνος Γεννηδουνιά στα 6:34. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ. Ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη επίθεση η Μπρέσια σε επίθεση που παίκτη παραπάνω με τον Ντόλτσε. Και τώρα είναι και στην επίθεση. Ο Ντόλτσε έχει την μπάλα και πάλι στα χέρια. Ωραία πάσα στα 2 μέτρα. Φοβερή άμυνα που έπαιξε ο Πούρος. Πήγε μπροστά από τον αντίπαλό του τον Γκύρι. Διαμαρτυρήθηκαν οι Ιταλοί απέναντι, αλλά δεν υπήρχε καμία παράβαση. Γιατί πέρασε μπροστά ο Πούρος από τον αντίπαλό του. Ενδεχομένως να του είχε βρει την μπάλα με το χέρι και να υπήρχε παράβαση. Δεν σφυρίχθηκε από τους διαιτητές. Όπως και να έχει, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Άγκιαλ να περνά στο Ζάλαγκη. Συνδυάζονται οι δύο Ούγγροι των Ερυθρολεύκων. Ξανά Ζάλαγκη στο κέντρο της πισίνας. Το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Brescia, δεν το συζητάμε. Ενώ τώρα δεν σφυρίζεται από πολύ υπέρ του Νικολαίδη, ίσως να ισοφάρισαν και οι διαιτητές τα σφυρίγματα. 1-2 λοιπόν Brescia Ολυμπιακός, 2:43 ακόμη για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου της πρώτης περίοδου. Και η Brescia παίζει, είναι με τη πλάτη στον τοίχο, θέλει μόνο νίκη απόψε, ενάντια στον Ολυμπιακό, για να έχει ελπίδες πρόκρισης στο Final Four. Μια αγωνιστική απομένει, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, με την Νόβι Μπέλγραντ να υποδέχεται την Πρέσια και τον Ολυμπιακό την αδιάφορη βαθμολογικά Μπαρτσελονέτα, η οποία πάντως αυτήν την ώρα προηγείται 2-0 της Νόβι Μπέλγραντ. Και από τώρα είναι αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί είπαμε, αν συνδυαστεί με δική του νίκη απόψε, θα είναι από απόψε η Ερυθρόλευκη στο Final Four της Μάλτας. Είναι ο στόχος μετά από απουσία ενός χρόνου. Την περσινή σεζόν δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four. Να επιστρέψει ξανά στην τελική φάση της διοργάνωσης. Και να διεκδικήσει το τρόπαιο, το οποίο τελευταία φορά είχε κατακτήσει το 2018. Αποβολή κερδίζουν οι παίκτες του Elvis Fatovic. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με παίκτη παραπάνω. Ο Πούρος αλλάζει την μπάλα με τον Δήμου. Ο Ζάλαγκη τώρα. Ξανά Πούρος, Δήμου. Γλιστάει πάνω τα χέρια του, δεν προλάβει να κάνει σουτ. Πέρασε την μπάλα στον Αλαφραγκή, στον δεύτερο δοκάρι. Εκείνος την έστειλε προς την εστία και πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος. Αλλά είχε περάσει ο χρόνος των 28 δευτερολέπτων. Και το 18 μετά την αποβολή, να διορθώσω. Χαμένη επίθεση λοιπόν παίκτη παραπάνω από τον Ολυμπιακό, που είχε 1 στα 3 σε αυτόν τον τομέα. 1 στα 1 στο παίκτη παραπάνω έχει η Μπρέσια, η οποία είναι στην επίθεση με τον Μπαλζαρίνη. Γυρίζουν την μπάλα οι Ιταλοί. Ένα ωραίο σουτ και εξίσου όμορφη απόκρουση από τον Μάνο Ζερδεβά, το σουτ το οποίο έκανε ο Ντελμπάσο σχεδόν από τα 3 μέτρα. Απέκρουσε όμως ο Ζερδεβά, ήταν σε ετοιμότητα. Είχε σωστή τοποθέτηση, λίγο πιο αριστερά το κέντρο της εστίας του και απέκρουσε με το Γενιδουνιά τώρα να κολυμπάμε την μπάλα μπροστά του. Και ενώ απομένει 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου της πρώτης περίοδου, ο Γενιδουνιάς θα πάρει το Ζάλαγκη και ασφιχτικό το πρέσ των Ιταλών. Ο Γενιδουνιάς θα χάσει την μπάλα τα χέρια του και θα υποπέσει σε παράβαση. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα περάσει στην Ιταλική ομάδα. Ο Μπαγκινέκη, ο Ιταλός goalkeeper, θα προωθεί την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Αυτό που θέλει να αποφύγει ο Ολυμπιακός από την Πρέσια είναι τις κόντρες της. Αυτό είπε και ο Λίβις Φάντοβιτς. Πρέπει να έχουμε σωστές επιλογές, είπε, στην επίθεση για να αποφύγουμε τους εφηνδιασμούς, τις κόντρες δηλαδή. Και μέχρι στιγμής το έχει αποφύγει αυτό ο Ολυμπιακός. Το καταπληκτικό γκολ, η αλήθεια είναι, ισοφάρισε 2-2. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Μπαλζαρίνη, σχεδόν από τα 7,5 μέτρα από το σουτ. Στην δεξιά γωνία του Μάνο Ζερδεβά, ισοφαρίζει η Πρέσια σε 2-2, 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Αλεσάνδρο Μπαλζαρίνη είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 2-2 λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη για δύο επιθέσεις και ο Ολυμπιακός έχει τώρα την μπάλα στο κέντρο της πισίνας και τον Κάκαρη να αφήνει στον Παπαναστασίου. Την κερδίζει ένα φάουλ. Κρατάω από Παναστασίου, ασφιχτικό το πρέσ από τον Κύρη πάνω στον Έλληνα περιφερειακό. Αναγκάζεται να επιστοχωρήσει ο Παπαναστασίου και δεν έχει καθαρή πάσα. Θα προσπαθήσει να κλέψουν οι Ιταλοί, θα γίνει φάουλ ωστόσο που κερδίζει ο Άγγιαλ. Ακόμη 36 δευτερόλεπτα, τα 15 στη διάθεση του Ολυμπιακού για αυτή την επίθεση. Θα είπα, αλλά στα 2 μέτρα ήταν καλή από την Γενιδουνιά προ τον Κάκαρη. Κλέβουν οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν και την κατοχή με τον Μπαγκινέκη, τον δρομοφύλακα της Μπρέσια, να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Την προωθεί σε ένα σημείο όμως που ο Παπαναστασίου έχει καλύψει πάρα πολύ καλά τον Φεραίρο και θα κλέψει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Παπαναστασίου έχει την μπάλα στα χέρια. Δυσκολεύονται οι του Ολυμπιακού να βρουν συμπαίκτη, διότι είναι ασφιχτικό το πρέσ των Ιταλών. Και να δούμε αν ο Κάκαρης προλάβει να κάνει κάτι. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ήταν εκτός χρόνου το γκολ το οποίο πέτυχε και έληξε ξεκάθαρα το πρώτο οκτάλεπτο. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το ισόπαλο 2-2. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το Γενιδουνιά με 1-0. Ισοφάρισε ο Ντόλτσε σε 1-1 για την Μπρέσια. Ακολούθως και πάλι το προβάδισμα το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Νικολαίδη σε επίθεση παίκτη παραπάνω για να ισοφαρίσει ο Μπαλζαρίνη στα 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Επομένως, Στάνο Πλούνα, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου.
1: Μάλιστα, 2-2 λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο 12 λεπτό στον αγώνα της Μπρέσια με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Θυμίζω νωρίτερα για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Πάντα μιλάμε για τη Super League. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Λίγο πριν ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off θέσεις 1 έως 4. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Αυτό όσον αφορά στην βαθμολογία σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός με την νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού φτάνει τους 25, τους 65 βαθμούς, είναι μόνος στην δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει 63 βαθμούς, άρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο, το ευρωπαϊκό, και ο ΠΑΟΚ το τρίτο αφού θα τερματίσει στην τρίτη θέση, το τέταρτο, συγγνώμη, αφού θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Το τρίτο καλό εισιτήριο το παίρνει ο Όφη ως κυπελούχος, ωστόσο δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική της Super League την ερχόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ να παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, αυτό θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει στην Allwyn Arena για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον αγώνα που η ΑΕΚ θα γιορτάσει στην έδρα της την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Επομένως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική στην Super League για τις θέσεις 1 έως 4 και βασικά για το ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη και ποια τρίτη στην βαθμολογία, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στο handball η εθνική ομάδα νίκησε την Ολλανδία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις του χάντμπολ, με 29-27 σε αγώνα που έγινε στην Γλυφάδα, αγώνας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και με αυτό το σκορ πηγαίνει στην Ολλανδία την Κυριακή για να διεκδικήσει την παρουσία της στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ νωρίτερα για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 117-76. Σε 15 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα Βαλένθια Παναθηναϊκός για τα play-off της Ευρωλίγκας. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός, θα δώσει το παρόν στο Final Four που θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Telecom Center στην Αθήνα. Στο μεταξύ, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Πόλο Μπρέσια Ολυμπιακός. Πριν δώσουμε το λόγο στο Βασίλη Μότσι, να πούμε ότι σκυτάλι στο στούντιο παίρνει ο Νίκος Μοσχονάς.
16: Λοιπόν, αν το αντιλήθηκα σωστά.
1: Ναι, Βασίλη.
16: Ωραία, 2-2 λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου. Ξεκίνησε το δεύτερο με την Πρέσια να κερδίζει το σπριντ και να είναι στην επίθεση. Με τον Γκουεράτο να έχει την μπάλα στα χέρια, κάνει τις προσποιήσεις. Κάνει και το σούτ από Κρούι, ο Μάνος Ζερδεβά σε κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα για την Ιταλική ομάδα. Ένα σούτ από το κέντρο της περιφέρειας από τον Γκουεράτο. Είχε μπροστά του τον Άγγιαλ. Κατάφερε να περάσει την μπάλα από τον μπλοκ. Αλλά ήταν σε ετοιμότητα και πάλι ο Έλληνας γκολκίπερ, ο οποίος με το δεξί του χέρι απέκρουσε την μπάλα σε ένα κόρνερ. Στην επίθεση λοιπόν παραμένει η Μπρέσια με τον Αλεζιάννη, τον αρχηγό της, να αφήνει για τον Μπαλτζαρίνη. Πιέζει, δεν γίνεται από τον Παπαναστασίου. Θα δώσει στον Ντόλτσε. Ο Ντόλτσε βλέπει τι γίνεται στον Μπαλτζαρίνη. Εκείνος θα κάνει το σούτ για σκοράρι. Έδειξε ότι έχει καλό σούτ και με το δεύτερο γκολ που πέτυχε από τα 7,5 μέτρα. Τώρα ήταν εντός της περιοχής των 6 μέτρων και κατάφερε να σκοράρει χαμηλά στην δεξιά γωνία του Ζερδεβά για να βάλει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ την Ιταλική ομάδα. 3-2 λοιπόν, 7-22 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπρέσια προηγείται με 3-2 του Ολυμπιακού. Στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει τους Ερυθρολεύκους, το σκορ είναι 2-3. Αυτό ήταν το σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο. Νόβι Μπέογκραντ δηλαδή, Μπαρτσελονέτα 2-3. Είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει δική του νίκη προφανώς και καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με την Νόβι Μπέογκραντ για να πανηγυρίσει από απόψε την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας. Αλλά σίγουρα πρέπει να νικήσει. Και βλέπουμε ότι η Μπρέσια τον δυσκολεύει με την ασφιχτική άμυνα που παίζουν οι παίκτες του. Τώρα γύρισαν σε ζώνη. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα. Θα περάσει τον Κάκαρη πάρα πολύ ωραία. Γκόλχι. Η μπάλα έφυγε έξω. Ήταν φοβερό το γύρισμα. Ο τρόπος που γύρισε ο Κώστας Κάκαρης. Έκανε την προσποίηση αρχικά, το σουτ στη συνέχεια. Αλλά έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Μπακινέκη και έξω. Έτσι λοιπόν τώρα στην επίθεση είναι και πάλι η Ιταλική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί τους δύο εξαιρετικούς σουταριστές που διαθέτει, τον Κώστο Κάκαρη και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Στην επίθεση είναι η Ιταλική ομάδα με τον Γκουεράτο να κάνει σούτ από πολύ μακριά και να σκοράρει χαμηλά στην αριστερή γωνία του Ζερβεβά. 4-2 προηγεί την Μπρέσια με ένα ακόμη σούτ από την περιφέρεια. Αυτά τα περιφερειακά σούτ έχουν πληγώσει τους ερυθρόλευκους. Προκειμένου αυτό έγινε με τον Φουντούλη να σηκώνει καθυστερημένα το χέρι για μπλοκ. Και έτσι λοιπόν κατάφερε ο Γκουεράτο να περάσει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ζερδεβά, χαμηλά. Δεν μπόρεσε να γίνει αντιδράση ο Έλληνας θεματοφύλακας. Και έχουμε το 4-2 για την Πρέσια με ένα επιμέρους 2-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου οκταλέπτου της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι στην σέντρα, γιατί σέντρα έχουμε και στο πόλο, στο κέντρο της πισίνας. Ο Παπαναστασίου έχει μπροστά του τον Γκύρη, κερδίζει ένα φάουλ. Τον πιέζει αισθητικά ο Γκύρη και οι υπόλοιποι Ιταλοί έχουν βγει μπροστά από τους παίκτες του Ολυμπιακού και γι' αυτό δεν μπορεί ο Παπαναστασίου να περάσει, να βρει εύκολη πάσα. Το είδαμε αυτό και σε προηγούμενες επιθέσεις των Ερυθρολεύκων. Τώρα το κατάφερε να βρει αρχικά τον Δήμου, να δώσει εκείνο στο Γεννητουνιά και τώρα ξανά Παπαναστασίου, ο οποίος περνά στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης γυρίζει και έχουμε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Η ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους να μειώσουν. Είπαμε πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός τη δύναμη που διαθέτει στα δύο μέτρα με τους δύο εξαιρετικούς σουταριστούς, τον Δημήτρη Νικολαίδη και τον Κώστα Κάκαρη. Αυτό έκανε τώρα. Αναγκάστηκε να κάνει πέναλτι ο Φίλιππο Λόδη πάνω στον Νικολαίδη και έχουμε λοιπόν πέναλτι για τον Ολυμπιακό, την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει ο Ντίνος Γεννηδουνιάς, ο αρχηγός των Πειραιωτών, στα 5 μέτρα απέναντι στον Μπαγκινέκη. Θα σκοράρει, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπαγκινέκη. Δυνατή πολύ εκτέλεση του Γεννηδουνιά. Η μπάλα στα δίχτυα, 4-3 μειώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός και όπως διάβασε και τα χείλη του Ντίνου Γεννηδουνιά, λέει άντε πάμε. Για να αφυπνήσει έτσι ενδεχομένως και τους συμπαίκτες του, ο Ολυμπιακός μειώνει σε 4-3, ενώ στο άλλο μάτς η Μπαρσελονέτα προηγείται 4-2 της Νόβι Μπέλγραδο. Στην επίθεση τώρα είναι η Μπρέσια στο κέντρο της πισίνας, σχεδόν η μπάλα τώρα θα πάει στην περιοχή των 5 μέτρων. Αποβολή σφυρίχθηκε εις βάρος του Άγγιαλ, άρα επίθεση παίκτη παραπάνω για την Ιταλική ομάδα. Ένα ακόμα σούτ από την περιφέρεια. Αυτή τη φορά ήταν σε ετοιμότητα ο Τζορτζάτος που πέρασε στη θέση του Μάνο Ζερδεβά. Άλλαξε τον ονοματοφύλακά του ο Έλβις Φάτοβιτς. Αλλά στη συνέχεια κλείστηκε η μπάλα τα χέρια του Τζορτζάτο για να καταλήξει κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα και με παίκτη παραπάνω για όχι όλα, αλλά κάποια εξ αυτών. Γιατί κερδίσει νωρίτερα από πολύ Μπρέσια. Ο Γκουεράτο θα δώσει δίπλα του στον Ντόλτσι και θα έρθει τον γκολ. Τον Ντελμπάσο μάλλον τον γκολ. Ο Φεραίρο ήταν εν τέλει, εντάξει, η διάθεση γίνεται από το στούντιο. Κάνει το 5-3 ο Φεραίρο σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την Ιταλική ομάδα. Έστειλε την μπάλα στο νερό, ένα χαστό σουτ, πήρε ύψος στη συνέχεια και κατέληξε στα δίχτυα του Παναγιώτη Τζορτζάτου στην αριστερή γωνία του Έλληνα goalkeeper. Αυτή η εκτέλεση από τον Φίλιππο Φεραίρο. Το γκολ αυτό σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Μπρέσια. Έχει 2-2 στις επιθέσεις παίκτη παραπάνω η Ιταλική ομάδα σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που είχε 1-3.
17: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, αλλαγή σκητάλης. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς, στην ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Μπάλτας. Βασίλη, μικρή διακοπή να πάμε Ισπανία να πάρουμε λίγο κλίμα από το κρίσιμο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 9 λεπτά από τώρα, το πέμπτο και τελευταίο μάτς ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στο Final Four και ποια θα πάει σπίτι της. Κώστας Σωτηρίου, αποσταλμένος της Ερασπορ. Κώστα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Rots Arena, όπου σε 8 λεπτά θα δοθεί το τζάμπολ του Game 5, του πέμπτου αγώνα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Ήδη περιμένουν ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε τον ένα ημιτελικό και η Ρεάλ τον νικητή του σημερινού αγώνα για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού που θα γίνει στην Αθήνα 22-24 Μαΐου. Και βέβαια αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι πράσινοι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα αν θέλουν να πάρουν και τρίτη νίκη στη Βαλένθια. Και τα δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν είναι η απελευθέρωση του Κέντρικ Ναν από τις παγίδες που στείνει συνεχώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ για να βγάλει την μπάλα από τα χέρια του Αμερικανού χαρισματικού σκόρερ. Και το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της επίθεσης της Βαλένθια και φαντάζομαι ότι ο Άταμαν σήμερα δεν θα εμείνει σε αυτό το τρομακτικό λάθος που κάνει να παίζει heads out, αλλά θα παίξει με αλλαγές διότι έχει τα σχήματα για να το υποστηρίξει. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι μεγάλοι προπονητές και δει αυτοί που έχουν πάρει ευρωλίκες, όπως ο Άταμαν που έχει πάρει τρεις φορές την Ευρωπαϊκή Κούπα, είναι ξεροκέφαλοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ξέρουμε από τους προπονητές που έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκα 2 και 3 και 5 και 8 και 9 φορές, όπως ο Μπράντοβιτς. Έχουν έτσι κάποιες αιμονές στο παιχνίδι τους και την τακτική τους. Σήμερα όμως θεωρώ ότι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός είναι να εμπλακούν πολλοί πρωταγωνιστές στην επίθεση, να απελευθερωθεί ο Ναν από τις παγίδες του Πέδρο Μαρτίνεθ και στην άμυνα ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα της Βαλένθια, καθώς είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το κομμάτι και βάζει το 34% των πόντων της, και να προσπαθήσει να επιβραδύνει το ρυθμό της, δηλαδή να την πάει σε επιθέσεις στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα, στα οποία ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός, γιατί εκεί περίπου σκοράρει τους πόντους του, και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ φτωχή όσον αφορά την επιθετική δυνότητά της στα τελευταία δευτερόλεπτα των επιθέσεων. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Και ο Μπράξτον Κι είναι στη δωδεκάδα και μάλιστα χωρίς προστατευτική μάσκα, παρά το γεγονός ότι στο μάτς με την Μπασκόνια την Κυριακή υπέστη κάταγμα στη μύτη. Προφανώς δεν θα ήταν τόσο σοβαρό το κάταγμα αυτό. Και από την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, εκτός δωδεκάδας, δύο παιδιά που έχουν ταξιδέψει με την αποστολή, ο Παναγιώτης Καλετζάκης και ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ. Στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Τολιόπουλος μαζί με τον Μάριους Γκριγκόνης, και φυσικά όλοι οι παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει το παρόν στα προηγούμενα μάτς, πλην του Κώστας Λούκα που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Η παρουσία του Παναθηναϊκού προκαλεί τρομακτικό θόρυβο, οπότε σε περίπου 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το τζάμπολ του Game 5.
17: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτήρη, τον οποίο θα ακούσουμε σε 5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παραταχθεί στο Game 5 κόντρα στην Βαλένθια, χωρίς τον Παναγιώτη Καλετζάκη, όπως μας είπε και ο Κώστας. Εκτός φυσικά είναι ο Κώστας Λούκας, που είναι σε διαδικασία ανάρρωσης μετά την επέμβαση στο Μινίσκο, και εκτός ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σότς, Γκριγκόνης, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο και Ντίνος Μίτογλου. Πριν παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη για το πόλο, για το Champions League, το παιχνίδι Μπρέσια Ολυμπιακός. Ο Βασίλης Μότσης το παρακολουθεί και θα επιστρέψουμε σε αυτόν. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
19: Έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός σε 5-5, 3-40 πλέον πριν το ημίχρονο, για την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου στο μάτς. Διότι η Μπρέσια ήταν εκείνη που μετά το 2-1 υπέρ των Ιθρολεύκων είχε ένα 3-0 σερί για να προηγηθεί με 4-2 και στη συνέχεια με 5-3. Αλλά ο Ολυμπιακός με 2 γκολ στο παίκτη παραπάνω από Ντίνο Γεννηδουμιά, το πρώτο που μείωσε 5-4. Τώρα υπάρχει υπόθεση για ουσάι του Αλαφραγκή, άρα χάνει την ευκαιρία να παίξει ο Ολυμπιακός. Μείωσε 5-4 ο Γεννηδουμιά στα 5-19 και κάνει το 5-5 ο Βαγγέλης Πούρος στα 4-36 πριν την εκνοή του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα που γίνεται στην ψυχολογητρία τη Μπρέσια για την 5η αγωνιστική τη προημιτελική φάση του Champions League. Έχασε την προηγούμενη επίθεση που έχει παραπάνω ο Ολυμπιακός. 3-6 έχει σε αυτή τη συνθήκη. 2-2 η Μπρέσια κερδίζει τώρα την τρίτη τη αποβολή στον αγώνα και είναι και στην επίθεση. Από τα δεξιά η κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Η μπάρα θα φτάσει στον Αλεζιάννη. Ένα σύντομο του Μπαλζαρίνη. Τρίτο γκολ του Μπαλζαρίνη και 6-5 για την Μπρέσια. 2-57 πριν το τέλο του ημιχρόνου. Ο Μπαλζαρίνη έχει πληγώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα σκοράρει στο παραπάνω. Νωρίτερα είχε κάνει σε δύο περιπτώσεις τα ίσια. Και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εκκίνησε με τερματοφύλακα τον Μάνο Ζερδεβά και τον αντικατέστησε μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού ο Έλβις Φάτοβιτς με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. 6-5 προηγείται η Μπρέσια. 2-57 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το σημαντικό αγώνα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο Final Four. Αυτό θέλει να κάνει, αν είναι δυνατόν από απόψε. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, η Νόβη Μπέλγραδ Μπαρσελονέτα 5-6, αυτό το αποτέλεσμα βολεύει τον Ολυμπιακό. Αλλά το ζητούμενο για εκείνο είναι να πάρει την νίκη σήμερα. Βέβαια και με την Μπρέσια, ακόμη και αν χάσει σήμερα, θα την έχει στην ισοβαθμία. Γιατί είχε λογικά, να δούμε την εξέλιξη. Γιατί είχε νικήσει με 3 γκολ στο Παπαστράτιο, με 14-11. Αυτά θα τα πούμε προς το τέλος, και όταν μας το επιτρέπει και ο εξέλιξη του αγώνα του μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ενώ ο Δήμο δεν μπορεί να νικήσει τον Μπαγκινέκη με ένα σουτ από θέση μέσα αριστερά στα 5 μέτρα. Ο Φουντούλης πολύ ωραία πάσα στον Άγγελ, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά εκ νέου στους Ιταλούς. Είναι γρήγορη επιστροφή των παιχτών του Έλβιν Σφάτοβιτς. Δεν έχει επιτρέψει ο Ολυμπιακός κόντρα επιθέσεις στην Ιταλική ομάδα, αλλά έχει πληγωθεί από τα σουτ που γίνονται από την περιφέρεια και ειδικά από τον Παντζαρίνη. Με τον Ντελμπάσο θα σουτάρει στο δοκάρι και το rebound είναι αμυντικό, το παίρνει ο Φουντούλης. Άρα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τώρα τον οδοφύλακα των Πετρολεύκων, να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Ολυμπιακός και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του Τζορτζάτου στον Γεννιδουνιά που έχει κινηθεί να φύγει στην κόντρα. Κέρδισε φάουλ εκείνος από τον Γκύρι και στη συνέχεια έχουμε κερδισμένη αποβολή για τον Ολυμπιακό και time out. Νομίζω αποκαλεί ο Έλβις Φάτοβιτς σε αυτό το σημείο. Time out από τον Έλβις Φάτοβιτς, θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση. Θέλει ο Ολυμπιακός να ισοφαρίζει σε αυτό το χρονικό σημείο. 1:33 πριν το τέλος του ημιχρόνου πλέον, έτσι, στον αγώνα που γίνεται στην Ιταλία.
17: Ωραία, Βασίλη. Οπότε να εκμεταλλευτούμε και το time out. Να πάμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Όλα είναι έτοιμα στην Ισπανία για να ξεκινήσει το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, οπότε ο λόγος στον απεσταλμένο της Era Sport, Κώστα Σωτηρίου.
4: Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το μεγάλο μάτς που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι κυρίες που κοπανάνε τα χλαπατσίμπαλα από το σπίτι έχουν πάρει τη θέση τους πίσω από τους δημοσιογράφους, άρα Νίκο Μοσχονά θα τις ακούς καθαρά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
3: Σε περιμένανε, Κώστα, σε περιμένανε,
4: ναι,
3: νομίζω.
4: Ναι, λογικό. Και οι πεντάδες έχουν πάρει ήδη θέση στο παρκέ. Με TJ Shorts ξεκινάει ο Έρκιν Άταμαν μαζί με Κέντρικ Νάν, με Τζέντι Όσμαν, Κέις Ντέιβις στο 4 και όχι Ματίας Λεσόρ, αλλά Κένεθ Φαρίντ. Είναι καλό που ο Άταμαν κατά κάποιο τρόπο εκπλήσει τον αντίπαλό του. Από την άλλη, ο coach of the year, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής χρονιάς, ρίχνει στο παρκέ Μπαντιό Τέιλορ, Μοντέρο, εννοείται, Σακό και Κόστελο. Αυτή είναι και οι πέντε για την Βαλένθια. Στο τζάμπολ θα επιδείξουν ο Σακό, ο Γάλλος, με τον Κένεθ Φαρίντ, που κερδίζει τη μονομαχία. Και η πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με διαιτητές Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ακούτε τι γίνεται στην Ροτς Αρένα, το πέμπτο μάτσο των play-off. Ναν, πρώτη επίθεση για τον Αμερικανό, ο οποίος αστοχεί για αμυντικό rebound από τον Σακό, που δίνει την μπάλα γρήγορα στο Μοντέρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι υποψιασμένη, διότι η Βαλένθια αρέσκεται να σκοράρει νωρίς. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα εκτελέσει για τρεις. Ο Μπαντιό φεύγει μπάλα από τους πράσινους και νέα κατοχή. Δεύτερη ή μάλλον τρίτη μετά το επιθετικό rebound. Ο Μοντέρο προσποιείται, δίνει τον Κόστελο. Υπάρχει τρομερό mismatch με τον TJ Shorts. Ο Κόστελο εκτελεί, αλλά αστοχή. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο λεπτό κύλησε χωρίς πόντο για τη μία ή την άλλη ομάδα. Shorts. Τριμπλάρι έξω από τον τρίποντο, ξεκάθαρο άντερ από τους Ισπανούς. Δίνουν το τρίποντο στο κοντορεμπιθούλι του Παναθηναϊκού, ο οποίος σπάει την μπάλα στο πλάι. Και όπως λέει ο Γιαβόρ, τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα είναι ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη την εκτέλεσε χωρίς επιτυχία ο Κέντρικ Νάν. Και τη δεύτερη έκανε λάθος η πράσινη, ενώ βλέπω ότι ο TJ Shorts μαρκάρει σε όλο το κήπεδο τον Γιάν Μοντέρο, έναν φοβερό παίκτη, το πιο ακριβοπληρωμένο της Βαλένθια, που ζητάει μάλιστα και βοήθεια από τον Παντιό, διότι ο TJ Shorts τον μαρκάρει ασφυκτικά. Ο Ναν έχει πάει πάνω στον Παντιό. Ο Χέις Ντέιβις είναι με τον Κόστελο, ο Φαρίντ με τον Σακό. Και εδώ τι υπάρχει? Υπάρχει φάουλ, το οποίο χρώνει το TJ Shorts για κράτημα, όπως λέει ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα έχει παιχτεί μπάσκετ στην Ροτς Αρένα, που είναι κατάμεστη, είναι ντυμένη στα πορτοκαλί, καθώς οι διοργανωτές, οι οικοδεσπότες, άφησαν από ένα μπλουζάκι σε κάθε καρέκλα. Ο Σακό θα πάρει την μπάλα χαμηλά, τη βγάζει για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός κάνει ένα δύσκολο lay-up. Αστόχησε, rebound από ποιον? Από τον TJ Short, που βάζει χέρια, πόδια και κερδίζει. Και εδώ υπάρχει foul, το οποίο θα αποσπάσει ο Αμερικανός. Έχει δείξει πολύ μεγάλη μαχητικότητα ο TJ Shorts. Πάλεψε με τρεις παίκτες, ενώ καμία ομάδα σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό δεν έχει σκοράρει. Είτε η Βαλένθια είτε ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έχει χάσει μάλιστα και lay-up, αλλά και κοντινά σου, που σημαίνει ότι υπάρχει πίεση στο μάτς για τους γηπεδούχους. Shorts για τον Hayes Davis. Πατάει τη γραμμή, εκτελεί, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μοντέρο, που σίγουρα θα προσπαθήσει να τρέξει. Και δεν υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Πανέξυπνο το φάουλ. Το φάουλ στο μπάσκετ είναι επιστήμη. Ο Τζέντι Όσμαν κάνει το φάουλ, ξαπλώνει στο παρκέ τον Μοντέρο και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την ισπανική ομάδα. Ενώ οδεύουμε προς το πρώτο δίλεπτο, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στην κατάμεστη Ρότς Αρένα. Είναι το πέμπτο μάτς που θα κρίνει την τελευταία ομάδα του Final Four. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Κόστελο εκτελεί από μακριά. Αστοχή, αλλά επιθετικό rebound με τον Παντιό, που πάει να βγάλει επίθεση, αλλά του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Και πολύ σωστά οι διαιτητές και εν προκειμένου ο Νέντοβιτς δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο TJ Shorts επαναφέρει. Πολύ πίεση ασκεί η Βαλένθια στον Αν. Αρχικά με τον Παντιό, αλλά πηγαίνει και ο Τέιλορ και κάθε φορά και ένας ψηλός σπέβδει για παγίδα. Ο Κέντρικ Ναν δυσκολεύεται να πάρει την μπάλα. Εδώ την έλαβε από τον TJ Shorts, αλλά ο Φαρίντ στην προσπάθειά του να σκρινάρει για να περάσει ο Αμερικανός έκανε το επιθετικό φάουλ. Οπότε τσάμπα, άλλη μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω μάλιστα ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι ο Κένεθ Φαρίντ και αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο ο Ματίας Λεσόρ. Σπέβδουν οι γιατροί του Παναθηναϊκού να δουν τι έγινε με τον Φαρίντ, διότι ακόμα βρίσκεται πεσμένος στο παρκέ ο Αμερικανός Σταρ. Πήγε πολύ δυναμικά στο σκριν και υποβασταζόμενος φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Χειροκρότημα έντονο από τους γηπεδούχους και μπράβο τους, που όλοι έδωσαν έτσι λίγο κουράγιο στον άτυχο Κένεθ Φαρίντ. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό για τον Αμερικανό σέντερ. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν δεν επιστρέψει ο Φαρίντ, μένει ουσιαστικά με ένα κλασικό σέντερ, το Ματίας Λεσόρ, που αναλαμβάνει το συμπατριώτη του τον Νίλ Σακό στην άλλη μεριά του παρκέ. Μοντέρο παίζει με τον Παντιό, σουτ τριών πόντων από τον Σενεγαλέζο και είναι εύστοχο. Είναι το πρώτο καλάθι του μάτς. Φτωχό το σκορ μέχρι τώρα, καθώς έχουν περάσει 2,5 ολόκληρα λεπτά και η Βαλένθια τώρα μόλις πέτυχε το πρώτο καλάθι της και μάλιστα είναι 2 πόντων, διότι πατούσε ο Μπαντιό, όπως είδε ο Λότερ Μόζερ, ίσως η καλύτερη σφυρίχτρα στην Ευρωλίγκα με βάση ένα γκάλοπ που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με διαιτητές Ευρωλίγκας. Όλοι είχαν υποδείξει ως το πιο ακριβοδίκαιο τον Γερμανό διαιτητή, τον Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ. Ναν για τον Σόρτς, Όσμαν πάει στο lay-up, δέχεται εντυπωσιακό μπλοκ από τον Μοντέρο, διότι δεν πάτησε καλά ο Τούρκος. Μοντέρο παίζει με τον Παντιό, αυτός θα πάει σε κάτι που έμοιαζε με κάρφωμα, δεν τα κατάφερε, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, ενώ βλέπω ότι ο Έρκιν Άταμαν σηκώνει τον Τζέριαν Γκραντ προφανέστατα για να αντικαταστήσει τον TJ Shorts. Όπως και συμβαίνει, ο TJ Shorts έδωσε μάχες, είναι η αλήθεια, δεν κατάφερε πολλά πράγματα απέναντι στους πολύ δυνατούς γκάρντ της Βαλένθια και ο Άταμαν τώρα ρίχνει στο παρκέ τον Τζέριαν Γκραντ, που και αυτός πρέπει να κάνει step up αν θέλει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four. Τώρα λοιπόν η πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής. Λόγω του τραυματισμού του Φαρίντ, που ούτως ή άλλως βέβαια κάποια στιγμή θα έβγαινε, είναι στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Μπαντιό βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή και κάνει το σκορ 3-0. Είναι ο Κέντρικ Ναν, είναι ο Τζέντι Όσμαν, είναι και ο Τζέριαν Γκραντ μαζί με τον Χέις Ντέιβις, οι πέντε που χρησιμοποιεί ο Άταμαν, ενώ βλέπω ότι στην πεντάδα της Βαλένθια έχουν γίνει ήδη οι πρώτες αλλαγές και μια μικρή κοκορομαχία Μοντέρο και Ναν. Έχουν περάσει δύο άλλοι ψηλοί, ο Μπράξον Κι, ο οποίος το ζέσταμα δεν την φόραγε, αλλά τώρα φοράει την προστατευτική μάσκα για το κάταγμα στη μύτη που υπέστη το Σαββατοκύριακο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά και ο Νέιτ Ρίβερς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και βλέπω ότι πάντα έχει στο μυαλό τον Ναν. Ο Ναν ξεμαρκαρίστηκε, αλλά αστόχησε. Οι πράσινοι Έχουν ξοδέψει 3 ολόκληρα λεπτά, αλλά δεν έχουν σκοράρει. Ο Ρίμπερς εκτελεί από μακριά και αστοχή. Πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πίσω το πρώτο τρίλεπτο και 20 δευτερόλεπτα με 4-0, χωρίς να έχει σκοράρει. Η ελληνική ομάδα που παίζει τα ρέστα τη σήμερα. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει, θα δεχτεί μπλοκ από τον Μοντέρο και μάλιστα στο τρίποντο, διότι δεν εκτέλεσε γρήγορα. Κάμερον Τέιλορ σε μια νέα κατοχή για τη Βαλένθια, ενώ ο Άταμαν δεν δίνει άλλη ευκαιρία στον Όσμαν και με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Ενώ ο Κάμερον Τέιλορ κερδίζει σε ταχύτητα τον Ματίας Λεσόρ και εκτελεί με lay-up 6-0 για τη Βαλένθια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Οι πράσινοι έχουν αφήσει να περάσει ένα ολόκληρο τετράλεπτο χωρίς να σκοράρουν, ενώ τώρα ο Άταμαν αποσύρει τον Τζέντι Όσμαν και περνάει στο παρκέ τον Ροκαβόπουλο για να παίξει αυτός 3, 4 Χέις Ντέιβις, 5 Λεσόρ και στο ασώδιο είναι ο Γκραντ με τον Άν. Ο Ροκαβόπουλος μάλιστα βοηθάει και στο κατέβασμα. Το παρκέ για τη Βαλένθια και ο Ντάριος Τόμψον. Παραμένουν Μοντέρο και Μπαντιό στην περιφέρεια. Ο Νάν βλέπω ότι πάει μέχρι το lay-up. Κλέψουν από τον Μπαντιό. Οι διαιτές αφήνουν το μάτς να συνεχιστεί. Πάρα πολύ διαβασμένη και σήμερα η άμυνα της Βαλένθια πάνω στον Κέντρικ Νάν. Θα είναι κομβικό αν ο Άταμαν δεν μπορέσει να τον ξεμαρκάρει, να τον ελευθερώσει. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Μπαντιό και με την rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Το σκορ 6-0 στα πρώτα 4,5 λεπτά. Ο Κέντρικ Νάν προσποιείται. Θα πάει μέχρι μέσα. Πάει στο lay-up και να το πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Από τον δεξιό διάδρομο, με δεξιό lay-up, ο αριστερόχειρας Κέντρικ Νάν μειώνει σε 6-2, ενώ σε 8 δευτερόλεπτα συμπληρώνεται το πρώτο πεντάλεπτο και οι πράσινοι έχουν πετύχει όλο και όλο ένα καλάθι με τον Κέντρικ Νάν. Έχουν 0 στα 4 τρίποντα, ενώ εδώ βλέπω ότι υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνει τον Ματίας Λεσόρ, άρα το κάρφωμα από τον Μπράξτον Κι δεν μετράει, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Μπράξτον Κι. Υπάρχει εμπορικό time-out που δίνουν οι διαιτές με το σκορ 6-2 και πριν από τις ελεύθερες βολές της Βαλένθια, οπότε πάμε για λίγο στην Αθήνα, διότι ο θόρυβος είναι πραγματικά εκοφαντικός.
3: Ωραία, και εμείς γρήγορα πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μπρέσια με τον Ολυμπιακό Βασιλής Μότσης.
5: 7-6 προηγεί την Μπρέσια, 5-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου του Ολυμπιακού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 6-6. Ο Ολυμπιακός κέρδισε αποβολή στην πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο, δεν κατάφερε ωστόσο να σκοράρει. Αντίθετα το έκανε στη δική της επίθεση 5-55 με τον Τζιανάτσα η Μπρέσια. Τώρα έχει ξανά επίθεση παίκτη παραπάνω η ομάδα του Έλληνης Φάτοβιτς, που είπαμε θέλει την νίκη απόψε. Στην επίθεση είναι ο Φουντούλης που κάνει το σουτ, η μπάλα στα μπλοκ και έξω, παραμένει το 7-6 υπέρ της Μπρέσια, ενώ 9-6 προηγείται εκτός έδρας η Μπαρσελονίδα της Νόβι Μπέογκραντ. Αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, ο Ολυμπιακός και δεν ιτηθεί με περισσότερα από 3 γκολ από την Μπρέσια, πάλι θα έχει την κατάσταση στα χέρια του για να αποκριθεί στο Final Four. Θα θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική επί της Μπαρσελονέτα. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια αυτά, όταν πλέον θα είναι πιο δομημένα τα πράγματα, θα πούμε έτσι, και ξέρουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα που παρακολουθούμε. Έβγαλαν την άμυνα πάντως οι Ερυθρόλευκοι και αυτό είναι το σημαντικό, και είναι και στην επίθεση με το σκόρ παραπάνω στο 7-6. Εννοείται Νίκο, όποτε τελειώσει το time out γίνεται στη Βαλένθια και επανερχόμαστε εδώ. Ο Ζάλαγκη κρατά στο κέντρο της περιφέρειας στην μπάλα, θα σηκωθεί, θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα στον Δήμο που θα σκοράρει για το 7-7. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Τάκη Δήμου, 4-34 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φοβερή πάσα του Ζάλαγκη, πίστεψε να θα σουτάρει, εκείνος έδωσε στον Τάκη Δήμου, εκείνος από δύσκολη γωνία κατάφερε να ισοφαρίσει 7-7, 4-26 επαναλαμβάνω πριν το τέλος του τρίτου ψε στον Τάκη Δήμου, εκείνος από δύσκολη γωνία κατάφερε να ισοφαρίσει 7-7, 4-26 επαναλαμβάνω πριν το τέλος.

0: Το σημείο και έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. 8-4 για το Παναθηναϊκό, ο οποίος μειώνει. Ο Μπαντιό πασάρει για τον Πιτσιρίκο στον Τελαρέ, ο οποίος σκοράρει διότι δεν τον πρόλαβε ο Κέις Ντέιβις και είναι στο 3 πόντων. 11-4. Και ο Τελαρέα μάλιστα μαρκάρει και τον Γκραντ για να τον περιορίσει με το μέγεθός του και την πλαστικότητα που έχει αυτό το παιδί. 20 ετών, εκολαπτώμενος παίκτης NBA, ο Τελαρέα. Ο Λεσόρ θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θα σκοράρει. Ο Γιαβόρ όμως λέει ότι δεν μετράει το καλάθι του, αλλά η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Μου φαίνεται ότι το καλάθι μέτραγε και ζητάει challenge ο Έργιν Άταμαν. Ζητάει challenge για το αν είναι στο λεγόμενο act of shooting το καλάθι από τον Ματίας Λεσόρ. Μου φαίνεται ότι είναι στην προσπάθεια. Αλλά και πάλι οι διαιτητές θέλουν να το ξαναδούν έπειτα από παρότρινση του Έργιν Άταμαν. 11-4 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμπληρώσει 5 φάουλ. Η Βαλένθια έχει 2. Αν το φάουλ χρεώθηκε στο Rivers, έχει μαζέψει την μπάλα. Βέβαια, ο Λεσόρ. Αν όμως το φάουλ δόθηκε μετά, δεν είναι. Έχει μαζέψει την μπάλα ο Λεσόρ. Κανονικά πρέπει να μετρήσει το καλάθι και να πάρει και μια ελεύθερη βολή. Ο Γάλλος, θα το δούμε όμως. Οι διαιτητές έχουν πάει πολύ κοντά στη γραμματεία και μελετούν αυτή τη φάση με το σκορ 11-4 υπέρ της Βαλένθια. Στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης, ο Λότερ Μόζερ με το Γιαβόρ, οι δύο πιο έμπειροι της παρέας, πήγαν να δουν το μόνιτορ, κάνουν μια μικρή σύσκεψη. Δεν θα το μετρήσουν το καλάθι. Δεν θα το μετρήσουν, η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε αυτό το φάουλ με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Έργιν Άταμαν χαμογελάει και γενικώς έγινε ένας μικρός χαμός όταν μπήκε στο γήπεδο λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, κάπου 3-4 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Τον αποδοκίμασαν άγρια οι οπαδοί της Βαλένθια. Ναν για τον Γκραντ. Ο Γκραντ πιέζεται ασφυκτικά, αλλά γίνεται φάουλ από τον Τόμψον που έμπλεξε το χέρι του στα χέρια του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη η Βαλένθια έχει 3 φάουλ όλα κιόλα. Ο Μπαντιό κυνηγάει τον Ναν όσο δεν πάει. Ναν τριμπλάρει, πασάρει στο Λεσόρ. Αυτός για τον Γκραντ, ξεκινάει μια προσπάθεια δύσκολη. Υπάρχει φάουλ από τον Τελαρέα, 4ο ομαδικό. Η μπάλα ξανά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Στο επόμενο σουτάρουν βολές οι πράσινοι. 11-4 σε ένα μάτς που δεν έχει γρήγορο ρυθμό και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια προηγείται με 7. Προηγήθηκε 6-0 το ξεκίνημα, αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά σκληρά και προσπαθεί να μπει λίγο στο μάτς και μέσα από την επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και σκοράρει. 11-6 από τον Χέις Ντέιβις. Μάλιστα ακούστηκε και η κόρνα της γραμματείας. Θέλει να απαντήσει ο Ντάριος Τόμψον με σούτ 3 πόντων. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει την μπάλα στο Γκραντ. Αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Σούτ 3 πόντων. Άστοχο. Και βιάστηκε μάλιστα ο Αμερικανός. 11-6 το σκορ παραμένει. Και ο Ντελαρέα προσπαθεί να παίξει με τον Μπράξτον Κι, ο οποίος όμως εξ επαφής, αλλά υπό μια σχετική πίεση του Λεσόρ, αστόχησε στο layup. Το σκορ λοιπόν παραμένει 11-6. Ναν. Ο Ναν μέχρι στιγμής έχει σκοράρει ένα καλάθι 2 πόντων με layup. Βγαίνει στην παγίδα ο Κι. Μπάλα χαμηλά για το Λεσόρ. Εδώ πρέπει να κάνει την προσποίηση. Δεν θα σκοράρει. Υπάρχει όμως φάουλ. Κράτημα χεριού λέει ο Λεσόρ. Αμέσως μετά παίρνει το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και κερδίζει το φάουλ. Άρα λοιπόν τώρα ο διεθνής φόρουρ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. Αλλαγές από τη Βαλένθια στο παρκέ. Επιστρέφουν ο Κόστελο με τον Τέιλορ. Μπαίνει και ο Πραντίγια. Γίνονται 3 αλλαγές. Ο Άταμαν συνήθως δεν λειτουργεί έτσι. Δεν κάνει πολλαπλές αλλαγές μόνο αν πάρει ανάποδες. Συνήθως οι αλλαγές του Άταμαν είναι μετρημένες, ειδικά σε μάτς που κρίνουν στόχο. Πρώτη ελεύθερη βολή από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο μέσα. Είχε μια πολύ εγκάρδια, έτσι, ζεστή αγκαλιά πριν από το μάτς με τον Ματ Κόστελο. Θυμήθηκαν την κοινή τους θητεία στην Μπασκόνια. Χαμογελαστεί και οι δύο πριν από το μάτς. Εχθροί όμως τώρα, εντός αγωγικών. 11-7 με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Και αυτή γίνεται πόντος. 11-8. Οι πράσινοι σιγά σιγά ροκανίζουν τη διαφορά, αυτό το 11-4, και προσπαθούν να φέρουν το μάτς στα ίσια. Τόμψον για τον Τελαρέα. Τον μαρκάρει ο Γκραντ και τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Κέις Ντέιβις. Για να δούμε λοιπόν. Ο Τελαρέα, βλέπω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς πήγε να σκρινάρει ο Πραντίγια. Έπεσε δυνατά πάνω στον Κέις Ντέιβις. Το έδωσαν οι διαιτητές και έτσι οι πράσινοι είτε με τρίποντο μπορούν να σοφαρίσουν, είτε με δίποντο να κόψουν διαφορά στον πόντο. 11-8 Eraspor Game 5, ή αν θέλετε πέμπτο μάτς στη σειρά των play-off, όπου μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρωλίγκα, να σημειωθούν 5 διπλά στην ίδια σειρά. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί 4. 2 στη Βαλένθια και 2 στην Αθήνα. Άστοχος ο Κέις Ντέιβις από κοντά για την κλάση του. Αμυντικό rebound από τον Κόστελο που δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ παίζει με τον Κόστελο. Σου τριών πόντων από το pick and roll μέσα, διότι εδώ δεν έγινε σωστά η αλλαγή και ο Κόστελο έμεινε μόνος στο αμαρκάριστος. 14-8 από τον Ματ Κόστελο. 1-50 για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Κέις Ντέιβις θέλει να δώσει το Λεσόρ, αλλά ο Λεσόρ έξω από τον τρίποντο δεν απειλεί. Τώρα θα παίξει με τον Κόστελο. Γυρίζει, αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πραντίγια. Προσπαθεί να τρέξει, τον καταδιώκει ο Κέις Ντέιβις με πάρα πολύ καλή άμυνα. Και αυτός αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι σχεδόν στον Κάμερον Τέιλορ. Ενώ ο Άταμαν σηκώνει και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τέιλορ κάνει τουέτο με τον Λεσόρ. Ο Κάμερον Τέιλορ πασάρει. Έξω μπάλα για τον Κόστελο. Σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Ενώ ζητάει ο Ρογκαβόπουλος. Δεν τον είδαν. Ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν. Ο Ναν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Προσποιείται. Δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound και τελείωμα από το Λεσόρ. Ενώ ο Ναν γκρινιάζει. Και νομίζω δικαιωματικά ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. 14-10. Πάντως μείωσε ο Λεσόρ με το επιθετικό rebound του. Πραντίγια για τον Τόμψον. Τελαρέα. Ο Τελαρέα, και ενώ η μπάλα φτάνει στον Πραντίγια, μόνος του σου τριών πόντων. Άστοχο. Αμυντικό rebound. Πολύ ψηλά πήδηξε ο Ρογκαβόπουλος και κατεβάζει αυτή την μπάλα. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της πρώτης περίοδου. Βαλένθια Παναθηναϊκός 14-10. Το match το πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Επιθετικά ακόμα δεν έχει βρει λύσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πράσινοι σουτάρουν με 0 στα 6 τρίποντα. Ο Ρογκαβόπουλος για τον Κέις Ντέιβις. Να το πρώτο. Όχι, ούτε τώρα. 0 στα 7. Και από το χέρι του Νίκου Ρογκαβόπουλου φεύγει μπάλα εκτός. Δεν νομίζω ότι ο Άταμαν θα κάψει και δεύτερο challenge. Ήδη έκαψε ένα και δεν δικαιώθηκε. Με τον Λεσόρ τώρα δεν ακούει τον Ρογκαβόπουλο και βλέπω και μία αλλαγή. Ο Λεσόρ αποσύρεται και στη θέση του ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αποσύρεται όμως και ο Κέις Ντέιβις και στη θέση του περνάει ο Ντίνος Μίτογλου. Για να δούμε αν ο Ντίνος έχει και αυτός δυνάμεις, γιατί ψυχολογικά δεν πρέπει να είναι και στα καλύτερά του, εφόσον δεν παίζει πολύ τελευταία. 14-10, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Βαλένθια για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Μοντέρο, ο Μοντέρο για τον Πραντίγια. Σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Πέφτει κάτω ένας πράσινος. Δεν τα καταφέρνουν οι Ισπανοί να πετύχουν καλάθι με follow. Έτσι λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος με κλειστό σκορ. 14-10, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Σε ένα-δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Και έχει απόλυτο δίκιο Ναν που φωνάζει στον Γιαβόρ αλλά και στον Νέντοβιτς ότι κύριοι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε ένα φάουλ. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Ναν. Και σήμερα έχει παίξει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο και δεν έχει πάρει ούτε μία ελεύθερη βολή, όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ στο δεύτερο μάτς της σειράς είχε μία ελεύθερη βολή και αυτή από τεχνική ποινή. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός 14-10 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε πίσω με 7 στο 11-4, έχει μειώσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά άστοχος, ιδίως από τα τρίποντα, έχει 0 στα 7. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο πόλο, ο λόγος στο Βασίλη Μότσι.
2: Τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός

0: Προηγείται 9-8 της Μπρέσης σε ένα πολύ σκληρό μάτς που γίνεται στο κολλημητήριο της ιταλικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει βήμα πρόκρισης στο Final Four και αυτή την ώρα πετυχαίνει τον στόχο του. 6-6 και ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 7-7 με τον γκολ από τον Τάκη Δήμο. Να δούμε αυτή την επίθεση πρώτα της Μπρέσια. Φοβερή απόκρουση του Τζορτζάτο, του Τζορτζάτου στο σούτ του Ντόλτσε. Και ακόμα 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έκανε το 8-7 ο Αλαφραγκής στα 2-15. Μετά από rebound που πήρε, από πολύ κοντά σκόραρε. Ισοφάρισε ο Γιαννάτσας 8-8 γκολ. Τώρα φοβερό, καταπληκτικό γκολ που βάζει ο Τάκης Δήμου. Από πολύ μακρινή απόσταση, σχεδόν από τα 8 μέτρα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπαγκινέκη που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν αφύλακτος ο Τάκης Δήμου μετά την άμυνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και πετυχαίνει το 10ο γκολ των Ερυθρολέφων, δίνοντας αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του με τη λήξη του 3ου οκταλέπτου. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Νικολαίδης είχε κάνει το 9-8 με ένα καταπληκτικό γυριστό και με ένα πανέμορφο γκολ επίσης από τον Τάκη Δήμου. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με το οποίο θα μπει στην τέταρτη και τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Να πω απλά τα επιμέρους σκορ των 8 λεπτών. 2-2 το πρώτο, 4-4 το δεύτερο, 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Το τρίτο 8 λεπτό έχει σοφαρίσει ο Πιμπέογκραντ στο άλλο μάτς. Σε 10-10 την Μπαρτσελονίδα γίνεται ντέρμπι. Θα τα αναλύσουμε από αργότερα, θα δούμε μάλλον συντομία. Όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού και μας δοθεί η δυνατότητα από το μάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, επομένως Νίκο Μοσχονά, σου δίνω το λόγο και όποτε θες επιστρέφουμε.
1: Ωραία Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη Βαλένθια να δούμε μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο. Κώστα, λόγο σε σένα.
2: 14-10 Νίκο, όπως το αφήσαμε, είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Δύο στοιχεία έχω σημειώσει στο τετράδιό μου. Το πρώτο είναι το 0 στα 7 τρίποντα του Παναθηναϊκού. 2 στα 9 έχει η Βαλένθια, είναι λίγο καλύτερη, όχι πολύ καλύτερη στο τρίποντο. Αλλά ένα ακόμα αρνητικό του Παναθηναϊκού είναι η μία assist για 3 λάθη. Είναι ένα στοιχείο σοβαρό ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δημιουργικότητα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Μάρι Μουρ θα πάει στο lay-up, θα αστοχίσει υπό την πίεση του Χουάντσο που ξεκίνησε στο 5. Με πολύ χαμηλό σχήμα ο Παναθηναϊκός, με 4 Όσμαν, με 3 Ρογκαβόπουλο, με 2 Ναν και με Άσο Γκραντ. Ο Κέντρικ Ναν τώρα πάλι με παγίδα, βγάζει την μπάλα από τα χέρια του και τη δίνει στον Όσμαν. Αυτός είδε και από είδε, επιστρέφει την μπάλα στον Ναν, ο οποίος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν, το πρώτο για τον Παναθηναϊκό. 14-13, τρίποντο NBA από τον Κέντρικ Ναν, μακριά. Σημάδεψε όμως τέλεια Μοντέρο. Θα πασάρει την μπάλα στο κόψιμο του Ομάρι Μουρ. Ο Μπαντιού εκτελεί από μακριά για 3 και είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Τρομερές μάχες και του Ρογκαβόπουλου και του Χουάντσο. Τελικά μαζεύει ο Ισπανός. Ο Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, σκοράρει. 14-15 από τον Τζέριαν Γκραντ. Να λοιπόν που οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα και θεωρώ ότι το έχουν πάει το match πάρα πολύ καλά. Pick and roll με τον Σακό. Εκεί δεν έχει αντίπαλο ο ψηλός της Βαλένθια. Πήρε την πάσα από τον Μοντέρο και σκόραρε 16-15. Πόντο-πόντο το μάτς. Ενώ νωρίτερα στα μισά της πρώτης περίοδου η Βαλένθια είχε προηγηθεί 11-4. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κέντρικ Ναν προς τον Μπαντιό. Έβαλε τον αγώνα του ψηλά στο στήθος του Σενεγαλέζου και χρεώθηκε το φάουλ αυτό ο Κέντρικ Ναν. Χαμογελάει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έδωσε πάτημα στους διαιτητές να τον χρεώσουν με φάουλ, το οποίο μάλιστα είναι και το δεύτερο. 16-15 το σκορ και ο Κάμερον Τέιλορ περνάει την κεντρική γραμμή τριπλάροντας, τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν κάνει το έτο με τον Μπαντιό, δεν πρέπει να κάνει τρίτο φάουλ γρήγορα. Ο Σακό θα εκτελέσει με αυτό το άτσαλο στυλ, αλλά επιθετικό rebound από τον Πραντίγια που ποστάρει, του κλέβει ο Όσμαν. Πάει στο lay-up, ο Κέντρικ Ναν lay-up, καλάθι. Βεβαίως καλάθι, διότι μπάλα βρήκε ταμπλό. Πήγε να τον προλάβει ο Κάμερον Τέιλορ, έκανε ένα φοβερό σπριντ ο Αμερικανός, αλλά η μπάλα είχε βρει ταμπλό. Έτσι λοιπόν η πράσινη είναι και πάλι μπροστά, 16-17. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι πρόκειται για αθλητικό πόλεμο, αυτό είναι. Και φυσικά δεν θα ήθελα να προδικάσω κάτι, αλλά εγώ από το μεσημέρι δίνω μικρό φαβορίτο.

0: Παναθηναϊκό, ενώ οι περισσότεροι δίνουν Βαλένθια. Για να δούμε αν θα δικαιωθώ. 16-17. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει πάρα μα πάρα πολύ δρόμο ακόμη. 8 λεπτά για το ημίχρονο και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο μας επιφυλάσσει τρομερές συγκινήσεις. Ο Κι για τον Μπαντιό. Βγαίνει τώρα και ο Χουάντσο. Ο Μπαντιό βρίσκει χώρο, εκτελεί, αλλά στο Κι. Δεν συνεννοήθηκαν όμως, δεν συνεννοήθηκαν καλά για το αμυντικό rebound ο Λεσόρ που μπήκε στο μάτς με τον Όσμαν. Έτσι λοιπόν η μπάλα φεύγει εκτός για τη Βαλένθια που θα έχει 6 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της για να εκδηλώσει μια γρήγορη επίθεση. Βέβαια οι Ισπανοί είναι μέτρ στις γρήγορες επιθέσεις. Τα 6 δευτερόλεπτα για αυτούς είναι ένας αιώνας. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Μοντέρο εκτελεί και σκοράρει, διότι προλαβαίνει να πάρει το screen και αντιστρόφως δεν μπόρεσε ο Λεσόρ να τον παρακολουθήσει. 19-17 από το πρώτο καλάθι που είναι τρίποντο του Γιάν Μοντέρο. Φοβερή μάχη του Όσμαν με τον Μοντέρο. Το αφήνει ο Λότερ Μόζερ. Πάει με το πνεύμα του αγώνα. Ο Γκραντ εκτελεί για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Μπράξτον Κι. Και ενώ ήταν πεσμένο στο σακό, φοβερές μάχες στις δύο ρακέτες. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα από τον Τζέντι Όσμαν, τον Γιάν Μοντέρο. Και μάλιστα δείχνει και λίγο εκνευρισμένος ο Όσμαν, διότι του κάνει μια έντονη παρατήρηση ο Έρκιν Άταμαν. Και εδώ υπάρχει βέβαια και ο σφιγμός που είναι ψηλά, εννοείται, για τους παίκτες και τους προπονητές. 19-17. 7 και 10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μόνος του με το καλάθι αστοχείο Μοντέρο. Χάνονται όλα και μπαίνουν όλα. Ο Ρογκαβόπουλος θα κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή βηματισμού, αλλά δέχεται μπλόκα το σακό. Και ο Μπράξτον Κι πάει μέχρι το lay-up. Κάνει όμως πολύ ωραίο αμερικάνικο κλέψιμο ο Τζέριαν Γκραντ, αλλά ο Νέντοβιτς του σφυρίζει φάουλ. Για να δούμε. Χέρι βέβαια. Φάουλ. Φάουλ του Γκραντ. Χτυπάει το χέρι του αντιπάλου του. Και πολύ σωστά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στον Μπράξτον Κι για να εκτελέσει δύο βολές. 19-17. Κλειστό σκορ. Χαμηλό σκορ για αυτές τις δύο σπουδαίες ομάδες στην επίθεση, με τρομερό ταλέντο ατομικά. Και η Βαλένθια αλλά και ο Παναθηναϊκός. 20-17 από τον Μπράξτον Κι. Και τώρα 21-17 από τον Αμερικανό που παίζει σήμερα με την προστατευτική μάσχα στη μύτη. Όσμαν, τον παρακολουθεί ο Τόμσον. Δίνει στον TJ Shorts που τον επαναφέρει ο Έρκιν Άταμαν. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Κοντορεβιθούλης δεν θα μπορέσει να σκοράρει, ούτε ο Λεσόρ να σπρώξει την μπάλα μέσα. Αμέσως μετά transition, καλάθι από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα και αμέσως έφυγε γρήγορα στο transition, σκόραρε 23-17 και ο Έρκιν Άταμαν δεν περιμένει το εμπορικό time out, αλλά πολύ σωστά πράττοντας καλή time out. 23-17, 6,5 λεπτά στην καυτή Ρότς Αρένα, επιστροφή στην Αθήνα για λίγο.
1: 6 και 34 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6 πόντους, Βαλένθια Παναθηναϊκός 23-17 και πάμε στο παιχνίδι του Πόλο. Ο Ολυμπιακός, Βασίλη, έχει πάρει κεφάλι.
2: Έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα, Νίκο, και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει, εφόσον κυλήσουν έτσι και στη συνέχεια τα πράγματα, την πρόκλησή του από απόψε στο Final Four της Μάλτα, στο Final Four του Champions League. Προηγείται 11-8 της γηπεδούχου Μπρέσια. Είπαμε να κάνει το 18 με γκολ στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου Δήμου, ένα πανέμορφο σουτ από τα 8 μέτρα. Και στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, ο Ζάλαγκη, επίσης με ένα εξάμετρο, με το φοβερό αριστερό χέρι που διαθέτει, έκανε το 11-8 σκορ, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, 4-34 πριν τη λήξη του αγώνα. Ενώ στο άλλο μάτς του ομίλου, η Μπαρτσελονέτα προηγείται 13-11 της Νόβι Μπέογκραντ και υπολείπονται και εκεί περίπου 4 λεπτά πλέον και 47 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια και εκεί. Επομένως, αν συνδυαστούν αυτά τα δύο αποτελέσματα, νίκη δηλαδή του Ολυμπιακού επί της Μπρέσια και μη νίκη της Νόβι Μπέλγραντ στην κανονική διάρκεια επί της Μπαρσελονέτα, κάτι που φαντάζει λογικό, θα το δούμε, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει από σήμερα τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Και η τελευταία αγωνιστική θα είναι μια τυπική διαδικασία για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς. 11-8 λοιπόν το σκορ, 4-21 πριν το τέλος του παιχνιδιού.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Θα έρθουμε ξανά σε σένα. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαλένθια, Κώστα.
0: Λοιπόν, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Έχασε την μπάλα ο Ρογκαβόπουλος και αμέσως transition παιχνίδι και καλάθι. 25-17. Ο TJ Shorts τριμπλάρει. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί από μακριά για τρεις. Αστοχή. 1-10 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Βρήκε παιχνίδι για να είναι άστοχος. 25-17. Μοντέρο. Έξω από το τρίποντο. Παίζει με τον Χουάντσο. Στο παρκέ και ο Λεσόρ. Ο Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος και ο TJ Shorts. Κλέβει την μπάλα ο Όσμαν. Προσπαθεί να περάσει, πάει στο lay-up, δύσκολη προσπάθεια, παρότι ήταν ολομόναχος ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Πρέπει ο Όσμαν να μην τριμπλάρει με το κεφάλι κάτω, αλλά να βλέπει δίπλα του έναν ακροβολισμένο σουτέρ. Είναι αδιανόητα λάθη αυτά για αυτό το επίπεδο. Και βλέπω τώρα ότι ο Άταμαν αλλάζει το σχήμα του, αποσύρει τον Ρογκαβόπουλο και στη θέση του περνάει ο Κέντρικ Ναν. Πρόλαβε έτσι λίγο να ξεκουραστεί ο Ναν. Έχει παίξει 12 λεπτά από τα 14 και κάτι. Πρόλαβε να ξεκουραστεί 2-2,5 λεπτά και επιστρέφει στο μάτς. Κοιτάζει τον Λότερ Μόζερ και χαμογελάει έτσι λίγο με αυτό το σαρδόνιο έτσι χαμόγελο. 25-17 και ο Τζέντι Όσμαν είναι στη γραμμή, αλλά αστοχή στην πρώτη. 1-10 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός τώρα χάνει και την πρώτη ελεύθερη βολή. Είχε 2-2 ο Ρογκαβόπουλος. Χάνει την ελεύθερη βολή ο Τζέντι Όσμαν. Το σκορ 25-17 από το transition παιχνίδι της Βαλένθια. Η διαφορά στους 8 για να δούμε αν ο Όσμαν υπό τις έντονες αποδοκιμασίες 15.000 ανθρώπων ευτοχίσει στη δεύτερη, όπως και συμβαίνει. 25-18. Η Βαλένθια προηγήθηκε με ένα επιμέρους 11-2 από εκεί που έμεινε πίσω με το καλάθι του Γκραντ και λίγο αργότερα με το καλάθι του Ναν, 14-15 και 16-17 αντίστοιχα. Έτρεξε ένα 11-2 και προηγήθηκε 25-17. Τώρα έβαλε μια ελεύθερη βολή ο Όσμαν, 25-18. Σουτ τριών πόντων από τον Rivers είναι άστοχος, rebound επιθετικό από τον Cameron Taylor, παίζει με τον Όσμαν, γυρίζει και άλλο σουτ τριών πόντων ο Rivers, ούτε αυτό. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός που το σκορ παραμένει 25-18. Ο Κέντρικ Ναν θέλει να περάσει με σταυρωτή, ξεφεύγει, αλλά η πάσα του κόβεται από τον Κόστελο και τρανζίσιο παιχνίδι από την Βαλένθια με τον Taylor. Πασάρει την μπάλα για τον Μπαντιό, σουτ τριών πόντων άστοχο. Πολύ θετική έκβαση στις δύο τελευταίες επιθέσεις με τα δύο άστοχα τρίποντα. Αμαρκάριστα της Βαλένθια. Το σκορ παραμένει 25-18. Ο TJ Shorts κάνει μια βόλτα στο καλάθι. Έξω για τον Τζέντι Όσμαν. Ο Όσμαν μαρκάρεται. Κέντρικ Ναν για τον Λεσόρ. Παίζει με πλάτη με τον Rivers. Θα πρέπει να πάει δυνατά. Του ετοιμάζει παγίδα ο Τέιλορ. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει. Δεν θα σκοράρει. Αμυντικό rebound από τον Τελαρέα, που τριμπλάρει μέχρι την άλλη πλευρά και σταματάει κάπου στο τρίποντο. Ο Ντελαρέα πασάρει στον Κόστελο. Μόνος του σου τριών πόντων. Άστοχο. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο. Άστοχο για τον, για την ομάδα του Πέτρο Μαρτίνεθ. 25-18, αλλά ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες από τον εκοφαντικό θόρυβο των Ισπανών. Σόρτ για τον Ναν. Ο Ναν και πάλι για τον Σόρτ. Θα πάρει σου τριών πόντων. Άστοχο το σου τριών πόντων από τον TJ Shorts, 1-11 και πάει για transition κάρφωμα η Βαλένθια, 27-18. Οι πράσινοι έχουν πέσει στην παγίδα των Ισπανών. Ο Κέντρικ Ναν τα λέει με τον Χουάντσο και έχω την εντύπωση ότι του λέει ότι έπρεπε να κάνει φάουλ για να μην δεχτεί το κάρφωμα. Ούτε ο Χουάντσο είναι ο εαυτός του. Έχει παίξει 6 λεπτά και δεν έχει σκοράρει ούτε πόντο. 27-18, 4 λεπτά για το ημίχρονο. Επιστροφή στην Αθήνα.
1: Και εμείς πάμε αμέσως στο Βασίλη Μότση.
2: Έχει μειώσει η Μπρέσια στο ένα γκολ τη διαφορά. Αρχικά με τον Πόπαντιτς στα 3 και 16 επέθεσε παίκτη παραπάνω. Έκανε το 9-11 και στη συνέχεια ο Μπαλτζαρίνη στα 1 και 38 πριν το φινάλι του αγώνα διαμόρφωσε το 10-11 σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ενώ στον άλλο αγώνα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να προηγείται η Μπαρτσελονέτα με 14-12 λίγο πριν το φινάλε. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη και ενώ απομένει 1-27 επαναλαμβάνω για το τέλος του αγώνα. Ο Παπαναστασίου κρατά. Ο Ολυμπιακός δεν πιάζεται σε αυτήν την επίθεση, αλλά έχει αυξήσει και πάλι την ένταση του pressing στην άμυνά της η ιταλική ομάδα και σίγουρα πρέπει να βρει μια λύση στο σκοράρισμα η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Ζάλαγκη στο κέντρο της πισίνας έχει την μπάλα, θα κερδίσει από πολύ ο Κάκαρης. Δεν παίζουν γρήγορα οι Ερυθρόλευκοι και υπάρχει time out που καλεί ο Έλβις Φάτοβιτς. Επομένως, Νίκο, το σκόρ είναι πρέσι Ολυμπιακός 10-11, 1 και 16 πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να κερδίσει επίθεση παίκτη παραπάνω που θα εκτελεστεί μετά το time out.
1: Ωραία, Παναθηναϊκός Βαλένθια 27-18 στο σύν 9 Ισπανοί, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Και από τα στατιστικά που έχω μπροστά μου, 1 στα 11 βλέπω στα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός, 2 assist, 2 κλεψίματα, 6 λάθη. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, ναι, τα στοιχεία αυτά είναι, τα στατιστικά. Ο Κέντρικ Ναν προσπαθεί να φτάσει στο άλλο καλάθι, υπάρχει παγίδα και του παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει transition, κάρφωμα. 29-18, πρέπει με κάποιο τρόπο ο Άταμαν να απελευθερώσει τον Ναν. Δεν το έχει κάνει. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει τεχνική ποινή στον Κέντρικ, στον Έργιν Άταμαν. Αυτό καταλαβαίνω ότι έδειξαν το C, δηλαδή στο coach, την τεχνική ποινή. 29-18, το match έχει στραβώσει. Καμιά σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Οι πράσινοι με το που δέχονται το κλέψιμο και ειδικά όταν γίνει παγίδα στον Ναν, δέχονται κάρφωμα. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο δεύτερο δεκάλεπτο, όχι στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. 29-18. Νωρίτερα μάλιστα διάβασα τα χείλη του Ναν, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, παρότρινε τον Χουάντσο να κάνει φάουλ σε μία από τις προηγούμενες φάσεις που κατέληξαν σε κάρφωμα των Ισπανών. Να σημειώσουμε ότι η Βαλένθια έχει ανέβει πολύ όσον αφορά τους πόντους στο fast break. Έχει σκοράρει 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού και έχει σκοράρει και 6 πόντους από λάθη. Αυτό λέει η στατιστική για το 29-18. 8 βλέπω τους πόντους στο transition. Εγώ 10 τους έχω μετρήσει, αλλά μπορεί σε λίγο να το δει και η Ευρωλίγκα. Συνεχόμενα καρφώματα, έπειτα από κλεψίματα για τη Βαλένθια, η οποία τώρα προηγείται με 11. 29-18 και την τεχνική ποινή την δέχτηκε ο Άταμαν. Άρα θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο πιτσιρίκος ο Ντελαρέα. Αυτός πάει στη γραμμή. Οι πράσινοι σουτάρουν με το απογοητευτικό 1 στα 11 τρίποντα και το άλλο στοιχείο που κάνει μπαμ είναι τα 22 rebound, εκ των οποίων 7 επιθετικά. Είναι βέβαια και τα 4 κλεψίματα από τα 7 λάθη του Παναθηναϊκού που έχει μόνο 2 assist. 30-18 από την βολή του Ντελαρέα. Η μπάλα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λότερ Μόζερ ζητάει από τους ανθρώπους του γηπέδου να σκουπίσουν το παρκέ για να μην τραυματιστεί κάποιος παίκτης. 30-18, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι προσπαθούν να βρουν λύσεις για να κρατηθούν στο μάτς, αλλά έχουν επιτρέψει transition παιχνίδι που η Βαλένθια είναι μάστορες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και έχουν κάνει και 7 ολόκληρα λάθη που δεν τα έχει αφήσει ατιμόρυτα η ομάδα του Πέντρο Μαρτίνεθ. Τώρα θα βοηθήσει στο κατέβασμα ο Τζέντι Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από πολλούς παίκτες. Ο Τζέντι Όσμαν εκτελεί για 3 αστοχή. Ένα στα 12 τρίποντα. Αμυντικό rebound από τον Κάμερον Τέιλορ που φτάνει στην άλλη άκρη. Στην άλλη άκρη. Πασάρι στον Rivers και αυτός για τον Τελαρέα που τον εμπιστεύεται ο Πέντρο Μαρτίνεθ σε ένα μάτς φωτιά χωρίς αύριο. Κάμερον Τέιλορ.

0: εκτελεί για τρεις και σκοράρει μπροστά από τον Κέντρικ Ναν, 33-18, η διαφορά στους 15. Και βέβαια τώρα είναι το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό. Αν καταρρεύσουν οι πράσινοι, θα ιτηθούν με διασυρμό. Ο Χουάντσο εκτελεί και κάνει σχεδόν έρμπολ. 33-18, το παρκέ ετοιμάζεται να περάσει ο Τολιόπουλος, μπας και μπορέσει να σκοράρει κάποιο μακρινό σουτ, ενώ ο Κέντρικ Ναν σπρώχνει τον Μπαντιό και χρεώνεται με το τρίτο φάουλ. Δύο αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει πελαγωμένος απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει φανταστικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. 33-18. Και αν οι πράσινοι ιτηθούν σήμερα, τότε όλοι θα βγάλουν το καπέλο στη Βαλένθια. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι πράσινοι είχαν την ευκαιρία στην Αθήνα, αλλά την σπατάλησαν δύο φορές. Την περασμένη Τετάρτη και την περασμένη Παρασκευή. Είχαν δύο match ball και τα άφησαν να τους γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ανέβουν ένα γολγοθά και βλέπω και κάποιες αλλαγές του Άταμαν που δεν ξέρω κατά πόσο βγάζουν νόημα. Στο παρκέ δηλαδή περνάει και ο Γκριγόνης.
1: Κώστα, μικρή ανάσα, να πάμε στο Βασίλη Μότσο γιατί τελειώνει το πόλο. Βασίλη, γρήγορα.
2: 11 ισοπαλία, πέναλτι λοιπόν στην Πρέσια. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει την νίκη στα πέναλτι, θα πάει από απόψε στο Final Four. Αν όχι, θα έχει την ευκαιρία με νίκη τη Μπαρσελόνα τελευταία αγωνιστική. Καλύτερο αποτέλεσμα από την Πρέσια να το κάνει σε μια εβδομάδα από τώρα. Επομένως, πήγαινε αν θες στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Ναι,
2: και
1: θα επιστρέψουμε στον Κώστα Σωτηρίου και θα ξανάρθουμε μετά σε σένα. Κώστα, λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ευχαριστώ και τον Βασίλη, ευχαριστώ και σένα Νίκο. Αλλά βέβαια όποτε θέλετε εννοείται ότι παίρνει το μικρόφωνο. Η διαφορά ανεβαίνει. 35-18. 21-8 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 7 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Κάνει μια αλλαγή ο Πέτρο Μαρτίνεφ. Ενώ Έργιν Άταμαν έχει στο παρκέ Γκραντ, Τολιόπουλο, Γκρικόνης, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Η άμυνα της Βαλένθια για σεμινάριο. Και στο ψηλό, για να δούμε, ο Λεσόρ θα πάει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει, αλλά το φάουλ έχει γίνει νωρίτερα. Και έτσι λοιπόν η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ούτε τώρα δηλαδή μπόρεσε να πετύχει καλάθι. Το σκορ παραμένει 35-18. Σχεδόν double score υπέρ της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός μαρκάρεται από τον Μπραντίγια. Κάνει την προσποίηση. Μία δεύτερη προσποίηση χωρίς να έχει νόημα. Και ο Μοντέρο διατηρεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Και δίνει στον Τέιλορ και ξαναπαίρνει. Ο Μοντέρο για τον Κόστελο. Αυτός για τον Τέιλορ. Σούτριον πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Rebound από κανέναν. Αλλά υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Μπραντίγια. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 35-18. Οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ πελαγωμένοι και στην επίθεσή τους. Δυσκολεύονται να βρουν τρόπο να σκοράρουν. Αν εξαιρέσουμε τους δύσκολους 7 πόντους του Ναν που έχει σκοράρει μέχρι τώρα, όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν σκοράρει. Μία βολή Όσμαν από δύο Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος μαζί με Γκραντ. 4 ο Λεσόρ και κανείς άλλος δεν έχει σκοράρει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος κινείται έξω από τον τρίπο, τον μαρκάρει ασφιχτικά ο Μοντέρο. Ποια θα είναι η επιλογή από τον διεθνή γκάρντ, καθώς τελειώνει τα δευτερόλεπτα. Θα πάρει μακρινό σουτ τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος άστοχο. Τρανζίσιον παιχνίδι για τη Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ. Εδώ υπάρχει τάπα από τον Τζέριαν Γκραντ που έτρεξε πίσω. Αλλά η μπάλα φεύγει από τον Γκριγόνης και κερδίζει μια νέα κατοχή η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Τρομερά πράγματα. Τρομερά αυτοκόλλη για τον Παναθηναϊκό. Συνεχόμενα. 35-18. Πέμπτο μάτς στα play-off. Ο Μοντέρο θέλει να περάσει από τον Γκριγόνης. Εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κόστελο. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Γκριγόνης που μαζεύει αυτό το μακρινό rebound και δίνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ και ο Φαρίντ που προφανώς δεν έχει θέμα στο γόνατο. Από εκείνο το screen που είχε δεχτεί ο Κένεθ Φαρίντ, τώρα περνάει στο παρκέ. Στη θέση του Ματίας Λεσόρ τον έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ αποτελεσματικά οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Λεσόρ όλους και όλους έχει σκοράρει 4 πόντους με 2 στα 5 δίποντα. Ο Ρίβερς στη θέση του Κόστελο, ο Παναθηναϊκός παίζει με πεντάρι τον Φαρίντ, με τεσάρι τον Χέις Ντέιβις που σήμερα

Έχει μείνει στους 2 πόντους με 1 στα 6 σουτ, 0 στα 3 τρίποντα και 1 στα 3 δίποντα. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος για τον Grant. Ο Grant βρίσκει χώρο για να εκτελέσει και θα σκοράρει. 35-20, έπειτα από πάρα πολλή ώρα ο Παναθηναϊκός σκοράρει και προσπαθεί να παίξει όσο πιο καλά μπορεί στην άμυνα. Pick and roll για τη Βαλένθια. Κλασική ομάδα pick and roll, πάρα πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Η πάσα για τον River Σούτηρον, πόντον από τη γωνία, είναι άστοχο, μαζεύει το αμυντικό rebound ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν έχει την παλιά ταχύτητα για να τρέξει γρήγορα στο transition, αλλά αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος παίρνει screen από τον Φαρίντ. Τολιόπουλος για τον Grant, ξεκινάει μια close out. Hayes Davis για τον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης και ενώ γυρίζει μπάλα, φτάνει στον Hayes Davis, σκοράρει για 3. 35-23. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μέσα του ψυχικά αποθέματα. Και το 35-18 το κάνει 35-23 με το τρίποντο από τον Hayes Davis και τρομερή υπομονή στην επίθεση. Τώρα απομένουν 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, η μπάλα στη χέρια του Μοντέρο. Αυτός για τον Cameron Taylor, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Γκριγκόνης που δίνει στον Hayes Davis. Πετάει έτσι με μια ραβέρσα την μπάλα προς το καλάθι, δεν θα μπει το καλάθι αυτό από τον Hayes Davis. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες για τον Παναθηναϊκό, με μείον 12, που δεν είναι μια διαφορά η οποία είναι απαγορευτική. Το αντίθετο, οι πράσινοι έσωσαν ό,τι μπορούσε να σωθεί από αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ήταν καλό, δεν θα το πω και καταστροφικό ακόμα, αλλά δεν ήταν καλό. Κάποια στιγμή η Βαλένθια σκόραρε επιμέρους 21-8 και στα τελευταία δευτερόλεπτα οι πράσινοι βρήκαν 5 πόντους, ένα με τον Grant, ένα καλάθι 2 πόντων και ένα τρίποντο με τον Hayes Davis. Έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 35-23 υπέρ της Βαλένθια, που παίζει καλύτερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι πράσινοι ακόμη δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Έχουν κάνει πολλά λάθη οι παίκτες του Άταμαν και ο ίδιος ο Άταμαν έχει κάνει λάθη, ειδικά στην άμυνα. Έχουν 8 λάθη για μόνο 3 assist. Αλλά βέβαια ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι τα 2 στα 15 τρίποντα που σουτάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι άστοχη και η Βαλένθια, αλλά έχει 4 τουλάχιστον εύστοχα στα 19. Έχει πάρει 7 επιθετικά rebound, έχει 9 assist για 4 λάθη, που είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του Μαρτίνετ. Συνεπώς, ημίχρονο στην Ρότς Αρένα, που είναι κατάμεστη και φλογερή. 35 Βαλένθια, 23 Παναθηναϊκός. Τα ξαναλέμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ακούτε Era Sport.
2: Και εμείς πάμε στο Βασίλη Μότση, καθώς είναι σε εξέλιξη τα πέναλτι ανάμεσα στην Πρέσια και στον Ολυμπιακό. Βασίλη, λόγω σε σένα.
3: Ο Βίσκοβιτς απέναντι στον Τζορτζάτο, τώρα πήγε κατά τα δοκάρια ο Τζορτζάτος, εκτελεί έξω. Ο Ολυμπιακός νικά 17-16 με ένα επιμέρους 6-5 στα πέναλτι και είναι από απόψε στο Final Four της Μάλτας. Παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε, νίκη δηλαδή, έστω και στα πέναλτι, καλύτερο σε σχέση με το αποτέλεσμα της Νότου Μπέογκραντ, η οποία ετήθηκε στην έδρα της με 16-14 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελονέτα. Ο Βίσκοβιτς είδε τον Μάνο Ζερδεβά να αποκρούει το πέναλτι του, το δεύτερο στη σειρά που εκτελούσε η Μπρέσια στο ξεκίνημα της διαδικασίας των πέναλτι. Έχασε όμως το πέναλτι του Παπαναστασίου. Οι δύο ομάδες είχαν από 4 εύστοχα όταν ολοκληρώθηκαν οι 5 εκτελέσεις. Πήγαμε λοιπόν στις επόμενες. Στην 6η εκτέλεση ευστόχησε ο Γεννητουνιάς για τον Ολυμπιακό και ο Φεραίρο για την Μπρέσια. Ο Ζάλαγκη για τον Ολυμπιακό που έκανε το 17-16 και ήρθε ο Άντε Βίσκοβιτς που έχει περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα φορτώντας το σκουφάκι του Απόλλωνα να στείλει αυτή τη φορά την μπάλα έξω out απέναντι σε διαφορετικό τερματοφύλακα τον Τζορτζάτο. Ο Έλβις Φάντοβιτς αγκαλιάζει έναν τους παίκτες του χαμογελαστός. Ο Ολυμπιακός φτάνει στους 8 βαθμούς. Πρωτοπόρος να το πω είναι η Μπαρτσελονέτα με 5 νίκες σε 4 παιχνίδια. Δεύτερος Ολυμπιακός με 8. Η Μπρέσια πήγε στους 4 με τον έναν που πήρε από τη διαδικασία το πέναλτι και η Νόβη Μπέογκραντ έμεινε στους 3. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκρισή της στο Final Four της Μάλτας και εκεί θα διεκδικήσει το τρίτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο Champions League. Έτσι το τρίτο τρόπαιο στο Champions League στους αγώνες που θα γίνουν το διάστημα 13 με 16 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεκινήσει το μάτς δυνατά και είχαν προηγηθεί απέναντι στην Μπρέσια και σε δύο περιπτώσεις. 2-2 ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Προηγήθηκε στη συνέχεια με 5-3, 4-2 και 5-3 η Μπρέσια. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 6-6 του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ενώ είχε προηγηθεί η Μπρέσια με 7-6, ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα σερί 2-0 για να πάει εκείνος μπροστά με 8-7. Ο Τζιανάτσα έχει σοφαρίσει ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου σε 8-8, αλλά δύο καταπληκτικά γκολ από Νικολαίδη στα 41 δευτερόλεπτα και από τον Τάκη Δήμου στο 1 δευτερόλεπτο πριν εκπνεύσει ουσιαστικά το τρίτο οκτάλεπτο, διαμόρφωσαν το 18 υπέρ του Ολυμπιακού, που έκανε και το 11-8 με το Ζάλαγκη, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Έκτοτε όμως έμεινε χωρίς γκολ και με 3 που πέτυχαν οι Ιταλοί, με Πόπαντιτς, Μπαλζαρίνη και το τελευταίο στα 22 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα με τον Τελμπάσο, οδήγησαν το μάτς στα πέναλτι, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί ήταν πιο ψύχρεμος, οι παίκτες του δηλαδή, και πήραν τη νίκη με συνολικό σκορ 17-16. Επαναλαμβάνω, νίκη πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Εκεί βρίσκονται ήδη η Μπαρτσελονέτα, το έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική που έκανε και το 5-5 σήμερα με την νίκη της επί της Νόβη Μπέογκραντ. Και από τον άλλο όμιλο, η Προ-Ρέκο και η Φερεντσβάρος, που απλά θα παλέψουν για την πρωτιά. Άρα ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας που θα γίνει στα μέσα σχεδόν Ιουνίου από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ της Προ-Ρέκο και της Φερεντσβάρος. Να σας πω σε ποια έδρα θα γίνει. Α, όχι, είναι, περιμένει να δει αν η Προ-Ρέκο που παίζει με το Ανόπερο ή η Φερεντσβάρος που παίζει με την Πλάτος θα τερματίσουν στην πρώτη είτε στην δεύτερη θέση. Επομένως, ο Ολυμπιακός αυτό μένει μόνο να μάθει, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του σε αυτήν την διαδικασία. Η Προ-Ρέκο έχει νικήσει με 4 γκολ την Φερεντσβάρος εκτός έδρας και στην δική της έδρα έχει ιτηθεί με 2 από τη Φερεντσβάρος. Έχει λοιπόν το προβάδισμα στην ισοβαθμία. Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική ή αν πάρει το ίδιο αποτέλεσμα την Φερεντσβάρος, που είναι και το πιο πιθανό να συμβεί εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός θα παίξει τον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας με την Προ-Ρέκο. Επαναλαμβάνω, και το άλλο ζευγάρι θα είναι η Φερεντσβάρος με την Μπαρτσελονέτα. Να το δούμε την τελευταία αγωνιστική Νίκο Μοσχονά. Ο Ολυμπιακός σε μια εβδομάδα από τώρα υποδέχεται την Μπρέσια στο Παπαστράτιο στις 20 του μήνα, στις 9.30 το βράδυ, αυτός ο αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς. Και τελειώνοντας, να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, επειδή για πρώτη φορά θα γίνει το Final Four τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο ίδιο μέρος, στη Μάλτα δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδεχόμενο και μακάρι να συμβεί αυτό, να δούμε τρεις ελληνικές ομάδες εκεί. Τον Ολυμπιακό στους άντρες και στις γυναίκες να δούμε και Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Οι δύο ελληνικές ομάδες δίνουν τα δεύτερα παιχνίδια τους για τα προημιτελικά για την πρόκληση στο Final Four σε τρεις μέρες από τώρα, στις 16 του μηνός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπατέλ στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου και η Βουλιαγμένη στις 3 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου της Σαν Ανδρέου. Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Σαν Ανδρέου και Βουλιαγμένης είχε ολοκληρωθεί στο Παλό 11-11. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 5 γκολ στην Ισπανία τη Σαμπατέλ και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκληση. Μακάρι να δούμε τριπλή συμμετοχή, παιδιά.
4: Γιατί όχι, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, Νίκο, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό, έτσι, ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο.
2: Το δεύτερο δεκάλεπτο όχι, Άγγελε, ενώ ο Παναθηναϊκός την πρώτη περίοδο την έκλεισε με επιμέρους σκορ 14-10, στο δεύτερο η διαφορά έφτασε στο συν 17, στο 35-18, έκλεισε τελικά στο 35-23, στο συν 12 η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός που, όπως είπε και ο Κώστας, είναι αρκετά στόχος ιδίως από το τρίποντο. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Έχει στο τρίποντο 2 στα 15, 7 στα 16 στο δίποντο, 3 στις 4 βολές. Έχει 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 8 λάθη και αρκετά λάθη.
4: Πόσα λάθη έχει?
2: Ο Παναθηναϊκός 8.
4: Και ασίστ?
2: 3.
4: Πολύ κακό.
2: Λοιπόν, να δούμε και λίγο πόντους. Τζέντι Όσμαν 1 πόντο, Χέις Ντέιβις 5, Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 4, Ναν 7, Λεσόρ 4. Δεν έχει πετύχει κάποιος άλλος παίκτης πόντο.
4: Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δύο δεκάλεπτα. Η Λάτσιο καλπάζει για την κατάκτηση του Ντάμπλ, καθώς το ημίχρονο, η Ίντερ καλπάζει για την κατάκτηση του Ντάμπλ, καθώς το ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Ιταλικού Κυπέλου. Στο 14 η κεφαλιά, αυτό γκολ του Μάρουσιτς, 1-0 για την Ίντερ. Ο Λαουτάρο μετά την ασίστ του Ντάμφρις έκανε το 2-0, έκανε όλη τη δουλειά ο Ντάμφρις. Έτσι λοιπόν η Ίντερ καλπάζει για το double. Η Manchester City προηγείται με 2-0 σε 8 λεπτά στο από το 35 μέχρι το 38. Η City πέτυχε τα 2 γκολ. Το πρώτο το πέτυχε ο Σεμένιο με ωραίο σούτα από την περιοχή. Το δεύτερο το πέτυχε ο Μαρμούς. Από εκεί και πέρα είναι το Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα στο 0-0 αυτή την ώρα στο παιχνίδι που δίνει κόντρα στην Αλαβές εκτός έδρας.
2: Για τη Γάλλη.
4: Παρίς Σεν Ζερμέν προηγείται με τον Κβαρατσχέλια ημίχρονο 1-0.
2: Ωραία. Και πριν από λίγο, Μπρέστ Στρασβούργο είναι στο 1-2. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Α, έχουμε και Ισπανία. Λα Λίγκα.
4: Λοιπόν,
2: έχουμε τελικά Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, τελικό. Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Στο 21ο λεπτό Αλαβές Μπαρτσελόνα 0-0. Και Χετάφε Μαγιόρκα 1-0. Τα είπε αυτά, έδωσα εγώ τα τελικά.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 αυτή την ώρα είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω ότι η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. 14-10 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-13 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τη στατιστική απεικόνιση των δύο πρώτων δεκαλέπτων την ακούσατε πριν λίγο από τον Νίκο Μοσχονά. Μην ξεχνάμε σήμερα ότι είχαμε την προτελευταία αγωνιστική των play-off και των play-out. Για τα play-off λοιπόν, ΠΑΟΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, προβάδισμα 2 πόντων για τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αλλά όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να δούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε σήμερα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Άγγελε. Κατά πρώτον να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοζιά. Τον είχα γνωρίσει. Εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος δημοσιογράφος. Και είναι ο άνθρωπος που...
4: Αγαπούσαμε όλοι.
5: Αγαπούσαμε όλοι και, όχι και μόνο είμαστε σήμερα στον αέρα και μιλάμε.
4: Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάω ΚΑΕΚ.
5: Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες και στα δύο παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα και στα βραδινά. Mm-hmm. Να πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σωστά ακυρώθηκε το πρώτο γκολ. Υπήρξε φάουλ περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Το άλλο σωστά μέτρησε. Οπότε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Όλα κύλησαν ομαλά. Οπότε είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες. Όπως επίσης να πούμε και για τα χθεσινά παιχνίδια ότι είχαμε καλές διαιτησίες, παρά που υπήρξαν κάποιες γκρίνιες όσον αφορά την Τρίπολη, τον Αστέρα Άκτορ και τον Πανσεραϊκό, και εκεί η διαιτησία ήταν πολύ καλά, δικαιώθηκε ο Παπαπέτρου από το ΒΑΡ, όπως είπα, από την τεχνολογία, γι' αυτό άλλωστε την πληρώνουμε. Mm-hmm. Οπότε τέλος καλά, όλα καλά για όλα. Ωραία. Τα παιχνίδια, τα χθεσινά και τα σημερινά.
4: Ωραία, περισσότερα το Σαββατοκύριακο με την τελευταία αγωνιστική των play-off. Ακριβώς. Για τις θέσεις 4 και 5 ως 8 και φυσικά και για τα play-out την προτελευταία αγωνιστική. Σε ευχαριστώ, Κώστα, καλή συνέχεια.
5: Καλό βράδυ.
4: Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Ακρίδας. Πάμε ευθύς αμέσως για τα επόμενα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στον Μπάμπη Παπάζογλου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 Μπάμπη. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες. Καλύτερος του Παναθηναϊκού στη συνολική εικόνα του αγώνα μιλάω. Αλλά και πάλι η δεύτερη θέση δεν είναι στο χέρι του παρά το προβάδισμα των 2 βαθμών.
6: Καλησπέρα. Και στους ακροατές μας. Είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς. Μόνο τέταρτο συνεχόμενο μάτς που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την αντίπαλό του. Είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς.

0: αφού χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες, αλλά τουλάχιστον πήρε την νίκη. Και είναι τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που κερδίσει τα μοναδικά στα play-off. Είναι και τα δύο μοναδικό που δεν δέχτηκε γκολ. Και αυτό κάτι μας δείχνει για τον λόγο που ο Ολυμπιακός φτάνει και στην επιτυχία επίσης. Αφού δεν τα βάζουν οι επιθετικοί, είδε σήμερα βάλει τον Ταρέμι, τον Τολκαβί, και αυτό τα έχανε, τα βάζει ο Ροντινέη.
1: Και ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι η θέση του είναι εξτρέμα, αλλά νομίζω ότι είναι μπακ.
0: Ναι, και εκείνο είναι να βάζει μπακ όμως. Δεν βάζει εσύ και εγώ.
1: Το
0: μονιστό Ροντινέη. Αλλά όντω είναι καλό ω εξτρέμα γιατί έχει ποιότητα. Και βάζει και γκολ. Πολύ βασικό. Για τον Ολυμπιακό είναι μια νίκη καταρχάς πολύ σημαντική γιατί κέρδισε μετά από πόσο, 2,5 περίπου μήνες και κάτι παραπάνω από το Φεβρουάριο στο Καεσκάκι. Mm-hmm. Κέρδισε στο Καεσκάκι τη Σεντέρπη από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά κακά τα ψέματα από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το 1-0, μάλλον το πούμε διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ΙΤΑ. Τώρα πια δεν μπορεί να πει ότι είναι ασφαλές αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στη Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
0: Ακριβώς. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στη φιέστα της. Εντάξει, θα πει κανείς ότι είναι καλά ο Ολυμπιακός, ότι στη φιέστα πάντα οι ομάδες είναι λίγο πιο χαλαρές. Αλλά δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να κερδίσεις. Και μια πάρα πολύ καλή
1: ακριβώς,
0: ομάδα.
1: Ακριβώς στην έδρα της πρωταθλήτριας και όλας και είναι και πολύ καλή ομάδα. Την είδαμε και σήμερα.
0: Ακριβώς που δεν τράβηξε που λέμε φρένο, γκάζι, δεν έβγαλε πόδια τον γκάζι. Είναι μια χαρά. Δεν είναι εύκολο να παρακερδίσεις. Από την άλλη πλευρά, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟ και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όλα μπορούν να συμβούν. Απλά το μάτι είναι και κλεισμένο των θυρών. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο Ολυμπιακός. Απλά το παίξει ο μάτι στην Νέα Φιλαδέλφεια για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα που απέκτησε.
1: Να πούμε, Μπάμπη, ότι αν δεν ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου, στον Ολυμπιακό θα αρκούσε και μια ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια.
0: Ακριβώς. Ενώ τώρα.
1: Πρέπει να κερδίσει εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Θέλει μόνο νίκη, εάν όμως δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, αλλά τα παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα και κανείς δεν είναι σίγουρος
0: για
1: τίποτα.
0: Λέω για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει νόημα. Ό,τι και αν κάνει ο Ολυμπιακός, θα είναι δεύτερος. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τζάμπολ σε πολύ λίγο. Ο λόγος στον Κώστα Σωτήριου. Έλα, Κώστα.
2: Καλησπέρα και στην Άγγελε. Το μάτς ξεκίνησε για την τρίτη περίοδο και η έκπληξη από τον Άταμαν είναι ότι συνεχίζει με την πεντάδα που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή με τον Λιόπουλο και Γκριγκόνης μαζί με τον Γκραντ στην περιφέρεια, με Χέις Ντέιβις 4 και με τον Κένεθ Παρίς το 5. Ενώ η Βαλένθια παίζει με Μπαντιό, Κάμερον Τέιλορ και Μοντέρο, δηλαδή με πρώτα βιολιά ας πούμε, με Κόστελο και Σακό στη front line. Ο Μπαντιό παίζει με τον Τολιόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ο Σενεγαλέζος. Θα πάρει σου τριών πόντων διότι έκανε πάρα πολύ καλό σκρίν ο Σακό. Δεν έγινε αλλαγή και δέχτηκε τρίποντο το Παναθηναϊκός 38-23, η διαφορά στους 15. Το Λιόπουλος αυτός βοηθάει τώρα στο κατέβασμα και αναλαμβάνει την ευθύνη. Θα πάρει σου τριών πόντων ο Λιόπουλος. Θα αλλοιωθεί η μπάλα και στα χέρια του Μοντέρο. Σε νέο transition παιχνίδι για τη Βαλένθια. Φτάνει με ταμπλό, θα αστοχίσει. Φάουλ σπρόξιμο, υποδεικνύει ο Νέντοβιτς στο Τζέριαν Γκραντ. Συνεπώς ο Γιάν Μοντέρο θα έχει δικαίωμα για 2 λεπτές βολές. Έκανε έτσι ένα ανεπαίσθητο σπροξιματάκι με το αριστερό χέρι. Που αυτά συμβαίνουν βέβαια 1000 φορές τα παιχνίδια. Και τις 990 δεν σφυρίζονται. Όπως και να έχει, η Βαλένθια προσπαθεί να τρέξει σε κάθε ευκαιρία, είτε μετά από rebound, είτε μετά από λάθος. Δηλαδή τα 4 λάθη που έχει κάνει ο Ναν στο πρώτο ημίχρονο, είμαι σίγουρος, δεν το γράφει στατιστική, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και τα 4 με transition πόντους και καρφώματα. 39-23 η διαφορά στους 16 από τη μία ελεύθερη βολή που έβαλε ο Γιάν Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος παίζει pick and roll με το Φαρίντ και φεύγει μπαλά μέσα από τα χέρια αλλά το διορθώνει ο Γκριγκόνης. Σούτριον πόντων από τον Χέις Ντέιβις μέσα. 39-26. Να λοιπόν που εδώ δεν πρόλαβε ο Κόστελο να μαρκάρει και ο Χέις Ντέιβις σκοράρει το δικό του δεύτερο τρίποντο, 2-5. 1-3 έχει ο Ναν. Κάμερον Τέιλορ για τον Μοντέρο. Τώρα γίνεται αλλαγή με τον Χέις Ντέιβις και αναλαμβάνει αυτός τον Μοντέρο. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Φτάνει μέχρι το layup. Δύσκολο το καλάθι από τον Γιάν Μοντέρο. Πάρα πολύ δύσκολο. 41-26. Η διαφορά στους 15. Σε ψηλά επίπεδα οι διαφορές υπέρ της Βαλένθια. Αλλά για να δούμε τι έχουν να πούν οι πράσινοι όταν επιστρέψει το παρκέ.

Βαριά χαρτιά τους. Ο Γκριγόνης εκτελεί, είναι σούτ τριών πόντων, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μάχη για το rebound, δεν τα καταφέρνει με το follow ο Φαρίντ. Μαζεύει ο Κόστελο και δίνει στον Μοντέρο. 41-26, διαφορά στο 15. Μοντέρο θέλει να περάσει, τον παρακολουθεί ο Φαρίντ, έξω για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο, γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον πιο δυνατό έναντι του Τολιόπουλου. Κάμερον Τέιλορ, 43-26, η διαφορά στους 17. Μεγαλώνει η διαφορά, αντί να μειώνεται. Οι πράσινοι με το μείον 12 στο ημίχρονο μπορούν να αισθάνονται και τυχεροί. Έτσι όπως έχουν παίξει από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί και σκοράρει. 43-28, ένα ακόμα δύσκολο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, που έχει τώρα 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος. Pick and roll με Σακό. Δίνει στον Τόμψον και πάλι για τον Σακό. Ο Χέις Ντέιβις, παρότι κλέβει την μπάλα από τον Γάλλο, τον οδηγεί στη γραμμή διότι ο Γιαβόρ σφυρίζει φάουλ. 43-28. Ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τους διαιτητές με ωραίο τρόπο, βέβαια, με κόσμιο τρόπο. Ενώ τώρα ο Πέτρο Μαρτίνεθ ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Σέρχιο Ντελαρέα στη θέση του Κάμερον Τέιλορ. Παναθηναϊκός παίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο, δηλαδή με Φαρίτ και Χέις Ντέιβις στη front line, με Γκριγκόνης, Τολιόπουλο και Γκραντ στην περιφέρεια. Ο Τολιόπουλος και ο Γκραντ, είναι η αλήθεια ότι ακόμη δεν έχουν σκοράρει. Ενώ τώρα ο Σακό εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή άτσαλα ως συνήθως και τη στέλνει στο σίδερο. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Σακό, άστοχη βεβαίως, έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη. Η λογική λέει ότι θα χάσει και αυτή, αλλά για να δούμε αν η μπάλα στη δεύτερη βολή του κάνει το χατήρι. Όχι, ούτε τώρα. 43-28, μαζεύει το αμυντικό rebound το Φαρίντ και δίνει στον Τολιόπουλο που και αυτός πρέπει να μπει λίγο στο μάτς. Τον Μαρκάριο Μοντέρο που είναι ένας γρήγορος παίκτης και του βάζει δύσκολο το Τολιόπουλου. Παραπάτησε αλλά σηκώθηκε και πάλι ο διεθνής γκάρντ. Παίζει με τον Μοντέρο για να δούμε αν θα είναι δική του επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το φάουλ από τον Μοντέρο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Βασίλης Τολιόπουλος. Άρα ακόμα και με την γραμμή της φιλανθρωπίας θα μπορέσει να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έχει σκοράρει. Κάθονται στον πάγκο με σειρά όπως τους βλέπω. Λεσόρ, TJ Shorts, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Χουάντσο, Όσμαν και Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος έπαιξε λίγα δευτερόλεπτα αλλά δεν πήρε ούτε σουτ, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ντίνος Μίτογλου. Ψυχολογικά νομίζω, έτσι όπως τον είδα και στο αεροπλάνο αλλά και στο ξενοδοχείο της αποστολής, δεν το βλέπω τόσο καλά. Ίσως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και αυτό το βιώνει σκληρά ένας παίκτης. 43-30 από τον Βασίλη Τολιόπουλο που ανοίγει λογαριασμό και πετυχαίνει δύο πόντους από βολές. Η διαφορά από τους 17 στους 13. Ντελαρέα. Φτάνει μπάλα στο Μοντέρο. Θέλει να πασάρει στον Ντάριους Τόμψον, τον Μαρκάριο Γκραντ. Ντελαρέα σούτ τριών πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Φαρίντ που δίνει την μπάλα γρήγορα στον Τολιόπουλο. Οι πράσινοι έχουν δυνατότητα να μειώσουν. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Ήταν πίσω από τον Τολιόπουλο αλλά τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου και απομένουν 16 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να εκδηλώσει επίθεση. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πέμπτος αγώνας play-off στη Βαλένθια μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και του Παναθηναϊκού για τα play-off της Ευρωλίγκας. Τολιόπουλος πασάρει χαμηλά για τον Φαρίντ. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει μόνος του με το καλάθι. Εξ επαφής, τρομερά πράγματα. Και τώρα ο Άταμαν σηκώνει τον Λεσόρ. 43-30. Το μάτς συνεχίζεται. Καθώς αστόχησε ο Φαρίντ, ο Μοντέρο βρίσκει διάδρομο, πασάρει την μπάλα έξω για τον Ντάριους Τόμψον. Σούτ τριών πόντων, άστοχα με την κόρη μπάουντ από το Φαρίντ που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Χέις Ντέιβις είναι στη μία γωνία και τώρα σκρινάρει για να περάσει ο Τολιόπουλος και να του τη δώσει τώρα την μπάλα χέρι με χέρι. Ο Τολιόπουλος κάνει ντουέτο με τον Ντελαρέα. Τον είδαμε και στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Ενώ αμέσως μετά γίνεται φάουλ από τον Μοντέρο στον Γκραντ. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει τον Φαρίντ και στη θέση του περνάει ο Λεσόρ και τον αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ έξω από τον τρίποντο, εκεί φυσικά δεν απειλεί, δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Τολιόπουλο, σούτ τριών πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 40.

0: Μπλο, αλλά δεν μετράει το καλάθι. Πάντως εδώ οι πράσινοι έβγαλαν άμυνα του θανατά με τον Grant. Χέρια, πόδια, μπουνιές, κλωτσιές. Μόνο έτσι κερδίζεις αγώνα play-off. Ο Grant βρισκόταν πάντα μπροστά στον Τελαρέα και κατέβασε το χέρι του σαν σεκούρι, βρίσκοντας μπάλα χέρια. 43-33. Με το τρίπο του Κολιόπουλου η διαφορά μειώθηκε στους 10. Γκρικόνης παίζει με τον Ντάριος Τόμψον. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα χαμηλά ο Λεσόρ. Κρατήματα. Μιλάμε για άμυνα πάνω από το όριο του φάουλ. Πάνω στον Ματίας Λεσόρ. Υπάρχει φάουλ ενώ είχε βρεθεί σε πολύ καλό σημείο. Ίσως και για να καρφώσει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Νέντοβιτς όμως διέκοψε τη φάση και δίνει την μπάλα απ' έξω στον Παναθηναϊκό. Γκρικόνης. 43-33. Στα μισά της τρίτης περίοδου, Grant παίρνει το σκύλινο από το Λεσόρ για να παίξει τώρα και να σκοράρει για τρεις και το βάζει. Πρόλαβα να πω σκοράρει ενώ ήθελα να πω σουτάρει, αλλά τελικά η γλώσσα όταν προτρέχει λέει μερικές φορές την αλήθεια. 43-36. Η διαφορά μειώνεται από τους 17 στους 7. 4-40 ακόμη και η ζωή της Βαλένθια πλέον δεν είναι τόσο εύκολη. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ ο Λεσόρ. Από το δικό του χέρι λέει ο Νέντοβιτς φεύγει εκτός. Ο Άταμαν ζητάει βήματα του Μπράξτον Κι. Πάντως εδώ ο Λεσόρ έβγαλε τρομερή άμυνα. Και βέβαια κάθε φορά που γίνεται κάτι υπέρ της Βαλένθια, ο πονηρός που διαχειρίζεται το τεράστιο κιούμπ και το βίντεο το διακόπτει προτού δείξει το replay. 43-36. Υπάρχει time out. 4-33 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Το έχει μαζέψει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο σκληρός στην άμυνά του και έχει βάλει κάποια μεγάλα σουτ. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε.
1: Νομίζω ότι η είσοδος του Βασίλη Τολιόπουλου βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μαζέψει λίγο τη διαφορά για να δούμε τι γίνεται από πόντους. 1 Όσμαν, 10 ο Ντέιβις, 2 ο Ρογκαβόπουλος, 4 ο Γκραντ, 7 ο Ναν, 4 ο Λεσόρ, 5 ο Τολιόπουλος. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει πόντο ο Φαρίντ, ο Γκριγκόνης και ο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο TJ Shorts. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του Παναθηναϊκού. 8 στα 18 δίποντα, 44,4, 5 στα 20 τρίποντα, 25%, 5 στις 6 βολές, 83,3%, 5 ασίστ ο Παναθηναϊκός, 2 κλεψίματα, 8 λάθη, γρήγορη ματιά και το τι γίνεται στην Βαλένθια. 9 πόντους ο Μαντιό, 9 ο Τέιλορ, ο Ρίβερς δεν έχει πετύχει πόντο, ο Μπραντίγια έχει 2, ο Ντελαρέα 6, ο Κι 6, ο Μοντέρο 6, 2 ο Σακό και 3 ο Κόστελο. 9 στα 21 δίποντα, 5 στα 23 τρίποντα, 10 στις 13 βολές και έχουν η Βαλένθια 9 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 λάθη. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ο Μπαντιό έκανε τον πάσιμο και δέχτηκε φάουλ με το σκόρο 43-36. Δεν σας κρύβω ότι μου φάνηκε για βήματα του Σενεγαλέζου, αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του και μάλιστα είναι το δεύτερο φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 3 έχει ο Ναν, επέστρεψε στο παρκέ ο Ναν. Αρκετή ώρα ξεκουράστηκε ο Αμερικανός. Θα πρέπει τώρα να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Είναι μαζί με τον Τολιόπουλο που τον εμπιστεύεται ο Άταμαν σήμερα. Είναι μαζί με τον Grant στην περιφέρεια που ανέβηκε και αυτός και έχει πετύχει 7 πόντους. Έβαλε και το τρίποντο πριν από λίγο. Έχει και 4 rebound και 4 assist αλλά και μία τάπα ο Τζέριαν Grant με 0 λάθη. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην front line είναι ο Hayes Davis το 4 και ο Ματίας Λεσόρ το 5 για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή μέσα όπως και η δεύτερη για τον Μπαντιό, 45-36. Η διαφορά ανεβαίνει στους 9, μειώθηκε νωρίτερα στους 7. Grant παίζει με τον Τελαρέα. Ο Grant θέλει να βρει τον Ναν, αλλά προτιμά τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος εκτελεί και σκοράρει. Και είναι σούτ τριών πόντων, 45-39 από τον Χέις Ντέιβις, που ανέβηκε σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Κάνει μια σταυρωτή ο Μπαντιό για να εκτελέσει για τρεις και σκοράρει. Μεγάλο σούτ.

0: από τον Μπατιό, διότι άδειασε τον Γκραντ, που και αυτός βέβαια δεν είναι ρομπότ και θέλει και αυτός λίγη ξεκούραση, και σκόραρε για 3, 48-39. Άρα απάντηση στο τρίπο του Παναθηναϊκού. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από τη γωνία και αυτό μέσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 48-42. Τρομερός ο Τολιόπουλος. Έχει πάρει την ευκαιρία του και έχει σήμερα 2 στα 4 τρίποντα. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Μπατιό. Και νομίζω το φάουλ αυτό είναι από τον Κέντρικ Ναν το τέταρτο. Και είναι ξεκάθαρο φάουλ. Εδώ έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Κέντρικ Ναν. Ιδιαίτερα προσεκτικός. Ήταν εξαιρετικά απρόσεκτος ο Κέντρικ Ναν. Έβαλε και τα δυο του χέρια πάνω στα χέρια του Μπαντιό. Και βέβαια θα πρέπει ο Άταμαν κάτι να κάνει, διότι με 4 φάουλ στο 26ο λεπτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να αφήσεις μέσα τον Ναν. Ο Ναν τώρα τα λέει με τον Λότερ Μόζερ. Δεν έχει δίκιο όμως. 49-42. Έπειτα από τα τρίποντα του Παναθηναϊκού αλλά και της Βαλένθια, ελεύθερες βολές για τον Μπαντιό, ο οποίος σήμερα έχει σκοράρει 15. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μπράνκου Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο. Και τώρα διαφορά στους 8, 50-42. 3,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο. Γκραντ παίζει με τον Κάμερον Τέιλορ. Πασάρει στον Ναν. Ο Ναν έξω από το τρίποντο. Είναι πάνω του Μπαντιό. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Ναν βρίσκει λίγο χώρο, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο lay-up, ούτε τώρα σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Ο Χέις Ντέιβις βλέπει ότι έχει χρόνο το ταμπλό. Ο Ναν μάλιστα με τον Τολιόπουλο εξηγούν ότι η μπάλα βρήκε μετά το lay-up του Ναν. Ο Χέις Ντέιβις πίστευε ότι ανανεώθηκε ο χρόνος. Αλλά προφανέστατα οι διαιτές έχουν διαφορετική άποψη. Ο Γιαβόρ εξηγεί στον Άταμαν που μάλλον δεν θέλει να κάψει δεύτερο challenge. Ενώ ο Τολιόπουλος ήταν σίγουρος ότι η μπάλα βρήκε Στεφάνη. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα monitor.
1: Έχει βρει στο πλάι, Κώστα, έχει βρει στο πλάι.
0: Έχει βρει Στεφάνη. Άρα έπρεπε να ακούσει ο Άταμαν τους παίκτες. Όπως και να έχει, το μάτς συνεχίζεται. 50-42. Κάμερον Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις που παίζει τρομερή άμυνα και ο Γκραντ κλέβει την μπάλα στην παγίδα. Ο Γκραντ δίνει στον Ναν. Ο Ναν στο lay-up. Δύσκολο καλάθι. Εντυπωσιακό από τον Κέντρικ Ναν. 50-44. Τρομερό το lay-up. Σαν πάνθυρας στο transition ο Κέντρικ Ναν. Αλλά και φοβερή άμυνα του Γκραντ που έκλεψε την μπάλα. Δύο τρίποντα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Αλλά εδώ υπάρχει κάρφωμα από τον Braxton Key. 52-44. Και αμέσως μετά ο Ντελαρέα κάνει φάουλ στον Χέις Ντέιβις για να σταματήσει την επέλαση του Αμερικανού. 52-44. Τέταρτο φάουλ και τη Βαλένθια. Είχε να δώσει και το έδωσε ο μικρός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Με 2,5 λεπτά ακόμη στο ρολόι για να τελειώσει τρίτη περίοδος. 52-44. 17-21 δηλαδή το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ υπάρχει λάθος από το Γκραντ μπρος πίσω. Ένα ακόμη λάθος για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού που φτάνει τα 5. Πολύ κακό νούμερο για τον Κέντρικ Ναν. Η 0 assist για τα 5 λάθη. Πολύ κακό νούμερο για τον Ναν. Ο οποίος έχει πάρει 2 στα 4 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα. Κλασικά εικονογραφημένα, ούτε μία βολή. 52-44. Κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ. Προτού αυτή φτάσει στον Braxton Key από την πάσα του Τέιλορ. Ενώ ο Άταμαν επιμένει στην πεντάδα με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Ναν, Γκραντ και Τολιόπουλο. Ο Ναν, μου φαίνεται ότι έχει χαλάσει το μυαλό του και πότε ψιθυρίζει τον Νέντοβιτς, πότε ψιθυρίζει τον Λότερ Μόζερ. Ας ελπίσουμε αυτό να μην επηρεάσει την εξέλιξη του μάτς. Σωτήριον πόντων άστοχο από τον Μπαντιό και μάλιστα είναι airball, διότι έπαιξε καλή άμυνα εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος. 52-44. Για να δούμε αν το μάτς θα είναι thriller. Η Βαλένθια προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους νωρίτερα στο μάτς 43. Για να δω λίγο που να είμαι σίγουρος. 43-26 είχε προηγηθεί και ο Παναθηναϊκός το μείωσε το μάτς 43-36 με 10-0. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά, η μπάλα βρίσκει ταμπλό και καταλήγει στον Κόστελο. Τον αρπάζει από τον ώμο ο Λεσόρ και χρεώνεται το φάουλ, ενώ ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τον Γιαβόρ ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη κατοχή. Και δεν είμαι σίγουρος για τον Κάμερον Τέιλορ αν έπιασε το χέρι του. 52-44. Ακόμα τα λένε. Ο Χέις Ντέιβις με τον Γιαβόρ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός να φωνάζει. Όχι ψηλά στο σουτ, αλλά χαμηλά. Για να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Εγώ τουλάχιστον τώρα προσπάθησα, βρήκα λίγο καλύτερο ίντερνετ. Γιατί υποφέρει. Το ίντερνετ έχει πιάσει το αριστερό χέρι. Έχει πιάσει το αριστερό χέρι βέβαια. Ξεκάθαρα. Δεν το είδαν οι διαιτητές. Γι' αυτό και φωνάζει ο Χέις Ντέιβις. Παίκτες αυτού του επίπεδου πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τρελοί να διαμαρτύρονται στους διαιτητές χωρίς λόγο. Παίκτες που αμείβονται ετησίως με 4 και 4,5 εκατομμύρια είναι προφανές ότι γνωρίζουν τον μπάσκετ. Και δεν είναι γραφική να γκρινιάζουν 40 λεπτά στους διαιτητές. 52-44. Το σκορ παραμένει διότι ο Ματ Κόστελο έκανε ένα διπλό δωράκι στον Παναθηναϊκό. Αστόκησε και στις δύο βολές. Γκραντ κάνει ντουέτο με τον Κάμερον Τέιλορ. Στο παρκέ και Όσμαν. Ο Γκραντ κάνει μια αραχία για να ξεφύγει. Πασάρει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν τα καταφέρνει. Κάνει την προσπάθεια. Ο Γκραντ μαζεύει το rebound. Ζητάει ο Όσμαν, αλλά ο Γκραντ τώρα θα του δώσει. Κάνει μια close out επίθεση και λέει up από τον Τζέντι Όσμαν. 52-46. Με εντυπωσιακό τρόπο απαντάει ο Τούρκος. Ο Μοντέρο δέχεται παγίδα. Γλιτώνει το φάουλ εδώ ο Τζέντι Όσμαν, διότι πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μοντέρο, τον Δομινικανό. Ενώ τώρα η μπάλα στα χέρια του Μαντιό. Μπροστά του είναι ο Νάν. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην του κάνει το πέμπτο φάουλ. Ο Μπαντιό αστοχεί, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση με πολύ δυναμικό τρόπο. 54-46, εδώ κοιμήθηκαν οι παίκτες που θα έπαιρναν το rebound και ο Μπαντιό σκοράρει τον 18ο πόντο του. Φοβερό παιχνίδι από τον Μπαντιό. Όσμαν δέχεται φάουλ βέβαια. Μιλάμε για screen, το οποίο μάλλον για άμυνα που θέλησε να την μετατρέψει σε επιθετικό φάουλ του Όσμαν ο Μπράξτον Κι, αλλά έκανε μια πολύ πολύ δυναμική κίνηση προς τα αριστερά του και χρεώθηκε αυτό το αμυντικό φάουλ ο Μπράξτον Κι. Να σημειώσω λοιπόν ότι ο Μπαντιό έχει 18 πόντους, είχε 16 στο τρίτο μάτς, είχε 15 στο δεύτερο και στην regular season είχε 11 πόντους κατά μέσον όρο. Για να το τσεκάρω λίγο αυτό που είπα, να είμαι σίγουρος. 11 πόντους στην regular season ο Μπαντιό, στα playoff επίσης 11, αλλά σήμερα έχει ξεπεράσει το ταβάνι του και έχει σκοράρει 18 στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τζέντι Όσμαν αστόχησε στη βολή και αυτό δεν είναι καλός ιονός για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε το δύσκολο πριν από λίγο, το δύσκολο layup, και χάνει την ελεύθερη βολή ο Τζέντι Όσμαν. 54-46, 34 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο, σε ένα μάτς φωτιά που κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Η δεύτερη βολή μέσα, 54-47. Το σκορ δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό. Όρθιος ο Άταμαν, καθιστός ο Πέντρο Μαρτίνεθ σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μοντέρο για τον Κόστελο. Μπαντιό παίζει με τον Ρογαβόπουλο. Στο παρκέ και ο Κουάντσο. Στη θέση του Λεσόρ. Ο Μπαντιό κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια. Ένα απίστευτο ζωκλερικό 20 πόντια από τον Παντιό, 56-47 συν 9. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Προσπαθεί να πετύχει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε. Προλαβαίνει ο Χουάντσο, εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Χουάντσο. 56-50. Η διαφορά μειώνεται στους 6 με την τρίποντη βόμβα του Χουάντσο. Buzzer beater, αλλά λέει ο Γιαβόρ ότι πρέπει να πάει να το ξαναδεί. Πρέπει να πάει να το ξαναδεί ο Γιαβόρ. Και βέβαια εμείς μόλις επιστρέψουμε στην Ρότς Αρένα με το σκορ 56-50 θα δούμε αν μετράει το τρίποντο ή αν θα το ακυρώσουν οι διαιτές. Τα ξαναλέμε σε περίπου 2 λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε στην αρχή της τρίτης περίοδου να κυνηγάει να είναι στη μεγαλύτερη διαφορά, 43-26, κατάφερε, αν τελικά μετρήσει το τρίποντο στο τέλος, να κλείσει τη διαφορά στη μικρότερη διαφορά, στους 6 πόντους. Έχει βρεθεί 6 πίσω με 6 πόντους 5 φορές, δεν έχει μειωθεί κάτω από τους 6 πόντους η διαφορά. Να δούμε
2: το
1: και
2: το τρίποντο πάντως, Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να μετρήσει, γιατί η μπάλα είχε φύγει από το χέρι του Χουάντσου στο 0-1 χιλιοστό.
1: Κοίταζα λίγο τα στατιστικά και σημείωνα, Άγγελε, δεν έχω δει τη φάση, να σου πω την αλήθεια, την άκουσα από τον Κώστα, δεν ξέρω αν μας έχει δώσει συνδρομητική τηλεόραση και replay.
2: Ο replay δεν έχει δώσει. Στο live.
1: Στο live. Θα δούμε τώρα και θα μας πει και ο Κώστας. Λοιπόν, Όσμαν, να κάνω και ένα refresh, γιατί τα στατιστικά λίγο καθυστερούν.
2: Μέχρι, λοιπόν, να κάνεις το refresh, να πούμε ότι στο 74 παραμένει το Λάτσιο Ίντερ 0-2, η Ίντερ καλπάζει για το double και το 2-0 ανάμεσα στη Manchester City και την Crystal Palace. Έχουμε και ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που διεξάγεται για τη La Liga. Η Μπαρτσελόνα είναι πίσω στο σκορ με 1-0 αποτέλεσμα ημίχρονου κόντρα στην Αλαβέζ. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0.
1: 12-46 έχει αγωνιστεί ο Τσέντι Όσμαν, έχει 4 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 23-41-13. Ο Ρογκαβόπουλος 10-58-2. Ο Γκραντ 23-3-7. Ο Κέντρικ Ναν 18-47 έχει 9 πόντους. Το θέμα είναι ότι έχει όμως και 4 φάουλ. 18-16 έχει αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ, 4 πόντους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει αγωνιστεί 12-28. Ο Φαρίντ έχει αγωνιστεί 7-34 χωρίς να πετύχει πόντο. Ο Γκριγκόνης 8-21 χωρίς πόντο. Ο Ερνάν Γκόμεθ 8-4. Περιμένουμε να δούμε, προς το παρόν η στατιστική μου τον δίνει με 3 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν έχει πετύχει πόντο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου, στον απεσταλμένο της Έρα Σπορ στην Ισπανία. Κώστα, μέτρησε τελικά.
0: Βεβαίως, 56-50. Μειώνει ο Παναθηναϊκός με τον τρίπο του Χουάντσο. Και τώρα μόλις ξεκινάει η τελευταία περίοδος που θα κρίνει και το τελευταίο εισιτήριο του Final Four. Παναθηναϊκός παίζει με Όσμαν, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Τολιόπουλο και Ναν. Ο Τολιόπουλος πάει μέχρι το lay-up, δύσκολο το lay-up του. Το είχε αυτό ο διεθνής γκάρντ, αλλά αστόκησε με το αριστερό χέρι και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Χέις Ντέιβις στο Μοντέρο και μάλιστα ήταν πολύ κέριο, ας πούμε, το φάουλ που έκανε ο Χέις Ντέιβις. Και το έκανε πάρα πολύ απότομα, σαν κόμπρα χτύπησε ο Αμερικανός και έδωσε και το χέρι του στο Μοντέρο υποτικά. 56-50. Κάμερον Τέιλορ παίζει με τον Χουάντσο, με σταυρωτές προσπαθεί να ξεφύγει, δύσκολο το lay-up του, αλλά ο Χουάντσο είναι νικητής αυτή τη μονομαχία. Ο Χέις Ντέιβις για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει έξω από το τρίποντο, δίνει στον Χέις Ντέιβις, η πάσα του είναι για τον Όσμαν. Ούτε αυτό. Μόνος του με το καλάθι. Νωρίτερα το Λιόπουλος και τώρα ο Όσμαν χάνουν δύο εύκολα lay-up. Ο Όσμαν μόνος του με το καλάθι. Μοντέρο για τον Κάμερον Τέιλορ. Φτάνει μπάλα στον Πραντίγια, σου τριών πόντων μέσα από τον Χάιμε Πραντίγια. 59-50. Ο Παναθηναϊκός χάνει τα lay-up και η Βαλένθια σκοράρει τρίποντο. Ο Τολιόπουλος για τον Χουάντσο. Προσποιεί το Χουάντσο. Γυρνάει έξω για τον Όσμαν. Σου τριών πόντων μέσα. 59-53. Τρίποντο στο τρίποντο. Απάντηση στο τρίποντο του Μπραντίγη από τον Τζέντι Όσμαν. 59-53. Μάτς φωτιά. Το Game 5 της σειράς. Θα πετύχει το καλάθι ο Ρίβερς. Παρότι ο Χουάντσο έβαλε το κορμί του για να σταματήσει τον Αμερικανό. Δεν το έκανε όμως τόσο αποτελεσματικά. Και έτσι η Βαλένθια σκοράρει από κοντά. 61-53. Το Λιόπουλος. Αυτόν εμπιστεύεται ο Άταμαν. Σήμερα γενικά. Το Λιόπουλος Τριμπλάρι, δίνει στο Χουάντσο και πάλι στο διεθνή γκάρντ έξω από το τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Εκτελεί, αλλά δέχεται μπλοκ από τον Μοντέρο που καιροφυλακτούσε και παρότι δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλό, ο Δομινοκανό του έκανε ένα πολύ μεγαλοπρεπέ μπλοκ. Ο Κάμερον Τέιλορ θέλει να γυρίσει. Κλέβει την μπάλα το Λιόπουλο και δίνει γρήγορα στον Ναν. Ο Ναν πάει μέχρι μέσα και εδώ επιτέλου υπάρχει ένα φάουλ που δίνει ο Λότερ Μόζερ στο Μοντέρο. Δηλαδή πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο. Έχουν περάσει 32 λεπτά και πήρε αυτό το φάουλ ο Ναν. Και βέβαια δεν είναι βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν ούτε σήμερα έχει πάει στη γραμμή. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν με τον Κέντρικ Ναν. Λες και τον έχουν στο μάτι οι διαιτητές και δεν του δίνουν τίποτα. Αυτή τη φορά κέρδισε το φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο με το σκορ 61-53 για το τέλος του μάτς 7-53. Η διαφορά δηλαδή είναι στους 8. Μείωσαν οι πράσινοι 2-3 φορές στους 6 για να δούμε αν μπορούν να τα καταφέρουν και τώρα στην επίθεσή τους με τον Grant. Ο Grant τριπλάρει, πασάρει στον Ναν, σούτριον πόντων από τη γωνία. Δεν του κάνει μπαλά το χατήρι, αλλά επιθετικό rebound από τον Χουάντσο που τελειώνει τη φάση εδώ και παίρνει τον αέρα του Rivers 61-55. Η διαφορά μειώνεται στους 6. Αλλά πιο λίγο δεν έχει μειωθεί. Εδώ και πάρα πολλή ώρα. Μπαντιό παίζει με τον Χουάντσο. Προσπαθεί να περάσει τον Ισπανό, βλέπει και τον χρόνο ότι του μένουν 8 δευτερόλεπτα. Βρίσκει τώρα χώρο. Πασάρει στον Rivers. Το φάουλ από τον Όσμαν. Πολύ ψηλά στον αέρα. Θέλησε να αποσοβήσει το κάρφωμα από τον Rivers που θα τίναζε το πόδι την Ρότς Αρένα. Και ο Όσμαν έκανε το σωστό. Χρεώθηκε το φάουλ και έστειλε στη γραμμή τον Ρέιντ Rivers για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Αυτό βέβαια το ξαναδείχνουν οι γηπεδούχοι του Παναθηναϊκού της φάσης, δεν δείχνουν. Εννοώ το replay στο τεράστιο cube στην οροφή του γηπέδου. Ένα πολύ επιβλητικό γήπεδο, ίσως το ωραιότερο της Ευρώπης, η Rhodes Arena. Υπερσύγχρονο, με όλα τα comfort. Σήμερα να μην το χρησιμοποιήσω, δεν έχουμε και διακοπές στη γραμμή. Έτσι Νίκο και Άγγελε, νομίζω ότι μας έχει πάει σήμερα διακοπή. Η γραμμή.
3: Η κυρία με το κατσαρολάκι
4: Κώστα.
3: Μόνο να βελτιωθεί.
0: Α, καλά, ναι.
4: Κώστα,
0: παρακαλώ.
4: Τρία replay μας δώσανε για αυτή τη φάση που καλέσατε να τις
0: δείξε. Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστό. 63-55 με τις ελεύθερες βολές από τον Rivers και τώρα στο παρκέ ο Σακό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με Grant, Nan, Osman, Κουάντσο και Χέις Ντέιβις. Εννοείται ότι σε όλα αλλαγές από εδώ και πέρα, εφόσον δεν είναι στο παρκέ ο Λεσόρ. Όσμαν βρίσκει χώρο, πάει στο layup, δεν τα καταφέρνει όμως. Ένα ακόμη layup, άστοχο από τον Όσμαν. 63-55 και η Βαλένθια σε μια νέα κατοχή με τον Μπαντιό. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ, το Σακό στον Ναν. Για να το ξαναδούμε. Έπεσαν έτσι λίγο κάποιες ψηλές μεταξύ του Ναν και του Σακό. Οι διαιτές θα μπορούσαν να το αφήσουν και να συνεχιστεί το μάτς, αλλά έδωσαν το φάουλ υπέρ του Κέντρικ Ναν σε αυτή τη μονομαχία με το Σακό με το σκορ 63-55. 7 λεπτά ακόμη για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός έχει τη δύναμη, έχει τις προσωπικότητες. Σίγουρα τις έχει, αλλά δεν έχουν βγει ακόμη όλοι μπροστά. Μπροστά σήμερα έχουν βγει ο Τολιόπουλος, όχι για τους 8 πόντους αλλά για τη γενικότερη παρουσία. Έχει βγει ο Grant σε κρίσιμα σημεία, διότι έχει και 9 assist ο Αμερικανός με 7 πόντους και 4 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τζέριαν Grant, τα δίνει όλα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές. Grant δίνει την μπάλα στο Χουάντσο για να ξαναπάρει ο Αμερικανός. Πάλι βγαίνει η παγίδα μπροστά του. Δίνει στον Χέις Ντέιβις, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Φτάνει μπάλα στο Χουάντσο, σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μπράξτον Κι. Και αμέσως προσπαθεί για γρήγορο παιχνίδι η Βαλένθια με τον Μπαντιό. Ντάριος Τόμψον. Ο Τόμψον πάει σε ένα δύσκολο layup. Άστοχος από το χέρι του Όσμαν. Φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Το βλέπει ο Νέντοβιτς. και μου φαίνεται ότι έχει δίκιο ο Σλοβένος. 63-55 η διαφορά στους 8, δεν μειώθηκε νωρίτερα, δεν αυξήθηκε τώρα, αλλά η Βαλένθια θα έχει ένα 14 δευτερολέπτο καινούριο. Ακούτε πάντα Air Sport, πέμπτο μάτς σε αυτή τη δραματική σειρά play-off, σου 3 πόντων άστοχο. Εδώ όμως υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη, τον Παντιό. Σουτ 3 πόντων από τον Τελαρέα, άστοχος. Νέο επιθετικό rebound τον Τσακό. Νέο τρίποντα από τον Τόμψον. Αυτό θα μπει. Όταν σουτάρει στην ίδια επίθεση η Βαλένθια, τρία τρίποντα, το τρίτο λογικά θα μπει. 66-55. Τα επιθετικά rebound έχουν πληγώσει τον Παναθηναϊκό. Κουάντσο δίνει την μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Στην αλλαγή βγαίνει ο Μπράξτον Κι, που είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Βαλένθια. Ο Ναν για τον Γκραντ. Ακούτε τι γίνεται. Λέει από τον Γκραντ. Άστοχο και αυτό. Πολλά χαμένα λέει up του Παναθηναϊκού. Ο Ντελαρέα στο transition εκτελεί για 3 και σκοράρει. 69-55 η διαφορά από τους 6 πάει στους 14. Τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται και με αυτή την ομάδα. 3 τρίποντα νωρίτερα με επιθετικά rebound. Το τρίτο μπήκε από τον Τόμψον. Λάθος από το layup του Grant. Transition τρίποντα από τον Ντελαρέα. 69-55, 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Για να δούμε τι δυνάμεις έχει ο Παναθηναϊκός. Τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μείωσε στους 6 πόντους την τέταρτη περίοδο 2 φορές, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την διαφορά και να την κρατήσει. Έκανε και κάποια λάθη στα αμυντικά rebound και τελικά είναι αυτή τη στιγμή στο πλην 14-69-55.
2: Να πω εγώ, Νίκο, ότι ο Σάβιο κάνει το 3-0 για την Manchester City αυτή την ώρα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες κοντά στην Crystal Palace. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι και πλέον η διαφορά στην Premier League, 2 αγωνιστικές πριν λήξει, 2 βαθμοί. Arsenal και προηγείται με 2 κοντά στη City. Λοιπόν, έχεις κάποια στατιστικά ενδιαφέροντα?
1: Ο Χριστογιαννόπουλος, ο φίλος μας, δεν θα του αρέσει αυτή η διαφορά.
2: Σίγουρα δεν αρέσει, γιατί... Αλλά εντάξει, Arsenal αυτή νομίζω διαφορά... ότι έχει τη δυνατότητα να πετύχει το στόχο της φέτος.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο στατιστικά τι γίνεται στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια λοιπόν έχει 13 στα 28 δίποντα, 46,4%, 9 στα 30 τρίποντα, 30%, 16 στις 21 βολές, 76,2%, και έχει 15 assist, 5 κλεψίματα και 8 λάθη. Ο Παναθηναϊκός 11 στα 28, 39,3 δίποντα, 9 στα 27 τρίποντα, 33,3, 6 στις 8 βολές και από εκεί και πέρα έχει 11 assist, 4 κλεψίματα και 10 λάθη. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, οπότε επιστρέφουμε στον Κώστα Σωτηρίου.
0: 69-55 και απομένουν 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς, το 5ο στη σειρά, το play-off μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού. Το PIR, το σύστημα αξιολόγησης, δείχνει ότι ο Grant πράγματι είναι ο καλύτερος παίκτης με 20 μονάδες στο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Ναν, για να καταλάβετε, έχει μείον 1 εξαιτίας των 5 λαθών. Μείον 1 και ο Shorts. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό, που τώρα δεν τα καταφέρνει ούτε να σκοράρει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έπεσε ο Μπαντιό πάνω στον Ναν, το ξάπλωσε στο παρκέ και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. 69-55 η διαφορά παραμένει στους 14, αλλά είπαμε ότι είναι ένας γολγοθάς στο παρκέ ο Ρογκαβόπουλος μαζί με Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραντ και Ναν. Αυτή είναι η πέντε. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναν. Είναι ένα μάτς χωρίς αύριο και για τις δύο ομάδες και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, που έχει στο γήπεδο το Final Four. Ναν κάνει το λάθος, το έκτο. Transition παιχνίδι και κάρφωμα από την Βαλένθια. Αυτό το πράγμα έχει πληγώσει τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά και ειδικά στα τρία τελευταία μάτς. Παγίδα στον Ναν, δεν φεύγει γρήγορα η πάσα από τα χέρια του και ο Παναθηναϊκός δέχεται transition. Τώρα πασάρει στο Λεσόρ, ο Λεσόρ σκοράρει. 71-57 από τον Ματίας Λεσόρ. Ο Ντελαρέα προσπαθεί να τρέξει, αλλά δείχνει οριμότητα και γυρίζει πίσω και δίνει την μπάλα στον Τόμψον. Ο Τόμψον παίζει με τον Σακό. Εδώ υπάρχει φάουλ σκληρό από τον Τζέριαν Γκραντ. Και αν το ζητήσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μπορεί να είναι και αντιαθλητικό. Βέβαια πήγε στην μπάλα ο Γκραντ, αυτό τον σώζει. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για να το ξαναδούν οι διαιτητές, εφόσον πήγε πολύ πολύ δυνατά, αλλά στην μπάλα ο Τζέριαν Γκραντ. Αποθέωνε τον Τελαρέα. Στη θέση του επιστρέφει ο Μοντέρο. 71-57 η διαφορά, 14, 4 και 11. Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να μείνουν κοντά στο μάτς όταν μείωσαν 2-3 φορές στους 6. 56-50 με τον buzzer beater του Χουάντσο στο 30. 61-55 λίγο αργότερα. Ο Σακό εντωμεταξύ συνεχίζει να στοχεί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 71-57, αλλά κάνει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παρκέ αυτό το παιδί. Είναι πολύ υποτιμημένος ψηλός ο Νίλ Σακό. Έχει πάρει 5 rebound, έχει δώσει 2 assist, έχει μία τάπα, μόλις ένα λάθος και έχει σκοράρει βέβαια όλους και όλους 2 πόντους, αλλά στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός και στα rebound βέβαια. Από τη Βαλένθια 20 ο Μπαντιό, 10 ο Κι. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ και η διψήφη. Και η δεύτερη βολή από το Σακό έξω. 71-57. Όσμαν για τον Ναν. Ο Ναν μαρκάρεται τώρα από τον Μπαντιό και πάντα περιμένει ο Σακό για την παγίδα. Ο Ναν για τον Γκραντ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ πασάρει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ δέχεται μπλοκ από τον Μπράξτον Κι. Και μάλιστα υπάρχει διάθεση για challenge. Καθώς έφυγε η μπάλα εκτός παρκέ, οι διαιτητές θα κάνουν έτσι ένα μικρό meeting για να δούμε ποιος έβγαλε τελευταίος. Την μπάλα τη βγάζει ξεκάθαρα ο Λεσόρ, αλλά ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν καίει challenge. Γκραντ θα επαναφέρει την μπάλα στον Λεσόρ. Ο Σακό κάνει την άμυνα και τελειώνει άδοξα αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Είχε λίγα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Γκραντ πάσαρε την μπάλα στον Λεσόρ. Δεν ήταν ότι καλύτερο αυτό που σχεδίασαν και εκτέλεσαν οι πράσινοι. Έτσι λοιπόν χάθηκε αυτή η επίθεση. 71-57. Κατήφια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει αντίδραση, όπως το έκανε νωρίτερα όταν μείωσε τη διαφορά στους 6. Μπαντιό για τον Τόμψον. Θα σουτάρει από μακριά ο Αμερικανός. Είναι άστοχος. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Τζέντι Όσμαν. Υπό την πίεση του Σακό δίνει στον Ναν. Ο Ναν δέχεται φάουλ από τον Τόμψον. Πανέξυπνο το φάουλ βέβαια από τον Ντάριος Τόμψον. Και για λόγους ψυχολογίας σούταρε ο Ναν και πετάχτηκε ο Μπράξτον Κι για να μην επιτρέψει την μπάλα να φτάσει στο δικτάκι, ακόμα και σε νεκρό χρόνο. 71-57. Ο Γκραντ επαναφέρει την μπάλα για τον Ναν. Θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Έρχεται με φόλο κάρφωμα ο Κέις Ντέιβις. 71-59. 12 η πόντη της διαφοράς. 3 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Και βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή. Ο Ντάριος Τόμψον κάθεται στον πάγκο, περνάει στο παρκέ ο Κάμερον Τέιλορ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Κέις Ντέιβις, Όσμαν, Γκραντ και Ναν. 71-59, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά. Έχουμε δει και άλλες φορές να ανατρέπονται διαφορές 12 πόντων. Και τώρα κάνει λάθος, 8 δευτερόλεπτα παράβαση ο Μπαντιό που κατέβαζε την μπάλα έτσι αμέριμνος, χωρίς να δει το ρολόι. Αυτά είναι δείγματα απειρίας για τη Βαλένθια, η οποία όμως είναι μια φοβερή ομάδα. 71-59. Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν και πάλι στον Αμερικανό, τον Τζέριαν Γκραντ. Βρίσκει χώρο. Δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός παίζει με πλάτη με τον Μπράξτον Κι. Θα εκτελέσει για δύο. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος πατάει γερά. Έρχεται με φόλο κάρφωμα να τραντάξει την μπασκέτα ο Λεσόρ, διότι χάθηκε ένα ακόμη lay-up αυτή τη φορά από τον Ναν. Έχουν χάσει πολλά lay-up οι πράσινοι. Ο Όσμαν έχει χάσει. Ο Γκραντ έχει χάσει. Ο Ναν έχει χάσει lay-up. Εδώ κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Μοντέρο, αλλά του κάνει το φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Μια περίτεχνη ενέργεια, μια προσποίηση ότι θα πασάρει και αμέσως ο Όσμαν τον στέλνει στη γραμμή. 71-61. Φυσικά, μάτς Ευρωλίγκας και δι play-off με 61 πόντους. Άντε 65-66, δύσκολα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Αυτές συμβαίνουν λίγες φορές. Συνέβη στο πρώτο μάτς 67-68. Μετά οι δύο ομάδες ανέβασαν πάρα πολύ τον δείκτη του σκορ. Στην παράταση 105-107 το δεύτερο, 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια πήγε στο ΆΚΑ και κέρδισε 91-87, έκανε το 2-1 και ισοφάρισε έπειτα από ένα ακόμη θρίλερ 89-86, που νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στις δύο ομάδες αυτά τα σκορ. Εκεί κοντά στους 90 πόντους. Τώρα ο Μοντέρο σκοράρει και διαφορά από τους 10 στους 12. 73-61. Για να δούμε. Γκραντ. Ο Γκραντ θέλει να περάσει. Βγάζει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν εκτελεί για 3. Το βάζει. Είναι σούτ 3 πόντων, διαφορά στους 9. 73-64. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Μοιάζει με θαύμα. Εξακολουθεί να μοιάζει με Γολγοθά, αλλά οι πράσινοι ακόμα παλεύουν. Τώρα υπάρχει deflection δυναμικά από τον Λεσόρ στον Κάμερον Τέιλορ. Έχει κόψει την επίθεση της Βαλένθια κατά το ίμιση. Έχει 12 δευτερόλεπτα η ισπανική ομάδα για να εκδηλώσει επίθεση με επαναφορά της μπάλας κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πασάρει στον Μπαντιό. Τον μαρκάρει ο Ναν όσο μπορεί καλύτερα. Τώρα βγαίνει στην αλλαγή ο Λεσόρ. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο, εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κάμερον Τέιλορ, διότι έδωσε φοβερή μάχη ο Λεσόρ, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Παγίδα από Ναν και Λεσόρ. Τελικά η πάσα του Κάμερον Τέιλορ βρίσκει μόνο του τον Μπράξτον Κι και αυτός καρφώνει. Ίσως αυτό το κάρφωμα είναι το καλάθι της πρόκρισης για τη Βαλένθια και του αποκλεισμού για τον Παναθηναϊκό. Κέις Ντέιβις σπρώχνεται από τον Μπράξτον Κι έξω για τον Κέντρικ Ναν. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Rivers και η Βαλένθια απέχει από το πρώτο Final Four της ιστορίας της. 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα. Μπράξτον Κι για τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό δεν σουτάρει για τρεις. Δείχνει τρομερή ωριμότητα. Δίνει στον Μοντέρο. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα. Ο Μπράξτον Κι για τον Rivers. Προσποίηση, άστοχος, κόλλο, καλάθι. 77-64 από τον Νέιτ Rivers. Η διαφορά στους 13. 1 λεπτό ακόμη. Η Βαλένθια είναι στο Final Four. Δίκαια και άξια. Ο Κέις Ντέιβις αστοχή των σούτ 3 πόντων. 49 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός των 42 εκατομμυρίων αποκλείεται από το Final Four που διεξάγεται στην έδρα του 22 με 24 Μαΐου. 42 δευτερόλεπτα ακόμη. Βγήκε και ο άλλος ημιτελικός και είναι Βαλένθια Ρεάλ, το ισπανικό ντέρμπι. Τον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Φοβερό Final Four με μία ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στην πρώτη σειρά play-off με 5 διπλά. Η σειρά θα μείνει στα 4 διπλά, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν. Ο Μοντέρο εκτελεί τη βολή, 78-64. Η διαφορά στους 14, απομένουν 42 δευτερόλεπτα. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν ήταν έτοιμος σε αυτό το παιχνίδι, και αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια τις επόμενες μέρες θα το αναλύσουμε εκτενώς το τι έγινε και το τι δεν έγινε στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες του Παναθηναϊκού και στα meeting. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Ρογκαβόπουλος κυνηγάει τον Μοντέρο όσο μπορεί περισσότερο. Ο Μοντέρο τριπλάρει και υπάρχει μάλιστα και καυγάς μεταξύ του Μοντέρο που πετάει την μπάλα στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου ή κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Μοντέρο. Δεν έπρεπε να το κάνει σε καμιά περίπτωση. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα και αυτός είναι έξαλλος με τον Μοντέρο και ζητάει επιδεικτικά την μπάλα από κάποιους οπαδούς της Βαλένθια που την κρατούσαν. Είναι κρίμα να χαλάσει το μάτς στο τέλος, στα τελευταία 21,8 δευτερόλεπτα με τη διαφορά στους 15 υπέρ της Βαλένθια. 79-64. Ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από το Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα νομίζω ότι τα νεύρα είναι αχρίαστα. Και αυτό λέει και ο Άνταμαν στο Ρονταβόπουλο. Ήρεμα του λέει, δεν υπάρχει λόγος να θυμώνεις. Ο Λεσόρ και αυτός είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και εκνευρισμένος.

0: it was the Manfreds.
1: Ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ότι ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που θα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen, Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Προφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας συνταξιδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ, Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία, Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ, Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη με 3,5%. Και ακολουθούν η ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση με 1,5%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με ποσοστό 51,8%. Δεύτερη, η δημοκρατική ανανεωτική πρωτοπορία, νέα δημοκρατική φοιτητική κίνηση με ποσοστό 11,13%. Τρίτη παράταξη ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με ποσοστό 9,05%. Και τέταρτη πάσπη, η πανελλήνια δηλαδή αγωνιστική σπουδαστική παράταξη με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ Κέβιν Γουόρς ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας Fed των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με νεφός και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 13 λεπτά τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μάη. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε για να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήρεμοι. Όσοι είστε στην εργασία σας, καλή δουλειά, καλό κουράγιο. Οι υπόλοιποι που ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Να ηρεμήσει σώμα και πνεύμα για να ξεκινήσει η καινούργια μέρα, η καταπληκτική αυτή που μας περιμένει. Υπέροχη, θαυμάσια, τέλεια. Άμα το λέμε λέει πολλές φορές, το σύμπαν το ακούει. Θα το λέμε συνέχεια. Κάθε δύο λέξεις να λέμε τι ωραία. Ξανά τι ωραία, κάτι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά μου. Επήγε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδοχές, πράγματα, σημαίακια, βλέπω εδώ πέρα, σημαίακια, ναι, πώς να το πω τώρα, αμερικανικές και κινέζικες σημαίες εκεί πέρα, παιδάκια βλέπω, νεαρούς χαμογελαστούς και τα λοιπά. Ο Xi Jinping, μία θα έλεγα έτσι ουδέτερη στάση και ουδέτερη έκφραση, μία πιο θερμή αντιμετώπιση βλέπω από τον Αμερικανό Πρόεδρο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, έτσι. Οπότε θα δούμε, περιμένουμε για τη συνάντησή τους. Ετοιμάζονται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Xi Jinping για την συνάντησή τους

και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί και βεβαίως αυτό εξετάζεται από το Πεκίνο. Αλλά οι δύο ηγέτες έχουν να λύσουν μία σειρά ζητημάτων στο πολύ αναμενόμενο ραντεβού. Δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα όπως αντιλαμβανόμαστε, αφορούν και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε λοιπόν εχθές τη μεγαλοπρεπή κινέζικη υποδοχή και τώρα θα αρχίσουν τα σοβαρά και τα δύσκολα. Νομίζω δεν είναι σοβαρή υποδοχή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τι συζητάμε. Περιμένουμε λοιπόν στην διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις να συζητήσουν τους δασμούς, τον ανταγωνισμό για τη τεχνολογία, τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τη σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν. Και σου λέει αυτό το θέμα της Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενο νησί, αλλά η Κίνα λέει είναι δικό μας νησί, και ο Τραμπ πηγαίνει εκεί στην Κίνα για να το συζητήσει το θέμα, όχι αν είναι δικό του νησί της Κίνας ή όχι, αλλά για να πουλήσει όπλα στην Ταϊβάν. Αυτό είναι το θέμα. Το Πεκίνο λέει δεν θέλει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν επιστρέφει σε μια Κίνα πιο δυναμική από αυτή που επισκέφθηκε το 2017, διότι αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο για τη στρατιωτική εκστρατεία, είτε το στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε δεκτός στο κόκκινο χαλί από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας, και η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού, διότι στην τελευταία επίσκεψη είχε γίνει δεκτός από ένα ηγετικό στέλεχος κατώτερου επίπεδου. Αλλά τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα θέματα της ατζέντας που θα τεθεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δημοσίως το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει αυτό που λέμε σχετική δράση. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές. Αλλά να θυμίσουμε ότι περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Κινέζοι θέλουν να ανοίξει η πλωτή οδός, διότι γνωρίζουν οι Κινέζοι ότι οι εξαγωγές τους θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού στο πετρέλαιο. Για να γίνει πιο δύσκολο, που ήταν ήδη δύσκολο, να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είπαμε είναι η Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει

Είναι πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο, ξαναλέω, η Κίνα διεκδικεί ως αποσχιστήσα περιοχή, δεν το έχει κυβερνήσει ποτέ, άσχετο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο Τραμπ είχε εγκρίνει ένα πακέτο όπλων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Είναι η μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμη οι αποστολές. Ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονταν στην Ταϊβάν. Δηλαδή, σε μια ιδανική περίπτωση, από την οπτική γωνία του Πεκίνου, θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσιγκτον ότι αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ιδανικά. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο αυτό και ο πρώην εκπρόσωπος του State Department και του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, προειδοποίησε ότι απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Θα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο, επίσης σοβαρό. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Έχουμε Μάιο. Τον Απρίλιο ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει. Επίσης, η Κίνα έχει απογοητευθεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποστολές. Και οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας, υπάρχουν και αυτοί, ελπίζουν ότι Τραμπ και εσύ θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά όρια, να το πω, εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από το στρατό. Για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, μας το μυαλό μας πάει και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που αναλύουμε και βλέπουμε πια τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική, πώς να το πω, εκμετάλλευση, έτσι. Επίσης, πάμε τώρα στο θέμα του εμπορίου. Όπως όλοι θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε δεν πειράζει, θα το θυμίσουμε τώρα εδώ, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα την Κίνα για το εμπόριο με δασμούς πέρσι άνω του 140%. Αλλά η Κίνα δεν είναι, ξέρετε τώρα, μια απλή υπόθεση. Ο Xi Jinping μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων κινέζικων γεών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έφερε μια υποχώρηση της αμερικανικής πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου στον πόλεμο κατά του Ιράν, έτσι, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά. Αυτά τα εξαρτήματα που απαιτούν τα κρίσιμα ορυκτά συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που, τέλος πάντων, κυριαρχούνται από την Κίνα.
και αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, με την Αμερικανική Γεωργία και με την ενέργεια. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το Πεκίνο δηλαδή, θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει να δημιουργήσει ένα συμβούλιο επενδύσεων που θα ταιριάζει με το συμβούλιο εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η φεντανίλη. Αυτό το λέει το Πολίτικο, επικαλούμενο αξιωματικό της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κάνει μία προεπισκόπηση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις κινέζικες επιχειρήσεις ότι εν γνώση τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού, της φεντανίλης. Και ο Τραμπ γνωρίζει το ότι αν φανεί ότι πιέζει την Κίνα για το ζήτημα αυτό και τις ουσίες και τα λοιπά, εξυπηρετεί την εκλογική του βάση. Έχει χάσει όμως η αμερικανική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φεντανίλης όταν η Κίνα ψήφισε τις απειλές του για δασμούς. Και το Μάρτιο που μας πέρασε, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για το θέμα και το εμπόριο βεβαίως σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του State Department με τις σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών. Αυτό, η ανανέωση και τα λοιπά, θα γίνει η ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί και να αποφασιστεί για να γίνει το Σεπτέμβριο λοιπόν να αφαιρεθεί. Αυτά θα γίνονται, θα συμβούν και τώρα στο Πεκίνο και προϊόντος του χρόνου. Τι σημαίνει για μας? Για μας εννοώ για την Ευρώπη, η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι. Αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες συνάπτουν τακτικές συμφωνίες για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και ασφάλεια, και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα. Η πιο άμεση ανησυχία στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν είναι μόνο η βιομηχανική επιβίωση, και αυτό συμβαίνει με τη μορφή σπάνιων γεών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία κρίσιμα ορυκτά, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα ως ημιαγωγούς, από προϊόντα πράσινης τεχνολογίας έως αμυντικά συστήματα. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κινέζικες σπάνιες γαίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη σε ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Λένε οι πληροφορίες ότι οι γερμανικές και οι ιαπωνικές βιομηχανίες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τους κινέζικους ελέγχους στις βαριές σπάνιες γαίες και επενδύουν ήδη η Γερμανία και η Ιαπωνία σε εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά μέχρι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την Κίνα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποκτήσουν έστω και μία ελάχιστη οικονομική ανεξαρτησία από τις κινέζικες σπάνιες γαίες είναι γίνονται τέλος πάντων με αργό ρυθμό.
Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι αναλυτές, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τις βιομηχανίες της και να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για κάθε ευρωπαϊκή θέση εργασίας, για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία και για κάθε ανοιχτό τομέα, αν αντιμετωπιστεί άδικα. Στην πράξη, η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο είναι υπενθύμηση, λέει, ότι πολλές πτυχές του μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κόσμου. Και όπως έχουμε αντιληφθεί και από τις δηλώσεις και από τις πράξεις και από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί, στην Κίνα πολύ λιγότερο, ο Τραμπ λέει τα πράγματα πιο ανοιχτά, καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στην Ευρώπη. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση, τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, ναι, δεν γίνονται εχθροπραξίες, το βλέπουμε και τα λοιπά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, θυμίζω, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Να θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές αιτιάσεις είναι ηλίθια και απαράδεκτη. Αλλά ο Βάνς λέει σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που θέτει ο πρόεδρος. Έλαντε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή θα μου πεις, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, λέει, ο Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και το μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο βασικά αιτήματα στη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στο Πακιστάν. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου από το Ιράν. Και σε σχόλια που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ, φέρεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, το ισχυρός άνδρας, μπράβο, ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, επίσης το Ιράν, λέει, θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αν το Ιράν συνεργαστεί με τις απαιτήσεις. Και αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ, ο Βάνς, το θυμόμαστε που το λέγαμε, σε 2 ώρες επικοινώνησε 12 φορές. Από 10 λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο και έρχεται και γίνεται. Ο Βάνς λοιπόν πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ο Γκαλιμπάφ, αλλά επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο και λέει δεν τη δέχεται τη συμφωνία. Έτσι, δεν τη δέχεται. Εντάξει, παιδιά. Περιμένουμε τώρα. Τι θα πούνε με τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Και επειδή στο πολεμικό πεδίο βρισκόμεθα, η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε οριακά ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν. Διότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου.
Το κείμενο ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες. Και τι έλαβε, παιδιά? Έλαβε 49 ψήφους υπέρ. Μεταξύ των 49 ψήφων ήταν και 9 ψήφισαν και 3 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και 50 κατά. Και να θυμίσουμε ότι με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ μόνο το Κογκρέσο είχε την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Αλλά ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή. Πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε 60 μέρες. Τα θυμόμαστε αυτά. Λέει, η προθεσμία αγνοήθηκε εν τη αυτή περιπτώση, που η προθεσμία που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός ο πόλεμος τελείωσε. Και λένε οι Δημοκρατικοί, πώς τελείωσε ο πόλεμος, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών? Πείτε μου εσείς. Και έρχονται οι Δημοκρατικοί και λένε ότι θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι η Γερουσία να πει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Πότε θα γίνει, θα σας γελάσω. Όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς να δούμε τα νεότερα. Μίλησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

παλιά λέει ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Γεια σου Σοφία μου. Και η περίσταση τώρα λέει αυτό, ότι οι υπερδυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα θέματα, διότι πρέπει να τα λέμε. Να ξέρουμε ποιος διαφεντεύει τούτο τον πλανήτη. Λοιπόν, εκτός... Με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και το... τα θέματα εδώ. Λοιπόν, εκτός από το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Ορμούζ, το μέτωπο, συγγνώμη, είναι έτσι, μου γλώσσα λαθάνους, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο και τι θα γίνει με όλα αυτά και τι θα γίνει με, με την οικονομική κατάσταση και όλα τα σχετικά, έχουμε και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει, θα το πω, έντονη στρατιωτική δράση. Άκου τώρα, ο Λίβανος, θυμόμαστε, έχει και χειρία στις 17 Απριλίου. Έχει σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί. Μόνο χθες 12, ας πούμε. Από τις συνεχιζόμενες, δηλαδή τις συνεχιζόμενες, σφυροκοπάει το Ισραήλ το νότιο Λίβανο, το νότο της χώρας. Κυρίως. Βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων και στο νότιο Λίβανο που υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, και έρχεται τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και λέει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές περισσότερες από 10.000 κατοικίες. Πώς το ακούτε? Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Δεν ήταν άδεια τα σπίτια αυτά, έμενε ο κόσμος μέσα. Αυτός ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Εν τη αυτή περίπτωση, οι αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες, λέει το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκαν την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, που είναι Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, ένα νέο γύρο συνομιλιών, έτσι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ διαφωνεί, καλά η Χεζμπολάχ θα διαφωνούσε σε όλα, δεν υπήρχε περίπτωση να πει οτιδήποτε. Και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο δήλωσε ότι ανησυχεί ολοένα και περισσότερο από τη δράση της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στα νότια της χώρας. Και στις δραστηριότητες, λέει, αυτές περιλαμβάνεται η ολοένα και πιο συχνή χρήση ντρόουν. Κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους κυανοκράνους. Και η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί, όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο ντρόουν, μη επεδρωμένα αεροσκάφη δηλαδή, οπτικών ινών, που είναι φτηνά για να επιτίθεται στον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια κίτρινη γραμμή στο νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα και έχει δηλώσει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα ειδική επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ. Θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι σε πόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Βάσει της συμφωνίας εκεχηρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας. Αυτό συμφωνήθηκε. Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί. Έχουμε τις εχθροπραξίες. Η Βηρυτό ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήματά του. Διότι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σήμερα, ξαναλέω. Και μάλιστα με επιπλέον αξιωματούχους στις συνομιλίες
με πλέον αξιωματούχους που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες. Να δούμε. Θα είναι πολλοί κόσμος, πρεσβευτές, θα είναι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, θα είναι, πώς να το πω τώρα, σύμβουλος του State Department, εννοείται, αφού είναι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Δεν θα είναι ο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Κίνα με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και για να είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς, αν σταματήσει αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και ακούμε για κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ξαναλέω, και όλα τα σχετικά, έχουμε πάντα τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, η άλλη πλευρά βγαίνει και λέει θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και αυτό και τα λοιπά. Ελάτε να μου πείτε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο που πάντα το αφήνουμε πίσω και πάντα λέμε έλα μωρέ τώρα, είναι και μακριά, δεν επηρεάζει και το πετρέλαιο. Έχουμε μια κατάσταση που εκτιλήσεται και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που μεταδίδει, μάλλον άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου και δημοσιογράφοι κυρίως, έτσι, γιατί ένας τώρα παρασώσει το σπίτι του που το γκρεμίζουν, τι κινητό να σηκώσει, να καταγράψει τι. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι εκεί. Έχουμε συνέχιση των επιθέσεων των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διότι ο Ισραηλινός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες. Σκοτώθηκε ένας έφηβος. Αυτό το άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες το ακούω 30 χρόνια. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω, με κίνδυνο να γίνω κουρασμένο. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να θυμάται. Έτσι. Τίθεται το ζήτημα. Παιδιά και έφηβοι πετάνε πέτρες. Και απέναντι είναι ένας πάνοπλος στρατός. Πάμε αλλιώς. Πάνοπλοι στρατιώτες. Έτσι. Η μία πλευρά.

πετάει πέτρες και ο άλλος υποτίθεται ότι αμήνεται, ανοίγει πυρ και σκοτώνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ποιος φταίει. Θα μπω όμως στη διαδικασία να ρωτήσω κατά τη γνώμη μας, σας και τα λοιπά, ποιος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Γιατί κάπως έχει εξελιχθεί μια κατάσταση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε χθες, το παιδί, είναι, ήταν 16 χρονών και σκοτώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλας. Σε μια οικογένεια Βεδουίνων είχε γεννηθεί, βάψανε κιόλας, τέλος. Η Παλαιστινιακή Ερυθράη Μισέλληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος από πυρά, έτσι. Και άλλοι 4 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί επίσης στη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών επίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες. Και όταν ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, είπε ότι οι δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην περιοχή εκεί μετά από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα και κλέψαν ζώα οι Παλαιστινοί, πήγαν οι έπικοι, αντέδρασαν, φωνάξαν και το στρατό και οι δυνάμεις παρενέβησαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση, το είδαμε, να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής στη Τζαλντίγια. Είναι η περιοχή που σκοτώθηκε το παιδάκι χθες. Και επίσης, για να το θέσουμε γιατί είναι σοβαρό θέμα, συνελήφθησαν ύποπτοι που εμπλέκονταν στην ζωοκλοπή. Σκοτώσανε, πραγματίσανε, αλλά τους υπόπτους τους συνέλαβαν. Και καθώς λέει έφευγαν οι στρατιώτες από την περιοχή, ξέσπασε βίαιη ταραχή και υπήρξαν ρήψεις πετρών. Βεβαίως, πετάξανε και πέτρες. Και οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών. Και επίσης χρήση πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές. Και ο στρατός λέει είναι ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύποπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε. Εξετάζεται το περιστατικό. Το Ισραήλ έχει βάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Και η βία που συνδέεται με τη σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την εισβολή αυτή την τρομακτική της Χαμάς στο Ισραήλ το 23 στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1071 Παλαιστινοί και μαχητές εννοείται, αλλά και πολλοί αμάχοι. Για τη Δυτική Όχθη μιλάμε. Και δεν μιλάμε για το 67, μιλάμε για το 23 και μετά. Μην τα μπερδεύουμε. Σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή επίκους. Παιδιά μπαίνουνε και πώς να το πω τώρα, καταστρέφουν, χτυπάνε οι έπικοι. Μετά μπαίνει ο στρατός, συλλαμβάνει μέχρι και παιδάκια. 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Γιατί εγώ είμαι Παλαιστινιακό, κατάπαυση του πυρός. Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας? Τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, άλλη ιστορία. Τραγική. Με την ανθρωπιστική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Να το έχουμε στο νου μας, ξαναλέω. Κυκλοφόρησε βιντεάκι. Μου το στείλατε χθες το μεσημέρι. Μου το έστειλε η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Που δείχνει μία μάνα να προσπαθεί να πάρει τον τραβήξει το παιδί της. Πόσο χρόνο αυτό το μωρό? 6. Να ήταν 7. Άντε. Έντρομο κοιτάζει το παλικαράκι, το παιδάκι αυτό, το στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης συμπεριφέρεται λες και έχει πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 55 πήγε.

Θα πάμε με πάνω, το από κάτω. Παναγιώτη μου, μ' ακούς? Το πιο μικρό, μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και είμαστε ξανά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκινού, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό brand affair μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, κινέζικο τάνκερ, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και ακυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Donald Trump της τελευταίας ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο, ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε, η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αισθάνεται βέβαιος ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Στρίντινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, φαίνεται έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία αριστερή ανεξάρτητη κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% εναντί 11,13% της ΔΑΠ Νουδουβουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρτς, ως Προέδρου της Ισχυρής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, FED.
2: Ο καιρός.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός και στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

η φωνή, ο Φρανκ Σινάτρα δηλαδή, έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Τώρα, τον Φρανκ Σινάτρα, τι να πεις. 150 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, είχε πουλήσει, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. My Way που ακούσαμε, Strangers in the Night, πολύ μ' αρέσει, Fly Me to the Moon και τα λοιπά, New York, New York, μα τι τώρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Φράνκο Σινάτρα, ο οποίος έζησε μια ζωή με τον τρόπο που την ήθελε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη τεράστια. Έχει πάρει και Όσκαρ, βεβαίως, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι, βεβαίως. Προσωπική ζωή, τώρα να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, καταπληκτική και όπως την ήθελε και όπως την είχε σκεφτεί. Πολλοί τον κατηγόρησαν όμως ότι είχε διασυνδέσεις με την μαφία την Ιταλική. Και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε ύποπτους φακέλους του FBI, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα είχε και καζίνο στο Las Vegas, έχασε την άδεια γιατί ήταν με το... τέλος πάντων είχε διασυνδέσεις με τη μαφία. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες συνεντεύξεις του Φρανκ Σινάτρα, στις οποίες... εν είδη πλάκας, έτσι, χιούμορ, με γνωστότατους όμως, κωμικούς και τα λοιπά, που συγκεκριμένα με έναν κωμικό και που έκανε stand-up comedy, πολύ διάσημο στην Αμερική, σε μια συνέντευξη στη εκπομπή του Τζόνι Κάρσον, μπήκε μέσα και ο κωμικός αυτός, ξέρετε τώρα να πει για τον Σινάτρα και τα λοιπά, και μπαίνοντας στο στούντιο σηκώνει τον Σινάτρα να τον υποδεχτεί και εκείνος πέφτει στο ένα από το γόνατο, πιάνει το χέρι του και του, όπως έκαναν στους μαφιόζους τότε, ο Σινάτρα δεν αντέδρασε καθόλου, γέλαγε. Και μετά συνέχισε ο φίλος και γνωστότατος κωμικός να του κάνει έτσι, να υπονοούμενα ότι ο τάδε μαφιόζος σκοτώθηκε, ο τάδε μαφιόζος αυτό, και δεν τα αρνήθηκε, χαμογελούσε. Έτσι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η πόλη, το Las Vegas δηλαδή, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της. Και όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η ερμηνεία του, λέει, έφτανε στα ύψη όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλήρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Και χειριζόταν το μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός. Και όχι, λέει, σαν να είχε καταπιεί μπαστούνι όπως πολλοί τραγουδιστές της εποχής του. Και επίσης, για να τα λέμε, να θυμίσουμε, γιατί τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και τόσα χρόνια πριν που έχει ζήσει και τα λοιπά, αλλά το έργο είναι έργο, παιδιά, μην το συζητούμε. Ήταν, λέει, τέτοια η λατρεία των fans, έτσι, που τον συνόδευαν και τον αγαπούσαν και τα λοιπά, που προς το πρόσωπό του, που θα μπορούσε να συγκριθεί, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles, κλάματα και τέτοια, ξέρετε, λιποθυμίες και αυτά. Πέρασε λοιπόν και αυτός στην ιστορία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μαΐου, που περιμένουμε εκείνη την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να δούμε τι θα δούμε και από αυτή τη συνάντηση, τι θα βγει. Λοιπόν,
επειδή πολλά πολεμικά είπαμε, θα μου πεις, αφού είναι σε εξέλιξη, τι θα πούμε. Λοιπόν, επειδή πολλά πολεμικά είπαμε, θα μου πεις, αφού είναι σε εξέλιξη,

θα είναι, λέει, ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε αυτό, ανοιξιάτικος με άστατο χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε κάτι συστήματα που μας έρχονται από τα βόρεια, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα έχει βροχές, θα έχει κάτι μπόρες. Το Σάββατο, τοπικές βροχές ή όμβρους, οι μπόρες είναι οι όμβροι, στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι, ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται τις βραδινές ώρες, με το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε χρόνο το γιοζούμε, παιδιά, ήπιος καιρός το πρωί, αστάθεια μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Και τέλος πάντων, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα έχει κρύο, θα κυμαίνεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, λέει, για Μάη, το δεύτερο 15ήμερο του Μάιου, 24 με 27 βαθμούς. Εντάξει, οπότε δεν θέλω γκρίνιες. Αλλάζει ο καιρός και τα λοιπά. Θα πορευτούμε όπως προτάσει η φύση, στην οποία φύση έχουμε παρέμβει και την έχουμε κάνει σε μια κατάσταση άσχημη να βρίσκεται. Συγγνώμη, πήγα να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Αυτό λέγεται που ζούμε, που είδαμε και την Πρωτομαγιά που χιόνισε και πάθαμε όλοι πανικό και τι πάθανε μου και τα λοιπά, κλιματική αλλαγή. Άλλοι λένε δεν υπάρχει. Έρχεται η φύση και λέει, έτσι λες ότι δεν υπάρχει, δεν με έχει πειράξει καθόλου, δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Δίνει τα στοιχεία όλα που μας κάνει, που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να πιστέψουμε στην κλιματική αλλαγή, εμείς θεωρούμε όχι. Γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι τα ξέρουν τα πάντα και ορίζουν τα πάντα. Είναι και 20. Έχω τραγούδι. Έχω ένα τραγούδι, μετά θα σας πω προτάσεις. Βέβαια, καταπληκτικές, να πάτε να περάσετε ωραία. Και μάλιστα, γιατί είμαστε και κυρίως άνθρωποι του κόσμου, εκτός επικρατείας. Θα σας αφήναμε έτσι, μόνο εντός. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα ιδέες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πει σήμερα είναι Πέμπτη, δεν θα προνοήσουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Έτσι θα πάμε. Και αν δεν βρούμε, λοιπόν, θα σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξουμε. Σας έχω εδώ διάφορα. Λοιπόν, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Ναι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε το Λονδίνο. Να πάτε, τόσος κόσμος πάει. Πολύς κόσμος όμως. Άρα θα είναι προορισμός που, τον οποίο αντέχει η τσέπη μας. Μάλλον. Η τσέπη τους, γιατί η δική μας όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, λέει, μια πόλη που, το Λονδίνο, που οι ίδιοι οι κάτοικοι της λατρεύουν να μισούν, διότι είναι ακριβή, είναι χαοτική, είναι εξαντλητική. Αλλά για άλλη μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Βεβαίως. Η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα, λέει, αποτυπώνει όχι μόνο τα μουσεία και τα μνημεία κάθε πόλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η νυχτερινή ζωή και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων. Άκου τώρα, λογικά θα είναι παράδεισοι αυτές οι πόλεις. Τι να σας πω. 95% τέλος πάντων βαθμολογία του Λονδίνου από τους ειδικούς του Time Out και σχεδόν καθολική αποδοχή από τους κατοίκους της. Διότι έχει, λέει, φοβερά θέατρα, από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Τραβάει την προσοχή. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα στους τομείς του θεάτρου, των μουσείων και των γκαλερί. Και αυτό, λέει, που εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι ότι περίπου το 60% των Λονδρέζων θεωρεί ακόμη ότι η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή. Τώρα, για να το λένε, έτσι θα είναι. Διότι, να επαναλαμβάω και να ξαναπώ και να ξαναπώ και να το εμπεδώσουμε, ότι το Λονδίνο είναι μια από τις ακριβότερες μητροπόλεις του κόσμου, έτσι. Πανάκρι. Αλλά σου λέει, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε. Ωραία. Και το πολιτιστικό πλεονέκτημα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, παιδιά. Βεβαίως. Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει τόσα μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και όχι μόνο αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι συνεχίζει να επεκτείνει αυτό το μοντέλο. Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει, να μαθαίνει, να ζει, βεβαίως. Και επίσης, να πούμε ότι το West End παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς θεατρικούς πυρήνες στο κόσμο, διότι είναι γεμάτο παραστάσεις με ηθοποιούς πρώτης γραμμής. Να πάτε. Τρεις μέρες μια χαρά είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μου πεις, δεν έχω άδεια Παρασκευή, δεν έχω άδεια Δευτέρα. Δεν πειράζει. Πάρε από την καλοκαιρινή σου του 26. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Παρίσι, παιδιά. Των 20 πόλεων με των καλύτερων πολιτιστικών πόλεων, έτσι. Το Παρίσι είναι, λέει, μια πόλη που μοιάζει να λειτουργεί εδώ και αιώνες ως φυσικό καταφύγιο καλλιτεχνών, συγγραφέων και avant-garde δημιουργών. Ναι. Το οι Παριζιάνοι έδωσαν 100% θετική αξιολόγηση στην πολιτιστική ζωή της πόλης τους, που είναι ένα ποσοστό μοναδικό σε αυτή την κατάταξη. Οι Παριζιάνοι το έχουν και αυτό. Αν πας να ρωτήσεις τι ώρα είναι, στα αγγλικά, ας μην, δεν θα σου απαντήσει άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά, οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το Παρίσι και έχουν ζήσει και τα λοιπά, λένε ότι είναι αγενείς. Δεν είναι αγενείς οι Παριζιάνοι. Σου λέει, μιλάς γαλλικά, θα συνοηθείς. Δεν μιλάς, πήγαινε, μάθα και ξανά έλα, φίλε μου. Αυτό δεν είναι αγένεια, αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, φέτος το Παρίσι φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τέχνης της χρονιάς. Βεβαίως. Και
παρότι λέει η περιοχή, ας πούμε, Le Marin, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, υπάρχουν, παιδιά, και άλλα event και άλλα αφιερώματα και άλλες εκθέσεις να δείτε που θα πάτε. Έτσι. Έχω και κάτι που είναι πιο μακρινό. Θα μου πεις, εντάξει. Είναι όμως εφικτόν, από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω στα βίντεο και στις αναρτήσεις σας. Τρίτη θέση, Νέα Υόρκη. Ναι. Παραμένει, λέει, ίσως η πιο κινηματογραφική πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Με το Apollo Museum of Art, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Broadway, εντάξει. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει να παράγει εικόνες, τάσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να πάτε. Νέα Υόρκη. Σας ξαναγυρίζω στην Ευρώπη, γιατί η Νέα Υόρκη μπορεί να μας πέφτει λίγο μακριά και τρίμερο δεν λέει. Βερολίνο, τέταρτη θέση. Παραμένει, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας. Η πόλη εξακολουθεί να χτίζει τη φήμη της πάνω στη ριζοσπαστική καλλιτεχνική έκφραση. Rave party έχει πολλά. Πολιτικά φεστιβάλ και διαρκή αίσθηση δημιουργικής αναρχίας που τη συνοδεύει από την εποχή μετά την πτώση του τείχους. Βεβαίως. Σου λέει, εκδηλώσεις πολλές κρατούν την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής. Αναρωτιέστε πού, σε ποια θέση είναι η Αθήνα, είμαι σίγουρη, αριγούμε ακόμα. Πέμπτη θέση, που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη, είναι το Cape Town, παιδιά. Η πόλη της Νότιας Αφρικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς πολιτιστικούς κόμβους του νότιου ημισφαιρίου, συνδυάζοντας αφρικανική δημιουργικότητα, σύγχρονη τέχνη, φεστιβάλ και ανεξάρτητο σινεμά. Βεβαίως. Για να μην μακρηγορούμε, στην πρώτη δεκάδα συναντά επίσης κάποιος τη Μελβούρνη, Αυστραλία, το Σάο Πάολο, Βραζιλία, Μαδρίτη, Ισπανία, Φλωρεντία. Μα είναι η Φλωρεντία να είναι τόσο χαμηλά? Δηλαδή, η Φλωρεντία είναι ένα μουσείο μόνη της. Τέλος πάντων. Και η Κρακοβία. Η Μελβούρνη με την ίδι μουσική και το σύγχρονο design, το Σάο Πάολο ως η καρδιά της λατινοαμερικανικής εικαστικής σκηνής, Μαδρίτη ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς τέχνης και νυχτερινής ζωής. Νάτο, η Φλωρεντία ως ανοιχτό μουσείο της αναγέννησης, μα είναι, δεν τι συζητάμε. Και η Κρακοβία ως ένα οικονομικό αλλά εξαιρετικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της κεντρικής Ευρώπης. Η Αθήνα είναι στη 15η θέση. Συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή εικόνα της ως μια πόλη που το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Η Ακρόπολη με το μουσείο της, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, έχω σας στην Αθήνα, θα μου πείτε εσείς που είστε στην Αθήνα, έχεις πάει όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε, να επισκεπτόμαστε τα μέρη που έχουν ουσία και τα άλλα, τα υπόλοιπα που θέλετε να πάτε και να περάσετε ωραία και να διασκεδάσετε, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, παιδιά. Η Ακρόπολη, λοιπόν, με το μουσείο της, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παραμένουν παγκόσμια σύμβολα πολιτισμού, αλλά τι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο? Η άνοδος της αθηναϊκής γαστρονομίας, των ανεξάρτητων χώρων τέχνης και της μουσικής σκηνής. Γιατί και ωραίο φαγητό έχουμε, και ανεξάρτητους χώρους τέχνης μπορούμε να επισκεφθούμε, έχουμε καταπληκτικούς, και οι μουσικές μας σκηνές είναι είναι καταπληκτικές και τα λοιπά, και να πάμε. Και οι συναυλίες μας πολύ ωραίες, θα μην ξεχνιόμαστε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται το Μαρακές, η Κοπενχάγη, η Γουανταλαχάρα, βεβαίως, το Κάιρο, το Πεκίνο και η Λισαβόνα. Διότι αυτές οι πόλεις όλες τώρα που είναι σε αυτή τη λίστα συνδυάζουν ιστορική κληρονομιά, φεστιβάλ, μουσεία, γαστρονομία και αυτό που λέγεται street culture, που είναι στα ελληνικά η κουλτούρα του δρόμου. Αυτά που γίνονται στα τα events σε ανοιχτούς χώρους στο δρόμο, έτσι. Και
Η φετινή λίστα, λέει, προσπαθεί να αποτυπώσει κάτι περισσότερο από τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία, λέει, της ζωής σε μια μεγάλη πόλη είναι ότι έχεις παγκόσμιας κλάσης τέχνη και πολιτισμό κυριολεκτικά δίπλα σου. Από το Λονδίνο μέχρι τη Λισαβόνα, όλες οι πόλεις της λίστας διαθέτουν σπουδαία μουσεία, ζωντανή performing arts σκηνή και ένα ημερολόγιο γεμάτο φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν θεωρούμε εμείς εδώ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, που έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη του πλανήτη, τα πιο μακρινά, να πάνε στην Ακρόπολη. Η άβρα της Ακρόπολης, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις μοναδικές, για να μην πω μοναδική, για να πω μοναδική πρέπει να έχουμε σκεφτεί όλα τα σημεία του κόσμου, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, παιδί μου. Εκείνος ο Παρθενώνας είναι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Δεν σας λέω να μην πάτε εκεί που λένε Λονδίνο και Παρίσι και τώρα το Cape Town και η Νέα Υόρκη έχει μια δυσκολία λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, την κουλτούρα τους, να μπαίνουμε στη διαδικασία να επισκεπτόμαστε μουσεία, να επισκεπτόμαστε γκαλερί, να επισκεπτόμαστε θέατρα. Θα μου πεις ο άλλος, εγώ κυρία μου δεν ξέρω αγγλικά. Δεν πειράζει, πήγαινε. Δεν θα τον λεπτομέρεια όλοι. Να δεις τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Ή δεν ξέρω γαλλικά, ή δεν ξέρω ό,τι άλλο. Δεν έχεις τα βασικά, παιδιά, τα βασικά. Μόνο η άβρα, έτσι, φτάνει. Είπαμε, ο πολιτισμός και η τέχνη θα μας σώσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λύνουν τα προβλήματα έτσι? Όχι. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί. Είδατε, ιδέες για το Σαββατοκύριακο είναι αυτές. Επίσης, εδώ που το θυμήθηκα, να το πω και αυτό, παιδιά, διότι λέμε για τα, πώς να το πω, για τις άλλες χώρες και τα λοιπά και τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και όλα τα σχετικά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στη Κωνσταντινούπολη, όπου η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική. Μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Παχτσεσεχήρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών, διότι οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντέρμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στη Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς. Η μουσική αυτή βραδιά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 8 Μαΐου. Αποτελεί μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην πόλη Άσο, στην τουρκική πόλη Άσο, απέναντι από τη Λέσβο είναι, έτσι. Με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Ντέρμαντζή. Και όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τιλκίζο Νουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Και η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία. Και ο βιρτουόζος, ο κύριος Βασίλας είναι βιρτουόζος έτσι του μπουζούκιου, λέει ότι το ελληνικό μπουζούκι αποτελεί βέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο σκληρού χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας. Και πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών,
Μουσικές επιρροές, λέει, των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, έτσι. Ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας. Και στο σεμινάριο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Τα μουσικά σεμινάρια διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες βέβαια από πόλεις της Τουρκίας, αλλά και από το εξωτερικό όπως η Γαλλία. Και τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία έχει και θεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών, όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι ο Τσιτσάνης και τεράστιων άλλων δημιουργών που έχουμε στην πατρίδα μας. Τους έχουμε, τους είχαμε, με την έννοια οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, το καταλαβαίνουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά είπαμε, μουσικό αποτύπωμα, παιδιά, ή να το γενικεύσω, καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τι αφήνει ο καθένας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι και 42, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι τόσο σημαντικό το ότι είναι τραγικό, δεν το συζητώ. Ποιος θα πει ότι δεν είναι. Αυτό που έγινε με τα κορίτσια αυτά τα δύο στην Ηλιούπολη προχθές, και είναι τόσο σημαντικό να είμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα με σεβασμό, που δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ονόματα και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Είδα εδώ τώρα τη φωτογραφία που μου στείλατε, τέλος πάντων του παιδιού, του κοριτσιού, του ενός που έφυγε από τη ζωή. Αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και ονόματα και όλα τα σχετικά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο είμαστε, εικόνα δεν έχουμε. Το μόνο εύκολο να πιάσουμε και να λέμε διάφορα ονόματα και τα λοιπά, και αναλύσεις επί αναλύσεων. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το γεγονός, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να βγει από το νοσοκομείο γερό, πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, και πρέπει να σκεφτόμαστε, να αρχίσουμε να λέμε αριθμούς. Τόσες αυτοκτονίες το 24, τόσες αυτοκτονίες το 25, έχει νόημα να δούμε το πλαίσιο, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να δημιουργούμε στα παιδιά, δεν λέω στα παιδιά μας, λέω στα παιδιά ως κοινωνία και τα λοιπά, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που και το παραμικρό πρόβλημα να έχουν, να στρέφονται σε ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι το κορίτσι και τα λοιπά. Ναι, και τι έγινε, μου έστειλε στη φωτογραφία. Και λοιπόν, γυρίζει το παιδί πίσω. Το διατάφτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, παιδιά. Εντάξει. Και επίσης αυτή η ιστορία του αναλυτικά, τι έγραφε, το ημερολόγιο, τι έγραφε το σημείωμα, τι είχαν τα κινητά τους, τι δεν είχαν τα κινητά. Ναι, έχει συμβεί μια τραγωδία. Και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Και επίσης, γιατί ακούμε πολλά η νεολαία και σύγχρονη νεολαία και σύγχρονη νεολαία, να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Όχι σε ποια περιβάλλοντα στο σπίτι, σε τι περιβάλλον, σε ποια περιραίους ατμόσφαιρα μεγαλώνει αυτή η νεολαία. Έτσι. Σεβασμός και τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή μου στείλατε τη... πώς το λένε, το άλλο ζήτημα με την Κρήτη, με αυτό το ανεκδίγητο τον τύπο, ο οποίος είμαι μόλι συνέλθει, λέει η γυναίκα μου, θα τα πει μόλις την αλήθεια. Προφυλακίστηκε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, υποτίθεται. Όχι υποτίθεται, 30χρονος, είναι ο σύζυγος, υποτίθεται, ναι. Και επίσης το είπα και προχθές και το λέω και σήμερα. Όταν βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και που είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πω τόσο πιο απλά, ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι μετά βγαίνουν και λένε το ξέραμε, το βλέπαμε, και τι κάνεις, πώς προσεγγίζεις, πώς βοηθάς, πώς προστατεύεις. Το πιο απλό πράγμα, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε δομές που μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχονται βία. Και τα υπόλοιπα το ξέραμε, αλλά και λοιπόν, εγώ ξέρω τι γίνεται το τάδε εκεί, και που το ξέρω τι αλλάζει. Και αυτά, κλειστές κοινωνίες, και είμαστε μικρή κοινωνία, είμαστε κλειστή κοινωνία, σοβαρά. Στην κλειστή κοινωνία σκοτώνει το ξύλο. Κατάλαβα. Ξέρουμε πού κουνάει τι.
ποιος μπαίνει στο σπίτι, ποιος βγαίνει από το σπίτι, ποιος πήγε εκεί, ποιος δεν πήγε εκεί. Αυτά τα ξέρουμε. Τι συμβαίνει απολύτως, δεν μπορεί να είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μαθαίνεις, δεν βλέπεις, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω, μερικές φορές λέω πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, πώς έχουμε έρθει, με τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας μας. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Εγώ θέλω να πω για την Eurovision και εσείς μου λέτε τα δύσκολα. Θα μου πεις. Νομίζω όχι. Θα γίνει δίκη, υποθέτω. Εσύ πώς το έχεις στο νου σου, ότι... Γιώργο, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Πόσα περιστατικά ακούμε για άσκηση βίας, σαν να μην συμβαίνει, φυρίζουμε διάφορα. Και μετά, συνέβη και αυτό, έλα. Δεν το ξέρεις τι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι για 53. Μισό λεπτό να σας πω τώρα. Βλέπετε ότι προσπαθώ τη δεύτερη ώρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, για να είμαστε πιο, λίγο πιο χαλαροί. Αλλά είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς με ευαισθησίες περίεργες. Στην άλλη μας ζωή, παιδιά, πρέπει να γεννηθούμε ανέστη. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν μας απασχολεί, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός της Eurovision, παιδιά. Με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Η Κύπρος διαγωνίζεται σήμερα. Και βεβαίως η κορύφωση του διαγωνισμού το Σάββατο στις 16 του μηνός. 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και φέτος συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες. Είναι ένα αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διότι έχουμε ζητήματα με το Ισραήλ και κάποιες χώρες αποχώρησαν. Και τέλος πάντων, τώρα να πω στη διαδικασία, να πω στοιχήματα και τα λοιπά, εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά να δούμε σήμερα και το άλλο, το δεύτερο είναι το ημιτελικό και προχωρούμε. Επίσης, μια που το θυμήθηκα, επειδή βλέπω εδώ κάτι στο διαδίκτυο, κάτι κείμενα που κατακεραυνώνουν τη διοργάνωση και το πανηγυράκι και το α και το β, δεν υποχρεώσει κανείς κανέναν να το δει πρώτον. Δεύτερον, πώς να το πω, παιδί μου, δεν είπε κάποιος ότι η Eurovision είναι δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, για να πω το πιο απλό, ότι η τηλεθέαση, που δεν μου αρέσουν τα λέω αυτά, αλλά εντάξει, γιατί βλέπω εδώ κάτι κείμενα ότι ήρθε με το Eurovision, έχουμε καταστραφεί πολιτισμικά. Μέχρι και 70% έφτασε. Όχι γιατί περιμένουν να δουν κάτι extreme, να ακούσουν τραγούδια. Να δουν ένα, πώς το λένε, μία εκδήλωση. Κακό είναι. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να περάσουμε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό bras de fer μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμμυράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Ο Σπρίντινγκ είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία, εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,6%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της Δάπνου Δουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,5% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ανάγκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα 5ης 14 του μηνός. Πάγει αυτός μη σχέση. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Ζου. Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Πες μια καλημέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, τη φίλη μας η Μάχη, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φρέσκος, ολόφρεσκος, Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής, μια γυναίκα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Να πω και χρόνια πολλά στον αέρα, στην καλή μου φίλη την Ελένη τη Φιλίνη, η οποία εμφανίζεται και στο μαγεμένο αυλό μου, φαίνεται κάπου εκεί, έτσι το λένε το μαγαζί. Χρόνια πολλά, φιλενάδα.
1: Σαν παλιό

να σε γλεντήσω βρε φόνια. Πάμε μαζί σε κάτι όμορφα λιμεριά, με μια παινιά να σε γλεντήσω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιερώνει, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος αφιερώνει και αυτός σε όλη την ραδιοπαρέα, στου φεγγαριού την αγκαλιά.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

δίνουμε την ώρα με Κώστα Καφάση. Και η ώρα της φωτιάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Μη μιλάς.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Διπλωματικό μπραντεφέρ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο. Αναμένεται να κυριαρχήσουν ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο της Κίνας, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που